μου πες πως ψάχνεις την Ιθάκη. Μα το πρωί στα πρακτορία γύρευες θέση για την τρία, μεσάνυχτα σε ένα μπαράκι. Μου πες πως ψάχνεις την

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τους φίλους μου τσακώσαν, που πιάσαν και τυπώσαν και γέμισαν την πιάτσα, δολάριο πλαστό. Αλλού είναι το θέμα, η αλήθεια και το ψέμα μπλοκάρουνε το νου μου και γι' αυτό γουστάρω να φεύγω χωρίς διαβατήρια και χάρτες

Το ξύπνιο στον ήρω μου μετρώει το μωρό μου. Πως έχουμε μεγάλη ανάγκη από ρευστό. Δεν ξέρω τι να κάνω, κοντεύω να πεθάνω. Θα μ' άρεσε να ζω στο Μεξικό.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
3: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
4: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
3: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Εσείς

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Με τι μουσικές ξεκινήσαμε, ρε Νίκο? Κάτι μποσανόβες, παίρνω χαμπάρι. Κάτι τραγούδια που μας μεταφέρουν σε μια άλλη εποχή, πολύ πιο διαφορετική από τη σημερινή. Δεν απαντάει, χορεύει. Δεν στενά. Θα το τραβήξω βίντεο. Φίλε, θα σε ανεβάσω στα social.
1: Ανέβασε.
0: Να βλέπουν όλοι τι γίνεται εδώ στο στούντιο. Τι περνάω.
1: Γιατί κολώνω. Ανέβασέ με.
0: Τι λέει, καλημέρα.
1: Με μποσανόβα, με χάλι γκάλι. Σας υποδεχόμαστε εδώ.
0: Με χάλι γκάλι.
1: Το χάλι γκάλι.
0: Χάλι γκάλι. Χάλι γκάλι.
1: Αρχίζει πάλι. Χάλι γκάλι. Χάλι γκάλι. Όλοι στην πίστα. Μικρή μεγάλη.
0: Μικρή μεγάλη.
1: Μοντέρνο ζωήρο. Αληθινό χώρο. Το χάλι γκάλι.
0: Χάλι γκάλι.
1: Έτσι, μπράβο, θα κάνεις φωνητικά. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, το πιάσεις. Το πιάσεις.
0: Φεύγει, Σοφία, φεύγει, έλα. Σοφία, γύρνα. Γύρνα, θα σταματήσουμε. Γύρνα,
1: γύρνα, γύρνα, θα παίξω την καραγκούνα. Γύρνα. Γελάει όμως, γελάει. Δεν μας αποχωρίζεται. Είπε θα κάτσει εδώ, το είπε και το έκανε. Θα κάτσει 17 ημέρες οι συναπτές να εκτελέσει τα καθήκοντα. Τη επιμελήτρια ήχου.
0: 17 ημέρες έχει κάνει τάμα ότι θα μπορέσει να καθίσει 17 ολόκληρες ημέρες να μας ανεχθεί, εάν στο τέλος η Παναγία ευλογήσει και σταματήσεις να κάνεις αυτά τα διακηρύξεις.
1: Όχι, είπε 17 μέρες και θα τις δώσουν 17 χρόνια σύνταξη. Προκαταβολικός.
0: Φάπαξ, έτσι.
1: Καλημέρα. Χθες με έπιασε κάτι την ώρα που διάλεγα τραγούδια και εκεί πάνω που με είχε πιάσει, ξέρεις, η απελπισία ότι ναι. Τι άλλο να παίξω, πιο δεν μπορώ, σας βαρέθηκα. Το γύρισα στο Μίμι Πλέσα. Μίμι Πλέσα, ναι. Και λαϊκό, Μίμι Πλέσα και... Αυτό Μίμι Πλέσα είναι που ακούμε τώρα οργανικά, ναι. Γιατί είχε κάτι, έκανε κάτι γκρουπάκια τζαζ, μεγάλος τζαζίστας. Χημικός και τζαζίστας ο μεγάλος Μίμης. Που τον θυμάσαι, τον χάσαμε λίγες μέρες ελάχιστες πριν κλείσει τα 100.
0: Ναι.
1: Σε αυτές τις ηλικίες κοντεύει και η Μάρο Κοντού, η οποία χθες.
0: Τι ήταν αυτό, ρε? Διήρες του αστυνομικού τύπου το.
1: Πες εδώ εσύ. Τι ήταν αυτό.
0: Πήγε, λέει, εμφανίστηκε ένας μεγάλος ηλικία άνθρωπος.
1: 90χρονος. Ένας παλιός θαυμαστής.
0: Έτσι νομίζω. Στο νοσοκομείο. Είπε ότι είμαι ξάδερφός της και ήρθα να τη δω, έφερα κάτι λουλούδια.
1: Και μέσα στα λουλούδια.
0: Να πω, ρε Νίκο. Και επειδή στο security φάνηκε περίεργος ο τύπος, έψαξε εκεί τα πράγματα που είχε τη σακούλα και βρήκε ένα μαχαίρι.
1: Μέσα στα λουλούδια ήταν.
0: Και λέει, κάτσε να τα μυρίσει,
1: να τον καρφώσει λάμα.

0: ο μπαράζ σεισμών στη Βενεζουέλα. Για την οποία Βενεζουέλα, βέβαια, μόλις το έμαθα, για δύο σεισμούς 7,2 και 7,5, κάτι τέτοιο.
1: Ναι,
0: δύο κιόλα, τεράστι. Λέω, ρε παιδί μου, πού πήγε το μυαλό μου? Όπου φτωχός και η μοίρα του. Γιατί είναι η Βενεζουέλα που έχει όλα όσα προβλήματα έχει. Που έχει φτώχεια, που έχει, ξέρω εγώ, τις καταστάσεις που παίζει με το Μαδούρο, μετά με την υπηρεσιακή κυβέρνηση, ναι, επιθέσεις από Τραμπ κλπ. Όλα τα έχει μαριωρεί. Ο σεισμός τη μάρανε.
1: Ναι, πάντως και στην Ιαπωνία που είναι άλλο το επίπεδο. Εντάξει, και εκεί
0: ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, η Ιαπωνία ξέρουμε ότι είναι σούπερ, ίσως νομίζω η Ιαπωνία πρέπει να είναι η πιο σεισμική περιοχή του πλανήτη.
1: Εντάξει, με τις πιο αντισεισμικές κατασκευές.
0: Εκεί και το Σαν Φρανσίσκο που είναι το Σαν Άντριου Φολ, το ρήγμα του Αγίου Ανδρέα στην Καλιφόρνια. Αυτές είναι, ναι, είναι πολύ σεισμόγενες περιοχές. Για τη Βενεζουέλα δεν το είχα ακούσει. Εντάξει, έχει εκεί γενικά Λατινική Αμερική, στην ακτή του Ειρηνικού έχει. Αλλά τέτοιο πράγμα, επί δύο, συνήθως είναι, θα ναι, γίνει ένας πολύ μεγάλος.
1: Μπράβο.
0: Και μετά θα είναι κάτι εξάρια, θα είναι κάτι τέτοια. Εντάξει, είναι η κατάσταση τώρα. Έβλεπες εκεί ανθρώπους σωστικά συνεργεία. Φυσικά η πρώτη καταμέτρηση 18, αλλά νομίζω 18 νεκροί.
1: Με 7,5 ρίχτερ.
0: Μακάρι να μένει εκεί. Αλλά λέει πέσανε κτίρια, καταπλακώθηκαν τη κακομοίρα.
1: Τη κακομοίρα. Καλημέρα στον Αργύρι το Δούμπλατζι. Λέει καλημέρα, ναι, καλημέρα. Λέει σα χαίρομαι, παιδιά. Ναι. Λέει σα χαίρομαι.
0: Και εγώ σε χαίρομαι τώρα που θα πιάσει το φαγκρί.
1: Για τα
0: σε χαίρομαι.
1: Να το φάτε μαζί μα.
0: Αργύρι, όχι, θα μα κάνει το τραπέζι.
1: Να σα το κάνει.
0: Οικογενειακό.
1: Όχι, να σα το κάνει.
0: Συγγυνεξή και τέκνη. Γιατί? Εσύ δεν τρως φαγκρί από το Θερμαϊκό.
1: Από το Θερμαϊκό, όχι βέβαια. Άμα είναι από πουθενά από τα νυχτά, έρχομαι και εγώ να φύγουμε και κανένα τσίπουρο.
0: Γιατί ρε, άμα έρθει το φαγκρί μέχρι εδώ, σημαίνει ότι βρήκε καθαρά νερά.
1: Ωραία, φάτε το και ειδοποιήστε με. Ειδοποιήστε με, ποια εβδομάδα θα λείψεις.
0: Ειδοποιήστε με από τα επίγοντα τη γαστρεντερολογική, έτσι.
1: Ναι, ειδοποιήστε με ποια μέρα θα λείψεις. Εντάξει, δες τώρα. Έχει, στο Earth News βλέπουμε από το εξωτερικό δελτίο στην Τενερίφη η μάχη τη πετσέτα. Γίνεται χαμός και το έχουμε δει σε πολλά
0: αυτό
1: ξενοδοχεία
0: και, σε
1: και στην Ελλάδα, ναι, όπου πας το πρωί για να βρεις μια εξαπλώστρανα δίπλα στην πισίνα και έχουν όλες πετσέτες ότι είναι πιασμένες.
0: Ναι.
1: Και το κάναν αυτό συνήθως πρώτοι Έλληνες και οι άλλοι, επειδή σου λέει δεν γίνεται να πλένω το ξενοδοχείο και να μην μπορώ να βρω, το κάνουν την επόμενη μέρα και όλοι οι ξένοι. Και γίνεται
0: και
1: σφαγή.
0: Και μετά κατηγορούν τους ανθρώπους, τους μεροκαματιάρδες και τους συνταξιούχους που πάνε στα φλογητά και στις άλλες ακτές της Νέας Προποδίδας, ναι, και στείλουν το τσαρδάκι τους εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: την ομπρέλα και το καρεκλάκι.
1: Καλημέρα και στο φίλο το Διαμαντή.
0: Καλημέρα, Διαμαντή.
1: Ξύπνησε και ο Διαμαντής και η πόλη. Καλημέρα σε όλη τη ραδιοφωνική μας παρέα. Να είσαι καλά, ρε φίλε.
0: Παλιά διαφήμιση στου Διαμαντή που ήταν ένα κατάστημα οικιακών ειδών. Το θυμάσαι?
1: Στου
0: Διαμαντή.
1: Κάτι μου λέει, κάτι μου λέει.
0: Διαμαντή. Ό,τι και να ψάχνεις θα το βρεις του Διαμαντή. Το θυμάμαι στην τηλεόραση.
1: Κάτι με γαργαλάει.
0: Θα το ψάξουμε στο YouTube μετά, στο πρώτο διάλειμμα. Λοιπόν, τι άλλο, ένα μακελιό πάλι στην Αθήνα, στην Καλυθέα, με περίεργα κίνητρα και...
1: Και πιτσιρικά, ο οποίος είναι νεκρός.
0: Ναι.
1: Υπάρχει πιθανότητα να είναι οπαδικό το, ναι, περιστατικό για άλλη μια φορά, κατά τη διάρκεια του οποίου υπήρξε συμπλοκή ανάμεσα σε καμιά δεκαριά, ναι, άτομα πιτσιρικάρια, και όταν, ναι, τελείωσε αυτή η συμπλοκή, ένας νεαρός, πιθανότατα γύρω στα 17-18 χρονών, μεταφέρθηκε έχοντας δεχθεί μαχαιριά στο θώρακα και κατέληξε λίγη ώρα αργότερα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο
0: της Αθήνας, έτσι.
1: Μιλάμε, μπράβο, ναι, να την κάνουμε την αποσαφήνιση.
0: Περιοχή Καλυθέα.
1: Καλυθέα στην Αθήνα, γιατί Καλυθέα έχει και η Θεσσαλονίκη.
0: Έχει, ναι.
1: Πιθανότατα λέει οπαδικό και με τρελαίνει, Νίκο. Με τρελαίνει, ναι, γιατί το έχουμε ξανασημειώσει και με το τελευταίο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη, ότι δεν γίνεται, ρε παιδί μου, για οπαδικά κίνητρα να πεθαίνουν οι άνθρωποι.
0: Όχι, συνεχώς.
1: Ένα το κρατούμενο. Και το δεύτερο, έχουμε συμπλοκές και το μαχαίρι είναι στην ατζέντα, ρε παιδί
0: το
1: μου.
0: Το μαχαίρι είναι σαν το ζωνάρι,
1: ναι,
0: σαν τα κλειδιά.
1: Δηλαδή 17-18 χρονών και κυκλοφορούν με μαχαίρια και σκοτώνω τώρα.
0: Μπαμπή, αφού βλέπουμε
1: βλαφούμε,
0: δεν θυμάσαι τι είχε γίνει σε ένα ιδιωτικό σχολείο πριν από λίγα χρόνια που έπεσε ξύλο άγριο. Δεν βλέπουμε κάθε λίγο και λιγάκι 13χρονα και 14χρονα
1: να
0: κλωτσοπατινάδα και...
1: Αυτή όμως εμένα ξέρεις τι με ανησυχεί, Νίκο μου, ότι εδώ βλέπουμε ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο. Το είδαμε και στην Θεσσαλονίκη.
0: Το βλέπουμε παντού, δεν είναι.
1: Συμπλοκή, νεαρή, οπαδικό, στριμώχτηκα, τη έφαγα, έβγαλα μαχαίρι. Σκότωσα
0: και στη Λιβαδιά μπορεί να το δεις. Δηλαδή,
1: ναι, φυσικά.
0: Απλά στις μεγάλες πόλεις όπου είναι λίγο πιο απρόσωπα, γιατί στις μικρές πόλεις.

0: που ξέρει ο ένας τον άλλον, λίγο ντρέπονται, λίγο αναγνωρίζονται μεταξύ τους. Στη Αθήνα και Θεσσαλονίκη, εντάξει, γίνεται ένας χαμός.
1: 14 προσαγωγές για αυτό το περιστατικό. Λοιπόν, και ένας... βρέθηκε, λέει, και το μαχαίρι.
0: Και το μαχαίρι. Ένας νεκρός, λοιπόν, 10 άτομα συμπλοκή στην Καλλιθέα της Αθήνας, 14 προσαγωγές, όπως είπες, και εξετάζεται πιθανό οπαδικό κίνητρο. Μάλιστα, τι να πούμε, και μη χειρότερα, και μη χειρότερα.
1: Όχι, όχι, δεν, παιδιά, δεν γλιτώνουμε, δεν βάζουμε μυαλό, είπαμε.
0: Εδώ
1: παιδιά, σταματήστε το, σταματήστε το, τι είναι αυτό, δεν είναι δυνατόν για ομάδες να σκοτώνεστε στους δρόμους, νέα πιτσιρίκια, κάποια μάνα σήμερα κλαίει πάλι ένα 17χρονο, 18χρονο παιδί. Δηλαδή, πότε θα σταματήσει αυτό το...
0: Πήρε το μαχαίρι ο 90χρονος, δηλαδή... Πήγε, λέει, στην είσοδο νοσοκομείου κρατώντας μια γλάστρα και ένα κουτί.
1: Για τη Μάρο Κοντούλης.
0: Ναι. Ναι. Δήλωσε στον security ότι είναι συγγενής της. Φαίνεται ως προς την ηλικία θα μπορούσε να το πιστέψει. Σου λέει άλλο και άλλο, θα δει ένα γεροντάκι 90 χρονών. Δηλαδή ούτε καν 80 είναι.
1: Πρέπει να τον περιέγγεις για να τον σταματήσει ο security.
0: Δεν αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Τον υποπτεύθηκε και έκανε έρευνα. Ανοίγοντας το κουτί, εκεί δεν ήταν σοκολατάκια, ήταν μαχαιράκια. Διαπίστωσε ότι είχε μέσα ένα μαχαίρι. Μάλιστα. Κάλεσε την ελληνική αστυνομία. Να θυμίσουμε ότι Μάρο Κοντού νοσηλεύεται για 10η μέρα. Είχε κάτι σε πνευμονία.
1: Σε πνευμονία ή έπεσε και χτύπησε?
0: Νομίζω...
1: Έχω την αίσθηση ότι πρέπει να χτύπησε.
0: Αν θυμάμαι καλά, νομίζω κάτι σε πνευμονία. Κάτι σε...
1: Όχι, όχι. Ναι. Νομίζω ότι είχε ένα ατύχημα.
0: Α, ατύχημα στην οικία της.
1: Ναι, ναι.
0: Κάτι αυτές... κάταγμα στο πλευρό και κάκο στο ισχύο.
1: Είχε ένα γλίστριμα που συμβαίνει σε αυτές τις ηλικίες και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Και ενώ προχωράει η ζωή σου κανονικά, πόσο καθοριστικό μπορεί να είναι ένα τέτοιο χτύπημα σε αυτές τις ηλικίες? Γλίστρισα στο μπάνιο, στη σκάλα.
0: Το ζήσαμε πέρσι με τον παπά. Τέλος πάντων, ίσως επηρεάστηκα και από τον θείο της γυναίκα που μου είπε χθες το βράδυ ότι σε 90 φεύγα και εκείνος είναι σε δύσκολη κατάσταση από πνευμονία και ίσως από εκεί με... Σε γελάστηκα. Καλή δύναμη, θείε. Λοιπόν, αυτά. Πού πάμε τώρα? Συνεχίζουμε με Χάλι Γκάλι, με Μπόσα Νόβα, τι θέλεις.
1: Η άλλη ιστορία, για πες και αυτή, ας πούμε και αυτή είναι, γιατί και αυτή έχει έναν 13χρονο που εμπλέκεται.
0: Α, αυτή στο Βόλο.
1: Στο Βόλο.
0: Ανάγια μου.
1: Βρέθηκα, λέει...
0: Χιλιάδες τα ευρώ.
1: Τα περισσότερα, λέει, από 370.000 ευρώ, που βούτυξαν από 13χρονο στο Βόλο σε υπόθεση εκβιασμού.
0: Ήταν 350 και 370 και βρέθηκαν πόσες να δεις. Ναι, βρέθηκαν 270. Από τις 350, λεβάζω τώρα το πρώτο θέμα.
1: Λοιπόν.
0: Από 13χρονο ήταν σε χρηματοκιβώτιο νεκρού συγγενή του 30... Του... Ποια είναι ο 34χρονο, κάτι 13χρονο είπαμε τώρα. Μπερδεύτηκα, τι γίνεται.
1: Λοιπόν... Είναι ένα story. Ένας 34χρονος φέρεται να απέσπασε από έναν 13χρονο μεγάλο χρηματικό ποσό μαζί με 4, λέει, ανήλικους. Ήξερε μάλλον ο μεγάλος ότι ο πιτσιρίκος έχει πρόσβαση στο σπίτι ενός θείου του που είχε στο χρηματοκιβώτιο, που είχε πεθάνει, αλλά είχε λεφτά στο χρηματοκιβώτιο, και με κάποιο τρόπο τον πίεσε, μπόρεσε να βρήκε τον κωδικό, δεν ξέρω, και τα λοιπά, και του πήρε τα λεφτά. Τον εκβίαζαν, λέει, ότι πρέπει να μας παραδώσεις τουλάχιστον 370.000. Πού είναι αυτά τα λεφτά, ρε παιδάκι μου, και εμείς δεν τα βρίσκουμε ποτέ μπροστά μας? Και έχουν πρόσβαση 13χρονοι να πάνε να ανοίξουν το
0: και βγάζουμε στο στοίχημα 8 ευρώ όλα και όλα.
1: Τώρα θα σε δώσω, γιατί έπαιξα και εγώ χθες και το είπες. Λοιπόν, τον παρασέρνω, φίλες και φίλοι, τον Νίκο, και μου λέει: Μπάμπη, έπαιξα και εγώ, λέει, ήρθα και τα λοιπά. Σοβαρά μιλάς? Ναι, μου λέει, αλλά ναι. Κέρδισα. Τι έπαιξες? Αυτό, εκείνο και τ' άλλο. Όλα τα σιγουρά και ένα 31, 40, ένα 50. Λέω, από μέσα μου λέω, πάρα πολύ καλό είναι αυτό το σύστημα. Φτάνει όμως να παίξεις πολλά λεφτά σε χαμηλή απόδοση. Πόσο έπαιξες, Νίκο? Έπαιξα 3 ευρώ. Πόσο έπαιξες? 8. Έγινε. Πάλι θα πάμε.
0: Τι να σαν την μπάγκα στον αέρα.
1: Έχει και κασερόπιτα, την έβγαλες.
0: Θα πάμε με χρυσά κουτάλια.
1: Δηλαδή, νομίζω, Νίκο, ότι πρέπει να πέσουμε σε όλο το Μουντιάλ για να αγοράσουμε μια κασερόπιτα με τα κέρδη.
0: Άσχημο είναι. Άσχημο είναι. Αν δεν παίρνουμε τροφή από αλλού, άσχημο είναι.
1: Καλό, καλό, καλό.
0: Λοιπόν, Θείος Τάσος, καλημέρα σας, με πεσμένη θερμοκρασία στους 23 αντί για 27 που μας έλεγε χθες αυτή τη στιγμή. Και εμείς, Θείο, όμως, σήμερα έχουμε συννεφάκι, όπως και χθες.
1: Και δροσούλα, και μια δροσούλα.
0: Τελικά χθες πήγε να ψυχαλίσει.
1: Όχι, έριξε. Σε εμάς δυτικά έριξε.
0: Το ξέρω, μου είπαν ότι στο κέντρο έβρεξε Και σε εμάς ίσα ίσα πέρασε και έριξε δύο ψυχάλες.
1: Θυμάσαι προχθές που μου έλεγες ότι έριξε καρέκλες σε εσάς την καρέκλα και σου είπα σε εμάς τίποτα. Παιδιά, αυτές είναι τοπικές μπόρες που μπορεί ας πούμε να βρέχει δυτικά και ανατολικά να μην το παίρνετε χαμπάρι.
0: Έριξε τούμπαλι. Πάνω δηλαδή.
1: Όχι έριξε, έριξε καρέκλες το απόγευμα.
0: Σοβαρά.
1: Δηλαδή έλεγες τώρα αυτό είναι βροχή χαλάζι, ήταν τόσο πολύ μεγάλη ένταση, είχε διάρκεια και ήταν κάτι...
0: Εμείς το απόγευμα
1: σκοτρές.
0: Είχαμε τον περισσότερο χρόνο, είχαμε ήλιο.
1: Όχι, όχι. Κάτω. Επάνω στην περιοχή του Ρετζικίου έριξε και μιλάμε και καλά. Και είχε και διάρκεια, δηλαδή ένα μισάωρο έριχνε.
0: Μετά κοίταξε.
1: Μπόρα, ήταν πολύ δυνατή.
0: Άντε μπόρα. Μετά να προβλέψεις με ακρίβεια τα μετεωρολογικά φαινόμενα. Άμα στις Σικές, ξέρω εγώ, έχει ηλιακάδα και στα Πεύκα ρίχνει καρέκλες. Δεν μπορείς μετά να το.
1: Κοίταξε, αυτή την εποχή όμως αυτό λένε.
0: Λες ότι
1: για τοπικές καταιγίδες, για όμβρους.
0: Ναι, αλλά υπερτοπικές. Δηλαδή, ναι, ναι. Όχι τοπικές, ας πούμε, στο νομό Θεσσαλονίκης, ούτε καν στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης. Στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, ξέρω εγώ, που έχει πόσους 10-15 ναι. Δήμους.
1: Μάρε Νίκο, στο θυμίζω. Πότε μου λέγες ότι έβρεχε στην Καλαμαριά ναι. Γερά. Και λέω σίγουρα, γιατί εμάς δεν έκανε τίποτα. Δεν έδωσε. Ήμασταν στην ηλιοφάνεια.
0: Ναι.
1: Είχε, χθες σου λέω, έριξε καρέκλες. Για σήμερα, βέβαια, στη Θεσσαλονίκη, αν και έχει σύννεφα απειλητικά αυτή την ώρα το πρωί, αρκετή ναι. Συννεφιά, δεν δίνει. Δεν
0: ναι.
1: Δίνουν.
0: Δίνει ότι
1: ίσως
0: λίγο τώρα
1: βροχής.
0: Έτσι κάτι το πρωί και πολύ γρήγορα.
1: Όχι.
0: Ότι. Εγώ είδα δηλαδή ότι 2-3 η ώρα το μεσημέρι και μετά δίνει συνέχεια ηλιακάδα.
1: Ναι, θέλω να πω ότι ούτε το πρωί όμως έχει πιθανότητα για βροχόπτωση. Έχει αυξημένη συννεφιά η οποία
0: ναι,
1: όμως θα υποχωρήσει.
0: Συννεφιά τώρα. Α δούμε. Βλέπεις.
1: Σάββατο μπορεί να έχουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη βροχούλες, να ξέρετε, και λίγο εκεί προς το Σταυρό, προς τα Βραστινά, προς το Τρίτο Πόδι.
0: Ίσως πιο ανατολικά, γιατί για εδώ έτσι, για Δήμο Θεσσαλονίκης δηλαδή. Βλέπω Σάββατο Κυριακή ένα γεμάτο ήλιο με 34 και όλα σπαχή.
1: Μπράβο, μην τον ακούτε τον Νίκο. Το Σάββατο μπορεί να έχει βροχή.
0: Για Παρασκευή, μου δίνει εδώ λίγη κάτι κεραυνούλιδες.
1: Όχι, εγώ θεωρώ ότι ενδεχομένως το Σάββατο να έχει κάποιες βροχοπτώσεις στην Θεσσαλονίκη. Υπάρχει μια μεγαλύτερη πιθανότητα για καταιγίδες την ερχόμενη εβδομάδα για Τρίτη-Τετάρτη.
0: Α δούμε. Τέλος πάντων, είναι τόσο...
1: Να στοιχηματίζουμε στα σιγουρά και στο 1-10-1-20.
0: Είναι τόσο άστατος ο καιρός που δύσκολα βγάζει.
1: Δεν στρώνει ούτε με τα καλύτερα τραγούδια, Νίκο. Τι έχεις, να πασάρεις.
0: Καλά είμαστε. Τώρα τι μπορούμε να πούμε. Και μάλιστα έχει και ζέστη. Χθες βέβαια το βράδυ, πώς σου φάνηκε, είχε δροσίσει λίγο.
1: Σε εμάς είναι αφού σου λέω ότι ήταν βροχερός ο καιρός. Έβρεξε για τα καλά το απόγευμα, ξαναέβρεξε αλλά με λιγότερη ένταση κατά τις 8 η ώρα το απόγευμα, γιατί ήταν σε ένα πάρτι ενός φίλου του ο Γιώργος, γι' αυτό στο καιρό θα χαλάσει το πάρτι, αλλά δεν είχε διάρκεια και είχε αυτό το σκηνικό με τη συννεφιά και τις βροχές που είχαν διάρκεια από το απόγευμα μέχρι το βράδυ στο Ρετζίκι, οπότε κοιμηθήκαμε με δροσούλα.
0: Λοιπόν, θέλεις έναν όμορφο τζαζίστικο μίμι πλέσα για τη συνέχεια, για να ψηφίσουν και οι φίλοι μας. Ή ένα γαλλόφωνο τραγούδι.
1: Α, κοίταξε.
0: Θα τα ακούσουμε.
1: Τζαζ δηλαδή ή γαλλόφωνο τραγούδι. Να πάμε στη τζαζ λες.
0: Άντε πάμε. Είναι jazz. Και μικρούλι. Αν σ' αρνηθώ αγάπη μου. Σε μια νεότερη
1: θα
0: εκτέλεση.
1: Θα πέσω να πεθάνω.
0: Το κουνούπι από πάνω σου. Το κουνούπι είναι από πάνω.
1: Τα προσελκύει η φωνή μου ρε φίλε. Αυτό είναι.
0: Πάμε Σοφία.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ποια ήταν η ερμηνεύτρια, Νίκο, στο συγκεκριμένο τραγούδι?
1: Η Αλεξία.
0: Η γνωστή Αλεξία.
1: Αλεξία Βασιλείου, ναι.
0: Και το κομμάτι είναι του Μίμη Πλέσσα.
1: Βέβαια. Το είχαμε δει στο Φτωχαδάκια και Λεφτάδες. Ήταν η ταινία του Ορέστη Λάσκου με τον Κώστα το Χατζή.
0: Θα σου πω κάτι, Νίκο, ναι, που ξέρω ότι θα σου αρέσει. Ταυτόχρονα μπορεί να πεις ότι άντερε και τα λοιπά, ζηλεύω λίγο. Έχω βάλει την μικρή σε μια διαδικασία, την Ελευθερίτσα,
1: ναι,
0: και καθόμαστε μαζί και βλέπουμε παλιές ελληνικές ταινίες. Τις έχω βάλει τις προάλλες και είδαμε τη Θεία από το Σικάγο.
1: Μπράβο, τι καλύτερα.
0: Κάνα δυο άλλες ταινίες με την Άλκη Βουγιουκλάκη και μου λέει χθες μόνη, μου λέει, μπαμπά, δεν ξεκινάμε να δούμε μία ταινιούλα? Γιατί έλειπε ο μικρός σε ένα πάρτι. Και ξεκίνησα να βλέπω τους Μακρικοστέους και τους Κοντογιώργηδες.
1: Ναι.
0: Και έχω πεθάνει στο γέλιο. Απίστευτε. Δεν μπορέσαμε να τη δούμε όλη την ταινία.
1: Απίστευτο.
0: Εκεί που έρχεται ο Παντελής ο Ζερβός για να πει ως θείος στον Ηλιόπουλο ότι ήρθε η σειρά του να...
1: Άιντε να σε δω τώρα, Λεβέντη μου.
0: Ναι, και μετά όταν αρχίζει και καταλαβαίνει ότι δεν είναι, πως τον λέει χαρακτηριστικά, ότι σαν να απογοητευμένος ότι...
1: Τον λέει πολλά, υποκοριστικά. Τον λέει πολλά υποκοριστικά.
0: Και ο Ηλιόπουλος και λέει, εγώ δεν έχω λέει να χωρίσω κάτι με τον άνθρωπο και τα λοιπά. Να πιάσουμε να το πούμε.
1: Μα κοίταξε,
0: φοβερή ταινία,
1: αυτή η ταινία μ' αρέσει καταπληκτικά στο πρώτο μισό της. Εκεί που πάνε ο θείος και η θεία από την άλλη,
0: ναι,
1: να τους πείσουν να μαχαιρωθούν.
0: Λοιπόν, ξέρεις που τα αφήσαμε, δηλαδή δεν προλάβαμε.
1: Παλιο ζαγάρι.
0: Ναι, και το λέει μετά σαν να λέει ότι αντρέφω βιτσιάλη, κάπως το λέει.
1: Σοφήνη.
0: Είναι φοβερό. Σου λέει, αφήστε με, δεν θέλω να μπλέξω με τις τρέλες σας, λέει ο Ηλιόπουλος. Έχει πολύ πλάκα. Μέχρι που πάει και η θεία και ψάχνει τον Χατζηχρήστο.
1: Ναι.
0: Εκεί το αφήσαμε για να το συνεχίσουμε σήμερα, ας πούμε.
1: Εκεί είναι τα καλύτερα.
0: Πολύ ωραίες ταινίες. Πολύ ωραίες.
1: Και δεν θα ντραπεί το πλατάνι. Γιατί να ντραπώ το πλατάνι, ρε θεία? Και δεν θα ντραπεί τη βρύση του Χασάν Αγά? Αυτό με έλειπε, να αρχίσω να ντρέπομαι τα πλατάνια και τις βρύσες και τα φραγκόσικα, λέει. Να ντραπώ, λέει, εκείνο που τον έχω αφήσει ένα αφέση, λέει, μέχρι τον αφαλό, λέει, να τον ντραπώ.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Δεν υπάρχει. Αλέκος Αγγελάριος, απίστευτος και ασύγκριτος.
0: Ο οποίος κάνει και μια, εμφανίζεται κάποια στιγμή, αυτό
1: που κάνει τον περαστικό έξω από το γραφείο.
0: Μπράβο, βγαίνει ο Ντίνος Ηλιόπουλος φοβισμένος τώρα πλέον και κοιτάζει δεξιά και αριστερά για να κινήσει. Και όποιος περνά από δίπλα του τρομάζει. Και περνάει ο Αγγελάριος σε ένα πλάνο και τα λοιπά. Τον κοιτάζει και προσπερνά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τι θα γίνει, θα πάρουν, διαβάζουμε ότι General Electric κινητήρες για τα ΚΑΝ, τα μαχητικά της Τουρκίας,
0: να δούμε τους δώσει.
1: Βλέπουμε F-35, τι γίνεται?
0: Όχι. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει ένα παράθυρο, λέει, που αφήνει ο Βάντς για τα F-35 προς την Τουρκία. Εγώ νομίζω ότι ή το ένα ή το άλλο. Και έχω την αίσθηση ότι μπορεί να τους δώσει τους κινητήρες.
1: Μπάμπη, δεν θα μας εξηγηθούν καλά οι σύμμαχοί μας?
0: Δεν είναι σύμμαχος μας, είναι ο Τραμπ, ρε φίλε. Αν εσύ βγάζεις άκρη με τον Τραμπ, όσο βγάζεις εσύ, βγάζουμε και όλοι οι υπόλοιποι. Να τι και λέει Χριστάρα. Ενδυματολογικά βλέπεις ότι έχει προσθέσει χρώμα.
1: Κάθε μέρα αλλάζει.
0: Έχει προσθέσει χρώμα.
1: Ήταν στο άσπρο μαύρο, πήγαμε τώρα στο κόκκινο, στο ροζ σήμερα.
0: Ναι, πολύ καλοκαιρινή. Έλεγα λοιπόν ότι δεν μπορεί να δώσει και F-35 στους Τούρκους και τους κινητήρες για το τουρκικό το αεροσκάφος. Εγώ γι' αυτό θέλω να σε ρωτήσω, ρε φίλε. Πόσο αξιόπιστο μπορεί να είναι ένα τουρκικό μαχητικό πέμπτης γενιάς?
1: Εδώ λένε διυπηρετικούς βγάζουν. Τι να σου πω, δηλαδή, λες άμα θα το οδήγαγες εσύ?
0: Εγώ δεν θα το οδήγαγα έτσι κι αλλιώς. Το θέμα είναι να το οδηγάνε αυτοί. Και εμείς θα λέμε τι καλά που φτιάχνουν δικά τους αεροσκάφη. Δηλαδή, μπορεί να μπει σε μια δικασία ανταγωνισμού σε ένα μαχητικό αεροσκάφος πέμπτης γενιάς η Τουρκία απέναντι, ας πούμε, σε ένα F-16 ή σε ένα F-35.
1: Δύσκολα, αλλά έχουν φιλοδοξίες. Και η αλήθεια είναι ότι έχουν μια αμυντική βιομηχανία που πλέον την ζηλεύουν πολλές και μεγάλες υπερδυνάμεις.
0: Αυτό έχουν, τους βγάζει το καπέλο, δηλαδή είναι πολύ μπροστά και καλά κάνανε που κάνανε τη στροφή στη δική τους τη βιομηχανία.
1: Έχει κάποιες συντεταγμένες ο Ερντογάν και το καθεστώς του. Βέβαια γνωρίζουμε ότι λίγο πολύ είναι ολοκληρωτικό καθεστώς.
0: Ναι, είναι. Όχι λίγο πολύ.
1: Οπότε μπορεί να, με το δικό του τρόπο, να χειραγωγήσει την οικονομία και τη βιομηχανία στις κατευθύνσεις που θέλει. Δεν θα του πει κανένας όχι μην
0: βέβαια
1: το κάνεις αυτό.
0: Και στο ένα είναι ο γιος του, στο άλλο είναι ο αναψιός του, άλλος είναι και τα λοιπά.
1: Ο Μπατζανάκης.
0: Ο Μπατζανάκης είναι επικεφαλής. Η αλήθεια είναι όμως ότι κάνουν δουλειά. Αλλά αυτό το κάνουν. Εγώ δηλαδή λέω από μέσα μου καμία φορά, λέω, τι ωραία να πούνε ότι θα φτιάχνουμε εμείς το δικό μας, για να έχουμε ήσυχο το κεφάλι ότι το τουρκικό τώρα μαχητικό θα το λοκάρει ο δικός μας έτσι κι αλλιώς το λοκάρει. Τώρα, ο Έλληνας, ο Ίκαρος.
1: Μου θύμισε όλη αυτή η ιστορία με τους Τούρκους, τους Μακρικοστέους και Κοντογιώργιδες. Που είμαστε, που σφαζόμαστε. Έτσι. Τέλος πάντων.
0: Απλώς εδώ φαίνεται στην ταινία ότι έρχονται οι άλλοι να σε βάλουν να μαλώσεις. Mm-hmm. Οι Τούρκοι έχουν αποδείξει ότι δεν χρειάζονται κάποιον να τους μπρόξει, από μόνοι τους έχουν μια τάση επεκτατική και υπεριαλιστική απέναντί μας. Δεν είναι δηλαδή ούτε Ηλιόπουλος είναι η Τουρκία, ούτε Χατζηχρήστος στην ελληνική ταινία.
1: Ναι, θες να πεις δεν είναι για να τους παίρνεις τα αστεία.
0: Όχι, θέλω να πω ότι ενώ στην ελληνική ταινία φαίνεται ότι δύο ανθρωπάκια,
1: ναι, ρε παιδί,
0: δεν θέλουν να εμπλακούν. Ναι. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε τους Τούρκους οι οποίοι ψάχνονται να εμπλακούν.
1: Και το λέει, εμπλέκει κάποια στιγμή και τη διεθνή πολιτική σκηνή ο Ηλιόπουλος.
0: Ναι, ναι, μπράβο, μπράβο.
1: Η θεία λέει εδώ πέρα, λέει, μετά τέλειωσαν οι πόλεμοι, λέει, και όλα τα έθνη είπαν, ξέρω εγώ, με τον ΟΗΕ να κάτσουμε να τα βρούμε. Να... Και θα μείνω, λέει, μόνο εγώ με τον.
0: Σε πόλεμη κατάσταση. Αυτή είναι ακριβώς τα καλή. Γιατί λέει, θα είμαι μόνο εγώ σε όλο τον πλανήτη σε πόλεμη κατάσταση με τον.
1: Πού να ξέρε ο Ηλιόπουλος, έτσι, αυτά λέγονταν το 1960. Πού να ξέραν πού θα ξαναφτάναμε. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο τραγούδι. Έτσι θα σας χαλαρώσουμε απολύτως πριν πάμε στην ανάγνωση των κυριότερων ειδήσεων. Θα σας χαλαρώσουμε απολύτως. Βέβαια, αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα θα τέριαζε χθες που μιλούσαμε για το Μονακό, πώς κατέκτησε παρότι ήταν χρεοκοπημένο το πρωτάθλημα μπάσκετ στη Γαλλία. Εμείς θα ακούσουμε εδώ πέρα τζιτζίκια και μια καλοκαιρινή έτσι εσάνς, μια που μιλάμε για Γαλλία. Και παρακαλώ, πάμε στο ομώνυμο τραγούδι, κυρία Σακαλή.

0: Λοιπόν, τραγούδι θρύλος για την εποχή μας, ναι, για τα νιάτα μας και ειδικά για τα καλοκαιρινά μας νιάτα.
1: Όχι, όχι, για τους εφηβικούς μας έρωτες. Μιλάμε αισθησιακό κομμάτι τώρα. Περιμένεις σίγουρα μήνυμα από τον Αργύρη το Δούλατζη. Να περιμένεις δηλαδή.
0: Έχει έρθει ήδη μήνυμα πάντως, μηνύματα από τον Μάκη τον Μουδιώτη, τον οποίο ζήτησα σχόλιο για το τραγούδι.
1: Μην πεις τι λέει, γιατί ο Μάκης αλήθεια είναι.
0: Γελάει πολύ. Μας έστειλε και ένα ωραίο αστείο. Θέλω να το ακούσετε και να το κρίνετε και να μην το κατακρίνετε. Είμαι, λέει, στην Ξαπλώστρα και μου λέει η διπλανή μου, ξεφλούδησες από τον ήλιο. Εν τω μεταξύ ήταν τα φύλλα από την μπουγάτσα.
1: Ναι, Μάκης, μπορεί και καλύτερα.
0: Καλά
1: μπορεί.
0: Θα ήταν σήμερα το μια μπουγάτσα, έτσι, μετά την κασερόπιτα νομίζω πρέπει να πάμε σε γλυκιά γεύση σήμερα.
1: Φίλε, αν δεν έπαιζες 3 ευρώ και έπαιζες τουλάχιστον ένα δεκαρικάκι, μιλάμε, θα τρώγαμε όλοι μέχρι τα κουτάλια.
0: Πρέπει να σώσουμε το σκεμπέ. Μπάμπη, πρέπει να σώσουμε το σκεμπέ. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα, διαβάζεις πολλές ειδήσεις. Διαβάζεις και τις εξελίξεις στο κίνημα της κυρίας Καριστιανού, όπου έχουν κάποιες τριβές εκεί πέρα, κάποιο, έχουν τα πάνω
1: έχουν
0: και τα
1: αποχωρήσεις,
0: κάτω.
1: Αποχωρήσεις,
0: έχουν αποχωρήσεις. Και βγήκε η κυρία Καριστιανού και απάντησε. Λέει ότι μπαίνουν και μας, θέλουν να μας διαλύσουν, λέει.
1: Έτσι λένε, ρε, οι περισσότεροι όμως, όταν βγαίνει κάποιος και καταγγέλει. Και στην Κωνσταντοπούλου, δεν θυμάσαι, που είχαν βγει πόσα στελέχη και λέγανε ότι αποχωρώ γιατί έτσι, γιατί αλλιώς.
0: Άδικες, λέει, και πρόωρες οι κατηγορίες. Θέλουν, λέει, να μας διαλύσουν. Κάτι τέτοιο είπε. Έχουμε εντωμεταξύ και μια πολύ ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση, την οποία θα δούμε αργότερα με τον Βασίλη τον Πεκλάρη, όπου δίνει έτσι σχετικά σταθερά τη Νέα Δημοκρατία, αλλά δίνει πολύ ανεβασμένο το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
1: Νομίζω ότι φαίνεται ότι είναι μονοψήφια η διαφορά Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι, είναι η πρώτη φορά, είναι η πρώτη φορά όλα τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον μετά τις τελευταίες εκλογές, που βλέπουμε κόμμα της αντιπολίτευσης να ξεπερνάει το ψυχολογικό όριο του 20% σε δημοσκόπηση.
1: Καλά, κράτα μικρό καλάθι.
0: Εγώ κρατάω και μικρό και μεγάλο. Δεν είμαι απλά λέω, διαβάζω τις δημοσκοπήσεις.
1: Μπράβο.
0: Από τη Real Polls. Τέλος πάντων, θα το δούμε και αργότερα με τον Βασίλη το συγκεκριμένο. Κατά τα άλλα, για να πούμε για τους μουντιαλάκηδες, για να πούμε τα πιο τελευταία σκορ, γιατί μου έδωσες πριν την είδηση για ένα πολύ ενδιαφέρον αποτέλεσμα.
1: Τις
0: δύο νότιες.
1: Έκπληξη. Έπαιζε η Νότια Αφρική με τη Νότια Κορέα. Φαβορή ήταν η Νότια Κορέα και μάλιστα και στοιχηματικά, αν το είδες στην έδρα, πολύ χαμηλά στο να νικήσει. Περνούσε και με ισοπαλία
0: η Κορέα.
1: Η Κορέα. Δεν είχε πολλές ελπίδες, δεν έδιναν στους Νοτιοαφρικάνους οι Bookers και οι ειδικοί του αθλήματος. Και αυτοί που κέρδισαν ήταν οι Νοτιοαφρικάνοι με ένα 1-0. Κάνανε τη μεγάλη ανατροπή.
0: Κατά τα άλλα, το Μεξικό καθάρισε την Τσεχία.
1: Σαν αυγό.
0: Πόσο σκορ?
1: Νομίζω 3-0 ήταν, το είχαμε αφήσει νωρίτερα. Κάτσε λίγο να δούμε.
0: Δεν τελείωσε ακόμη, είναι σε εξέλιξη, λες.
1: Κάτσε λίγο να το δούμε ένα λεπτό. 3-0 ήταν νωρίτερα.
0: 3-0 σίγουρα κέρδισε και η Βραζιλία την Σκωτία.
1: Είναι και αυτό αναμενόμενο.
0: 3-0, έτσι. 3-0 Βραζιλία-Σκωτία. 3-1 η Βοσνία-Ερζεγοβίνη το Κατάρ.
1: 0-3 το Μεξικό. Ναι, έκανε το απόλυτο. 3-3.
0: Γενικά στο 3 χθες κατέληξαν πολλά μάτς του 3.
1: Λοιπόν.
0: Μάλιστα. Έχουμε ενδιαφέρουσες εξελίξεις στο μπάσκετ, με όλη αυτή την κοσμογονία που υπάρχει στο ελληνικό μπάσκετ. Έχουμε μεγάλες μεταγραφές.
1: Βλέπεις πόσο ένας συμπαρασύρει τον άλλον.
0: Ναι.
1: Παίκτης του Ολυμπιακού κατέληξε στον Παναθηναϊκό. Ο Μουσταφά.
0: Το θηρίο που είναι κοντά 2-20, 2-18, 2-20 και είναι και χτισμένος. Αλλά έχουμε και άλλες κινήσεις και στον Άρη και στον ΠΑΟΚ και γενικότερα έχουμε κινήσεις. Θα τα δούμε βέβαια
1: αργότερα.
0: Εσείς
1: πήρατε έναν πολύ καλό από τη Φενέρμπαχτσέ, αν δεν κάνω λάθος.
0: Πήραμε τον Μπίρτς. Ναι,
1: που είναι θηρίο
0: ο Μπίρτς. Ακούγεται από χθες ότι είναι σχεδόν ότι είναι κλεισμένος ο Γιαννούλης ο Λαριτζάκης, ενώ τον διεκδικούσε και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, γενικώς πολλές ομάδες. Εντάξει, προφανώς θέλει να κάνει ένα κορμό γύρω και από τους παλιούς διεθνείς ο Σπανούλης τον Άρη. Θα τα σχολιάσουμε όλα αργότερα με τον Βασίλη τον Πεκλάρη.
1: Λέω ότι μια μέρα να κάνουμε αθλητικά με τον Βασίλη τον Πεκλάρη
0: και πολιτικά με τον
1: Βασίλη τον Βλαχόπουλο. Γιατί είμαστε ανατρεπτικοί έτσι κι αλλιώς.
0: Ενδιαφέρον θα έχει.
1: Και θα μπορούσαμε να το κάνουμε.
0: Ή μπορούμε να τους βάλουμε και τους δύο μαζί και να μην ακούγεται κανένας. Να είμαστε εμείς από εδώ οι δύο. Να είναι και οι άλλοι δύο Βασίληδες. Καταλαβαίνεις. Δεν θα προλαβαίνει να πάρει κανένας το λόγο. Θα γίνουμε
1: από δυο χωριά χωριάτες.
0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Είναι 7 παρα 20, κύριε Μπάμπη. Κύριος Μπάμπης εδώ, κύριος Νίκος μαζί σας από τις 6 το ξημέρωμα κάθε μέρα μέχρι τις 9. Μαζί μας και η Σοφία Σακαλή τη βγάζει όλη αυτή την εβδομάδα μαζί μας. Ούτε μία μέρα εξαίρεση, έτσι κυρία Σακαλή.
1: Η Σοφία συνήθως λείπει όταν λείπεις και εσύ, Νίκο. Όταν λείπεις εσύ, λείπει η Σοφία.
0: Δεν μου λες να θυμίσουμε ή να πούμε στους καινούριους μας φίλους τον αριθμό του Viber. Να το κάνουμε.
1: Πες τον, Νίκο.
0: 6930-078-228. Σε αυτόν τον αριθμό μπορείτε να τον φυλάξετε.
1: Σαν
0: πολύτιμο μυστικό.
1: Ως κόρη οφθαλμού.
0: Στις καρδιές σας και να μας στέλνετε μηνύματα μέσω Viber. 6930-078-228. Βλέπω εδώ έρχονται συνεχώς καινούργιες ειδήσεις. Βλέπω παραδείγματος χάρη μία πολύ σημαντική των τελευταίων ωρών. Η τιμή του Brent υποχωρεί κάτω από το επίπεδο που βρισκόταν προτού ξεσπάσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Αυτό που λέγαμε τις προάλλες εκεί για το 1,4, ναι. Είδα και 15-12 προχθές.
1: Έλα,
0: που σημαίνει ότι είμαστε πολύ ωριακά να πέσουμε κάτω από το 15.
1: Άμα είμαστε 1,4 κάτι, είμαστε θεοί.
0: Ναι, θα έχουμε φτάσει εκεί στα προ του πολέμου περιθώρια.
1: Μακάρι, μακάρι φίλε μου.
0: Και
1: μακάρι.
0: Κατά τα άλλα, μετά του σεισμού στη Βενεζουέλα, η υπηρεσιακή πρόεδρος Ροντρίγκες, αυτή που έχει κάνει μια επίθεση φιλίας με τον Τραμπ, κήρυξε στη χώρα κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Πάμε όμως να τα δούμε αναλυτικά στους τίτλους. Αντιμέτωπη λοιπόν με μία από τις σοβαρότερες φυσικές καταστροφές της σύγχρονης ιστορίας, της βρίσκεται η Βενεζουέλα, μετά από δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, που σημειώθηκαν σε μόλις 39 δευτερόλεπτα.
1: Αυτό είναι τρομερό, να κουνάει τον πρώτο, να πεις ευτυχώς τελείωσε και πριν πάρεις ανάσα να έρθει και ο δεύτερος. Πω, σοκαριστικό.
0: Τι να πω. Λίγα λεπτά μετά τη μία το πρωί, το ξημέρωμα.
1: Και αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο. Ήταν μία το ξημέρωμα εκεί, άρα τους βρήκε στα κρεβάτια,
0: Μήπως μάλλον πρέπει να είναι μία το πρωί δικιά μας.
1: Μακάρι να είναι δικιά μας. Γιατί άμα ήσουν και στο σπίτι και κοιμόσουν, άστα.
0: Σε αυτούς πρέπει να ήταν από γεματάκι προς μεσημέρι.
1: Μακάρι.
0: Εκτεταμένες καταστροφές καταγράφονται κυρίως στην πρωτεύουσα Καράκας, όπου κτίρια και πολυκατοικίες κατέρευσαν, εγκλωβίζοντας άγνωστο αριθμό πολιτών. Οι μετασυσμοί συνεχίζονται φυσικά με τέτοιες διεγέρσεις. Σωστικά συνεργεία επιχειρούν αδιάκοπα στα συντρίμια, ενώ οι αρχές κάνουν λόγο για πολλούς νεκρούς και τραυματίες, χωρίς φυσικά ακόμη να έχει ανακοινωθεί επίσημος απολογισμός. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί κατάρρευση πολυόροφης πολυκατοικίας στη συνοικία Αλταμίρα, με τους διασώστες να αναζητούν επιζώντες. Η μεταβατική πρόοδος της χώρας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ διατάχθηκε προληπτική διακοπή της παροχής φυσικού αερίου. Παράλληλα, το διεθνές αεροδρόμιο παραμένει κλειστό λόγω ζημιών. Οι σεισμοί έγιναν αισθητοί σε γειτονικές χώρες. Ήδη η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε επικοινωνία με τις αρχές Βενεζουέλας και στέλνει ανθρωπιστική βοήθεια.
1: Στείλει πίσω τον Μαδούρο να βοηθήσει.
0: Αυτό μου ήρθε και εμένα στο μυαλό, αλλά λέω τώρα.
1: Λοιπόν, ένας νεκρός είναι η είδηση που από το πρωί την βλέπουμε και αγανακτούμε. Από συμπλοκή 10 ατόμων λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Στην Καλυθέα, στην Αθήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, νεαρός που μπορεί να είναι και κάτω από 17 χρονών, δέχθηκε μαχαιριά στο στήθος και κατέληξε. Το όπλο εντοπίστηκε και μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Η αστυνομία προχώρησε σε 14 προσαγωγές, ενώ εξετάζεται να είναι οπαδικό το κίνητρο της συμπλοκής μεταξύ των νεαρών, που επαναλαμβάνω, οδήγησε στον θάνατο, στη δολοφονία, ένα πολύ νεαρό αγόρι.
0: Και πρόσεξε τώρα, ενώ έχουν περάσει και τουλάχιστον 20 μέρες από το τέλος των όποιων αγωνιστικών υποχρεώσεων, έτσι σε ποδόσφαιρο, σε μπάσκετ, δηλαδή είναι καλοκαιράκι, είναι ραστόνι.
1: Ναι, ρε παιδάκι.
0: Μουντιάλ βλέπουμε. Πρέπει να δίνουμε ραντεβού δηλαδή για τέτοιες καταστάσεις.
1: Ερωτευτείτε, ψάξτε κανένα κορίτσι, δεν παιδάκι.
0: Πάτε, πάρτε τα μηχανάκια σας, έστω ξέρω εγώ, και κάντε σούζες. Τι να πω, δηλαδή.
1: Όχι, τέλος και έτσι, πάνω, κάντε... με τις σούζες σκοτώνω.
0: Ναι, εντάξει, ναι, το λέω, καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνεις, ναι. Το λέω, έστω να κάνουν σούζες. Όχι να πάνε να βγάζουν μαχαίρια τέλος πάντων. Πάτε στις παραλίες, κάντε κανένα beach party, ζέστη έχει.
1: Μπράβο.
0: Ζέστα. Δείτε καμιά ελληνική ταινία. Κάνα μακρικοστέο εκεί πέρα. Πάμε. Ας επιστρέψουμε εδώ στα υπόλοιπα δικά μας, τα οικονομικά σε ισχύ. Αναδρομικά από τις 5 Ιουνίου η νέα νομοθετική ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Βέβαια, δεν καταλαβαίνω γιατί αναδρομικά από τις 5 Ιουνίου, ούτε καν ξέρεις την 1η Ιουνίου, ας πούμε δηλαδή. Αν όχι να πεις από την αρχή του έτους, όπως τα ήθελαν πάρα πολύ, αλλά από τις 5. Εντάξει, κάτω από τις 4. Λοιπόν, η νέα λοιπόν νομοθετική.
1: Φωτογραφική.
0: Κάποιος είχε κάνει, κάποιος είχε πάρει δάνειο εκείνη τη μέρα. Λοιπόν, η νέα νομοθετική ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια του νόμου Κατσέλη, η οποία υπερψηφίστηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα, μειώσει στον χρόνο αποπληρωμής και στις δόσεις τους θα δουν περίπου 100.000 ενήμεροι δανειολήπτες. Πράξη πολιτικής ευθύνης χαρακτήρισε ο Υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερακάκης, στη ρύθμιση. Έντονη κριτική από τα κόμματα στην πολίτες που υποστήριξαν ότι ευνοούνται φαντς και τράπεζες.
1: Εγώ θα σε ξαναπάω στον Ντόναλντ Τραμπ. Δεν είναι εύκολο να τον αποφύγεις.
0: Σόπα. Μπράβο. Μη μου λες.
1: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Γενικό Γραμματέα της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε, άλλος και ο Ρούτε, στο Λευκό Οίκο, δήλωσε ότι η Τουρκία αποτελεί ισχυρό μέλος του ΝΑΤΟ, αποκαλύπτοντας πιθανότατα θα κάνω κάτι που θα τους κάνει, λέει, πολύ χαρούμενους τους Τούρκους, λέει ο Ντόναλντ. Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι πιθανή παραχώρηση εξοπλισμού για τα F-35 και κινητήρων αεροσκαφών που επιθυμεί η Άγκυρα παρά τις αντιδράσεις μελών του Κογκρέσου. Εγώ θα προσθέσω ενδεχομένως και αντιδράσεις του εβραϊκού λόμπι και των Ισραηλινών, οι οποίοι βλέπουν απέναντι ότι η Τουρκία είναι ο ενδυνάμει επόμενος εχθρός τους.
0: Και της ελληνικής ομογένειας κλπ. Απλά αυτό εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί παραχώρησε εξοπλισμού για τα F-35 αφού δεν έχουν F-35. Ναι. Τι να τον κάνουν τον εξοπλισμό για τα F-35 αν δεν έχουν F-35.
1: Το να κατασκευάζουν τα ανταλλακτικά σε αυτούς.
0: Από την άλλη.
1: Παίζει.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Από την άλλη, ο Μαρκ Ρούτε, δηλαδή κοινή συνέντευξη τύπου με τον Γενικό Γραμματέα της Συμμαχίας του ΝΑΤΟ, τον Μαρκ Ρούτε, γνωστός Ολλανδός, δεν είναι βέβαια τόσο προκλητικός όσο ο προηγούμενος, ο Στόλτεμπεργκ της Νορβηγίας, τέλος πάντων. Αλλά κάνεις μία συνέντευξη τύπου από κοινού ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, έτσι, ο επικεφαλής πολιτικά του ΝΑΤΟ, μαζί με τον Αμερικανό πρόεδρο και ασχολείστε με την Τουρκία. Γιατί ρε παιδιά, τόση εύνοια, τόση ευνοιοδότηση και από τον. Από το ΝΑΤΟ ως οργανισμό για αυτό το πράγμα που λέγεται Τουρκία. Δηλαδή, πότε θα ξεπεράσουμε αυτά τα κόμπλεξ? Δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Δεν είναι κόμπλεξ, φίλε μου. Είναι υπολογισμοί που τους κάνουν να θεωρούν, φίλε, όπως δηλαδή, και να έχει τους Τούρκους, απαραίτητους στη συμμαχία.
0: Ντέρτι με αυτή την Τουρκία. Ντέρτι, ναι, δηλαδή. Να, χρησιμοποιώ και μια λέξη.
1: Έρωτας.
0: Λοιπόν, ο Τραμπ στο μεταξύ εξέφρασε δυσαρέσκεια για τη στάση ορισμένων κρατών μελών στο ζήτημα του Ιράν. Τώρα εδώ να βάλω εγώ, να βάλω
1: γιατί
0: εδώ.
1: Και οι Τούρκοι όμως.
0: Ακριβώς.
1: Δεν σας βοήθησαν, Ντόναλντ μου.
0: Πού σας βοήθησαν, στα θέματα της Ουκρανίας, στα θέματα του Ισραήλ, στα θέματα του Ιράν. Πού σας βοήθησαν, πανάθεμά με δηλαδή.
1: Εκτός
0: θα το πω.
1: Και αν, Νίκο, βοήθησαν στο Ιράν χωρίς να το βγάζουν προς τα έξω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και εμείς, ας πούμε, που είμαστε. Που μας λέει κιόλας, λέει, ξέρω εγώ, κάποια στιγμή λέει, έχω μεγάλη τέτοια για το, μεγάλη εκτίμηση για τον κύριο Μητσοτάκη και τέλος πάντων και η Ελλάδα, και η Ελλάδα που στέκεται μαζί μας κλπ. Έτσι θα την. Έτσι θα την ανταμείψεις την Ελλάδα. Δίνοντας όπλα σε αυτόν που μας κάνει παραβιάσεις και τις εμφάνισε κιόλας τις τελευταίες μέρες. Προχθές είχαμε και κάποιες κοντρίτσες εκεί και με F-16, όχι μόνο με drones.
1: Όχι και με οπλισμένα F-16.
0: Λοιπόν, ο Τραμπ λοιπόν εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του. Ο Ρούτε επισημαίνει τη συμβολή ευρωπαϊκών βάσεων στις επιχειρήσεις των ΗΠΑ. Θέλει να πει, εντάξει, μην τα λες και έτσι, ρε πρόεδρε, βοήθησαν τα κράτη. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε ενώπιση συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.
1: Εδώ περιμένουμε. Αν κάτι θα τους δώσει, θα το ανακοινώσει εκεί επί τουρκικού εδάφους που θα πάει ο Ντόναλντ. Ο Ντόναλντ Τραμπ, 7 με 8 Ιουλίου στην Τουρκία.
0: Ναι. Και έχουν υποθεί πολλά για αυτήν την σύνοδο κορυφής και από την δική μας την πλευρά. Να δούμε, να δούμε.
1: Το ναυτικό εντωμεταξύ των φρουρών της Επανάστασης απειλεί για άλλη μια φορά πλοία που επιχειρούν να διέλθουν από τα στενά του Ορμούς, χαρακτηρίζοντας το νέο δρομολόγιο ναυσιπλοείας που ανακοινώθηκε χωρίς συντονισμό με το Ιράν μη αποδεκτό και επικίνδυνο. Προειδοποιούν ότι η ασφαλής διέλευση είναι δυνατή μόνο μέσω διαδρόμων που ορίζονται από την Τεχεράνη, καλώντας τα πλοία σε υποχρεωτική επικοινωνία μέσω ασυρμάτου.
0: Και μέσα σε όλα αυτά, η τιμή του πετρελαίου Brent υποχώρησε κάτω από τα επίπεδα που καταγραφόταν πριν από την έναρξη του πολέμου. Υποχώρησε στα $72.44 το βαρέλι, σημειώνοντας μια νέα πτώση.
1: Στην Κύπρο στις 30 Ιουνίου, η επόμενη συνάντηση του Συμβουλίου Ειρήνης για την Γάζα για να συζητήσει το αμερικανικό σχέδιο για την ανοικοδόμηση της Λωρίδας.
0: Και θα έλεγα ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την διεθνή θέση και υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας το να γίνονται τέτοιες συναντήσεις, τέτοιες σύνοδοι επί Κυπριακού εδάφους.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Ναι, τέλος πάντων. Τώρα εδώ ήθελα να πω κάτι για την ψευδοδημοκρατία της Βόρειας Κύπρου και για όλα όσα γίνονται και επί κυπριακού εδάφους, με αφορμή αυτά που λέγαμε πριν για τον Τραμπ και τον αμερικανικό παράγοντα, τέλος πάντων, το αφήνω. Πετρελαϊκή εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων καίγεται στη νότια ρωσική περιφέρεια του Κρασνοντάρ μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε από πτώση δρυμιών ντρόουν, σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορία ειδήσεων.
1: Εγώ θα πάω σε μία είδηση εδώ εντός Ελλάδος.
0: Εχώρια, ενδιαφέρουσα όμως. Έχει να κάνει με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό.
1: Όχι, έχει να κάνει με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, ο οποίος οδήγησε χθες και αγωνιστικό αυτοκίνητο. Πήγε και στην αρχή ήταν συνοδηγός σε μια διαδρομή του Eco Rally Ακρόπολης στο Ελληνικό Sports Park και στη συνέχεια οδήγησε για αγωνιστικό. Δεν του το είχα, να σου πω την αλήθεια. Mm. Και η αλήθεια είναι και με το κράνος, μου φαίνονταν και λίγο πέζεγος, δηλαδή. Δεν μπορείς να τον. Το μυαλό να το διαχειριστεί τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη μέσα σε αγωνιστικό αυτοκίνητο. Κι όμως βλέπεις ότι τα κατάφερε, χαρακτήρισε εθνική κατάκτηση τη σταδιακή αλλαγή κουλτούρας των οδηγών στην οδική ασφάλεια. Είπε ότι οι ταχύτητες είναι μόνο για τέτοιες διαδρομές και όχι στην κανονικότητά μας.
0: Για τις πίστες.
1: Τα γκάζια είναι για τις πίστες και όχι για τους δρόμους.
0: Μάλιστα. Και είδα εντωμεταξύ σε σχέση και με αυτό ότι δίνει και ψήφο εμπιστοσύνη στις ΣΕΡΕΣ, οι οποίες έχουν μια παράδοση σε πίστες αυτοκινήτων.
1: Μα έχουν την πίστα των ΣΕΡΕΣ. Απλώς θα θυμάμαι.
0: Οι ΣΕΡΕΣ θα είναι στην πρωτοπορία κατά κάποιο τρόπο του ελληνικού μηχανοκίνητου αθλητισμού.
1: Άνοιγμα στους καραμαλικούς πρέπει να είναι αυτό. Λοιπόν, θυμάμαι πρωθυπουργούς να έχουν πετάξει με πολεμικά αεροσκάφη. Δεν θυμάμαι κάποιον να έχει οδηγήσει αγωνιστικό αυτοκίνητο. Νομίζω ότι είναι ο πρώτος.
0: Εγώ ξέρω τον πρωθυπουργό ότι έχει μία έφεση στο ποδήλατο, στην ποδηλασία. Τέλος πάντων.
1: Καλύτερος σε σχέση με προηγούμενους πρωθυπουργούς και ποδήλατα.
0: Δεν είχε τα ίδια ατυχήματα.
1: Ναι.
0: Συνεχίζονται οι συνθήκες ακραίου καύσωνα στην Ευρώπη. Δεκάδες θάνατοι στη Γαλλία από θερμοπληξία αλλά και από πνιγμό και 68.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα. Με τον υδράριο να ανεβαίνει κι άλλο τις επόμενες μέρες. Τι θα γίνει αυτό, ρε παιδιά?
1: Ξέρεις τι θα γίνει, ρε φίλε?
0: 6 θάνατοι στο μεταξύ στην Ιταλία, πάνω από 40 βαθμοί στην Ισπανία και στη Βρετανία οι θερμοκρασίες καταγράφουν ρεκόρ 70 ετών.
1: Άκου, Νίκο, τι θα κάνουμε. Δεν ξέρω αν έχεις κανένα κομπόδεμα. Πάμε, σε παρακαλώ, να το πάρουμε air condition, να το κάνουμε και πάμε τώρα. Να την πέσουμε ως αντιπροσωπεία στην Βόρεια Γαλλία. Θα ξεπουλήσουμε. Ψάχνουν, λέει, ανεμιστήρες σε σούπερ μάρκετ και δεν βρίσκουνε. Αυτή είναι η χρυσή επενδυτική ευκαιρία. Νίκο, κάθεσαι εδώ και μου κάνεις εκπομπή από τις 6 ώρα το πρωί.
0: Να γεμίσουμε ένα φορτίο με καμιά διακοσαριά ανεμιστήρες.
1: Πώς πουλάνε οι άλλοι τα καρπούζια? Για να πάμε εκεί στο Σαν Σελιζέ, πώς το λένε, να ανοίξουμε. Έλα, πάρε τώρα, το σκοτώνω.
0: Ανεμιστήρας, τα 10 ευρώ.
1: Ό,τι πάρεις με το μαχαίρι ο ανεμιστήρας, θα γίνει σφαγή. Όποιος τώρα προλάβει και χωθεί στην αγορά εκεί.
0: Δίνει ιδέες.
1: Φίλε, θα οικονομήσει. Δεν βρίσκουν ανεμιστήρα. Ανεμιστήρα δεν βρίσκουν.
0: Σοφία, έλα, βάλει ένα τραγουδί. Ξεκινάμε, πάμε να βγάλουμε. Όχι, δεν χρειάζεται διαβατήριο. Πάμε στη Γαλλία και με την ταυτότητα. Βγάλαμε καινούργια ταυτότητα.
1: Ναι.
0: Έλα. Πάμε σε ένα μαγαζί, σε μια χονδρική. Να γεμίσουμε το φορτηγό ανεμιστηράκια και πάμε. Και ξέρεις, και εκείνα τα μικρά, τα ατομικά θα βάλουμε και μεγάλες, θα βάλουμε και οροφείς.
1: Φίλε, εγώ το είπα, εγώ το άφησα. Θα δεις ότι κάποιοι θα εκμεταλλευτούν αυτή την επιχειρηματική ευκαιρία και θα γίνουν κάτοικοι.
0: Πάμε για
1: Παρισιού.
0: Το κοντέινερ.
1: Λοιπόν, για να επιστρέψουμε τώρα, εγώ πάλι θα σε πάω εντός έδρας. Οι αγρότες εμφανίστηκαν και χθες μετά από αρκετό καιρό στους δρόμους όλης της χώρας. Είχαμε κινητοποίηση και εδώ στα Μάλγαρα. Είχαμε κινητοποίηση σε Λάρισα, Καρδίτσα, Χανιά και Μεσσηνία.
0: Κάνατε χθες οδηπορικό δηλαδή με την εκπομπή? Γιατί δεν.
1: Εμείς πήγαμε.
0: Διάβασα ότι υπάρχει μια αναταραχή, αλλά όχι σε τόσο διευρυμένη.
1: Ταυτόχρονα και στην Κοζάνη βγήκαν ταυτόχρονα, χωρίς να αποκλείσουν δρόμους. Βγήκαν με τα τρακτέρ, διαμαρτύρονται για το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις καθυστερήσεις στις πληρωμές ενισχύσεων και αποζημιώσεων. Ουσιαστικά λένε ότι ακόμα και αυτά που συμφωνήσαμε και τα λοιπά δεν τα έχουμε πάρει ακόμη. Ήταν προειδοποιητική εμφάνιση. Εγώ δεν θυμάμαι, ρε Νίκο,
0: καλοκαίρι, όχι.
1: 30 τόσα χρόνια που είμαστε σε αυτήν εδώ την πιάτσα, καλοκαίρι να βγαίνουν οι αγρότες στην ώρα που έχει αγροτικές ασχολίες και τα λοιπά.
0: Φυσικά, ναι.
1: Πράγμα που δείχνει ότι είναι δύσκολα, ρε παιδάκι μου, δεν θα βγαίναν διαφορετικά.
0: Μάλιστα. Κλείνουμε με μία ακόμα είδηση εσωτερική. Από την εισαγγελία Σύρου, εκεί οδηγούνται σήμερα 6 συλληφθέντες, 5 στη Μύκονο και 1 στην Αττική. Πρέπει να πούμε ότι στη Σύρο βέβαια είναι το η έδρα της δικαστικής εξουσίας των Κυκλάδων, έτσι. Ως μέλη λοιπόν κυκλώματος διακίνησης κοκαίνης, κάναβης και χαπιών έκσταση, έκσταση στο νησί της Μυκόνου.
1: Όσο
0: προφανώς,
1: κύριε, έκσταση.
0: Ως αρχηγός, ως αρχηγός φέρεται ιδιοκτήτης εταιρείας τουριστικών βαν. Βλέπεις? Ξέπλυμα.
1: Βρε, τι κάνετε, κάντε τα air condition και ανεμιστήρες και πάμε να κορονομήσουμε.
0: Πιάστε τα ναρκωτικά, έτσι.
1: Ναι, ρε φίλε. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, τραγουδάκι.
1: Κατερίνα Λιόλιου ζητάει ο Αργύρης ο Δούμπλης.
0: Φαγώθηκε. Φαγώθηκες με τα ίδια και τα ίδια.
1: Σου την είπε, Αργύρη. Ναι, φτάνει, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή, Λιόλιου, έχουμε παίξει 100 κομμάτια. Είναι δυνατό να ζητάς το 101ο.
0: Τι να παίξουμε, άντε πάμε στον Βαγγέλη Γερμανό. Κατέβα κάτω, κυρία Σοφία.
1: Ποιο κομμάτι, Γερμανός είναι αγαπημένος.
0: Σκλάβο σου για πάντα, μωρό μου. Σκλάβο σου για πάντα, ανάμε. Έλα, πάμε.
1: Σκλάβο σου για πάντα.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Η ώρα είναι 7.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σκηνές απόλυτης καταστροφής μετά τους δύο ισχυρότατους σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ που σημειώθηκαν με διαφορά μόλις λίγο δευτερολέπτων στη Βενεζουέλα. Η κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Οι μεγαλύτερες ζημιές καταγράφηκαν στην πρωτεύουσα Καράκας. Η μεταβατική πρόοδος της χώρας επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν νεκροί, χωρίς όμως να ανακοινώσει ακόμη αριθμό θυμάτων. Παράλληλα, ο Υπουργός Εσωτερικών κάλεσε τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω κινδύνου κατάρρευσης και πιθανών διαρροών φυσικού αερίου. Ένας 17χρονος νεκρός μετά από αιματηρή συμπλοκή λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Καλυθέα, στην οποία φέρονται να συμμετείχαν περίπου 10 άτομα. Η αστυνομία προχώρησε σε 14 προσαγωγές. Το θύμα δέχτηκε μαχαιριά στο θώρακα και κατέληξε στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, εξετάζεται το ενδεχόμενο η συμπλοκή να συνδέεται με οπαδικές διαφορές. Σε ισχύ αναδρομικά από τις 5 Ιουνίου η νέα νομοθετική ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια του νόμου Κατσέλη, η οποία υπερψηφίστηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Μειώσεις στο χρόνο αποπληρωμής και στις δόσεις τους θα δουν περίπου 100.000 ενήμεροι δανειολήπτες. Πράξη πολιτικής ευθύνης χαρακτήρισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης στη ρύθμιση. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, σε κοινή συνέντευξή του με τον Γενικό Γραμματέα της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε στο Λευκό Οίκο, δήλωσε ότι η Τουρκία αποτελεί ισχυρό μέλος του ΝΑΤΟ, αποκαλύπτοντας πιθανότατα θα κάνω κάτι που θα τους κάνει πολύ χαρούμενους. Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι πιθανή η παραχώρηση εξοπλισμού για τα F-35 και κινητήρων αεροσκαφών που επιθυμεί η Άγκυρα παρά τις αντιδράσεις μελών του Κογκρέσου. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε δυσαρέσκεια για τη στάση ορισμένων κρατών μελών στο ζήτημα του Ιράν, με το Ρούτε να επισημαίνει τη συμβολή ευρωπαϊκών βάσεων στις επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης απειλεί πλοία που επιχειρούν να διέλθουν από τα στενά του Ορμούς, χαρακτηρίζοντας το νέο δρομολόγιο ναυσιπλοείας που ανακοινώθηκε χωρίς συντονισμό με το Ιράν, μη αποδεκτό και επικίνδυνο. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχώρησε κάτω από τα επίπεδα που καταγράφονταν πριν από την έναρξη του πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Υποχώρησε στα $72.44 το βαρέλι, σημειώνοντας νέα πτώση άνω του 1%. Στην Κύπρο στις 30 Ιουνίου η επόμενη συνάντηση του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα θα συζητήσει το αμερικανικό σχέδιο για την ανοικοδόμηση της Λωρίδας. Εθνική κατάκτηση χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη σταδιακή αλλαγή κουλτούρας των οδηγών στην οδική ασφάλεια από την υπερειδική διαδρομή του Εκοράλη Ακρόπολης στο ελληνικό σπορτ πάρκ, όπου οδήγησε και αγωνιστικό αυτοκίνητο, στέλνοντας το μήνυμα «Τα γκάζια είναι για τις πίστες και όχι για τους δρόμους». Συνεχίζονται οι συνθήκες ακραίου καύσωνα στην Ευρώπη. Δεκάδες θάνατοι στη Γαλλία από θερμοπληξία και πνιγμό και 68.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει και αλλού τις επόμενες ημέρες. 6 θάνατοι στην Ιταλία, πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου στην Ισπανία, ενώ στη Βρετανία οι θερμοκρασίες καταγράφουν ρεκόρ 70 ετών. Οι αγρότες ξανά από χθες στους δρόμους σε Λάρισα, Καρδίτσα, Χανιά, Θεσσαλονίκη και Μεσσηνία, διαμαρτυρώμενοι για το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις περικοπές και τις καθυστερήσεις σε πληρωμές ενισχύσεων και αποζημιώσεων. Στην εισαγγελία Σύρου οδηγούνται σήμερα οι 6 συλληφθέντες, 5 στη Μύκονο και 1 στην Αττική, ως μέλη κυκλώματος διακίνησης κοκαίνης, κάναβης και χαπιών έκστασης στο νησί. Ω αρχηγός φέρεται ιδιοκτήτης εταιρείας τουριστικών βαν. Ο καιρός. Ζέστη, μπόρες και καταιγίδες στα ηπειρωτικά, μελιτέ μείως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική πιθανότατα τοπικών βροχών το απόγευμα στα δυτικά, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Παρόμοιες συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

πρώτη καλημέρα στους 98,3 στα FM από την ΕΡΤ Λάρισας. Σας λέμε την πρώτη καλημέρα και σας ενημερώνουμε για τα σημαντικότερα γεγονότα στη Λάρισα αλλά και σε όλη τη Θεσσαλία. Ρεπορτάζ, ειδήσεις και συνεντεύξεις που αφορούν την καθημερινότητά μας. Κάθε πρωί από τις 7 ως τις 9 στην ΕΡΤ Λάρισας.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Πέμπτη σήμερα, 25 Ιουνίου, ξεκινάμε με την πρώτη καλημέρα. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί και σήμερα για να δούμε βεβαίως πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Στη Λάρισα, τη Θεσσαλία και όχι μόνο. Στο στούντιο της ΕΡΤ Λάρισας βρίσκεται ο Γιάννης Γιάτσιος, στην κονσόλα στη ρύθμιση του Δημήτρης Τσολάκης και στην επιλογή της μουσικής η Κατερίνα Παπακοσταντίνου. Από 98,3 MHz FM μας ακούτε. Στο διαδίκτυο μας βρίσκεται στην ενημερωτική πλατφόρμα ertaeco.gr. Επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά στο 241-062-7020 και 62-7021. ertlarisaspapakir.gr, το email του σταθμού για τα δικά σας σχόλια. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως με το ορτολόγιο. Οσίας Λιβύης, Αγίου Έρωτος, Οσίας Εφροσύνης, Φευρονίας, Δουκίσης των Ρώσων. Ο Λίβιος με την Λιβύη, ο Έρωτας, η Φευρονία, οι εορτάζοντες και οι εορτάζοντες της σημερινής ημέρας. Σήμερα είναι η μέρα των ναυτικών. Ναυτικοί που τόσα πέρασαν στα στενά του Ορμούς, όσοι ήταν στα πλοία. Η μέρα των ναυτικών καθιέρωθηκε το 2011 με πρωτοβουλία του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού για να τιμήσει τους ανθρώπους της θάλασσας και τη συνεισφορά τους στην παγκόσμια οικονομία. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 25 Ιουνίου. Παγκόσμια ημέρα λεύκης. Η 25η Ιουνίου ορίστηκε ως Παγκόσμια Μέρα Λεύκης με πρωτοβουλία διεθνών οργανώσεων πασχόντων από την Νόσο, όπως οι Φίλοι της Λεύκης και το Ίδρυμα Υποστήριξης και Ενημέρωσης για τη Λεύκη, με σκοπό την καταπολέμηση των παρανοήσεων σχετικά με τη Λεύκη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. Η σημερινή ημέρα επιλέγει για να τιμήσει την επέτειο του θανάτου του Μάικλ Τζάκσον, ο οποίος διαγνώστηκε με Λεύκη το 1986. Η Λεύκη είναι μια επίκτητη δερματοπάθεια που εκδηλώνεται με την εμφάνιση λευκών κυρίδων στο δέρμα. Πέρα από την αλλαγή στο χρώμα, το δέρμα παραμένει φυσιολογικό στη σύσταση και την υφή του, προσβάλλει εξίσου και τα δύο φύλλα και η συχνότητα της υπολογίζει το 1-2% του γενικού πληθυσμού. Συνήθως εμφανίζεται σε άτομα από 5 έως 30 ετών, μπορεί να εμφανιστεί και σε μεγαλύτερα ή και σε νεότερα άτομα. Δεν είναι μεταδοτική νόσος. Εμφανίζει κληρονομικό υπόβαθρο σε κάποιο βαθμό, καθώς το 20-30% των ασθενών αναφέρουν προσβολή από την νόσο και άλλου μέρους της οικογένειάς τους. Σε πολλές αφρικανικές χώρες οι ασθενείς με λεύκη αντιμετωπίζουν κοινωνικό στιγματισμό και διακρίσεις. Και σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα αφιερωμένη στα στρούμφ, τα στρουμφάκια με τα οποία μεγάλωσαν γενιές και γενιές. Είναι η ημερομηνία γέννησης του δημιουργού τους, του Βέλκου Κομή, στα Απεγιώ. Λοιπόν, αυτά, πάμε να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό. Μετά τις είχαμε περισσότερες από 12.000 ηλεκτρικές εκκαινώσεις χθες κατά τη διάρκεια των βροχών. 12.353 για την ακρίβεια, 12.222 ήταν στην ξηρά και 131 στη θάλασσα. Χθες είχαμε βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα υπηρετικά τμήματα της χώρας. Και από τις 5.30 και μετά καταγράφηκαν περισσότεροι από 12.000 κεραυνοί, μάλιστα. Πάμε να δούμε τι θα γίνει στη Λάρισα σήμερα. Σήμερα Πέμπτη θα έχουμε αραιή συννεφιά, αρκετά σύννεφα το πρωί που θα ρεώσουν στη συνέχεια. 34 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία. 3 από φόρη άνεμα από τις 6 το απόγευμα μέχρι και τις 9 το βράδυ.

Αύριο Παρασκευή πάμε για 35 βαθμούς, καθαρός καιρός. Ένα με δύο μποφόρια άνεμοι καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το Σάββατο πάμε επίσης για 35 βαθμούς με ηλιοφάνεια. Θα έχουμε όμως μποφόρ, 4 μποφόρ από τις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου, 5 μποφόρ μετά τις 3 το μεσημέρι και μετά τις 6 το απόγευμα πάμε στα 4 μποφόρ μέχρι και τις 9 το βράδυ που θα μειωθούν σε 3 μποφόρ άνεμοι. Θα φυσάει για τα καλά δηλαδή το Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι και μετά. Την Κυριακή έχουμε επίσης ανέμους, 34 βαθμοί έχει θερμοκρασία, ηλιοφάνεια. Από τις 12 το μεσημέρι έχουμε 5 μποφόρ. Μετά τις 6 το απόγευμα 4 μποφόρ και μετά τις 1 το βράδυ θα κοπάσουν οι άνεμοι σε 2 μποφόρ. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το σκηνικό του καιρού στη Λάρισα. Πάμε να δούμε τι θα γίνει στα Τρίκαλα και στην Καρδίτσα. Στα Τρίκαλα σήμερα Πέμπτη, 30 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία. Ξεκινάει με σύννεφα η ημέρα, θα αραιώνουν στη συνέχεια. Ένα με δύο μποφόρια άνεμοι. Αύριο Παρασκευή, 32 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία με ηλιοφάνεια. 3 μποφόρ άνεμοι το πρωί μέχρι και τις 12 το μεσημέρι και εδώ 2 μποφόρ μετά στη συνέχεια. Το Σάββατο 33 βαθμοί με ηλιοφάνεια, 3 με 4 μποφόρ άνεμοι από το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ που θα μειωθούν σε 2 μποφόρ. Και την Κυριακή 32 βαθμοί ηλιοφάνεια και 4 μποφόρ άνεμοι από τις 3 το μεσημέρι μέχρι και τις 9 το βράδυ που θα μειωθούν σε 3 μποφόρ. Αυτά και με το σκηνικό του καιρού στα Τρίκαλα και να ολοκληρώσουμε ρίχνοντας μια ματιά και στην Καρδίτσα. Στην Καρδίτσα σήμερα Πέμπτη, 31 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, ηλιοφάνεια, 1 με 2 μποφόρια άνεμοι. Αύριο Παρασκευή, 32 βαθμοί, 3 μποφόρια άνεμοι μέχρι και το πρωί, μετά τις 12 το μεσημέρι θα μειωθούν σε 2 μποφόρ. Καθαρός καιρός. Το Σάββατο 34 βαθμοί στην Καρδίτσα, ηλιοφάνεια, 5 μποφόρ άνεμοι από τις 3 το μεσημέρι και μετά, 4 μποφόρ μετά τις 6 το απόγευμα μέχρι και τις 9 το βράδυ. Και την Κυριακή 33 βαθμοί, ηλιοφάνεια, 3 με 4 μποφόρ άνεμοι καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Αυτά όσον αφορά και το σκηνικό του καιρού, πάμε να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Και δεν είναι μόνο η Μέση Ανατολή βεβαίως. Να ξεκινήσουμε λίγο με το με τα όσα είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παροχής αμυντικού εξοπλισμού στην Τουρκία, σε δηλώσεις που έκανε στο περιθώριο της συνάντησής του με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον Μαρκ Ρούτε, στο Βαλ γραφείο, χθες το βράδυ. Ο Αμερικάνος Πρόεδρος μίλησε με πολύ θερμά λόγια για τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον ρόλο της Άγκυρας στη συμμαχία. Ο Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε από δημοσιογράφους, όπως γράφει το Earth News και μεταδίδει η ανταποκρίτρια του Earth News Λένα Αργύρη, αν θα μεταβεί στην Τουρκία για τη Σύνοδο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας με κάποιο δώρο για τον Τούρκο Πρόεδρο. Η ερώτηση αφορούσε τα μαχητικά F-35 και τους κινητήρες F-110 που επιδιώκει να αποκτήσει η Τουρκία. Απάντησε νομίζω πως ναι. Η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, κάποιοι δεν τη θεωρούν έτσι, αλλά είναι. Είναι ένα ισχυρό μέλος του ΝΑΤΟ και πιθανότατα θα κάνω κάτι που θα τους κάνει πολύ χαρούμενος, πρόσθεσε. Ο κόσμος δεν αντιλαμβάνεται πόσο σημαντική είναι η Τουρκία από στρατιωτικής άποψης, επισήμανε ο Τραμπ. Διαθέτει ένα πολύ ισχυρό στρατό, έχει πολύ αμερικανικό εξοπλισμό και μια τεράστια αμυντική βιομηχανική βάση. Χαρακτήρισε τον Ταγίπ Ερντογάν καλό άνθρωπο. Τώρα, τι πρέπει να συμβεί προκειμένου να προχωρήσει η πιθανή πώληση μαχητικών F-35 στην Τουρκία? Ο Ντόναλντ Τραμπ παρέπεμψε την ερώτηση του αντιπρόεδρου, τον J.D. Vance, ο οποίος δήλωσε ότι το ζήτημα βρίσκεται υπό εξέταση από την Αμερικανική κυβέρνηση και ότι απαιτείται να διαπιστωθεί πως έχουν εκπληρωθεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις που προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία. Υπάρχουν ορισμένα πράγματα που πρέπει να επιστοποιήσουμε ότι έχουν συμβεί ώστε να συμμορφωνόμαστε με την Αμερικανική νομοθεσία. Ο πρόεδρος μας έχει ζητήσει να το κάνουμε αυτό και βρισκόμαστε στη διαδικασία επιβεβαίωση ότι οι προϋποθέσεις αυτές έχουν εκπληρωθεί, είπε ο J.D. Vance. Οι δηλώσεις αυτές αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς έρχονται την ίδια μέρα που το πρακτορείο Reuters μετέδωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει την πώληση δεκάδων κινητήρων αμερικανικής κατασκευής προς την Τουρκία εξαιτίας αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, παρά τις επιφυλάξεις που εξακολουθούν να εκφράζονται στο Κογκρέσο. Ο Τραμπ στη συνάντησή του με τον Ρούτε ανέφερε ότι απογοητεύτηκε από τα μέλη της Διατλαντικής Συμμαχίας που δεν υποστήριξαν τον πόλεμο του εναντίον του Ιράν.
Καταστρέψαμε κυριολεκτικά το Ιράν την πρώτη εβδομάδα, αλλά θα ήταν ωραίο αν έλεγαν θα θέλαμε να βοηθήσουμε, δήλωσε ο Τραμπ. Ωραία. Οι περισσότεροι βεβαίως αναλυτές και μη υποστηρίζουν ότι η Αμερική βεβαίως μαζί με το Ισραήλ τσαλακώθηκαν στα όσα συνέβησαν στο Ιράν. Εξακολουθούν να βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις. Θα δούμε τι θα γίνει.

Ντόναλντ Τραμπ πάντως αμφισβήτησε την όποια ευθύνη είχε η Αμερική για πλήγμα σε ιρανικό σχολείο στη Μινάμπ. Εκατό παιδιά νεκρά. Την πρώτη μέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, την 28 Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησαν οι βομβαρδισμοί. Αυτό που οφείλουμε να πούμε ότι όσο βρίσκονται σε εξέλιξη βεβαίως οι διαπραγματεύσεις, είναι οι... ουσιαστικά 60 μέρες είναι η ανακοχή. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχώρησε κάτω από τα επίπεδα που είχαν καταγραφεί πριν την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, μετά τους βομβαρδισμούς του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Η πτώση αποδίδεται στην εκτίμηση των αγορών ότι αποκλιμακώνεται η ένταση, καθώς σταδιακά αποκαθίσεται την αυξηπλοεία στα στενά του ορμού, τα οποία είναι ένα από τους σημαντικότερους διάβλους μεταφοράς πετρέλαιου παγκόσμιο. Λοιπόν, αυτά. Βέβαια, η τιμή της βενζίνης ακολουθεί διαφορετικούς ρυθμούς. Όταν είναι να ανέβει, ανεβαίνει πολύ γρήγορα, και όταν είναι να κατεβεί, κατεβαίνει με πιο αργούς ρυθμούς. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο.

Η Ένωση Βενζινοπολών Θεσσαλονίκης, μια στιγμή να σας διαβάσω ότι έγραφε στην ανακοίνωσή της η Ένωση για Βενζινοπολών Θεσσαλονίκης για το θέμα της αποκλιμάκωσης των τιμών και της ανόδου, αυτό το ασανσέρ που παρατηρείται. Λοιπόν, για την ενημέρωση των καταναλωτών, τι αναφέρει η Ένωση Βενζινοπολών Θεσσαλονίκης, η οποία βεβαίως οι απόψεις της απηχούν και τους υπόλοιπους πρατηριούχους αγροκαυσίμων. Τα πρατήρια διαμορφώνουν τις τιμές τους προς τους τελικούς καταναλωτές σύμφωνα με τις τιμές που καθορίζουν τα ελληνικά δηληστήρια, αφού από αυτά αγοράζουν μέσω των εταιριών χοντρικής εμπορίας και καμία σχέση δεν έχουν με τις τιμές του Brent. Η συνεχιζόμενη σύγκριση στη διακύμανση των λιανικών τιμών με αυτές του αργού πετρελαίου γίνεται είτε από άγνοια είτε για λόγους εντυπωσιασμού, αλλά αποτελούν προϊόν παραπληροφόρησης και λαϊκισμού. Ενισχύουμε την προσέγγιση μας παραθέτοντας παρακάτω τιμές που είναι αναρτημένες στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Ανάπτυξης. Με την έναρξη του πολέμου, στις αρχές Μαρτίου, η τιμή του πετρελαίου Brent ήταν λίγο κάτω από τα $80 το βαρέλι, με την τιμή της βενζίνης στα δηληστήρια στο 1,56 ευρώ το λίτρο. Στη 16 και 17 Ιουνίου του 2026 το πετρέλαιο Brent έπεσε πάλι κάτω από το $80 το βαρέλι, όμως οι τιμές της βενζίνης στα δηληστήρια ήταν 1,798 και 1,77 ευρώ το λίτρο, δηλαδή ακριβότερες πάνω από 20 λεπτά το λίτρο, και παρότι αυτή η οφθαλμοφανής διαφορά, η οποία είναι απόρρια του γεγονότος ότι οι τιμές δεν αποκλιμακώθηκαν στα δηληστήρια, αναζητήθηκαν ευθύνες από τους πρατηριούχους. Με τον ίδιο ανάλογο τρόπο διαμορφώθηκαν και οι τιμές του πετρελαίου κίνησης. Αντιλαμβανόμαστε ότι η τιμή στην Αγγλία είναι αυτή που πουλάει επικοινωνιακά, αλλά αποτελεί πλέον την αποκορύφωση της παραπληροφόρησης σε βάρος του οικογενειάρχη και σκληρά εργαζόμενου πρατηριούχου. Γνωρίζουμε ότι για πολλούς οικονομικούς αναλυτές η λέξη δηληστήρια είναι απαγορευμένη, όπως δεν είναι κατανοητή αναφορά από δημοσιογράφους συγκεκριμένου καναλιού στις τιμές των δηληστήριων χωρίς το ΦΠΑ, έτσι ώστε να φαίνεται μεγάλη διαφορά μεταξύ των τιμών με τις λιανικές τιμές στην Αγγλία. Καλούμε τους οδηγούς καταναλωτές να εμπιστεύονται τους συνεπείς και συνετούς οικογενειάρχες πρατηριούχους και να μην παρασύρονται από προσανατολιστικές αναφορές που υποτιμούν το επάγγελμά μας. Αυτά αναφέρει η Ένωση Βενζινοπολών Θεσσαλονίκης. Νομίζω ότι είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον η ανακοίνωσή τους και οφείλαμε να την θέσουμε και αυτήν έτσι στο δημόσιο διάλογο. Είναι η άποψη μιας έτσι μερίδας πρατηριούχων από την συμπρωτεύουσα, η οποία εξυπακούεται ότι απηχεί βεβαίως και τις απόψεις και των υπόλοιπων συναδέλφων τους. Η ώρα είναι 7 και 27 πρώτα λεπτά. Πάμε σε ένα τραγούδι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να προσγειωθούμε λίγο στην τοπική επικαιρότητα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: 40 Πανελλήνιο Αντάμο Μαυλάχων. Τρίκαλα 26-27 Ιουνίου. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Ασκληπιού. Παρουσίαση λαϊκών δρόμενων, ηθών και εθήμων από την πλούσια πολιτιστική παράδοση του βλαχόφωνου ελληνισμού. Σάββατο 27 Ιουνίου. Κεντρική πλατεία Τρικάλων. Παρουσίαση σε ομάδες των χορευτικών συγκροτημάτων της Ομοσπονδίας. 40 χρόνια Πανελλήνιο Αντάμο Μαυλάχων. Οργάνωση Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων.
4: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.

7 και 32 πρώτα λεπτά δεκτρόλη του σταθμού. Επιστρέψαμε για να συνεχίσουμε με την πρώτη καλημέρα. Οι αγρότες έκαναν απόβαση με τα τρακτέρ τους χθες το βράδυ στην κεντρική πλατεία της Λάρισας, ζητώντας βεβαίως τι άλλο την προσοχή της πολιτείας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Διαμαρτυρήθηκαν για το υψηλό κόστος παραγωγής, περικοπές αλλά και τις καθυστερήσεις πληρωμές των ενισχύσεων και των αποζημιώσεων και λόγω των εξονυχιστικών ελέγχων από την ΑΔΕ. Λοιπόν, είχαμε κινητοποίηση στη Λάρισα, την Καρδίτσα, τα Χανιά, τη Θεσσαλονίκη και τη Μεσσηνία με περίπου 30 τρακτέρ και με αγροτικά αυτοκίνητα συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία της Λάρισας χθες το βράδυ. Αγρότες, η οικονομική τους κατάσταση βεβαίως δεν είναι καλή. Ζήτησαν να πληρωθούν στο σύνολό τους όσα τους οφείλονται και αφορούν επιδοτήσεις βιολογικά και οικολογικά σχήματα. Και βεβαίως ζητούν να παταχθεί σχροκέρδια, γιατί ο πρώτος και ο τελικός αποδέκτης, δηλαδή ο παραγωγός και ο καταναλωτής, πληρώνουν την ύφη, όπως φαίνεται, όσον αφορά τις τιμές. Ο παραγωγός πουλάει χαμηλά και ο καταναλωτής το πληρώνει πανάκριβα. Το ξεμπλοκάρισμα των πληρωμών λόγω του monitoring που έχει δημιουργήσει πλήστοσα προβλήματα, η ενίσχυση όλων των παραγωγών τριφυλιού που δεν διακίνησαν το προϊόν λόγω των μέτρων για την ευλογία, ενώ βεβαίως ζητούν και οι αγρότες την υλοποίηση των δεσμεύσεων της κυβέρνησης από τα μπλόκα του χειμώνα, τα 160 εκατομμύρια ευρώ τα διάθετα που υποτίθεται θα δίνονταν 80 και 80 για τα σιτηρά και άλλες καλλιέργειες. Μηχανοκίνητη πορεία πραγματοποίησαν με συμβολικό αριθμό τρακτέρ και αγροτικά αυτοκίνητα στους κεντρικούς δρόμους της Καρδίτσας και οι αγρότες και με τους ξενοτρόφους της περιοχής. Ο κ. Τζέλλας είπε ότι ζητούν να τους δοθούν τα χρήματα που τους οφείλονται, να μειωθεί το κόστος παραγωγής, να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης που δόθηκαν στις πολυήμερες κινητοποίησεις. 55 μέρες, σχεδόν 2 μήνες είχαν διαρκέσει. Ξεκίνησαν από το 2025 και ολοκληρώθηκαν τον Ιανουάριο του 2026. Καθώς βεβαίως και να μειωθεί, να δοθεί δυνατότητα να υπάρξει ρύθμιση για τις διώξεις των αγροτών που συμμετείχαν στις κινητοποίησεις. Ήδη για το θέμα βεβαίως των προβλημάτων που προκαλούνται στην αγροτική παραγωγή και στην καταβολή των ενισχύσεων λόγω του monitoring, απέστειλε και ο Δήμος Κιλελέρ μια σχετική επιστολή προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Σχοινά, και τον Διοικητή της ΑΔΕ, τον κύριο Πιτσιλή. Λοιπόν, προκειμένου να υπάρξει μια παρέμβαση και να λυθούν τα ζητήματα που προκύπτουν από τις άδικες, όπως χαρακτηρίζεται στην επιστολή, ποινές που βασίζονται σε εσφαλμένη φωτοερμηνεία μέσω του προγράμματος ελέγχου των εκτάσεων που δηλώνει οι αγρότες μέσω των δορυφόρων. Είναι γνωστό, το έχουμε ασχοληθεί και τις προηγούμενες ημέρες με τα προβλήματα που υπάρχουν και τους αγρότες, ιδιαίτερα τους καλλιεργητές, τους πλέον σχεδόν 9 στους 10 δεν πήραν ή πήραν ελάχιστη επιδότηση, δεν πήραν καθόλου λόγω των προβλημάτων που προκλήθηκαν από το monitoring, τον έλεγχο των εκτάσεων που δηλώθηκαν μέσω των δηλώσεων του ΟΣΔΕ. Αυτά με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Ο Δήμος Λαρισαίων κατέθεσε μήνυση και αγωγή στο Ρουβίκονα για τους βανδαλισμούς στα δύο δημοτικά πάρκινγκ. Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων αποφάσισε ομόφωνα να γίνει προσφυγή στη δικαιοσύνη για τις εκτεταμένες φθορές που σημειώθηκαν πριν λίγες μέρες σε δύο δημοτικούς χώρους στάθμευσης στη Λάρισα. Η πρώτη υπόθεση αφορά τα περιστατικά που καταγράφηκαν τη νύχτα 12 προς 13 Ιουνίου. Είχαμε βανδαλισμούς σε δύο μηχανήματα ελεγχόμενης στάθμευσης στα δημοτικά πάρκινγκ των οδών Καλλιθέας και Γεωργιάδου. Λίγες ώρες αργότερα
Μέλη της τοπικής συλλογικότητας του Ρουβίκων ανέλαβαν δημόσια την ευθύνη για την ενέργεια μέσω ανάρτησης στο διαδίκτυο. Λοιπόν, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Μαμάκος, είχαμε παρουσιάσει και τη δήλωσή του, είχε καταδικάσει τα περιστατικά αυτά. Το κόστος αποκατάστασης των ζημιών στα δύο μηχανήματα ανέρχεται σε 10.000 ευρώ. Στο νομοδοτικό σημείο της νομικής υπηρεσίας του Δήμου επισημαίνεται ότι οι πράξεις αυτές στοιχειοθετούν το αδίκημα της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, εξετάζεται και η διακεκριμένη μορφή του αδικήματος, καθώς πρόκειται για εξοπλισμό που εξυπηρετεί το κοινόφελος. Με την ομόφωνη απόφαση της Δημοτική Επιτροπή εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο να προχωρήσει σε απαιτούμενες νομικές ενέργειες. Ο Δήμος θα δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας κατά την ποινική διαδικασία, ενώ επιφυλάσσεται να διεκδικήσει αποζημίωση για τις υλικές ζημιές, καθώς και για κάθε άλλη βλάβη που υπέστη μέσω των αρμόδιων δικαστήριων. Αυτά με την υπόθεση αυτή. Και από το Δήμο να πάμε στην περιφέρεια. Χθες ο Περιφερειάρχης παρουσίασε το νέο πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες ότι η Λάρισα έκανε πρωταθλητισμό πέρσι με βάση τα στοιχεία όσον αφορά τον ιό του Δυτικού Νείλου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, από το 2010 έως το 2025 έχουν καταγραφεί στη Θεσσαλία 320 επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, αριθμός που αντιστοιχεί στο 14% των συνολικών κρούσματων της χώρας. Ο Περιφερειάρχης κ. Κουρέτας υπογράμμισε ότι η Περιφέρεια επενδύει σε ένα ολοκληρωμένο μοντέλο πρόληψης, επιτήρησης και επιστημονικής παρακολούθησης, το οποίο αξιοποιεί σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία, ψηφιακά συστήματα διαχείρισης δεδομένων και μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας υλοποιεί ένα ενιαίο πρόγραμμα για ολόκληρη Θεσσαλία με στόχο να περιορίσει τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των πολιτών, είπε ο κ. Κουρέτας, ενώ ο κ. Σπυρίδων Μουρελάτος παρουσίασε τη δομή του προγράμματος, το οποίο βασίζεται στον ενιαίο περιφερειακό σχεδιασμό, τον συντονισμό των παρεμβάσεων σε κεντρικό επίπεδο και την επιδημιολογική παρακολούθηση. Θα χρησιμοποιούνται και drones και σύγχρονος εξοπλισμός, προκειμένου βεβαίως να λαμβάνονται κατάλληλες αποφάσεις για τις παρεμβάσεις που απαιτούνται. Αυτά και με την κονοποκτονία.

Για ενδοοικογενειακή βία, παραβάση νομοθεσίας περιόπλων και παραβίαση δικαστικής απόφασης κατηγορείται ένας 50χρονος που χθες το πρωί κρατούσε, φέρεται να κράτησε παρά τη θέλησή της την πρώην σύζυγό του μέσα στο σπίτι της, απειλώντας βεβαίως να βάλει φωτιά. Ο αδελφός της 45χρονης γυναίκας ενημέρωσε την ελληνική αστυνομία, κατήγγειλε ότι ο πρώην σύζυγος την κρατούσε εγκλωβισμένη στο σπίτι της και την απειλούσε. Κινητοποιήθηκαν αστυνομία, το ΕΚΑΒ και η πυροσβεστική. Λοιπόν, ο διαπραγματευτής της ελληνικής αστυνομίας έκανε σχετικές συζητήσεις με τον 50χρονο. Ο ίδιος εξέφραζε, σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, τη δυσαρέσκειά του για πρόσφατη δικαστική απόφαση του πρωτοδικείου Λάρισας, την οποία θεωρούσε άδικη. Σχετιζόταν με το καθεστώς επικοινωνίας με τα παιδιά του. Μετά από πολλές ώρες διαπραγματεύσεις, πίστηκε να παραδοθεί στις αρχές χωρίς να προβάλλει αντίσταση και συνειδήθη και αντιμετωπίζει βέβαια τις κατηγορίες που αναφέραμε. €9 εκατομμύρια το αστυνομικό δελτίο κόστησε το κύκλωμα που διέπρατε εκτεταμένες ρευματοκλοπές και παράνομες παρεμβάσεις σε αναλογικούς αλλά και σε ψηφιακούς μετρητές. Τελικά τίποτα δεν είναι ασφαλές, ούτε το ψηφιακό. Χακάρονται όλα όπως αντιλαμβάνεστε. Έτσι για να έχουμε λίγο μία γεύση του τι μας περιμένει, γιατί κάποια πράγματα διαφημίζοντας ότι είναι ασφαλή. Τελικά οι απατεώνες βρίσκουν τρόπον και ιδιαίτερα οι hackers, μιας και μιλάμε και για ψηφιακά συστήματα, να παραβιάζουν τα κατά τα άλλα ασφαλή συστήματα. 5 συλλήψεις είχαμε για την οργάνωση που διέπρατε εκτεταμένες ρευματοκλοπές και παράνομες παρεμβάσεις σε αναλογικούς και ψηφιακούς μετρητές παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας στο ΔΔΕ. Είναι και η Λάρισα μέσα στις πόλεις, είναι πολλές περιοχές: Αττική, Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κιλκής, Χαλκιδική, Καβάλα, Πέλα, Ημαθία, Πιερία, Εύρος, Ξάνθη, Λάρισα, Τρίκαλα και Ηλία. Σε περιοχές Θεσσαλονίκης έγινε η επιχείρηση από αστυνομικούς του ελληνικού FBI σε βάρος των 5 συλληφθέντων αλλά και ακόμη 101 φυσικών και νομικών προσώπων. Σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, απάτες, κλοπές, παρακόλληση λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων και διακεκριμένες φορές ψηφιακών δεδομένων κατά συναυτοργία και κατά εξακολούθηση. Διαπιστώθηκαν 606 παράνομες παρεμβάσεις σε μετρητές παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας που αφορούν 103 περιπτώσεις ρευματοκλοπών. Η συνολική οικονομική ζημία ανέρχεται στα €9.163.000. Μάλιστα. Το ζήτημα είναι βεβαίως ποιος πληρώνει τελικά την απώλεια ρεύματος και τις ρευματοκλοπές που γίνονται όχι μόνο σε οργανωμένο επίπεδο αλλά και τις απλές. Μαντέψτε. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε ρίχνοντας μια ματιά στα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου. Ερτλάρη, σας πρώτη καλημέρα. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί και σήμερα. Να υπενθυμίσουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το σταθμό 241-062-7020 και 62-7021. Ερτλάρη, σας papaker.gr, το email για τα δικά σας σχόλια. Ρεύμα το κλοπές με παράνομο λογισμικό, γράφει η εφημερίδα Ελευθερία στο πρώτο θέμα. Κύκλωμα παρενέβαινε σε μελετητές ηλεκτρικού ρεύματος και στη Λάρισα. Πάνω από 9,1 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά, από 606 παράνομες επεμβάσεις σε μετρητές του ΔΔΕ. Λογισμικό συνδρομή παραποιούσε την κατανάλωση ρεύματος σε επιχειρήσεις και ιδιώτες. Και από ό,τι φαίνεται, πελάτες του κυκλώματος ήταν ξενοδοχεία, πολυατρία και ένας γνωστός επιχειρηματίας. Από εστιατόρια και μπαρ μέχρι χειροστάσια ήταν οι πελάτες του κυκλώματος. Στο κόκκινο κάμπος, μαζική συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία με αιτήματα για άμεσες πληρωμές, φθηνότερο πετρέλαιο και πάγωμα του monitoring. Για αγρότες. Φρένο στα εγγένεια του ε65. Αναμένεται τέλη Ιουλίου να παραδοθεί στην κυκλοφορία, σύμφωνα με το όσο είπε ο Υπουργός Υποδομών ο κ. Δήμας. Διχάζει ο όρος γυναικοκτονία, διείστανται οι απόψεις των νομικών για την αναγνώριση τρίφων τσάτσα, ο αγώνας δεν εξαντλείται στον ποινικό κώδικα. Μια γυναίκα το μήνα χάνει τη ζωή της στην Ελλάδα από τον σύντροφο ή τον πρώην σύντροφό της, αφήνοντας πίσω οικογένειες και παιδιά που θρυνούν, μάλιστα. Απειλούσε να κάψει την πρώην σύζυγό του, διαπραγματευτής της Ελλάδας έπεισε τον 50χρονο παραδοτικό της αντίσταση. Η ώρα των βαθμολογιών για χιλιάδες υποψηφίου ανακοινώνεται σήμερα τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Καλή επιτυχία σε όλους. Καλά αποτελέσματα, παιδιά. Δείχτη προστασίας από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Παρουσιάστηκε χθες το νέο ενιαίο πρόγραμμα κατοχολίου σκουρπιών από την περιφέρεια Θεσσαλίας. Στην επιθεώρηση για νέα μέτρα προστασίας. Παράσταση διαμαρτύρες από σωματεία και εργατικό κέντρο. Ζητούν αναβάθμιση των κατηγοριών στα ΤΕΜΠΗ, δικηγόροι των οικογενειών θυμάτων. Χθες είχαμε τη δεύτερη συνεδρίαση της εβδομάδας και από την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι και την 1η Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Θα έχουμε άλλες δύο, Τρίτη και Τετάρτη πάλι συνεδρίας. Αντίστροφη μέτρηση για την εξωσωματική, μετακόμιση παιδιατρικής, ανοίγει το δρόμο για την επαναλειτουργία της μονάδας. Ποδηλατάδα για το περιβάλλον, στην κεντρική πλατεία της Ελασσόνας. Ηχηρό παρόν Καραμαλή στο βιβλίο Σάλα. Καταστράφηκαν καλλιέργειες στην Ελασσόνα. Δωρεάν εξετάσεις για αφλεβική νόσο. Συνεδριάζεται το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας. Συναυλιακό καλοκαίρι με ελεύθερη είσοδο. Το παζάρι να λειτουργήσει με δημόσιο έλεγχο. Τέλος οι απλές αποδείξεις στα Βεζινάδικα. Ανοίχτη σινεμά στο Διαχρονικό και διαπραγματεύσεις και έλεγχος για την ΑΕΛ. Στη Λιανός δεν αγοράζουμε στραγάλια. Παράταση ημερομηνίας μέχρι τις 30 Ιουνίου. Από ό,τι φαίνεται, μάλλον θα έχουμε συμφωνία. Αυτά από την εφημερίδα Ελευθερία. Πάμε στην εφημερίδα Κόσμος. Στις επιβαρημένες περιοχές της Θεσσαλία καταγράφηκαν 320 κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου από το 2010 σε επιφυλακή για τα κουνούπια η περιφέρεια Θεσσαλίας. Δίκη Τεμπόν κατατέθηκαν αιτήματα για αναβάθμιση των κατηγοριών. ΠΑΕ ΑΕΛ από Ναυάγιο οδεύει προς τον deal με τον Ζήση Στυλιανό. Πανελλαδικές στη 1 το μεσημέρι ανακοινώνονται οι βαθμοί. Λοιπόν, αυτά με τις εφημερίδες από την Λάρισα. Να πάμε να αλλάξουμε νομό, να πάμε στη Μαγνησία. Να ξεκινήσουμε με το πρώτο σελίδα από την εφημερίδα Ταχυδρόμος. Απορρίφθηκε το FSRU στο Βόλο. Είπε όχι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τι αναφέρει η απόφαση που μπλοκάρει την επένδυση στον παγαστικό. Η επιβάρυνση που θα προκληθεί στο χώρο είναι κάτι που δεν μπορεί να μετριαστεί, δήλωσε χθες από τον Βόλο ο Υπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Τσάφος. Μιλάμε για την πλατφόρμα υγροποιημένου φυσικού αερίου. Βρέθηκαν κρυμμένα σε καβάτζα 270.000 ευρώ, μέρος του ποσού από την υπόθεση εκβιασμού 13χρονου στο Βόλο. Σε χρηματοκιβώτιο σε διαμέρισμα του θείου του, που πέθανε πρόσφατα, κρατούσε το τεράστιο χρηματικό ποσό ο 34χρονος κατηγορούμενος. 270.000 ευρώ, μάλιστα. Ξάπλωσε στις ρόδες της, την απείλησε με απαγωγή. Δεν υπάρχει ζωή χωρίς εσένα, φώναζε. Αρνήθηκε να δεχτεί το χωρισμό, έγινε σκιά της και τελικά βρέθηκε στο εδόλιο. Delivery κοκαίνης με παραγγελία μέσω κοινωνικών δικτύων, συλλήψεις έξω από εκκλησία στο Βόλο, η όποια τους τσάκωσε τη στιγμή της δοσοληψίας, έρευνες για πιθανό δίκτυο διακίνησης πίσω από τον 18χρονο. Πανελλαδικές αγωνία τέλος σήμερα για τους υποψηφίους. 1874 υποψήφοι των γενικών και επαγγελματικών λυκείων της Μαγνησίας
Περιμένουμε εδώ τις ανακοινώσεις. Σάρωσε στην πίστα του Σλοβάκια Ρίγκο Μάνος Βούλγαρης. Eurocup 2026 δεν πήρε διάκριση, πήρε διπλή διάκριση. Δεν το έχω συνειδητοποιήσει, δήλωσε στον ταχυδρόμο ο 28χρονος Βολιώτης, οδηγός αγώνων, που πλέον πατάει γκάζι για το παγκόσμιο. Ξύλο να κεραίει στο σωρό, στο αψεσβήσε. Συμμορία. Κλοπές και στο Βόλο είχε διαπράξει εγκληματική οργάνωση που εξαρτώθηκε από την ελληνική αστυνομία. Άρπαζαν μπαταρίες λιθίου από σταθμούς κινητής τηλεφωνίας. Βόλος του έκλεψαν τη μοτοσυκλέτα, πήρε πίσω το σκελετό της. Μάλιστα. Μπορεί να αρχίσει την ανασύσταση. Τι να πει κανείς. Αυτά από τον ταχυδρόμο. Πάμε στην εφημερίδα Θεσσαλία. Τέλος αγωνίας των υποψηφίων με την ανακοίνωση των βαθμολογιών για τις πανελλαδικές. Οι βαθμοί αναμένονται σήμερα μετά τη μία. Όσοι έχουν εγγραφεί στη σχετική υπηρεσία θα ενημερωθούν μέσω SMS, χωρίς μεγάλες ανατροπές αλλά με σημαντικές διαφοροποιήσεις ένα μάθημα, όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία. Έτοιμα επαναλειτουργίας τεχνικών και επαγγελματικών σχολών από το Επιμελητήριο Μαγνησίας, πάνω από το 50% υποστελέχωση την περιφερειακή ενότητα Μαγνησίας. Μικρή συμμετοχή στην απεργία, μνημόνιο συνεργασία του Δήμου Αλμυρού με ΕΠΑΛ, νεαροί έκλεψαν μηχανάκι και το έδωναν σιγά σιγά. Πρωτοβουλία αναπαράσταση παραδοσιακού Ταρσανά. Παράπονα για νυχτερινή όχληση στο κέντρο του Βόλου. Απορρίφθηκε η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το LNG στον παγαστικό από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Έκλεβαν μπαταρίες λιθίου από σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας. Εγκληματική οργάνωση με δράση και στο Βόλο. 320 επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού του δυτικού νήρου στη Θεσσαλία στη 15ετία. Αντιστοιχούν στο 14% των κρούσματων στη χώρα. Εφιάλτης για 35χρονη στο Βόλο χώρισε από τον σύντροφό της και απειλούσε να την απαγάγει. Αυτά από την εφημερίδα Θεσσαλία. Πάμε στην εφημερίδα Μαγνησία. Ναυάγησε το LNG στον παγαστικό, όχι το Υπουργείο στην εγκατάσταση μετά τις αρνητικές γνωμοτήσεις φορέων και υπηρεσιών. Σαφώς η περιβαλλοντική επιβάρυνση δεν μπορούσε να μετριαστεί ώστε να αποχωρήσει το έργο. Νέα εξέλιξη στην υπόθεση εκβίασης του 13χρονου στο Βόλο, που εντοπίστηκαν 277.000 ευρώ. Μπροστά η Μαγνησία στα διπλημμυρικά έργα. Ξεκινούν παρεμβάσεις 26 εκατομμύριων ευρώ στο Βόλο, σύμφωνα με το όσο είπε ο Δημήτρης Κουρέτας στο Ράδιο 1. Εφιάλτης για Βολιώτης από τον πρώην σύντροφό της. Θα βάλω να σε απαγάγουν πηγαίνοντας στη δουλειά. Μάλιστα. Τι να πει κανείς. Πάμε στην εφημερίδα Η Αλήθεια. Παραμένει στην κορυφή, στην καρδίτσα. Με περαιτέρω ισχυροποίηση των οικονομικών της μεγεθών, ολοκλήρωσε και τη χρήση του 2025 η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας. Παρουσίαση της παραδοσιακής καραγκούνικης φορεσιάς. Συμμετοχή της περιφέρειας της Θεσσαλίας στην έκθεση Ίνου στο Λονδίνο. 58 Καραϊσκάκη, επισκέψη των ξένων χορευτικών συγκρατημάτων. Σοκ στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έφυγε από τη ζωή ο Τάκης Γκόνιας. Λοιπόν, αυτά από την εφημερίδα Η Αλήθεια. Πάμε στα Τρίκαλα, στην εφημερίδα Η Έρευνα. Τέλος στην αγωνία των υποψηφίων, ανακοινώνοντας σήμερα το νωρίς το μεσημέρι βαθμολογίες των Πανελλήνιων. Ε65, αυτοψία Χρήστου Δήμα στο Βόρειο Τμήμα, παραδίδεται τέλη Ιουλίου. Παρουσιάστηκε το πρόγραμμα κατά των κουνουπιών. Ξεκίνησε έργο 350.000 ευρώ στο Μαλακάσι. Και στα Τρίκαλα το κύκλωμα των ρευματοκλοπών. Αυτά από την εφημερίδα Η Έρευνα. Και να ρίξουμε μια ματιά και στον πρωινό λόγο. Παραμένουμε στα Τρίκαλα και να ολοκληρώσουμε. Μειώνεται η κατανάλωση λιπασμάτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Συνέδριου Παραγωγών και Εμπόρων Λιπασμάτων, σε διάστημα 25 χρόνων έχει μειωθεί περίπου κατά 70%. Αναγκαία μια νέα φάση για το βαμβάκι με επίκεντρο την ποιότητα, βασικό πυλώνα στην Ευρώπη, η χώρα μας. Η χώρα παράγει περίπου το 80% της συνολικής παραγωγής βάμβακου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που την καθιστά το βασικό πυλώνα του ευρωπαϊκού βαμβακιού. Ο Δέδαλος βάζει την Ελλάδα στην ελίτ της παγκόσμιας υπερυπολογιστικής, ο Δημήτρης Παπαστεργίου. Συνάντηση Σκρέκα με το Μελισσοκομικό Σύλλογο Τρικάλων, σήμερα βαθμολογίες για τις πανελλαδικές εξετάσεις, σύμφωνα με το Υπουργείο. Λοιπόν, έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων που κυκλοφορούν σήμερα στη Θεσσαλία και είναι διαθέσιμες και στο διαδίκτυο. Πάμε μουσικά μέχρι και το Air News Radio για να δελτιοποιήσουμε όλη την εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Εικόνες βιβλικής καταστροφής στη Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 ρίχτερ που σημειώθηκαν με διαφορά μόλις λίγων δευτερολέπτων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα. Άνθρωποι εγκατέλειψαν πανικόβλητοι τα σπίτια τους και το Διεθνές Αεροδρόμιο του Καράκας γέμισε σκόνη και συντρίμια. Περισσότεροι από 500 διασώστες επιχειρούν αδιάκοπα. Από τα συντρίμια εγκλωβισμένοι καλούν σε βοήθεια. Η μεταβατική πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες, επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν νεκροί, χωρίς όμως να ανακοινώσει ακόμη αριθμό θυμάτων. Παράλληλα, ο Υπουργός Εσωτερικών κάλεσε τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω κινδύνου κατάρρευσης και πιθανών διαρροών φυσικού αερίου. Οι σεισμοί έγιναν αισθητοί και στην Κολομβία, αν και η πρωτεύουσά της Μποκοτά απέχει περίπου 1.000 χιλιόμετρα από το Καράκας. Χειραβοήθεια στην κυβέρνηση της Βενεζουέλας, στείνει ο Αμερικανός πρόεδρος. Σε ανάρτησή του στο λογαριασμό του, το Truth Social έκανε λόγο για καταστροφικό αριθμό θυμάτων. Ένας 17χρονος νεκρός μετά από αιματηρή συμπλοκή λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Καλυθέα, στην οποία φέρεται να συμμετείχαν περίπου 10 άτομα. Η αστυνομία προχώρησε σε 14 προσαγωγές. Το θύμα δέχτηκε μαχαιριά στον θώρακα και κατέληξε στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, εξετάζεται το ενδεχόμενο η συμπλοκή να συνδέεται με οπαδικές διαφορές. Το όπλο εντοπίστηκε και μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Σε ισχύ αναδρομικά από τις 5 Ιουνίου η νέα νομοθετική ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια του νόμου Κατσέλη, η οποία υπερψηφίστηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Μειώσεις στο χρόνο αποπληρωμής και στις δόσεις τους θα δουν περίπου 100.000 ενήμεροι δανειολήπτες. Πράξη πολιτικής ευθύνης χαρακτήρισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης στη ρύθμιση. Έντονη κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που υποστήριξαν ότι ευνοούνται φάουντς και τράπεζες. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών σε κοινή συνέντευξη τύπου με το Γενικό Γραμματέα της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε στο Λευκό Οίκο δήλωσε ότι η Τουρκία αποτελεί ισχυρό μέλος του ΝΑΤΟ, αποκαλύπτοντας πιθανότητα θα κάνω κάτι που θα τους κάνει πολύ χαρούμενους. Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι πιθανή η παραχώρηση εξοπλισμού για τα F-35 και κινητήρων αεροσκαφών που επιθυμεί η Άγκυρα παρά τις αντιδράσεις μελών του Κογκρέσου. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε δυσαρέσκεια για τη στάση ορισμένων κρατών μελών στο ζήτημα του Ιράν, με το Ρούτε να επισημαίνει τη συμβολή ευρωπαϊκών βάσεων στις επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία στις 7 και 8 Ιουλίου, σε μια προσπάθεια του Ρούτε να κατευνάσει τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος επαναφέρει τις απειλές περί αποχώρησης των Ηνωμένων Πολιτειών από τη Συμμαχία. Το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης απειλεί πλοία που επιχειρούν να διέλθουν από τα στενά του Ορμούς, χαρακτηρίζοντας το νέο δρομολόγιο ναυσιπλοείας που ανακοινώθηκε χωρίς συντονισμό με το Ιράν μη αποδεκτό και επικίνδυνο. Προειδοποιούν ασφαλής διέλευση να είναι δυνατή μόνο μέσω διαδρομών που ορίζονται από την Τεχεράνη, καλώντας τα πλοία σε υποχρεωτική επικοινωνία μέσω ασυρμάτου. Το μήνυμα ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί εθνική προτεραιότητα έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο ελληνικό Sport Park, όπου έχει διαμορφωθεί η περιδική διαδρομή του Eco Rally Ακρόπολης 2026 και από όπου θα δοθεί σήμερα η εκκίνηση του αγώνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε εθνική κατάκτηση τη σταδιακή αλλαγή κουλτούρας των οδηγών στην οδική ασφάλεια. Όπως ανέφερε, η μείωση κατά 21% στους θανάτους από τροχαία μεταφράζεται σε περισσότερες από 150 ζωές που σώζονται κάθε χρόνο, επισημένοντας ωστόσο ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να απέχει από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Στην εισαγγελία Σύρου οδηγούνται σήμερα οι 6 συλληφθέντες, 5 στη Μύκονο και 1 στην Αττική, ως μέλη κυκλώματος διακίνησης κοκαίνης, κάναβης και χαπιών έκστασης στο νησί. Ως αρχηγός φέρεται ιδιοκτήτης εταιρείας τουριστικών βαν. Συνεχίζονται οι συνθήκες ακραίου καύσωνα στην Ευρώπη. Δεκάδες θάνατοι στη Γαλλία από θερμοπληξία και πνιγμό και 68.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει κι άλλο τις επόμενες ημέρες. 6 θάνατοι στην Ιταλία, πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου στην Ισπανία, ενώ στη Βρετανία οι θερμοκρασίες καταγράφουν ρεκόρ 70 ετών.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη, μπόρες και καταιγίδες στα υπηρετικά, μελτέ μείωση 6 υποφόρου στο Αιγαίο, στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών το απόγευμα στα δυτικά, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Παρόμοιες συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως να καλημερίσουμε τον κύριο Νίκο Θεοδόρο. Βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Να μας πει λίγο τι έγινε χθες στο Κεραμίδι, στα Τρίκαλα εκεί και στις γύρω περιοχές, γιατί είχαμε χαλάζι, το οποίο προκάλεσε ζημιές εκεί στην περιοχή. Καλημέρα κύριε Θεοδόρο, όσο καλή μπορεί να είναι βεβαίως.

0: Λοιπόν, αυτό που έχω να πω είναι το εξής. Θέλω ένα πράγμα να παρακαλέσω. Η περιοχή εδώ η δικιά μας να προσευχθεί λίγο από μια κυβερνητική...
1: Από την πολιτεία, ναι.
0: Ναι, να γίνει μια ομάδα, κυβερνητική ομάδα από τους φορείς περιφέρειας, κυβέρνησης περιφέρειας και Δήμου, τους ώστε να συνεργαστούν και να τα βάλουν κάτω τα πράγματα, γιατί δεν πάει άλλο, ρε παιδιά. Δεν πάει. Δηλαδή, εγώ έχασα 3 σπίτια που τα έφτιαξα σε βάθος χρόνου, 40 χρόνια. Προσπαθούμε να σταθούμε στα πόδια μας. Το χωριό μας διαλύθηκε. Μείναμε κάτι κάτοικοι οι οποίοι δεν έχουμε και να πάμε και πουθενά αλλού. Μας φέρνει και η ηλικία. Και κάποιοι νέοι πού να πάνε, δηλαδή, αφήσουν τη δουλειά τους. Να πούνε πού να πάνε έξω, να πάνε στο εξωτερικό.
1: Εκεί στο Κεραμίδι τώρα πόσοι κάτοικοι μένετε, κύριε Θεοδωρή?
0: Ενώ ήμασταν γύρω στους 300, τώρα είμαστε γύρω στους 140 κάτοικοι με το ζώο, δηλαδή.
1: Ούτε η μισή δεν μείνατε, δηλαδή.
0: Ούτε η μισή. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εδώ πρέπει να πω κάποια πράγματα. Πέρα από όλα αυτά, γι' αυτό είπα να γίνει μια καλή δουλειά από όλους τους φορείς, ούτως ώστε να πέσουν μέσα, πρώτα απ' όλα να κοιτάξουν το θέμα αποζημιώσεως των χωραφιών, τα βαμπάκια, τα καλαμπόκια, τα καρπούζια, όλα αυτά τα πράγματα, τα προϊόντα τα οποία...
1: Πόσες εκτάσεις έχει εκεί γύρω στην περιοχή που χτυπήθηκαν από το χαλάζι περίπου? Κατά προσέγγιση, ναι, δεν χρειάζεται.
0: Κατά προσέγγιση, η δικιά μας περιοχή είναι όλη. Είναι γύρω στις 8 με 10 χιλιάδες στρέμματα.
1: Α, τόσο πολλά. Έχει 8 με 10 χιλιάδες στρέμματα εκεί γύρω περιοχή στο Κεραμίδι.
0: Δεν μιλάω μόνο για την περιοχή Κεραμίδι.
1: Ναι,
0: είναι για την περιοχή Φαρκαδόρας.
1: Την ευρύτερη περιοχή.
0: Περιοχή Βλοχό, δηλαδή είναι μια περιοχή που δεν ξέρω αν την ξέρεις γεωγραφικά.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Βρισκόμαστε στα ποτάμια εδώ, ναι. Μεταξύ των δύο ποταμιών που συναντιούνται.
1: Παραποτάμια περιοχή και με τις πλημμύρες συνέχεια την πληρώνετε, ξέρω.
0: Ναι, την πληρώνουμε και την πληρώνουμε και άσχημα. Την πληρώσαμε τώρα και με τον Ντάνιελ πάρα πολύ άσχημα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ανήκει σε ένα άλλο θέμα, το οποίο πρέπει όλα όμως αυτά συσσωρεύτηκαν. Και η αδικία μας και η ταλαιπωρία τώρα είναι το εξής, ότι αν δεν βοηθήσουν αυτοί που είναι 140 άτομα, εγώ πιστεύω ότι του χρόνου δεν θα είναι ούτε 40.
1: Σιγά σιγά θα εγκαταληθεί το χωριό αυτό, μου λέτε, έτσι όπως πάει τα πράγματα.
0: Είναι κρίμα. Και από άποψη, δηλαδή, γεωργικών προϊόντων. Αυτή η περιοχή είναι μια περιοχή πάρα πολύ καλή, γιατί έχει νερά, ποτιστικά, χωράφια τα οποία είναι παραγωγικά, καλαμπόκια βγάζουν πολλά κιλά, όλα αυτά. Αν όμως δεν υπάρχει νέος, θέλει να φύγει, γιατί δεν μπορεί να σταθεί τα πόδια του, πώς θα γίνει?
1: Κατάλω. Για
0: δεν έχει τώρα ένα κεφάλαιο, παράδειγμα, πες ότι έπαθε αυτή τη ζημιά και δεν έχει, δεν θα εισπράξει. Δεν θα έχει ένα κεφάλαιο και να πληρωστεί ή να πληρωστεί αυτό, αλλά γιατί να φύγει? Εάν το κράτος βέβαια δεν καθίσει να οργανωμένα πλέον, όχι όπως τώρα. Μέχρι τώρα έγιναν κάποια πράγματα, αλλά δυστυχώς δεν έγιναν αυτά που πρέπει να γίνουν για θωράκιση του χωριού μας και όλα αυτά. Αλλά τώρα προκύπτει ένα άλλο θέμα. Τώρα πρέπει οπωσδήποτε, εγώ παράδειγμα τώρα θα μιλήσω προσωπικά που δεν θέλω, αλλά είναι σαν παράδειγμα. Μπροστά στο σπίτι μου έπεσαν 2 δέντρα. Έχω τη δυνατότητα εγώ να βγάλω τα δέντρα από εκεί που έπεσαν?
1: Όχι, φυσικά. Με τη συνδρομή του Δήμου πρέπει να γίνει αυτό.
0: Πρέπει να έρθει η περιφέρεια να φέρει μηχανήματα, να τα τραβήξουμε, να τα κόψουμε, να κάνουμε κάποια δουλειά. Αυτά τα πράγματα όμως είναι και άλλα πράγματα τα οποία σήμερα το πρωί ήδη έπρεπε να υπάρχουν εδώ πέρα κάποιοι άνθρωποι από το κράτος. Κάποιοι να μας πούνε μια κουβέντα. Εχθές βέβαια.
1: Νομίζω ότι θα έρθει ο αντιπεριφερειάρχης πρωτογενού τομέα, ο κ. Τσέτσιλας, μετά τις 10. Είναι προγραμματισμένη μια επίσκεψη ενός κλιμακίου της περιφέρειας. Ναι, στην περιοχή.
0: Κύριε Βέτσο, προς τιμή της κυρίας Διδί, της αντιπεριφερειάρχης,
1: ναι.
0: Ήρθε και επισκέφθηκε το χωριό μας.
1: Α, ήρθε, μάλιστα.
0: Όμως, προσέξτε να δείτε, δεν θέλει, αν ήρθε και μας είδε και μας είπε μια, σωστό αυτό που έκανε και ένα γενναιόδορη ήταν η παρουσία της. Αλλά δεν φτάνει, πρέπει να...
1: Υπάρχουν και πρακτικά ζητήματα όπως μας τα περιγράψατε, σε αυτό έχετε δίκιο.
0: Ναι, να πει μέσα μια επιτροπή και να πει, έλα εδώ, αυτό το πράγμα έπεσε, εκείνο το βγήκαν από τις αποθήκες διάφορες σκεπές, πέσαν κεραμίδια, πέσαν τσίγκια, πέσαν πάνελ. Όλα αυτά πρέπει να έρθει κάποια, να γίνει οργανωμένη μια ομάδα.
1: Καταγραφή των ζημιών όλων.
0: Καταγραφή των ζημιών και αποκατάσταση.

0: καταγράψεις. Το καταγραφείς δεν λέει τίποτα. Μας έχουν καταγράψει και μας έχουν γράψει. Με συγχωρείς που μιλάω κατά αυτόν τον τρόπο πάρα πολύ. Λοιπόν, μη γελάς, είναι το...
1: Είναι η αγανάκτηση, καταλαβαίνω τι μου λέτε, μην ανησυχείτε. Τα έχουμε περάσει όλοι και το δικό μου το σπίτι έχει πλημμυρίσει με τον Ντάνιελ.
0: Μόνο να σου δώσω να καταλάβεις, μόνο από τον Ντάνιελ η πυροσβεστική πέρασε από το σπίτι μου 4 φορές. Το αποτέλεσμα είναι μας γράψαν. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει το θέμα τώρα είναι πολύ πιο σοβαρό. Γιατί αν ο αγρότης δεν παρήγει το 23, δεν πήρε ούτε ένα κιλό βαμπάκι, δεν πήγε ούτε ένα κιλό καραμπούκι. Ήταν ο Ντάνιελ, έγιναν αυτά που έγιναν. Πέρυσι πήγε μια παραγωγή. Φέτος, εάν δεν πάρει, τι θα κάνει, δεν θα φύγει.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Πώς θα συνεχίσει, πώς θα σταθεί στα πόδια.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, αυτά που λέω τώρα ακούγονται στον αέρα και θα πρέπει και άνθρωποι οι οποίοι κάνουν κάποιες άλλες δουλειές, οι οποίοι δεν έχουν σχέση, κοιτάει ο καθένας πώς θα βουλευτεί. Δεν είναι όμως πώς θα βουλευτεί. Πρέπει να βουλευτούν και οι άλλοι, γιατί όλοι εξαρτιόμαστε από ένα κύκλο. Μα όλη η ζωή μας είναι ένας κύκλος.
1: Η παραγωγική αλυσίδα της Θεσσαλίας. Καταλαβαίνω τι μου λέτε. Το ξέρω, το ξέρω και το έχω θίξει ούκο λίγες φορές. Το έχουμε θίξει εδώ μέσα από τη συχνότητα της Ερτλάι σας, κύριε Θεοδόρου. Έχετε απόλυτο
0: δίκιο. Εγώ θα χαρώ πολύ να ερχόσασταν με ένα συνεργείο σας να κάνετε μια αυτοψία και να δείτε τα προβλήματα. Δηλαδή, όσο και να πω εγώ, είναι ένα πρόβλημα που μιλάμε. 5 λεπτά, 10 λεπτά μπορεί να μιλήσουμε. Από εκεί και πέρα όμως. Το πρόβλημα είναι υπαρκτό εδώ και τουλάχιστον 3-4 χρόνια. Να μην πω πιο πριν γιατί ήταν εγκατελειμμένη περιοχή, αλλά και ένα άλλο πράγμα. Η Λάρισα πρέπει αυτή την περιοχή εδώ της Φαρκαδόνας να τη σκέφτεται διαφορετικά. Δηλαδή η Λάρισα σώνεται κάθε χρόνο από τα καιρικά φαινόμενα τα οποία θα γίνονται και όλο και πιο μεγάλα, γιατί αυτή η περιοχή δυνοπαθεί χάρη στη Λάρισα.
1: Δεν
0: ξέρω αν ξέρεις γιατί. Γιατί όταν ο ποινιός, όλη η παράκτηση αυτή του ποταμού, ναι, έγιναν οικόπεδα και μοιράστηκαν, παράδειγμα στον Άγιο Θωμά και όλα αυτά, και έγιναν εγκλήματα από το 50 και μετά, την πληρώνουν εμείς εδώ σήμερα. Γιατί εάν το νερό αυτό φύγει, έφευγε πριν με μεγάλη ταχύτητα και πήγαινε, θα την πλήρουν οι Λάρισα. Αυτό δεν είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα σοβαρό. Εδώ η περιοχή η δικιά μας, με την ευκαιρία να πω κάτι. Ξέρετε ότι εδώ δεχόμαστε νερά από 5 νομοί. Μη σου φανεί παράξενο, γιατί τα νερά των Φαρσάλων έρχονται εδώ, της περιοχής Φαρσάλων. Γιατί κάνανε εκτροπή κάποτε για να ποτίζουν τα χωράφια οι Φαρσαλινοί. Αυτά έρχονται τα νερά εδώ. Τα νερά από το Νέο Μοναστήρι, από το Δομοκό έρχονται εδώ. Τα νερά της Καρδίθας έρχονται εδώ. Τα νερά της Οντρικάλων έρχονται εδώ. Τα νερά του μισού του νομού Γρεβελών έρχονται εδώ. Ακόμα και από περιοχή των Ιωαννίνων έρχεται εδώ. Από το Ασπροπόταμο και τέτοια. Πού πάνε αυτά, δηλαδή. Αυτά έρχονται εδώ και η πολιτεία δεν πρόσεξε ποτέ αυτή την περιοχή.
1: Κατάλαβα, μάλιστα. Πόση ώρα περίπου διήρκεσε τον Μπορίνη, για πείτε μας λίγο.
0: Συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Το Μπορίνη διήρκησε πάνω από μισή ώρα, αλλά ήταν τόσο...
1: Ήταν δυνατό, όπως πάντα, έριξε δέντρες, ξύλωσε στέγες.
0: Να σου δώσω να καταλάβεις ότι έπιανα, καθόμουν εσωτερικά από το σπίτι σε μια μπαλκονόπορτα και κουνιόταν τα τζάμια. Δηλαδή τόσο πολύ.
1: Είχε ένταση ο άνεμος, μάλιστα.
0: Είχε ένταση ο άνεμος.
1: Λοιπόν,
0: τώρα, ναι, εγώ παρακαλώ, η περιφέρεια, ο κύριος Περιφερειάρχης, η Περιφερειάρχησα, το κράτος, όχι να κατέβει να κάνει ο ΕΡΓΑ να κάνει μια καταγραφή. Πρέπει αυτοί προσωπικά να πάρουν αυτοί οι φορείς που υπάρχουν, να πάρουν προσωπικά με την κυβέρνηση μαζί, να κάνουν μια ομάδα διάσωσης αυτών των χωριών. Δεν γίνεται διαφορετικά, παιδιά.
1: Μάλιστα.
0: Δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Κύριε Θεοδόρου, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συμβουλία που είχαμε.
0: Δεν ξέρω αν σε κάλυψα σε όλη την υπόθεση, αλλά θέλω να καλημερίσω όλους τους χωριανούς μου και όλους τους πατριώτες εδώ και να τους δώσω κουράγιο για άλλη μια φορά.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Θεοδόρου. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά και καλά.

0: Mr. Cupid, step into my life. I met a fine cat and I've just got to be his wife. Cupid, don't let me down this morning.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ακούσαμε τι έγινε στο Κεραμέρι και τις γύρω περιοχές εκεί στο Δήμο Φαρκαδόνα, στις ζημιές από το χθεσινό Μπουρίνι και τις καταστροφές που προκλήθηκαν. Θα επισκεφθεί και κλιμάκι βεβαίως με τον Αντιπεριφέρειο Πρωτογενού Τομέα σήμερα την περιοχή. Ακούσαμε το τι τραβάνε οι άνθρωποι και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και συνεχίζουμε στο ίδιο έτσι ποτίβο. Καταγράφοντας προβλήματα, γιατί οι αγρότες χθες ήρθαν να μετατακτήσουμε στην καρδιά της Λάρισας, στην κεντρική πλατεία, για να διαδηλώσουν βεβαίως και να αναδείξουν για μία ακόμη φορά τα προβλήματα επιβίωσης που αντιμετωπίζουν. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ομού Λάρισας, ο κ. Σύριος Μαρούδας.
2: Βρισκόμαστε εδώ στην κεντρική πλατεία της Λάρισας με το κάλεσμα της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας και Αγροτικών Συλλόγων, υλοποιώντας την απόφαση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Πλόκων για να βγούμε σε διάφορες περιοχές της χώρας με αιτήματα όπως την άμεση πληρωμή όλων των χρωστούμενων από την κυβέρνηση που πρέπει να γίνει μέχρι τέλος του μήνα. Χωρίς όρους και προϋποθέσεις πρέπει να δοθούν σε όλους τα χρήματα και αν υπάρχουν ζητήματα να γίνουν μετά οι απαραίτητοι έλεγχοι, να υπάρξει μείωση του κόστου παραγωγής και να υπάρξει διασφάλιση τιμών που θα καλύπτουν το κόστος παραγωγής και θα μας επιτρέπουν να συνεχίσουμε να ζούμε. Ταυτόχρονα όμως χρειάζονται και μια σειρά από άλλα μέτρα και αποφάσεις που υπάρχουν μεγάλες εκκρεμότητες και από ζητήματα που μέσα στα μπλόκα έχει υποσχεθεί και έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση ότι θα υλοποιήσει κάτω από την πίεση των μπλόκων και δεν τα έχει υλοποιήσει 5 μήνες μετά, αλλά και άλλα ζητήματα όπως είναι τα 160 εκατομμύρια που δεν έχουν δοθεί, το πρόγραμμα ad hoc το οποίο δεν έχει καν αυτή τη στιγμή, δεν έχει ούτε δρομολογηθεί καν, άλλα ζητήματα όπως για τη βιολογική κτηνοτροφία και με νοσοκομεία που αυτά είναι χρήματα των αγροτών και σήμερα υπήρχε μια δήλωση του Υπουργού ότι θα τα δώσει στους Δήμους λέει για έργα. Δηλαδή για, με τα δικά μας τα χρήματα πάει να κάνει πολιτική η κυβέρνηση ενώ είναι χρήματα των αγροτών και πρέπει να επιστραφούν στους αγρότες και ούτω καθεξής και τέτοια ζητήματα που δεν μας επιτρέπουν να επιβιώσουμε. Εμείς παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες και παρά τη δυσκολία της περίοδου που πραγματικά είμαστε στην καρδιά της καλλιεργητικής περίοδου, το γεγονός ότι σήμερα είμαστε εδώ και σε μια σειρά από άλλες πόλεις της Ελλάδας και υλοποιούμε αυτή την απόφαση δείχνει όχι μόνο την αποφασιστικότητά μας, δείχνει το μέγεθος του προβλήματος, αλλά ταυτόχρονα δείχνει και στέλνει και ένα μήνυμα στην κυβέρνηση ότι δεν θα ξεμπερδέψουν εύκολα μαζί μας, ότι εμείς θα αγωνιστούμε για να δικαιωθούν τα αιτήματα που είχαμε θέσει στα μπλοκ και είναι αιτήματα επιβίωσης, γιατί η θέση μας πλέον είναι πολύ χειρότερη οικονομικά σε σχέση με την περίοδο των μπλόκων.
1: Λοιπόν, αυτά είπε ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ομουλάρισης. Η Μάνια Γκουσιάρη ήταν χθες στο ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε και τον πρόεδρο του Αγροτικού Συνεδρισμού Πλατικάμπου, τον Γιάννη τον Κουκούτσι.
3: Οι συνθήκες όπως βλέπετε είναι αντίξωες, οι καιρικές συνθήκες. Δυστυχώς όμως οι συνθήκες τις οποίες αναγκαζόμαστε να καλλιεργούμε, να επιβιώνουμε και να συνεχίσουμε για το μέλλον μας είναι τοξικές. Δεν μπορούμε πλέον να συνεχίσουμε σε αυτό το περιβάλλον. Οι πληρωμές ακόμη δεν γίνονται σωστά. Ήδη οι τιμές των προϊόντων συνεχίζουν να καταραίουν και να πέφτουν πάρα πολύ χαμηλά. Τα έξοδα είναι τεράστια. Λύση δεν βλέπουμε και φως του τούνελ δεν υπάρχει. Μας αναγκάζει να έρθουμε μέσα στη μέση του καλοκαιριού να κινητοποιούμαστε για να καταλάβουν ότι πραγματικά το πρόβλημά μας είναι πρόβλημα το οποίο χρήζει λύσεις άμεσα.
4: Κύριε Κουκούτσι, το Υπουργείο λέει ότι τέλος του μήνα θα πληρώσει οικολογικά, βιολογικά, συνδεδεμένες.
3: Το να πληρωθούν τα οφειλόμενα θεωρούμε ότι είναι το αυτονόητο. Εμείς ζητάμε το αυτονόητο, ζητάμε και αυτό που θα μας αφήσει να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε. Πρέπει κάτι να γίνει πραγματικό. Δεν μπορεί με λύσεις του τύπου 15% μείωση στα λιπάσματα τα οποία έχουν πάρει 60% πάνω, εμείς να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε. Πρέπει κάτι να γίνει για τις τιμές που καταραίουν, που φτάνουν στα ράφια πανάκριβα. Με ένα ρεύμα το οποίο μαθαίνουμε ότι υπάρχουν αρνητικές τιμές ρεύματος και παρόλα αυτά και σαν αγρότες και σαν καταναλωτές το πληρώνουμε πανάκριβα. Και όλα αυτά απαντήσεις δεν υπάρχουν, γι' αυτό και η δικιά μας η θέση είναι ξανά στον δρόμο.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: 40 Πανελλήνιο Αντάμωμα Βλάχων. Τρίκαλα 26-27 Ιουνίου. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Ασκληπιού. Παρουσίαση λαϊκών δρόμενων, ηθών και εθήμων από την πλούσια πολιτιστική παράδοση του βλαχόφωνου ελληνισμού. Σάββατο 27 Ιουνίου. Κεντρική πλατεία Τρικάλων. Παρουσίαση σε ομάδες των χορευτικών συγκροτημάτων της Ομοσπονδίας. 40 χρόνια Πανελλήνιο Αντάμωμα Βλάχων. Οργάνωση Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
4: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
5: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Νέα τροπή λαμβάνει η υπόθεση εκβιασμού 13χρονου μαθητή στον Βόλο, καθώς αστυνομικοί εντόπισαν 276.790 ευρώ σε χρηματοκιβώτιο στο σπίτι αποβιώσαν το συγγενή του 34χρονου κατηγορουμένου. Το ποσό εξετάζεται από το εγκληματολογικά εργαστήρια για αποτυπώματα και γενετικό υλικό. Οι δράστες φέρονται να είχαν αποσπάσει συνολικά 370.000 ευρώ από τον ανήλικο. Εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εγκληματική οργάνωση που έκλεβε συστηματικά μπαταρίες λιθίου από σταθμούς κινητής τηλεφωνίας σε Αττική, Εύβοια, Κορινθία, Βιωτία, Φθιώτιδα και Θεσσαλία. Εξιχνιάστηκαν 105 κλοπές, μεταξύ αυτών σε Λάρισα και Βόλο, με τη συνολική αξία των κλοπημένων να υπερβαίνει τις 560.000 ευρώ. Φωνή διαμαρτυρίας ύψωσαν οι αγρότες που συγκεντρώθηκαν χθες παρά τη βροχή με τρακτές στην κεντρική πλατεία της Λάρισας στο πλαίσιο του τριήμερου κινητοποιήσεων που αποφάσισε η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Οι αγρότες ζητούν άμεση καταβολή των επιδοτήσεων και των αποζημιώσεων, αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν προκύψει από το σύστημα monitoring και ουσιαστικά μέτρα για την μείωση του κόστους παραγωγής. Μηχανοκίνητη πορεία με συμβολικό αριθμό τρακτέρ και αγροτικά αυτοκίνητα πραγματοποίησαν αγρότες και κτηνοτρόφοι στο κέντρο της Καρδίτσας, στέλνοντας μήνυμα στην κυβέρνηση ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Ζημιές σε καλλιέργειες και πλημμυρικά φαινόμενα στο Δήμο Φαρκαδόνας χθες το απόγευμα από θυελλώδεις ανέμους, χαλαζόπτωση και έντονη βροχόπτωση. Στην περιοχή σήμερα κλιμάκιο του Ελγά. Καταιγίδα με δυνατούς ανέμους που συνοδεύτηκε και από μικρής διάρκειας χαλαζόπτωση προκάλεσε ζημιές σε καλλιέργειες σε περιοχές του Δήμου Παλαμά, ενώ ξεριζώθηκαν και δέντρα. Με την πρόταση της εισαγγελέως επί των ετοιμάτων που κατέθεσαν οι συνήγοροι υποστήριξης κατηγορίας, συνεχίζεται την ερχόμενη Τρίτη, 30 Ιουνίου, η δίκη για την τραγωδία των Ταμπών. Τα αιτήματα αφορούν την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για δύο στελέχη της Hellenic Train, την αλλαγή στη σειρά εξέταση των μαρτύρων, την κλίση νέων μαρτύρων και την προσκόμιση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μεταξύ Υπουργείου Μεταφορών και Σιδηροδρομικών Φορέων για τη Σύμβαση 717. Αρνητική απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την κατασκευή μονάδας υγροποιημένου φυσικού αερίου στον Παγασιτικό, σύμφωνα με χθεσινή απόφαση που ανακοίνωσε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, ο κ. Τσάφος. Με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας του κ. Τσάφου, πραγματοποιήθηκε στην Αγρία Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Βιομηχανίων Θεσσαλίας και Συντράς Ελλάδας. Ο Υπουργός παρουσίασε πακέτο 700 εκατομμυρίων ευρώ για την μείωση του ενεργειακού κόστους της βιομηχανίας, ενώ ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας τόνισε την ανάγκη σύνδεσης της επιχειρηματικότητας και της πανεπιστημιακής γνώσης. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου, ο κ. Αθανάσιος Συριανός, υπογράμμισε θετική πορεία της ελληνικής βιομηχανίας. Στο τέλος Ιουλίου, η νέα προθεσμία παράδοση του βορείου τμήματος του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος Ε65 από την Καλαμπάκα μέχρι την Εγνατία Οδό. Αυτοψία πραγματοποίησε χθες ο Υφυπουργός Υποδομών, κ. Χρήστος Δήμας. Με την υπογραφή του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου, εντάχθηκαν ενισχυωτικοί δήμοι στο πρόγραμμα παροχής πόσιμου νερού και διαχείρισης υδάτων. Χρηματοδοτούνται 10 έργα, μεταξύ των οποίων παρεμβάσει στην Αλόνισο, αφαλάτωση στην Αστυπάλια και αναβάθμιση δικτύων σε Κυκλάδες, Ρόδο, Λέρο, Ζάκυνθο και Κρήτη. Ο πρώην Δήμαρχος Σαλονίκης, ο Πέτρος Βαφίνης, κατηγορεί τη Δημοτική Αρχή ότι δεν προχώρησε όρημα έργα ίδρυυσης και αφαλάτωσης, αφήνοντας να χαθούν 6 μήνες. Υποστηρίζει ότι η κήρυξη έκτακτης ανάγκης για τη λειψιδρία στοχεύει σε απευθείας αναθέσεις έργων ύψους 780.000 ευρώ, ζητώντας διαφάνεια και σαφείς απαντήσεις. στον περιφερειακό σχεδιασμό, τον κεντρικό συντονισμό των παρεμβάσεων, την ολοκληρωμένη εντομολογική και επιδημιολογική παρακολούθηση, τη χρήση ντρόνς και σύγχρονο εξοπλισμό, καθώς και την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων, στηρίζεται το νέο ενιαίο πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών που παρουσίασε χθες ο περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας στις πλέον επιβαρημένες περιοχές της χώρας ως προς τον ιό του Δυτικού Νείλου, η Θεσσαλία με επίκεντρο τη Λάρισα. Την ανάγκη μονιμοποίησης όλων των συμβασιούχων εργαζόμενων χωρίς προϋποθέσεις και της απόρρισης του άρθρου 731 του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης υπογραμμίζει ο Δημοτικός Σύμβουλος της Λαϊκής Συσπήρωσης Βόλου Κώστας Γαργάλας, ο οποίος θέτει το ζήτημα στην ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής που έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Δευτέρα. Έξυπνες πρότυπες διαβάσεις έξω από τις σχολικές μονάδες πρόκειται να κατασκευάσει ο Δήμος Ελασσόνας, συμμετέχοντας στο έργο που υλοποιεί το ΤΕΕ με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας ζήτησε τη συνδρομή της βουλευτή Ζέτα Μακρύ για την ίδρυση καλλιτεχνικού σχολείου στο νομό. Ως καταλληλότερη λύση προκρίνονται οι εγκαταστάσεις της Παιδόπολης Αγρέας υπό την προϋπόθεση μεταβίβασής του στο Δήμο Βόλου και εξασφάλισης περίπου 8 εκατομμυρίων ευρώ για εργασίες αποκατάστασης και αναβάθμισης. Η Λαϊκή Συσπήρωση του Δήμου Παλαμά καταγγέλει την απόφαση της διοίκησης ΔΕΗ Παλαμά για την αύξηση των τελών ίδρυψης αποχέτευσης που ψήφισε για όλο το Δήμο Παλαμά και προειδοποιεί τη Δημοτική Αρχή να μην την ψηφίσει. Έτοιμο από τη Δημοτική Αρχή από το Τοπικό Συμβούλιο Πρίνωσης του Δήμου Τρικάλων για δημιουργία βρυφικού σταθμού. Μια από τις σημαντικότερες εκπαιδευτικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Πόνου, το Pain School, φιλοξενεί από σήμερα και για τρεις μέρες η Λάρισα. Απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας από όλη την Ευρώπη που επιθυμούν να εμβαθύνουν την ενασχόλησή τους στη διαχείριση του πόνου μέσα από τη ματιά της φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης. Σε 6 μήνες φυλάκιση με αναστολή καταδικάστηκε από το αυτόφορο μονομελές πλημμυρδικείο Βόλου 39χρονος που κρίθηκε ένοχος για ενδοοικογενειακή απειλή κατά εξακολούθηση υπό τη μορφή επίπονης καταδίωξης της 35χρονης πρώην συντρόφου του. Σύμφωνα με την καταγγελία, την ενοχλούσε με συνεχείς κλήσεις, μηνύματα και εμφανίσεις σε σπίτι και εργασία. Το δικαστήριο επέβαλε επίσης περιοριστικούς όρους απαγορεύοντας κάθε επικοινωνία και προσέγγιση σε απόσταση μικρότερων 100 μέτρων από την ίδια την οικία και τον χώρο εργασίας της. Διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.289 ευρώ επιβλήθηκε σε άνδρα για καύση υπολοιμάτων φυτικής βλάστησης κατά παράβαση σχετικής νομοθεσίας. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική Περιφέρεια.
0: Το τραγούδι της ημέρας.

Σαν σήμερα 25 Ιουνίου του 2009 έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ο Μάικλ Τζάκσον, παιδί θαύμα του οικογενειακού συγκροτήματος The Jackson 5 και στη συνέχεια σόλο τραγουδιστής και συνθέτης έγραψε ιστορία στον χώρο της παγκόσμιας μουσικής, κερδίζοντας το προσωνύμιο βασιλιάς της pop. Το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ κυκλοφόρησε το 1972 με τον Τζάκσον να είναι μόλις 14 ετών. Μέχρι το τέλος της ζωής του κυκλοφόρησε 10 προσωπικά άλμπουμ. Ως καλλιτέχνης ξεχώρισε επίσης για τα βίντεο κλιπ των τραγουδιών του που θεωρούνται ως μορφή τέχνης, αλλά και για τις εξαιρετικά προσεγμένες χορογραφίες του που περιλαμβάνουν το περίμενο Moonwalk και το Anti-Gravity Lean, μια χορευτική κίνηση την οποία είχε κατοχυρώσει με δίπλωμα έβρεση τεχνίας. Τα μουσικά του επιτεύγματα, μεταξύ πολλών άλλων, ακόμη περιλαμβάνουν 13 νούμερο 1 σίγγλ στο αμερικανικό Billboard, 13 βραβεία Grammy, 26 American Music Awards, 8 MTV Video Music Awards, ενώ διακρίθηκε επίσης με 39 ρεκόρ Guinness. Συχνά χαρακτηρίζεται ως ο μεγαλύτερος showman όλων των εποχών και ένα από τα μεγαλύτερα είδωλα του 20ου αιώνα. Τον ακούσαμε στο Black or White. Η επιλογή του τραγουδιού της ημέρας από την Κατερίνα την Παπακοσταντίνου.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Η Θεσσαλία και βεβαίως η Λάρισα είναι στο επίκεντρο του ιού του Δυτικού Νείλου. Είναι πλέον επιβαρημένες περιοχές όσον αφορά τον ιό του Δυτικού Νείλου μαζί με την Κεντρική και την Δυτική Μακεδονία. Χθες ο Περιφερειάρχης ο κ. Κουρέτας μαζί με τον δόκτωρα Σπύρο Μουρελάτο παρουσίασε το νέο ενιαίο πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών στη Θεσσαλία. Είναι φυσικό και επώνυμο, γιατί μιλάμε για μια αγροτική περιοχή με έντονο αγροτικό αποτύπωμα Θεσσαλία. Ο σχεδιασμός βεβαίως περιλαμβάνει την ολοκληρωμένη εντομολογική και επιδημιολογική παρακολούθηση με την χρήση drones αλλά και σύγχρονο εξοπλισμό. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο κ. Μουρελάτος.
1: Η Κεντρική Μακεδονία και την Ανατολική Μακεδονία δυστυχώς είναι από τις πιο επιβαρημένες περιοχές. Βέβαια είναι λογικό, είναι αγροτικές περιοχές. Οπότε τα τελευταία 4 χρόνια έχουμε περίπου 200 κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου επιβεβαιωμένα στην Θεσσαλία, περίπου 40, 50, 60 κάποιες φορές. Και βέβαια αυτό είναι κάτι το οποίο εξαρτάται κυρίως από τις υδρομετεωρολογικές συνθήκες. Φέτος, παράδειγμα, είχαμε μια σχετικά υγρή και ψυχρή άνοιξη. Αυτό μας δημιουργεί, θα ξέρουμε τι σημαίνει αυτό σε 10 μέρες. Και θα το ξέρουμε αυτό γιατί θα μαζέψουμε για πρώτη φορά κουνούπια. Μέχρι κουνούπια και αίματα από ορνήθεια. Έχουμε σε 30 χωριά της Θεσσαλίας. Ξεκινάω από την αρρώστια, γιατί η αρρώστια είναι το κεντρικό θέμα. Θα ξέρουμε λοιπόν τι γίνεται. Ένα άλλο χαρακτηριστικό το οποίο έχει να κάνει με τον ιό του Δυτικού Νείλου είναι ότι έχουμε 46 κρούσματα πέρσι, εκ των οποίων τα 19 μέσα στην πόλη της Λάρισας. Αυτό μας δημιουργεί ένα θέμα και γι' αυτό φτιάξαμε αυτό το προϊόν με βάση πολλά χρόνια, 15 χρόνια δηλαδή, που δουλεύουμε στην Λάρισα και προσπαθούμε να προτεραιοποιήσουμε τα φρεάτια επί τη βάση 3 δικτών κινδύνου. Ο πρώτος είναι τα φρεάτια ομβρίων. Δηλαδή, εκεί που έχουμε πιο πολλά φρεάτια ομβρίων, θα έχουμε κατά πάσα πιθανότητα μεγαλύτερη συγκέντρωση, μάλλον παραγωγή του Culex pipiens, το οποίο είναι ένα κουνούπι το οποίο βγαίνει από βρώμικα νερά. Το δεύτερο είναι το NDVI. Είναι μια παρατήρηση γης, δηλαδή δορυφορικές μετρήσεις, που έχουν να κάνουν με την παρουσία του πρασίνου. Γιατί μας ενδιαφέρει το πράσινο? Γιατί το πράσινο στην ουσία θα έλξει τα πουλιά. Τα πουλιά θα είναι μολυσμένα ή όχι. Και άρα λοιπόν θα μεταφερθεί το μόλισμα από τα κουνούπια που θα μας έρθουν από το περιβάλλοντα χώρο του Δήμου και μετά θα μολύνουν τα κουνούπια. Και τα κουνούπια που θα πάνε στις ταράτσες μας ή στο εσωτερικό των κατοικιών. Άρα λοιπόν ο τρίτος συντελεστής κινδύνου είναι οι ευπαθείς πληθυσμοί. Είναι

Λοιπόν, συνεχίζουμε με την στα τελευταία αυτά που μας έμειναν, τουλάχιστον 32 νεκροί μετά από τους δύο ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Η Αμερική προσφέρει βοήθεια, λογικό και επόμενο είναι, αφού διαχειρίζεται τα πετρέλαια της Βενεζουέλας, έτσι δεν είναι? Τώρα, με αφορμή τα όσα συνέβησαν βέβαια στην Βενεζουέλα, να κοιτάξουμε λίγο τι γίνεται. Καταρχήν να πούμε ότι στην Εύβοια, εκεί στο Προκόπη, συνεχίζονται οι δονήσεις. Πέριξ και εντός της θάλασσας μέχρι 2,5 και πάνω από 3 βαθμούς, 3,1 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ. Και μιλάμε για σεισμικές δονήσεις που αν τις δει κανείς, οι κουκίδες στην περιοχή είναι πάνω από 50. Πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει σεισμική δραστηριότητα. Έχουμε και μία εδώ στην Θεσσαλία, κοντά στο Δομοκό, η οποία βεβαίως είναι ασθενής και σημειώθηκε χθες. Κατά τα λοιπά, στη Θεσσαλία τα πράγματα είναι μια χαρά. Στον Κορινθιακό επίσης έχουμε, και στην Κρήτη. Και έναν βεβαίως 7 χιλιόμετρα νότια της Καρπάθου που έγινε χθες, είναι της τάξης των 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με 15,9 χιλιόμετρα το εστιακό βάθος. Και κάπως έτσι βεβαίως πορευόμαστε. Είπαμε, ας ελπίσουμε ότι ο εγκέλαδος θα εκτονώνεται μέσα από σεισμικές δονήσεις που τις αντέχουμε.

Και να κλείσουμε λίγο με αθλητισμό, γιατί μέχρι τις 30 Ιουνίου, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, αναμένεται 5 μέρες ουσιαστικά να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για να αλλάξει χέρια η ΑΕΛ. Ο Αχιλλέας Νταβέλης αποκάλυψε ότι το 90% των οικονομικών στοιχείων της ΠΑΕ έχει ουσιαστικά περάσει για έλεγχο στον λαϊσαίο επιχειρηματία Ζήση Στυλιανό. Και είμαστε ουσιαστικά λίγα βήματα και ελάχιστες ημέρες πριν να ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία. Παρά το κλίμα έντασης και τις δημόσιες αντεπαραθέσεις των προηγούμενων ημερών, οι επαφές μεταξύ των δύο πλευρών δεν σταμάτησαν ποτέ, όπως είπε ο κύριος Νταβέλης, μιλώντας βεβαίως στο μέσο που ο ίδιος κατέχει. Υποστήριξε ότι μια τρίτη απευθείας επικοινωνία μέσω βιντεοκλήση αποδείχθηκε καθοριστική για την άρση των παρεξηγήσεων και την επανεκκίνηση της διαδικασίας. Δεν υπάρχει τίμημα αγοραπολισίας των μετοχών. Η μεταβίβαση γίνεται χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα, όπως ξεκαθάρισε ο κ. Νταβέλης. Ο Ζήσης Στυλιανός καλείται να αναλάβει τις υποχρεώσεις της εταιρείας και όχι να αγοράσει συμμετοχές. Βασικό σημείο τριβής αφορούσε τις εγγυήσεις και τις εξασφαλίσεις που ζητούσε η απερχόμενη διοίκηση προκειμένου να ολοκληρωθεί η ομαλή μετάβαση. Το ζήτημα αυτό, σύμφωνα με τον κύριο Νταβέλη, έχει ξεπεραστεί. Υπήρξε συμφωνία σε προφορικό σου και σε έγγραφο επίπεδο για την παροχή των αποτύπωνων αποδείξεων οικονομικής επάρκειας, ενώ η ΠΑΕ έχει ήδη αποστείλει στην πλευρά του κυρίου Στυλιανού το μεγαλύτερο μέρος των οικονομικών στοιχείων για να ολοκληρωθεί ο απαραίτητος έλεγχος. Λοιπόν, και κάπως έτσι από ό,τι φαίνεται, ότι τα πράγματα προχωρούν καλά. Ωστόσο, ο κύριος Νταβέλης απέφυγε να προεξοφλήσει την τελική κατάληξη υπόθεση και σημείωσε ότι η οριστική απόφαση ανήκει αποκλειστικά στον κύριο Στυλιανό. 5 μέρες έμειναν, θα δούμε τι θα γίνει. Από ό,τι φαίνεται, τα πράγματα πηγαίνουν καλά. Και κάπου εδώ, 3 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 9 ακριβώς, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Η πρώτη καλή μέρα εσείς ολοκληρώθηκε. Τη σκητάλη για την επόμενη ώρα παραλαμβάνει ο Άρης ο Ψύχας με το πολιτικό ημερολόγιο. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 7 το πρωί. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Φόβοι για μεγάλο αριθμό νεκρών από τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς, 7,2 και 7,5 ρίχτερ, που έπληξαν τη Βενεζουέλα με διαφορά μόλις λίγων δευτερολέπτων. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα. Εικόνες βιβλικής καταστροφής. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό που ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσιακή πρόεδρος, Ντέλσι Ροντρίγκες, τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 700 τραυματίστηκαν. Πολύ όροφα κτίρια κατέρευσαν. Μεγάλες είναι οι ζημιές και στην πρωτεύουσα Καράκας, όπου οι κάτοικοι εγκατέλειψαν πανικόβλητοι τα σπίτια τους και το διεθνές αεροδρόμιο γέμισε σκόνη και συντρίμια. Περισσότεροι από 500 διασώστες επιχειρούν αδιάκοπα. Από τα συντρίμια εγκλωβισμένοι καλούν σε βοήθεια. Ο Υπουργός Εσωτερικών κάλεσε τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω κινδύνου κατάρρευσης και πιθανών διαρροών φυσικού αερίου. Οι σεισμοί έγιναν αισθητοί και στην Κολομβία, αν και η πρωτεύουσα της Μποκοτά απέχει περίπου 1.000 χιλιόμετρα από το Καράκας. Χειραβοηθεία στην κυβέρνηση της Βενεζουέλας στείνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή του στο λογαριασμό του στο Truth Social, έκανε λόγο για καταστροφικό αριθμό θυμάτων. Συνελήφθη ο δράστης της δολοφονίας του 17χρονου που έπεσε νεκρός από χτύπημα με μαχαίρι κατά την αιματηρή συμπλοκή χθες το βράδυ στην Καλλιθέα. Οι αρχές είχαν προχωρήσει σε 14 προσαγωγές, ενώ κατά τις έρευνες εντοπίστηκε το μαχαίρι που θα μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κίνητρα της συμπλοκής φέρονται να είναι οπαδικά. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι το Ιράν προχωρά σε πολύ μεγάλες παραχωρήσεις στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες, όπως ανέφερα, αναμένεται να συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα. Η Τεχεράνη αντιδρά. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών τόνισε ότι οι αντικρουούμενες τοποθετήσεις Αμερικανών αξιωματούχων δεν συμβάλλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης, αλλά αντίθετα υπενθυμίζουν στους Ιρανούς προηγούμενες δεσμεύσεις που κατά την Τεχεράνη δεν τηρήθηκαν. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχώρησε στα 72,44 δολάρια, κάτω από τα επίπεδα που είχαν καταγραφεί πριν από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, πτώση που αποδίδεται στη σταδιακή αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Σημαντική χειρονομία της Ουάσιγκτον προς την Άγκυρα λίγο πριν από την κρίσιμη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα διεξαχθεί στην τουρκική πρωτεύουσα τον επόμενο μήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι πιθανή η παραχώρηση εξοπλισμού για τα F-35 και κινητήρων αεροσκαφών που επιθυμεί η Άγκυρα παρά τις αντιδράσεις μελών του Κογκρέσου. Το μήνυμα ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί εθνική προτεραιότητα έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο ελληνικό Sport Park, όπου έχει διαμορφωθεί η περιοδική διαδρομή του Eco Rally Ακρόπολης 2026 και από όπου θα δοθεί σήμερα η κίνηση του αγώνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε εθνική κατάκτηση τη σταδιακή αλλαγή κουλτούρας των οδηγών στην οδική ασφάλεια. Όπως ανέφερε, η μείωση κατά 21% στους θανάτους από τροχαία μεταφράζεται σε περισσότερες από 150 ζωές που σώζονται κάθε χρόνο, επισημένοντας ωστόσο ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να απέχει από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ως τις 10 το βράδυ στην περιοχή του Ελληνικού λόγω της διεξαγωγής της υπερειδικής διαδρομής του Eco Rally Ακρόπολης 2026, προσωρινή και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας, καθώς και απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων στις οδούς αεροπορίας, το τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Λαμίας και εισόδου ΔΕ Ελληνικό, Ελευθερίου Βενιζέλου, στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών 29 οδού και εισόδου του Ελληνικό, η τροχιά καλεί τους θεατές να χρησιμοποιήσουν και τη μετακίνησή τους μέσα μαζικής μεταφοράς. Στην Ολομέλεια της Βουλής μεταφέρεται σήμερα η συζήτηση επί του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του σχετικού νομοσχεδίου στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής. Το νομοσχέδιο, βασικό σημείο του οποίου είναι η θεσμοθέτηση εκλογής αιρετών σε ένα γύρο, έγινε δεκτό από την πλειοψηφία της Επιτροπής. Μετά τις 12 το μεσημέρι αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των μαθημάτων των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων γενικών και επαγγελματικών λυκείων, όπως έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Παιδείας. Ζέστη, μπόρες και καταιγίδες στα Ηπειρωτικά. Μελτέμιος 6 μποφόρου στο Αιγαίο. Στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών το απόγευμα στα δυτικά έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία. Παρόμοιες συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Γεια σας φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Είναι 5η 25 Ιουνίου του 2026. Είσαι συντονισμένοι στις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ. Σε όλη τη Θεσσαλία ακούτε την εκπομπή Πολιτικό ημερολόγιο. Ο Δημήτρης Ολάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Κατερίνα Παπακοσταντίνου διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψήγας είναι στο μικρόφωνο. Μας ακούτε και ψηφιακά από την πλατφόρμα airteco.gr. Δεν ξημέρωσε καλά ημέρα. Έχουμε τους ισχυρότατους σεισμούς στη Βενεζουέλα, 7,5 και 7,2 έντασης Ρίχτερ. Αυτή την ώρα είναι 2 με 3 ώρα τη νύχτα στη Βενεζουέλα. Οι σεισμοί σημειώνουν. 2 με 3 ώρα τη νύχτα στη Βενεζουέλα.

0: κάτοικοι εκεί ήταν στα σπίτια τους, στις εργασίες τους, ήταν στους δρόμους, γύριζαν ενδεχομένως από τις δουλειές τους.
1: Ναι, ο σεισμός ο μεγάλος έγινε περίπου 6 ώρα και έτυχε ότι εχθές ήταν γιορτή, δηλαδή αργία. Ήταν εθνική γιορτή εδώ στη χώρα,
0: ναι,
1: και είχε αργία. Και πολλοί ήταν στο σπίτι τους, σε άλλα μέρη, όχι στις δουλειές τους. Και εντάξει. Μερικούς μας έπιασε στο σπίτι όπως εμένα και άλλους πολλούς στο δρόμο.
0: Άρα πολλοί άνθρωποι ήταν μέσα στα σπίτια τους. Εθνική αργία μας λέτε, η χθεσινή για τη Βενεζουέλα. Για να ανακεφαλαιώσουμε, κύριε Μαραγγέλη, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν, σύμφωνα με τη δική σας μαρτυρία, Έλληνες μεταξύ των θυμάτων αυτού του ισχυρότατου σεισμού. Μας λέτε ότι όλοι οι ομογενείς είναι καλά στην υγεία τους. Με όσους έχετε επικοινωνήσει, τα νέα είναι ότι βρίσκονται σε ασφαλές σημείο. Σωστά?
1: Ναι, σωστά.
0: Μάλιστα. Θα είμαστε σε επικοινωνία φυσικά μαζί σας για να δούμε και οι επόμενες ώρες πώς θα κυλήσουν. Σας ευχόμαστε καλή δύναμη και καλό κουράγιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία.
2: Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με το Earth News. Ακούσαμε τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας του Καράκας, τον κύριο Μαραγγέλη. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν πληροφορίες για Έλληνες μεταξύ των τραυματιών ή των θυμάτων. Επαναλαμβάνω, 2 σεισμικές δονήσεις 7,5 και 7,2 Ρίχτερ χτύπησαν την Βενεζουέλα. Η χώρα έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Είναι μια περιοχή όπου δεν υπάρχουν ισχυροί σεισμοί, δεν καταγράφονται συχνά ισχυροί σεισμοί. Ο κόσμος φαίνεται να είναι απροετοίμαστος, να μην είναι εξοικειωμένος με τέτοια ένταση σεισμικές δονήσεις. Γι' αυτό και έρχονται πάρα πολλές μαρτυρίες οι οποίοι περιγράφουν τον κόσμο αποσβολωμένο, να μένει ακίνητος, να μην ξέρει τι να κάνει, πώς να διαχειριστεί την κατάσταση και πώς να αντιδράσει. Και να αγκαλιάζει το ένας με τον άλλον και να μένουν ακίνητοι την ώρα που κατέρεαν κτίρια και βρίσκονταν ανάμεσα σε σκόνη και συντρίμμια. Το παρακολουθούμε βεβαίως το θέμα. Επικρατεί πανικός. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι είναι πρόθυμες να βοηθήσουν τη χώρα. Το ίδιο και τα κράτη της Λατινικής Αμερικής, το ένα μετά το άλλο, τονίζουν ότι είναι σε θέση να συνδράμουν στις βοήθειες των αρχών του Καράκας.

0: Και δεν είναι το μοναδικό θέμα του για το οποίο η μέρα δεν ξεκίνησε καλά. Είχαμε και την άλλη υπόθεση με την δολοφονία ενός 17χρονου στην Καλλιθέα της Αττικής. Σημειώθηκε χθες το βράδυ, τα μεσάνυχτα, στην Καλλιθέα, όπως είπαμε, στην Αθήνα. Έχουμε τη σύλληψη του δράστη, ανακοινώθηκε πριν από λίγη ώρα. Η άγρια συμπλοκή φαίνεται να έχει οπαδικά κίνητρα. Τώρα τι να πεις, τι να σχολιάσεις, πόσο του εξηγείς αυτό το πράγμα, ότι ένας άνθρωπος 17 χρονών έχασε τη ζωή του μετά από μια μαχαιριά που του κάρφωσε κάποιος στον θώρακα για οπαδικούς λόγους. Υπόθεση διερευνά το Τμήμα Αθλητικής Βίας της Ελληνικής Αστυνομίας. Επαναλαμβάνω ότι έχουμε σύλληψη του ατόμου που τραυμάτισε και σκότωσε τον 17χρονο. Ταυτοποιήθηκε, εντοπίστηκε, συνελήφθη και φέρεται να έχει ομολογήσει. Πάμε πάλι στο ΕΡΤ News, γιατί συζητάνε για το θέμα. Έχουμε ανταποκρίσεις, δεν ξέρω.
1: Κάμερα του ΕΡΤ News, αυτόπτες μάρτυρες.
2: Εχθές το βράδυ μετά τις 12 ακούστηκε ένα ασθενοφόρο. Μάθαμε μετά ότι κάποιον χτυπήσανε, ένα νεαρό παιδί, και δυστυχώς αργότερα μες τη νύχτα μάθαμε ότι το παιδί απεβίωσε.
3: Άκουσα φωνές, ναι.
4: Με τι είναι σαν θέσεις, με καυγά ή με βοήθειες, κάποιος καλούσε βοήθεια?
3: Όχι,

0: καβγάς, κάποιος μαλώνει, αυτό. Και για, όχι για πολλή ώρα, γιατί ήθελα να... απόρρισα να δω τι είναι, αλλά δεν σταμάτησαν γρήγορα.
1: Είδα ένα παιδί πεσμένο εδώ και είδα την αστυνομία που μπορούσαν να την επαναφέρουν στη ζωή.
2: Ήταν από πάνω το δηλαδή.
1: Είπα από, ναι, από πάνω.
2: Το παιδί αυτό.
1: Δεν φώναζε καθόλου.
2: Το πιέζανε στο στήθος.
3: Ήταν κάρπα.
1: Κάρπα, ναι.
4: Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.
5: Πώς θα εξηγήσει ότι ένα παιδί 17 χρονών έχασε τη ζωή του σε σύμπλοκη με οπαδικά κίνητρα. Αδιανόητο. Παραλαμβάνω, έχουμε τη σύλληψη του δράστη. Θα το παρακολουθούμε αν κατά τη διάρκεια της εκπομπής έχουμε νεότερα στοιχεία. Έγκυρα, εννοείται. Θα σας τα μεταδώσουμε.

Η κλιματική αλλαγή, η κλιματική κρίση, αν θέλετε, δείχνει τα δόντια της και στην κεντρική Ευρώπη. Ένα θέμα το οποίο το συζητάμε και το οποίο έρχονται τα φυσικά φαινόμενα να μας το υπενθυμίζουν συχνά. Αφορά όλη την Ήπειρο, hot spot της κλιματικής αλλαγής, της κλιματικής κρίσης είναι η Μεσόγειος. Το έχουμε ζήσει πολύ καλά. Να όμως που και στην κεντρική Ευρώπη η κατάσταση γίνεται δύσκολη. Ανοίγει μια πολιτική συζήτηση στη Γαλλία για τον κλιματισμό. Παραδοσιακά υπήρχε μια αντίδραση σε αυτές τις χώρες σε σχέση με τη χρήση κλιματιστικών λόγω της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. Τώρα, όπου και αν το πιάσεις, ξαναγυρνάμε στα ίδια. Πολλοί θεωρούν στη Γαλλία τα κλιματιστικά επιβαρυντικά για το περιβάλλον. Ωστόσο, μετά τα διαδοχικά κύματα ζέστης και τις θερμοκρασίες που καταγράφονται σε μεγάλο τμήμα της Γεραιάς Ηπείρου, επαντέρχεται το ζήτημα. Μιλάμε για χώρες, για περιοχές που δεν έχουν κτιστεί τα σπίτια με δεδομένη όχι μόνο την κλιματική κρίση, με δεδομένο ότι θα έχουν βαθμούς Κελσίου πάνω από 30. Στην Αγγλία δε τα σπίτια είναι χτισμένα ώστε να κρατούν τη ζέστη, όχι να την αποβάλουν. Η όποια πολιτική συζήτηση πλέον πρέπει να λαμβάνει υπόψη της και την κλιματική κρίση. Πρέπει να είναι κομμάτι του πολιτικού διαλόγου, της πολιτικής αντιπαράθεσης, ό,τι θέλετε. Πείτε, η κλιματική κρίση και το πώς μπορούν να γίνουν ανθεκτικές οι πόλεις, οι περιοχές που ζούμε, αλλά και στο πώς μπορούμε να μετριάσουμε αυτό το κακό και το οποίο σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό φταίμε εμείς, έτσι, οι άνθρωποι. Ο τρόπος που έχουν αναπτυχθεί οι κοινωνίες και οι οικονομίες. Ακούτε την εκπομπή Πολιτικό ημερολόγιο. Για την πολιτική ατζέντα της ημέρας των ημερών θα μιλήσουμε, αλλά βέβαια πάντα προέχει επικαιρότητα. Μας ακούτε από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ σε όλη τη Θεσσαλία. Η εκπομπή μεταδίδεται από το ραδιοφωνικό σταθμό του Βόλου, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Λάρισας και ψηφιακά από το ertaco.gr. Λοιπόν, πάμε στα πολιτικά μας, τα δικά μας.

ψήφι έχουμε. Έχουμε την ψήφιση του νόμου Κατσέλη για τα κόκκινα δάνεια. Ψήφιση του νόμου. Ψήφιση της ρύθμισης που κατέθεσε η κυβέρνηση. Μετά την απόφαση του Αερίου Πάγου. Αυτό είναι η κινητήριος δύναμη για την νομοθετική πρωτοβουλία. Υπάρχει ένα θέμα για την συνταγματικότητα κάποιων ρυθμίσεων, το οποίο θα κρυθεί σε δεύτερο χρόνο. Σήμερα ψηφίζεται στη Βουλή ο νέος κώδικας της τοπικής αυτοδιοίκησης. Περιλαμβάνει μια σειρά από ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις αρμοδιότητες. Βεβαίως η κουβέντα επικεντρώνεται στο γεγονός ότι θα έχουμε δημοτικές και περιφερειακές εκλογές με τον νικητή να αναδεικνύεται από τον πρώτο γύρο. Δεν θα υπάρχει δεύτερος γύρος. Σήμερα λοιπόν η ψήφιση αυτή στη Βουλή, στα υπόλοιπα, στα πιο πικάντικα πολιτικά. Έχουμε την υπόθεση του κ. Δημήτρη Αβραμόπουλου, του πρώην επιτρόπου της χώρας μας και νυν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Έχει εκδοθεί το ένταλμα σύλληψης από τις βελγικές αρχές για εμπλοκή του στο σκάνδαλο Qatar Gate. Χθες παραχώρησε μια τηλεοπτική συνέντευξη ο κύριος Αβραμόπουλος. Μάλλον δεν πήγε και πολύ καλά, υπό την έννοια ότι δεν ικανοποίησε, μάλλον, πώς θα το πω, να το πω λίγο ευγενικά, δεν άρεσε και πάρα πολύ και στο Μέγαρο Μαξίμου. Όχι όλη η ουσία, αλλά κάποιες εκφράσεις που χρησιμοποίησε. Είναι μια μπούρδα, είπε αυτό το ένταλμα σύλληψης, ένα. Και δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά. Δεν χτύπησε πολύ καλά αυτό. Δεν ακούστηκε πάρα πολύ καλά. Δεν φοβάμαι τίποτα, είναι άκυρο το ένταλμα σύλληψης. Δεν υπάρχει πολιτικό θέμα. Η Von der Leyen έχει υπογράψει τα πάντα σε σχέση με την εμπλοκή μου στην ΜΚΟ, η οποία χαρακτηρίζεται ως κλιματική οργάνωση πλέον από τις βελγικές αρχές και στην οποία διατέλεσε πρόεδρος για ένα χρόνο. Είχε και μια αιχμή προς τον κύριο Χρυσοχοίδη. Ο Χρυσοχοίδης το είχε 3 μέρες στο σιρτάρι, δεν ξέρω γιατί, εγώ δεν το ήξερα. Ο κύριος Αβραμόπουλος βέβαια από μέχρι ζητάει την άρση της ασυλίας του και αποδίδει όλο αυτό σκοπιμότητα από κάποιους αστυνομικούς στο Βέλγιο, γιατί για να γλιτώσουν από το γεγονός πως δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους, είπα να διερευνήσουν έρευνα. Τώρα σκοπιμότητες των Βέλγων αστυνομικών βλέπει ο κ. Αβραμόπουλος. Επαναλαμβάνω, δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά, όλο αυτό είναι μια μπουρδά. Σφίχτηκαν στο Μαξίμου, μαθαίνουμε και διαβάζω στα παραπολιτικά σχόλια έκρη των εφημερίδων.

Στα υπόλοιπα, το Πασόκ χθες τίμησε την, τα 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου με εκδήλωση στο Καλέντζι στην Αχαΐα. Παρουσία εννοείται του Προέδρου του κόμματος, κ. Νίκου Ανδρουλάκη. Της οικογένειας Παπανδρέου, ήταν και εκεί ο Γιώργος Παπανδρέου. Μια προσπάθεια έτσι επανασυσπήρωσης του χώρου γύρω από τον ιδρυτή του κόμματος και μια αδιαμφισβήτητα καταλυτική πολιτική φυσιογνωμία που διαδραμάτισε το δικό της ρόλο από την μεταπολίτευση και εντεύθεν. Πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων, να πω ότι είχαμε μια δημοσκόπηση χθες από τη Real Pulse. Ενδιαφέρουσα και νομίζω ότι έχει προκαλέσει αίσθηση. Γιατί δείχνει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, να κατοχυρώνεται στη δεύτερη θέση, να σταθεροποιείται στη δεύτερη θέση και στην εκτίμηση ψήφου να ξεπερνά το 20% και να φτάνει στο 21,4%, με τη διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία να είναι στις 6,7, 7 μονάδες τέλος πάντων. Θα προκύψουν και άλλες δημοσκοπήσεις, θα βγουν και άλλες δημοσκοπήσεις τις επόμενες μέρες για να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί αυτήν η κατάσταση, αν όντως επιβεβαιωθεί η ανωδική τάση για το κόμμα του κ. Τσίπρα. Απλά για την να πούμε τα στοιχεία, τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης. Πρόθεση ψήφου Νέα Δημοκρατία 25,8, στη δεύτερη θέση στο 18,2 η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, η Ελπίδα και τη Δημοκρατία στο 9,4, το 8,9 το ΠΑΣΟΚ, 5,4 ΚΚΕ, 4,5 ελληνική λύση, Φωνή Λογικής 3,3 και εκτός ορίου Βουλής η Πλεύση Ελευθερίας με 2,8, το ΜΕΡΑ με 2%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1% και η Νίκη 0,9. Αυτή είναι η πρόθεση. Στην πρόβλεψη αποτελέσματος η Νέα Δημοκρατία είναι στο 28,3, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 21,4, 11,9 για το κόμμα της κυρίας Καρισκιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το Πασό Κινάλ είναι στο 9,9, ΚΚΕ 6,4, Ελληνική Λύση στο 5,1, Φωνή Λογικής 3,6, Πλεύση Ελευθερίας 3,1%, εκτός Βουλής το ΜΕΡΑ 25 με 2,5, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,2 και όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Μια δημοσκόπηση της Real Pulse που δημοσιοποιήθηκε χθες στην ιστοσελίδα protagon.gr. Και το «Σ' αποχωρήσεις το κόμμα της κυρίας Καλισκανού» θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πάμε μουσικά μέχρι τις 9.30, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: 40 Πανελλήνιο Αντάμωμα Βλάχων. Τρίκαλα 26-27 Ιουνίου. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Ασκληπιού. Παρουσίαση λαϊκών δρόμενων, ηθών και εθίμων από την πλούσια πολιτιστική παράδοση του βλαχόφωνου ελληνισμού. Σάββατο 27 Ιουνίου. Κεντρική πλατεία Τρικάλων. Παρουσίαση σε ομάδες των χωνευτικών συγκροτημάτων της Ομοσπονδίας. 40 χρόνια Πανελλήνιο Αντάμωμα Βλάχων. Οργάνωση Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων.
4: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
5: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
6: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Νέα τροπή λαμβάνει υπόθεση εκβιασμού 13χρονου μαθητή στο Βόλο, καθώς αστυνομικοί εντόπισαν 276.000 ευρώ σε χρηματοκιβώτιο στο σπίτι αποβιώσαντο συγγενή του 34χρονου κατηγορούμενου. Το ποσό εξετάζεται από το εγκληματολογικά εργαστήρια για αποτυπώματα και γενετικό υλικό. Οι δράστες φέρονται να είχαν αποσπάσει συνολικά 370.000 ευρώ από τον ανήλικο. Εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εγκληματική οργάνωση που έκλεβε συστηματικά μπαταρίες λιθίου από σταθμούς κινητής τηλεφωνίας σε Αττική, Εύβοια, Κορινθία, Βιωτία, Φθιώτιδα και Θεσσαλία. Εξιχνιάστηκαν 105 κλοπές, μεταξύ αυτών σε Λάρισα και Βόλου, με τη συνολική αξία των κλοπημένων να υπερβαίνει τις 560.000 ευρώ. Φωνή διαμαρτυρίας ύψωσαν οι αγρότες που συγκεντρώθηκαν χθες παρά τη βροχή με τρακτέρ στην κεντρική πλατεία της Λάρισας στο πλαίσιο του τριήμερου κινητοποίησεων που αποφάσισε η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Ζητούν την άμεση καταβολή των επιδοτήσεων και των αποζημιώσεων, την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προέκυψαν από το σύστημα monitoring και ουσιαστικά μέτρα για τη μείωση του κόστους παραγωγής. Μηχανοκίνητη πορεία με συμβολικό αριθμό τρακτέρ και αγροτικά αυτοκίνητα πραγματοποίησαν και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στο κέντρο της Καρδίτσας. Ζημιά σε καλλιέργειες και πλημμυρικά φαινόμενα στο Δήμο Φαρκαδόνας χθες το απόγευμα από θυελλώδεις ανέμους, χαλαζόπτωση και έντονη βροχόπτωση. Στην περιοχή σήμερα κλιμάκιο του Ολγά. Καταιγίδα με δυνατούς ανέμους που συνοδεύτηκε από μικρής διάρκειας χαλαζόπτωση, προκάλεσε ζημιά σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δήμου Παλαμάνιο, ξεριζώθηκαν και δέντρα. Με την πρόταση της εισαγγελέως επί των ετοιμάτων που κατέθεσαν οι συνήγοροι υποστήριξης κατηγορίας, συνεχίζεται την ερχόμενη τρίτη δίκη για την τραγωδία των Ταμπών. Τα αιτήματα αφορούν την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για δύο στελέχη της Hellenic Train, την αλλαγή της στη σειρά εξέταση των μαρτύρων, την κλίση νέων μαρτύρων και την προσκόμιση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μεταξύ Υπουργείου και Σιδηροδρομικών Φορέων για τη Σύμβαση 717. Αρνητική η απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και κατασκευής μονάδας υγροποιημένου φυσικού αερίου στον παγασιτικό. Με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκου Τσάφου, πραγματοποιήθηκε στην Αγριά η ετήσια Γενική Συνέλευση των Συνδέσμων Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος. Ο Υπουργός παρουσίασε πακέτο 700 εκατομμύρια ευρώ για τη μείωση του ενεργειακού κόστους των βιομηχανιών. Στο τέλος Ιουλίου, η νέα προθεσμία παράδοση του βόρειου τμήματος του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 από την Καλαμπάκα μέχρι την Εγνατία Οδό. Αυτοψία πραγματοποίησε χθες ο Υπουργός Υποδομών Χριστός Δήμας. Με την υπογραφή του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας του κ. Παπασταύρου εντάχθηκαν οι σχετικοί δήμοι στο πρόγραμμα παροχής πόσιμου νερού και διαχείρισης υδάτων. Χρηματοδοτούνται 10 έργα μεταξύ των οποίων παρεμβάσεις και στην Αλόνισο. Ο πρώην Δήμαρχος Σαλονίσου του μεταξύ Πέτρος Βαφίνης κατηγορεί τη Δημοτική Αρχή ότι δεν προχώρησε όριμα έργα έδρευσης και αφαλάτωσης αφήνοντας να χαθούν 6 μήνες. Υποστηρίζει ότι η κήρυξη έκτακτης ανάγκης για τη λειψίδρια στοχεύει σε απευθείας αναθέσεις έργων ύψους 780.000 ευρώ. Στον περιφερειακό σχεδιασμό, το κεντρικό συντονισμό παρεμβάσεων, την ολοκληρωμένη εντομολογική και επιδημιολογική παρακολούθηση, τη χρήση drones και σύγχρονο εξοπλισμό και την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων στηρίζεται το νέο ενιαίο πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών που παρουσίασε χθες ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας. Την ανάγκη μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων εργαζόμενων χωρίς προϋποθέσεις και της απόρρισης του άρθρου 731 στο νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης υπογραμμίζει ο Δημοτικός Σύμβουλος της Λαϊκής Σπύρου Βόλου Κώστας Γαργάλας. Έξυπνες πρότυπες διαβάσεις έξω από σχολικές μονάδες πρόκειται να κατασκευάσει ο Δήμος Ελασσόνα συμμετέχοντας στο έργο που υλοποιεί το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Ο διευθυντής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Μαγνησίας ζήτησε τη συνδρομή της βουλευτού Ζέτας Μακρύ για την ίδρυση καλλιτεχνικού σχολείου στο νομό. Ως καταλληλότερη λύση προκρίνονται εγκαταστάσεις παιδόπολης Αγρέας υπό την προϋπόθεση μεταβίβασής του στο Δήμο Βόλου και εξασφάλισης περίπου 8 εκατομμυρίων ευρώ για εργασίες αποκατάστασης και ανακαίνησης. Η Λαϊκή Συσπήρωση του Δήμου Παλαμά καταγγείλει την απόφαση της Διοίκησης ΔΕΗ Παλαμά για αύξηση των τελών ίδρυψης και αποχέτευσης που ψήφισε για όλο το Δήμο Παλαμά και προειδοποιεί τη Δημοτική Αρχή να μην την ψηφίσει. Μια από τις σημαντικότερες εκπαιδευτικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Πόνου, το Pain School, φιλοξενεί από σήμερα και για τρεις ημέρες τη Λάρισα. Απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας από όλη την Ευρώπη που επιθυμούν να εμβαθύνουν την ενασχόλησή τους στην διαχείριση του πόνου μέσα από τη ματιά της φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης. Σε 6 μήνες φυλάκιση, με αναστολή καταδικάστηκε από το αυτόφορο μονομονέδες της Πλημμυρδικής Οβόλου, 39χρονος που κρίθηκε ένοχος για ενδοοικογενειακή απειλή κατά εξακολούθηση υπό τη μορφή επίμονης καταδίωξης της 35χρονης πρώην συντρόφου του. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική Περιφέρεια.

Είστε πάντα συντονισμένοι στις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ σε όλη τη Θεσσαλία. Μας ακούτε από το ραδιοφωνικό σταθμό Λάρισας και από το ραδιοφωνικό σταθμό Βόλου και ψηφιακά από την πλατφόρμα rtk.gr. Είναι η εκπομπή Πολιτικό Ημερολόγιο. Ο Δημήτρης Τσολάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Κατερίνα Παπακοσταντίνου διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψύχας είναι στο μικρόφωνο. Πριν πάμε στα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων για σήμερα, να υπενθυμίσουμε ότι οι φόβοι για χιλιάδες νεκρούς στη Βενεζουέλα είναι, όπως φαίνεται, βάσιμοι. 7,5 και 7,2, δύο σεισμοί οι οποίες σημειώθηκαν με διαφορά μεταξύ τους ελάχιστα δευτερόλεπτα, χτύπησαν την περιοχή. Υπάρχει μια μεγάλη διεθνής κινητοποίηση για συνδρομή της κυβέρνησης του Καράκας για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Αυτή την ώρα είναι νύχτα, είμαστε 3-4 ώρα τη νύχτα στη Βενεζουέλα, οπότε λογικά από το μεσημέρι και μετά, με το πρώτο φως της ημέρας, θα υπάρξει μια καλή εικόνα, μια πιο ασφαλής εικόνα για το μέγεθος της καταστροφής, παρότι ο σεισμός σημειώθηκε 6 ώρα το απόγευμα, έτσι να πούμε. Τοπική ώρα. Σε ό,τι αφορά το θέμα της δολοφονίας ενός 17χρονου χθες το βράδυ στην Καλυθέα της Αττικής, συνελήφθη ο δράστης, να το επαναλάβουμε. Όλα δείχνουν οπαδικά κίνητρα γύρω από το επεισόδιο και τη δολοφονία και την απώλεια της ζωής σε ένα παιδί 17χρονων. Για ένα παιδί 17χρονων. Τι να πεις. Ένα άλλο θέμα που θα μας απασχολήσει κατά τη διάρκεια της ημέρας και πιστεύω θα το δείτε είτε ενημερώνεστε από την τηλεόραση, είτε από ιστοσελίδες, είτε από άλλα μέσα ενημέρωσης, είναι οι δηλώσεις που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ χθες το βράδυ στο πλαίσιο συνάντησης που είχε με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον Μαρκ Ρουτέ. Ο Ντόναλντ Τραμπ στην ουσία άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παροχής αμυντικού εξοπλισμού στην Τουρκία. Επιφύλαξε ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον Ταγκίπ Ερντογάν και το ρόλο της Άγκυρας στη συμμαχία. Ερωτηθείς αν μεταβαίνει στην Τουρκία, όπου σε ένα μήνα έχουμε περίπου σε ένα μήνα την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Αν μεταβαίνει στην Τουρκία με κάποιο δώρο, ρωτήθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Μια ερώτηση που συνδέθηκε ευθέως με τα μαχητικά F-35 και τους αμερικανικούς κινητήρες για τα αεροσκάφη Καάν. Άρα στην ουσία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Ντόναλντ Τραμπ, απέτησε θετικά σε αυτό το, αν υπάρχει κάποιο δώρο για τον Ερντογάν, απέτησε θετικά, ίσως κάνει κάτι που θα τους χαροποιήσει, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, υπονοώντας τα F-35 και τους αμερικανικούς κινητήρες για τα αεροσκάφη τουρκικής κατασκευής. Λοιπόν, θα σχολιαστεί αυτό αρκετά. Λοιπόν, πάμε στα πρωτοσέλιδα. Πάμε. Καθημερινή. Μαξίμου καλή σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια. Συνάντηση τη Δευτέρα με ΣΕΒ και βιομηχανία τροφίμων. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Καμίνη η Δυτική Ευρώπη. Με μια φωτογραφία από ένα σχολείο στο Φούλαμ, στη Μεγάλη Βρετανία, με τη δασκάλα να δροσίζει με το λάστιχο τους μαθητές. Μπουγέλο κανονικό, ναι. Η δασκάλα που γελώνει τους μαθητές. Δροσίζει τους μαθητές. Τι να κάνει. Αμερικανική κινητήρες στα τουρκικά μαχητικά. Το εξοπλιστικό πακέτο αναμένεται να ξεπεράσει τα 700 εκατομμύρια δολάρια, αναφέρει η εφημερίδα Καθημερινή στην πρώτη της σελίδα. Πόλεμος για τις μετρήσεις στις παραλίες της Αττικής. Αντικρουόμενες εκθέσεις για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης. Επίσης, εκπαίδευση, έκρηξη ετοιμάτων για παράλληλη στήριξη έχουν εξαπλασιαστεί σε μία δεκαετία. Και μια και αναφερόμαστε στην εκπαίδευση, να πούμε ότι σήμερα μετά τη μία, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις της Πανελλήνιας. Καλά αποτελέσματα σε όλα τα παιδιά ευχόμαστε. Συνεχίζουμε.
Πάμε στα νέα. Τρία φορομπλόκα για ιδιοκτήτες ακινήτων και δαπάνες. Πρόστιμα σε όσους ξεχνούν να δηλώσουν ενοικιοστάσια, παραχωρήσεις ή κάνουν αναλυθείς δηλώσεις. Υπολογισμός του ένφια με κλειδί την ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου. Έκπτωση για δαπάνες καυσίμων με βάση μόνο τιμολόγια με άφημη. Διπλή πληρωμή από τον ΕΦΚΑ σε δύο κατηγορίες. Ποιοι εργαζόμενοι συνταξιούχοι θα λάβουν μέσα στο καλοκαίρι επιστροφή. Εμπλοκή, νέα παράταση για το πάρκο στο Αιγαίο, γιατί το προεδρικό διάταγμα σκόνταψε στους ψαράδες των Κυκλάδων. Μικροπολιτικός, το Μαξίμου αδειάζει τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Αυτό που σου συζητούσαμε και το σχολιάζαμε το πρωί, ότι δεν ήταν πάρα πολύ χαρούμενοι στο Μέγαρο Μαξίμου από το ύφος των απαντήσεων που έδωσε ο κ. Αβραμόπουλος χθες σε τηλεοπτική του συνέντευξη στον σταθμό Sky. Κόμμα Καλλιστιανού, οι πρώτες αποχωρήσεις με καταγγελίες. Τι έχουμε στο κόμμα της κυρίας Καλλιστιανού, την αποχώρηση του κυρίου Βασίλη Κοκοτσάκη, πραγματογνώμονα για την υπόθεση των Τεμπών, αλλά και του πτεράρχου του κυρίου, εν αποστρατεία, του κυρίου Παπα-Νικολάου. Ένα δώρο του Τραμπ στον Ερντογάν, κινητήρες 800 εκατομμυρίων δολαρίων, συγγνώμη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ παρακάμπτει το Κογκρέσο και φορτώνει τα μαχητικά ΚΑΑΝ. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα Απογευματινή. Κόφτη στην ακατάσχετη παροχολογία. Τέλος η μαυρογαλούρη, λέει η εφημερίδα. Τα ακοστολόγητα θα των κομμάτων και η κρυσάρα του Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Κυριάκος, ζητώ από τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι στα λευτόδεντρα. ΔΕΗ, οι κραυγές για το λιγνίτι και το κόστος για την τσέπη μας. Όλη η αλήθεια για την απολιγνητοποίηση και το αναπτυξιακό μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας. Σοκ με τα όρια ηλικίας, σύνταξη στα 70 έτη εισηγούνται στη Γερμανία οι σοφοί. Καλό μελέτα και έρχεται. Εντάξει, δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω. Επίσης, ο Κιμ βάζει πυρηνικά στο πολεμικό ναυτικό της Βόρειας Κορέας. Παγκόσμια ανησυχία. Εφημερίδα Δημοκρατία. Παράδεισος για λαθρομετανάστες. Άριστα οργανωμένο σχέδιο άλωσης μέσω social media. Το είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Παρασκήνιο εμφύλιος κορυφής στο κόμμα Καλλιστιανού. Παρετήσεις με βαρύτητες αιχμές από Κοκοτσάκη Παπα-Νικολάου. Επιστρατεύουν όλα τα μέσα και όλους τους πρόθυμους, απάντησε η πρόεδρος. Η κυβέρνηση αδειάζει τον Αβραμόπουλο μετά το Σάλο. Τώρα θυμήθηκε να του αρνήθηκε να παρουσιαστεί στις δικαστικές αρχές του Βελγίου. Ρύθμιση Κατσέλη, βαφτίζουν όφελος τα χρήματα που δεν επιστρέφουν. Λουκέτο σε δεκάδες δημοτικά και νηπιαγωγεία. Πάμε στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Χωρίς ένφια πενταετία στα αδήλωτα τετραγωνικά. Τελευταία ευκαιρία για δήλωση από τους ιδιοκτήτες. Αυτό είναι το πρώτο θέμα στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Ηχηρές παρετήσεις με αιχμές κατά της Καλλιστιανού. Μητσοτάκες και Πιερακάκες για τα δάνεια Κατσέλη. Ξεπεράσαμε τις προσδοκίες, δίνουμε ξεκάθαρες λύσεις. Οι Ευρώπη στο έλεος του καύσωνα τρέχουν να αγοράσουν ανεμιστήρες και κλιματιστικά. Κατάρ Γκέιτ, αναταράξεις από Αβραμόπουλο για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Και εδώ το θέμα για τη συνταξιοδότηση και την αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης στη Γερμανία. Ο Μέρς προτείνει σύνταξη στα 70 και τέλος στην προώρη έξοδο. Εφημερίδα Εστία. Το παραμύθι δεν έχει δράκο πλέον. Ο Έλλην συνειδητοποιεί μετά τις τελευταίες εξελίξεις ότι όλες οι απόπειρες καθάρσεως του δημοσίου βίου έρχονται από την Ευρώπη, ενώ οι θεσμοί στην Ελλάδα, κυβέρνηση, βουλή και δικαιοσύνη συγκαλύπτουν. Αποστάσεις Μαρινάκη για τον κύριο Αβραμόπουλο. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Λαϊκό πρόβλημα τα κλειστά σπίτια. Αφόρητη πλέον η πίεση στα νοικοκυριά από το κόστος στέγασης.
το λάθος μέτρημα με τα κλειστά σπίτια και οι αιτίες που δεν βγαίνουν στην αγορά. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Τα υπόλοιπα. Δημοσκόπησε Real Polls. Άλμα Τσίπρα, η μικρότερη διαφορά το 2016. Η Ελλάς έγραψε το 2 μπροστά. Το αίτημα για πολιτική αλλαγή προηγείται εκείνο της σταθερότητας. Νόμος Κατσέλη, ρύθμιση δύο ταχυτήτων από το Μαξίμου. Λάουρα Κοβέση, η κόντρα της με την Ελλάδα θα λυθεί στο Ευρωδικαστήριο. Προσφυγικά, σωτήρια λύση στο παραπέντε. Εφημερίδα Ριζοσπάστης. Μαζικός απεργιακός αγώνας, βήμα για αποφασιστική συνέχεια. Εργαζόμενοι από τέσσερις κλάδους έδωσαν χθες τη μάχη της απεργίας. Συντονισμένα στους δρόμους με τα τρακτέρ για την επιβίωσή τους, βιοπελεστές, αγρότες και κτηνοτρόφοι, μαχητικά μηχανοκίνητα συλλαλητήρια χθες σε Λάρισα την Καρδίτσα. Στη Λάρισα, παρά τη βροχή που είχαμε χθες, είχαμε την έξοδο των τρακτέρ στην κεντρική πλατεία. Κινητοποιήσεις και σε άλλες περιοχές. Βέβαια, αυτό που είχαμε χθες στις καταιγίδες στην περιοχή, φαίνεται ότι έχουν προκαλέσει ζημιές στις καλλιέργειες εκεί στην περιοχή Παλαμά, Φαρκαδόνα, εδώ στον Κάμπο, μεταξύ Δυτικής και Ανατολικής Θεσσαλίας. Νεότερα βέβαια γι' αυτό σήμερα. Για το ύψος της ζημιάς εννοώ. Εφημερίδα Κόντρα. Ο λαός ξαναγυρίζει στον Αλέξη, εκτόξευση της Ελλάς στο 18,2% στις 7,6 μονάδες περιορίζει τη διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία σε νέα δημοσκόπηση της Real Polls. Η Τεχεράνη απειλεί να κλείσει ξανά τα στενά, δοκιμάζεται εκ νέου η εύθραστη εκεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Κυριάκος Κιαρακάκης, κάνουμε το μέγιστο που μας επιβάλλει η πολιτική ευθύνη, απόβαση του ελληνικού FBI, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα ναρκωτικών στη Μύκονο. Πέφτουμε από τα σύννεφα. Εφημερίδα Μανιφέστο και κλείνουμε με αυτήν. Απαράδεκτη. Με μια φωτογραφία της Λάουρα Κοβέση στην πρώτη σελίδα. Άριος Πάγκος, δικαστικό ράπεσμα σε Κοβέση. Με 72 ψήφους υπέρ και 10 κατά απορρίφθηκε η προσφυγή της. Ζητούσε να παραταθεί η θητεία των τριών εύρω εισαγγελέων στα 5 χρόνια. Σάκης και Χαγιόγλου. Ο διατεκριμένος ποινικολόγος μιλάει στο μανιφέστο. Η ποινική δίωξη βαφτίστηκε ενοχή στην υπόθεση του ΟΠΚΠ. Ο κίνδυνος να προηγηθούν η κοινωνική εξόντωση και η ηθική καταδίκη της ίδιας στις δικαστικές κρίσεις είναι πιο ορατός από ποτέ. Αυτά, φίλες και φίλοι, με τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων για σήμερα, 5η, 25 Ιουνίου.

Λοιπόν, κάπου εδώ εμείς σας αφήνουμε, σας αποχαιρετούμε. Ευχόμαστε να έχετε μια όμορφη μέρα. Ελπίζουμε τα νέα από τη Βενεζουέλα να είναι όσο το δυνατόν καλύτερα. Ήταν η εκπομπή Πολιτικό ημερολόγιο. Η εκπομπή μεταδόθηκε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της ΕΡΤ Λάρισσας και της ΕΡΤ Βόλου. Ο Δημήτρης Ολάκης στη ρύθμιση του ήχου, η Κατερίνα Παπακοσταντίνου διάλεξε μουσικές και τραγούδια, ο Άρης Ψυχασιτάς στο μικρόφωνο. Καλά αποτελέσματα στους υποψηφίους που θα δουν τις βαθμολογίες τους στη μία περίπου το μεσημέρι, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου, μετά τη μία το μεσημέρι, μετά, σύμφωνα με την, το Υπουργείο Παιδείας. Λοιπόν, ακολουθούν συνάδελφοι από το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Η Μίνα η Μαυρογιάννη θα έχει εδώ το συντονισμό της εκπομπής. Εμείς θα τα ξαναπούμε, φίλες και φίλοι, αύριο το πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 7. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Για τη χαρά.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Φόβοι για χιλιάδες νεκρούς και εικόνες χάους στη Βενεζουέλα μετά από δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν με διαφορά μόλις λίγων δευτερολέπτων. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η χώρα εικόνες βιβλικής καταστροφής. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό που ανακοίνωσε η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες, τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 700 τραυματίστηκαν. Η Γουέρα είναι από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από τους δύο σεισμούς. Πολυόροφα κτίρια κατέρευσαν, μεγάλες είναι ζημιές και στην πρωτεύουσα Καράκας, όπου οι κάτοικοι εγκατέλειψαν πανικόβλητοι τα σπίτια τους και το διεθνές αεροδρόμιο γέμισε σκόνη και συντρίμια. Ανταποκρίτρια του FFP είδε πολυκατοικία 22 ορόφων να έχει ισοπεδωθεί στην Αλταμίρα. Περισσότεροι από 500 διασώστες επιχειρούν αδιάκοπα από τα συντρίμια, εγκλωβισμένοι καλούν σε βοήθεια. Ο Υπουργός Εσωτερικών κάλεσε τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω κινδύνου κατάρρευσης και πιθανών διαρροών φυσικού αερίου. Οι σεισμοί έγιναν αισθητοί και στην Κολομβία και η πρωτεύουσα της Μποκοτά απέχει περίπου 1000 χιλιόμετρα από το Καράκας. Σχήμα διεθνούς αλληλεγγύης με πολλές χώρες να προσφέρονται να συνδράμουν στις επιχειρήσεις διάσωσης και στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε ότι η Ουάσιγκτον αποστέλει άμεσα ομάδες έρευνας και διάσωσης, ιατρικό προσωπικό και ανθρωπιστική βοήθεια στη Βενεζουέλα. Την εικόνα που επικρατεί στο Καράκας μετά από δύο ισχυρούς σεισμούς περιέγραψε το Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Καράκας, Θοδωρής Μαραγγέλης, ο οποίος είπε ότι οι Έλληνες είναι καλά. Μίλησε για αρκετά κτίρια που έχουν καταρρεύσει όχι μόνο ο Καράκας αλλά και σε κοντινές πόλεις. Συνελήφθη ο δράστης της δολοφονίας του 17χρονου που έπεσε νεκρός από χτύπημα με μαχαίρι κατά την αιματηρή συμπλοκή χθες το βράδυ στην Καλυθέα. Οι αρχές είχαν προχωρήσει σε 14 προσαγωγές ενώ κατά τις έρευνες εντοπίστηκε το μαχαίρι που θα μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κίνητρα της συμπλοκής φέρονται να είναι οπαδικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν προχωρά σε πολύ μεγάλες παραχωρήσεις στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες, όπως ανέφερε, αναμένεται να συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα. Η Τεχεράνη αντιδρά. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών τόνισε ότι οι αντικρουόμενες τοποθετήσεις Αμερικανών αξιωματούχων δεν συμβάλλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης, αλλά αντίθετα υπενθυμίζουν στους Ιρανούς προηγούμενες δεσμεύσεις που κατά τη Τεχεράνη δεν τηρήθηκαν. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχώρησε 72,44 δολάρια κάτω από τα επίπεδα που είχαν καταγραφεί πριν από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, πτώση που αποδίδεται στη σταδιακή αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Οποιαδήποτε αμυντική προμήθεια προς την Άγκυρα περνά από το Κογκρέσο, υπογράμμισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χάτζη Βασιλείου, αναφερόμενος στις πρόσφατες δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων για την Τουρκία και τα F-35. Μιλώντας στο Earth News, τόνισε ότι η πραγματικότητα δεν έχει αλλάξει, επισημένοντας ότι η Τουρκία εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με τις συνέπειες των κυρώσεων που επιβλήθηκαν λόγω της απόκτησης των ρωσικών πυράβλων S-400. Το μήνυμα ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί εθνική προτεραιότητα έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο ελληνικό Sports Park, όπου έχει διαμορφωθεί η περιδική διαδρομή του Eco Rally Ακρόπολης 2026 και από όπου θα δοθεί σήμερα η εκκίνηση του αγώνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε εθνική κατάκτηση στη σταδιακή αλλαγή κουλτούρας των οδηγών στην οδική ασφάλεια. Όπως ανέφερε, η μείωση κατά 21% στους θανάτους από τα τροχαία μεταφράζεται σε περισσότερες από 150 ζωές που σώζονται κάθε χρόνο, επισημένοντας ωστόσο ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να απέχει από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως τις 10 το βράδυ στην περιοχή του Ελληνικού λόγω της διεξαγωγής της υπερειδικής διαδρομής του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Προσωρινή και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας καθώς και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης. Στις οδούς αεροπορίας, το τμήμα μεταξύ αυτών των οδών Λαμίας και εισόδου Δελληνικών Ελευθερίου Βενιζέλου στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών 29ης οδού και εισόδου, οι τροχιά καλεί τους θεατές να χρησιμοποιήσουν για την μετακίνησή τους τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στην Ολομέλεια της Βουλής μεταφέρεται σήμερα η συζήτηση επί του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του σχετικού νομοσχεδίου στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής. Το νομοσχέδιο, βασικό σημείο του οποίου είναι η θεσμοθέτηση εκλογής αιρετών σε ένα γύρο, έγινε δεκτό από την πλειοψηφία της Επιτροπής. Επί της αρχής του νομοσχεδίου, η Νέα Δημοκρατία τάχθηκε υπέρ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και η Πλεύση Ελευθερίας τάχθηκαν κατά, ενώ ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Λύση και Νίκη επιφυλάχθηκαν για την Ολομέλεια. Η αλλαγή του συστήματος στις αυτοδιοικητικές εκλογές σε έναν αντί για δύο γύρους φέρνει μεγαλύτερη συμμετοχή, η οποία δίνει μεγαλύτερη δύναμη στους δημάρχους, είπε ο Υπουργός Εσωτερικών Θεοδόρος Λιβάνιος. Μετά τις 12 το μεσημέρι αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των μαθημάτων των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων γενικών και επαγγελματικών ηλικιών, όπως έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Παιδείας.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη, μπόρες και καταιγίδες στα υπηρετικά, μελτέμιος 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, πιθανότητα τοπικών βροχών το απόγευμα στα δυτικά, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Καλημέρα από την εκπομπή Θεσσαλικό Περισκόπιο. Την εκπομπή παράγεται από την ΕΡΤ Λάρισα, την ΕΡΤ Βόλου και τα στούντιό μας σε Τρίκαλα και Καρδίτσα. Εντάξει, το βλέμμα μας έχει μείνει στα βίντεο τα οποία έρχονται από την Βενεζουέλα μετά τα απανοτά χτυπήματα του Αγγέλαδου με διαφορά 40 δευτερολέπτων. 7 και τα ρίχτερ, στην περιοχή. Μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό, κυρίες και κύριοι, δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις. Μάλιστα τα 7,5 ρίχτερ που έπληξαν την περιοχή, ο δεύτερος σεισμός, είναι από τους ισχυρότερους που έχουν πλήξει τη χώρα της Νότιας Αμερικής εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα. Οπότε γι' αυτό μου λέει ο Δημήτρης ότι οι άνθρωποι, όχι καλά, ποιος δεν θα πανικοβάλλονταν, αλλά δεν ήξεραν καν τι να κάνουν. Βέβαια, μα είχε έναν αιώνα, θα μου πείτε τι σημαίνει. Σημαίνει ότι δεν είσαι όσο μπορείς να είσαι εξοικειωμένος για το πώς τουλάχιστον πρέπει να φερθείς. Οι εικόνες πραγματικά είναι συγκλονιστικές, κυρίες και κύριοι. Είναι απόκοσμες. Δεν ξέρω τι. Καταρρεύσεις κτηρίων, κτίρια 22 ορόφων να καταραίουν σαν τραπουλόχαρτα. Ενώ, κυρίες και κύριοι, δυστυχώς έχουμε μέχρι τώρα τουλάχιστον, διαβάζω στο earthnews.gr, φαίνεται να έχουμε τουλάχιστον 32 νεκρούς. Άλλα πάλι δημοσιεύματα κάνουν λόγο για εκατόμβες νεκρών. Τώρα στο newsroom, την εκπομπή του Earth News, μιλάει μια Ελληνίδα κάτοικος Βενεζουέλας. Έτσι, κάνει το σταυρό της η γυναίκα, από ό,τι βλέπω. Δημήτρη, θες λίγο να συνδεθούμε με το... να ακούσουμε τι λέει.
1: Και ναι. Εγώ έφυγα πριν να μας βάλουν σε με χώρο. Πολλοί γείτονοι μου έχουν μείνει μέσα στα διαμέρισμα, στα ερείπια.
2: Μάλιστα.
1: Και μέσα... πριν λίγο, γιατί έχουμε...
2: Ναι.
1: Μας έχω λάβει μήνυμα, γιατί είμαστε όλοι μέσα σε ένα group, σε WhatsApp, γιατί λειτουργούμε με WhatsApp. Και έχουν μεταδώσει ότι έχουν γίνει πάλι μετασεισμούς.
2: Αυτό που μας λέγατε πριν και από λίγο. Πούνται. Τώρα εσείς δεν μας βλέπετε, εμείς έχουμε και εικόνα απευθείας με το Καράκας και βλέπουμε τα συντρίμια και βλέπουμε εκεί πυροσβέστες και συνεργεία που είναι πάνω από συντρίμια, προσπαθούν να εντοπίσουν, φαίνεται, κάποιους αν είναι... από κάτω και έχουν εγκλωβιστεί.
1: Εγώ σας λέω, θα είναι τρομερά τα νούμερα.
2: Θα είναι τρομερά τα νούμερα, λέτε.
1: Μάλλον, ναι, γιατί όχι μόνο σε την περιοχή μας, σε όλη τη Βενεζουέλα. Έχω δει ότι το αεροδρόμιο το κεντρικό, που είναι στη Λαγουάιρα, έχει καταρρέψει.
2: Το καινούριο το αεροδρόμιο, το κεντρικό, έχει καταρρεύσει. Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Στη Λαγουάιρα. Είναι κοντά στο... Είναι... Πώς το λένε... Στη θάλασσα κοντά είναι το αεροδρόμιο μας.
2: Μάλιστα. Οπότε...
1: Σε παλάθια περιοχή.
2: Μάλιστα.
1: Συγγνώμη, μάλιστα. Δεν μου έρχονται και τι λέει.
2: Λογικό είμαι... είναι αυτή την ώρα τώρα.
1: Γεννημένη εδώ και προσπαθώ να μιλάω όσο καλύτερα τα ελληνικά.
2: Και καλά κάνετε, αν και γεννημένη εκεί μια χαρά τα μιλάτε.
0: Μάλιστα. Ελληνίδα λοιπόν, η οποία όπως ακούσαμε γεννήθηκε στη Βενεζουέλα, περιγράφει τις εφιαλτικές στιγμές που έζησαν. Σεισμικό δίδυμο λέγεται αυτό, καθώς ο ισχυρότερος σεισμός των 7,5 ρίχτερ είχε προηγηθεί, διαβάζω τώρα, μόλις 39 δευτερόλεπτα από προσεισμό μεγέθους 7,2 ρίχτερ. Ο υπουργός της χώρας κάλεσε τους πολίτες, ο αρμόδιος υπουργός, να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ είπε ότι σε αρκετά κτίρια διακόπηκε προληπτικά η παροχή φυσικού αερίου. Με σφιγμένη την καρδιά, κυρίες και κύριοι, πραγματικά παρακολουθούμε τις εικόνες που έρχονται από την μακρινή χώρα.

0: μακάρι, μακάρι να είναι όσο το δυνατότερο μικρότερος ο αριθμός αυτών οι οποίοι έχασαν την ζωή τους, καθώς υπάρχουν φόβοι, κυρίες και κύριοι, για πάρα πολλούς νεκρούς. Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα σιγά σιγά στα δικά μας, κυρίες και κύριοι, να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Ζημιές είχαμε, ζημιές στην περιοχή της Φαρκαδόνας και του Ζάρκου. Από τον Μπουρίνι αυτό που σημειώθηκε χτες, χαλαζόπτωση, δυνατή βροχή. Θα έχουμε επικοινωνία, ο Αλέξανδρος Ζαούτσος θα φροντίσει έτσι ώστε να μάθουμε τι λένε οι κάτοικοι, πώς είναι η κατάσταση εκεί. Και αυτή η αναστάτωση με τον καιρό θα συνεχιστεί. Θα συνεχιστεί μέχρι και την Παρασκευή. Το Σαββατοκύριακο φαίνεται κάπως να βελτιώνεται. Όχι κάπως, βελτιώνεται ο καιρός. Έχουμε εξελίξει, θυμάστε την υπόθεση αυτή με τον εκβιασμό ενός 13χρονου, επειδή λέει είχε αγοράσει κάποια, πώς τα λένε, βεγγαλικά για να γιορτάσει τα γενέθλιά του, και μετά τον προσέγγισαν κάποιοι άλλοι νεαροί και του είπαν να δώσει από αυτά τα βεγγαλικά σε κάποιον άλλον, ο οποίος τελικά συνελήφθη από την αστυνομία για αυτά τα βεγγαλικά, και οι νεαροί αυτοί απειλούσαν το 13χρονο ότι κινδύνευε και αυτός και η οικογένειά του από τις συνέπειες του νόμου, με αποτέλεσμα να φτάσουν να του πάρουν 370.000 ευρώ αποσπασματικά. Λοιπόν, η νέα εξέλιξη είναι ότι οι αστυνομικοί εντόπισαν 276.790 ευρώ σε χρηματοκιβώτιο στο σπίτι ενός αποβιώσαντος συγγενή του 34χρονου κατηγορουμένου. Μάλιστα. Θα έχουμε το Χρυσόστομο τον Τρίμη γι' αυτό, κυρίες και κύριοι. Χτες είχαμε και τις παρά τη βροχή, τα συλλαλητήρια της συγκεντρώσης διαμαρτυρίας των αγροτών σε Λάρισα και Καρδίτσα. Ενώ πολύ σημαντική είδη στην οποία θα δούμε, κυρίες και κύριοι, είναι αυτή που αφορά την απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την κατασκευή μονάδας υγροποιημένου φυσικού αερίου στον Παγασιτικό. Είναι αρνητική. Την απόφαση ανακοίνωσε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας ο Υφυπουργός ο κύριος Τσάφος. Η Ελένη η Μανώλη επίσης θα φροντίσει, κυρίες και κύριοι, να έχουμε περισσότερα για το θέμα αυτό. Παρουσιάζοντας τα θέματα, ουσιαστικά έδωσα και την ταυτότητα της εκπομπής μας. Μίνα Μαυρογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισα, Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου, Αλέξανδρος Ζαούτσος από το στούντιό μας στα Τρίκαλα και Δώρα Μήτρα από το στούντιό μας στην Καρδίτσα. Δημητρή, μιλάω ο κύριος Λέκας, ο πρόεδρος του ΑΣΠ, στο newsroom. Να τον ακούσουμε, τι δηλώνει.
1: Όλα τα δεδομένα τα οποία έχουμε μέχρι στιγμής από τις πρώτες ώρες που εκδηλώθηκε ο σεισμός, οι δύο σεισμοί μέχρι τώρα, θεωρώ ότι ακόμα δεν φανταζόμαστε, δεν μπορούμε να φανταστούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Επιτρέψτε μου, γιατί έχω βιώσει αντίστοιχες καταστάσεις σε διάφορα σημεία του κόσμου, να συνεκτιμήσουμε και τα συζήτηση αυτά και με τον καθηγητή τον κύριο Καρίδη του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου το πρωί, να συνεκτιμήσουμε κάποια πράγματα και να πούμε ότι εδώ έχουμε να κάνουμε μία μείζωνα καταστροφή. Δηλαδή, συμφωνώ απόλυτα με αυτό που ουσιαστικά υπολόγισε το USGS, το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο, ότι οι νεκροί θα είναι 10 μέχρι 100.000. Και αυτό είναι μία πιθανότητα της τάξης του 50%. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουμε να κάνουμε μια μεγάλη καταστροφή, αλλά δεν είναι μόνο οι θεωρητικοί υπολογισμοί που κάνουμε όταν εκδηλώνεται ένας σεισμός, αλλά είναι συνολικά το πλαίσιο. Ποιο είναι το πλαίσιο? Το πλαίσιο είναι το γεωδυναμικό πλαίσιο. Δηλαδή τι ρήγματα υπάρχουν, τι δυναμικότητα υπάρχουν, πώς έγιναν οι σεισμοί, το σεισμο τεκτονικό πλαίσιο. Και στη συνέχεια είναι ο δομημένος ιστός, δηλαδή τα κτίρια, τα σπίτια, οι υπηρεσίες που καταραίουν. Εδώ έχουμε να κάνουμε τα εξής δεδομένα. Το πρώτο δεδομένο είναι ότι έχουμε να κάνουμε με μεγάλα ρήγματα τα οποία προκαλούν μεγάλους σεισμούς. Ουσιαστικά είναι στη βόρεια ανατολική προέκταση των Άνδεων. Είναι ρήγματα τα οποία είναι δεξιόστροφα, δηλαδή έχουν μια ολίσθηση και οριζόντια και κατακόρυφη, πράγμα που τα καθιστά ιδιαίτερα επικίνδυνα. Είναι ρήγματα τα οποία ουσιαστικά συγκροτούν μεγάλες δεξιανείς ζώνες Και αυτά λοιπόν τα ρήγματα προκάλεσαν τους σεισμούς. Οι δύο σεισμοί 7,5 και 7,2 είχαν τα εξής χαρακτηριστικά. Ο πρώτος ήταν, καταρχάς, είχαν μία διαφορά της τάξης των 39 μόνο δευτερολέπτων. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το δεύτερο είναι ότι ο πρώτος σεισμός, ο μικρός σεισμός, τον 7,2, είχε ένα εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα. Με αυτό το εστιακό βάθος, στις γύρω περιοχές συνήθως καταραίουν οι μικρού όγκου κατασκευές. Δηλαδή διόρροφα, τριόρροφα, τετραόρροφα.
2: Γιατί η αλήθεια είναι κοντά... και σας διακόπτω τώρα. Μα, είδατε τι μας έλεγε, 24 όροφη η πολυκατοικία, 60 ετών, ρογμές μεν, αλλά δεν κατέρευσε.
1: Ναι, κοιτάξτε όμως, ναι. Κοιτάξτε, ναι, ποιο είναι το κρίσιμο στοιχείο. Ο πρώτος σεισμός με τα 7,2 είχε ένα μικρό εστιακό βάθος. Mm. Που αυτό ήταν ουσιαστικά πρόσβαλε κατασκευές μικρού όγκου, η σεισμική δόνηση. Ο δεύτερος σεισμός ήταν της τάξης των 7,5 βαθμών, αλλά είχε ένα εστιακό βάθος 20-25 χιλιόμετρων, που σημαίνει, και επειδή ήταν σε μεγαλύτερη απόσταση ταυτόχρονα, σημαίνει ότι είχαμε επιπτώσεις στα ψηλά κτίρια. Δηλαδή είχαμε δύο σεισμούς. Ο ένας στόχευσε, εντός πολλών εισαγωγικών, τα χαμηλά κτίρια, τα μικρό όγκου κτίρια, και ο δεύτερος σεισμός στόχευσε, πάλι εντός πολλών εισαγωγικών, τα ψηλά κτίρια.
0: Ακούσαμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του κυρίου Λέκα στην εκπομπή Newsroom, κυρίες και κύριοι, να περιγράφει έτσι την καταστροφικότητα του φαινομένου, τις ιδιομορφίες του. Μίλησε για χιλιάδες νεκρούς ο κύριος Λέκας. Λοιπόν, το βλέμμα μας στραμμένο εκεί, σαφώς, κυρίες και κύριοι, και πάμε να συναντήσουμε και την Ελένη τη Μανώλη στο Βόλο. Ελένη μου, καλημέρα. Είχαμε λίγο έτσι αυτή την αλλαγή στο πρόγραμμα, αλλά για να μάθουμε περισσότερα έτσι για την καταστροφή στην Βενεζουέλα. Τι γίνεται, για πες μου, τι έχουμε?
3: Τα είπες.
0: LNG,
3: Ναι, το LNG. Έχουμε αυτή την υπόθεση που ελπίζω κάποια στιγμή η αστυνομία να βγάλει άκρη τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί σίγουρα δεν συμβαίνουν αυτά που μαθαίνουμε. Mm-hmm. Αποκλείεται δηλαδή. Εντάξει. Ούτε κινηματογραφική ταινία, ας πούμε. Τέλος πάντων.
0: Λες για την υπόθεση του εκβιασμού.
3: Ναι, για την υπόθεση του εκβιασμού, λέω.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, υποθέτω κάποια στιγμή θα μάθουν, θα το δέσουν, όπως λένε. Λοιπόν. Τι άλλο να σου πω. Αυτό το LNG είναι χαρούμενοι εδώ πέρα, οι περισσότεροι. Περιμένουμε βέβαια να δουν και την απόφαση, τι ακριβώς λέει αυτή η απορριπτική για την μελέτη περιοδικών επιπτώσεων. Τώρα, αν θα επανέλθει η εταιρεία και πώς, δεν μπορείς να ξέρεις αυτές τις περιπτώσεις. Mm-hmm. Πάντως, μετά από 3 χρόνια και το Υπουργείο και οι αρμόδιες υπηρεσίες, τέλος πάντων, για τη συγκεκριμένη τουλάχιστον μελέτη περιοδικών επιπτώσεων είναι αρνητική.
0: Μάλιστα.
3: Τι άλλο να σου πω. Περιμένουμε σήμερα και να βγουν και οι βαθμολογίες.
0: Ναι. Καλά που το σημειώνεις, καλά που το ανέφερες.
3: Λοιπόν,
0: γιατί είναι...
3: εντάξει, mm-hmm. τα παιδιά έχουν. Οι περισσότεροι βέβαια έχουν δώσει. Έχουν αυτή τη διαδικασία. Μπορούν να πάρουν ένα SMS ή μπορούν να μπουν με τον κωδικό τους να το δουν. Mm-hmm. Δεν νομίζω πλέον.
0: Πια δεν υπάρχουν εκείνες. Οι εικόνες οι δικές μας, εκείνες που κρεμόμασταν έτσι έξω. Από τα σχολεία, ναι, για να δούμε τα αποτελέσματα, όχι σε καμία περίπτωση.
3: Και περιμέναμε να δούμε και τι θα γίνει και πώς θα γίνει και τι θα είναι αυτό και Παναγία μου.
0: Ναι, έχω
3: την αίσθηση ότι ένα μέρος από αυτό υπάρχει ακόμα στα παιδιά. Κακώς βέβαια, γιατί θα πρέπει να τα έχουμε προετοιμάσει για το τι ακριβώς έχουν να αντιμετωπίσουν στη ζωή. Αλλά τέλος πάντων, υποθέτω ότι και οι γονείς έχουμε ακόμα μερικές φορές, μας μένουν αυτές οι ελπίδες και η καλή διάθεση για τα πράγματα. Mm-hmm. Και τα οδηγούμε, ας πούμε, ξέρεις, με τη λογική ότι ναι, παιδιά, μπορείτε να πετύχετε, ας πούμε. Λοιπόν, αυτά.
0: Μάλιστα.
3: Από μένα. Πολύ σκοπτική σήμερα.
0: Θα τα πούμε, μια χαρά, θα τα πούμε και αναλυτικά στην πορεία της εκπομπής. Λοιπόν, Δημήτρης Τσολάκης, ο τεχνικός μας, από τη Λάρισα. Παναγιώτης, στο Βόλο.
3: Ναι, ο Παναγιώτης Σωτήρης.
0: Καλημέρα, Παναγιώτη. Κατερίνα Παπακοσταντίνου στις μουσικές επιλογές και πάμε στην πρώτη μουσική. Καλημέρα και αμέσως μετά, κυρίες και κύριοι, να ανοίξουμε την ατζέντα των θεμάτων μας.

Δημήτρη, θα μου δώσει ένα λεπτό για να έχουμε στην γραμμή μας, προκειμένου να δούμε το θέμα με το πρόγραμμα για την καταπολέμηση των κουνουπιών που θα εφαρμόσει η Περιφέρεια Θεσσαλίας, τον κύριο Σπύρο Μουρελάτο. Ο κύριος Μουρελάτος μαζί με τον Περιφερειάρχη χθες παρουσίασαν το πρόγραμμα, το συγκεκριμένο πρόγραμμα, και μάλιστα επεσήμαναν ότι όσον αφορά τον ιό του Δυτικού Νείλου, η Θεσσαλία είναι μία από τις πιο επιβαρημένες περιοχές της χώρας, και η Θεσσαλία με επίκεντρο τη Λάρισα. Λοιπόν, σε λίγα δευτερόλεπτα θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Μουρελάτο. Δημήτρη, μου δώσουμε λίγο έτσι, με ένα μουσικό πάτημα.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ακριβώς όπως σας προαναγγείλαμε, ο κύριος Σπυρίδωνας Μουρελάτος, πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Καταπολέμησης Κουνουπιών, βιολόγος, υδροβιολόγος, επικεφαλής εταιρείας Οικοανάπτυξη, είναι μαζί μας. Κύριε Μουρελάτο, καλή σας μέρα από τη Λάρισα. Ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Λοιπόν, πριν πάμε να μας μιλήσετε για το πρόγραμμα αυτό το οποίο θα εφαρμοστεί στη Θεσσαλία όσον αφορά την καταπολέμηση των κουνουπιών, να σταθούμε λίγο στα στοιχεία τα οποία παρουσιάσατε. Είμαστε από τις πιο επιβαρημένες περιοχές, η Θεσσαλία και ιδιαίτερα η Λάρισα, όσον αφορά τον ιό του Δυτικού Νείλου.
1: Ναι, αποκλειστικά για τον ιό του Δυτικού Νείλου, όχι για άλλες ασθένειες, μόνο για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Mm-hmm. Και όχι σε επίπεδο όχλησης. Σε επίπεδο όχλησης, συγχωρείτε, υπάρχουν κάποιες περιοχές, έτσι, πολύ συγκεκριμένες, τις οποίες αντιμετωπίζουμε. Μάλιστα, τυχαίνει να είμαστε στη Λάρισα εδώ και 26 χρόνια, 26 συναπτά χρόνια, έτσι, mm-hmm. σαν οικοανάπτυξη.
0: Ναι, τώρα, ναι.
1: Ναι, υπάρχει η εξής ιδιαιτερότητα. Ενώ γενικά ο ιός του Δυτικού Νείλου εμφανίζεται σε αγροτικές περιοχές, στην περίπτωση της Θεσσαλίας, πέρσι, από συνολικά 46 κρούσματα, ανθρώπινα κρούσματα που είχαμε όλη τη χρονιά, τα 19 καταγράφηκαν μέσα στην πόλη της Λάρισας. Άρα λοιπόν υπάρχει μια ανάγκη, ας πούμε, για αντιμετώπιση. Ξέρετε, ούτε εμβόλια υπάρχουν, ούτε θεραπεία. Άρα λοιπόν ο μόνος τρόπος είναι να μειώσουμε τους πληθυσμούς του είδους κούλεξ, το οποίο ενέχεται στη μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου, mm-hmm. και εμπροκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις βασικές αιστείες αναπαραγωγής του, που είναι τα φρεάτια ομβρίων μέσα στην πόλη.
0: Μάλιστα. Πώς μπορούμε να το εξηγήσουμε το γεγονός, γιατί ενώ εντοπίζεται κυρίως σε αγροτικές περιοχές, εδώ βλέπουμε και μέσα, ας πούμε, στον αστικό ιστό να έχουμε εκδήλωση κρουσμάτων?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει μια δυναμική, δηλαδή, ξέρετε, οι ευπαθείς ομάδες, όταν έρχεται σε επαφή ένας μολυσματικός παράγοντας, χτυπάει τις πιο ευπαθείς ομάδες. Στη συνέχεια, όταν εγκαθίσταται, το ανοσοποιητικό σύστημα κάποιων ανθρώπων ενισχύεται, διότι είναι σαν να έχουν εμβολιαστεί, ας πούμε, κατάλαβε, εναντίον, σαν να έχουν εμβολιαστεί εναντί αυτής της ασθένειας. Και συνεπώς είναι αυτό. Απ' την άλλη μεριά, το που θα εμφανιστεί είναι κυρίως συνάρτηση των συγκεκριμένων περιβαλλοντικών και υδρομετεωρολογικών συνθήκων. Mm-hmm. Και γι' αυτό, ενώ κάνουμε προβλέψεις, οι προβλέψεις μας δεν είναι πάρα πολύ πετυχημένες σε επίπεδο, δηλαδή, εμφάνισης της ασθένειας. Mm-hmm. Και εν τέλει αυτό που μας μένει είναι κυρίως η ετοιμότητα και η ανταπόκριση όταν βλέπουμε ότι έχουμε υψηλή κυκλοφορία του παθογόνου, την οποία μπορούμε να μετρήσουμε όχι μόνο σε επίπεδο ανθρώπινων κρουσμάτων, αλλά και με δύο συγκεκριμένα βιολογικά συστήματα. Το ένα είναι τα ορνήθια, ναι, τα οποία τα χρησιμοποιούμε σαν ζώα δείκτες. Άρα λοιπόν πάμε σε 30 χωριά, πάμε σε 30 κοτέτσια, σε 30 χωριά, κάνουμε αιμοληψίες 2-3 φορές το χρόνο και βλέπουμε έτσι πώς είναι η κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου και ανάλογα εντατικοποιούμε τις δράσεις μας. Και ο δεύτερος είναι από ένα δίκτυο 27 θέσεων, όπου τοποθετούμε κάθε εβδομάδα παγίδες, παίρνουμε τα κουνούπια, τα ταυτοποιούμε, τα ομαδοποιούμε σε ομάδες των 50 κουνουπιών του ακμαίων, δηλαδή κούλεξ, ναι, και μετά βλέπουμε αν και κατά πόσο, σε βιοχημικά εργαστήρια, αν και κατά πόσο έχουν τον ιό του Δυτικού Νείλου. Εν προκειμένου, δηλαδή, στο δικό μας το μοριακό εργαστήριο, παρακολουθούμε έτσι. Λοιπόν, από τα πρώτα 20 πουλς που έχουμε φτιάξει, που έχουμε μαζέψει φέτος, είναι μηδέν. Η κυκλοφορία ακόμα, δηλαδή, δεν έχει ξεκινήσει. Αυτό είναι καλό.
0: Α, μάλιστα. Τέλος Ιουνίου είναι καλό.
1: Τέλος Ιουνίου δεν έχουμε καμία ένδειξη κυκλοφορίας. Τώρα.
0: Θα μπορούσαμε να το αποδώσουμε κάπου αυτό,
1: όχι,
0: το ότι φέτος
1: όχι. Ίσως θα μπορούσαμε να το αποδώσουμε στο ότι είχαμε, θα έλεγα, γενικά μια ψυχρή άνοιξη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είχαμε τη θερμή άνοιξη και κυρίως δεν έχουμε τις μεγάλες θερμοκρασίες, καύσωνα δηλαδή, που είχαμε πέρσι τέτοια εποχή. Δεν ξέρω αν θυμάστε, αλλά τον Ιούνιο πέρσι είχαμε καύσωνα. Mm-hmm, mm-hmm. Γενικά υψηλές θερμοκρασίες επιτείνουν το πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Παράλληλα, το γεγονός ότι είχαμε υψηλές βροχοπτώσεις το προηγούμενο, ήταν υγρή και ψυχρή η άνοιξη, mm-hmm. επειδή δεν συνδυάστηκαν με υψηλές θερμοκρασίες, δεν έδωσαν υψηλά επίπεδα κυκλοφορίας του ιού του Δυτικού Νείλου και παράλληλα επίσης δεν έδωσαν και μεγάλες οχλήσεις. Η όχλησή μας γενικά είναι σε πάρα πολύ χαμηλά επίπεδα.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι η πρώτη χρονιά που συμβαίνει κάτι τέτοιο ή το έχουμε δει και στο παρελθόν?
1: Κοιτάξτε, η όχληση είναι μάλλον, σίγουρα είμαστε στο, τι να σας πω, το 30%, βαριά 40% της όχλησης σε σχέση με την προηγούμενη πενταετία. Είμαστε πολύ χαμηλά, ναι. Τώρα, μάλιστα, όσον αφορά τον κίνδυνο, μάλλον θα περιμένω λιγάκι, θα περιμένουμε λιγάκι τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων. Σε 10 μέρες περίπου, ναι, θα ξέρουμε πού βρισκόμαστε για να μπορέσουμε και να συγκρίνουμε ακριβώς σε σχέση με το τι συνέβη την προηγούμενη πενταετία. Διότι, ξέρετε, αντιπαραβάλλουμε την κυκλοφορία του παθογόνου σε αυτά τα δύο βιολογικά συστήματα, ορνήθια και κουνούπια, και έχουμε μία ένδειξη, ας το πούμε, για την επικείμενη ανθρώπινη επιδημία. Καταλάβατε.
0: Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Αυτά όσον αφορά τις μετρήσεις. Το πρόγραμμα τι περιλαμβάνει όσον αφορά τα μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος?
1: Κοιτάξτε, το πρόγραμμα καταρχήν αφορά 4 συστήματα, έτσι. Ναι. Έχουμε ένα δίκτυο 5.000 ενδυνάμει εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών.
0: Ναι.
1: Η μεθοδολογία είναι προνυφοκτονία. Δεν χτυπάμε τα κουνούπια τα ακμαία αυτά που μας τσιμπάνε. Χτυπάμε τις προνύφες πριν αυτές γίνουν κουνούπια. Ωραία. Άρα λοιπόν έχουμε 5.000 εστίες ενδυνάμεις.
0: Σε όλη τη Θεσσαλία.
1: Σε όλη τη Θεσσαλία, σε όλους τους νομούς.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα η κατανομή σε επίπεδο εστιών αναπαραγωγής είναι περίπου ισομερής στους 25 δήμους. Αλλά είναι τελείως ανισομερής όσον αφορά τις επιφάνειες παραγωγής και επιφάνειες ψεκασμών.
0: Γιατί δηλαδή αυτό? Έχουμε...
1: Γιατί κοιτάξτε, ο Δήμος της Αγιάς, ας πούμε, ή ο Δήμος του Κιλελέρ, ή αυτοί οι Δήμοι, ας πούμε, Ρήγα Φεραίου, Λάρισας κτλ. Έχουν μεγάλες επιφάνειες.
0: Ναι,
1: καταρχήν,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Έχουμε επιφάνειες.
0: Όχι, έπεσε η γραμμή. Για να ξανακαλέσουμε τον κύριο Μουρελάτο.

0: καταστήσαμε την επικοινωνία. Ναι, κύριε Μονελάτο, σας ακούω. Για πέστε μας.
1: Με συγχωρείτε, ήταν κάποιο που έπεσε η γραμμή, κάτι έγινε. Λοιπόν, τώρα να σας πω την αλήθεια.
0: Λέγαμε ότι σε άλλες περιοχές η έκταση που μπορούν να τοποθετηθούν αυτοί.
1: Όχι, είναι ανισομερής η κατανομή των εκτάσεων που παράγουν κουνούπια. Δηλαδή στα Μεσάγκαλα, λέω συγκεκριμένα, ή στο Κιλελέρ. Έχουν μεγάλες επιφάνειες. Δηλαδή στο Ρήγα Φεραίο και στο Δήμο Κιλελέρ, οι οποίοι βασικά μοιράζονται την Κάρλα, έτσι, γύρω από την Κάρλα, έχουμε ένα αγροτικό περιβάλλον, ένα αποστραγγιστικά τα οποία βγάζουν κουνούπια. Σε αυτά λοιπόν οι παρεμβάσεις μας είναι πολύ πιο εντατικές από ό,τι ξέρω εγώ στα Τρίκαλα ή στην Καρδίτσα.
0: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Ένα λοιπόν είναι αυτό, έτσι, το ότι παρακολουθείτε τον πληθυσμό των κουνουπιών σε επίπεδο προνύμφης.
1: Ναι. Και σε επίπεδο βέβαια ακμαίων και σε επίπεδο βέβαια κυκλοφορίας των παθογόνων. Έτσι, σε τρία επίπεδα. Για να παίρνουμε αντίστοιχα αποφάσεις.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Οι ψεκασμοί αποδίδουν.
1: Ναι, αποδίδουν βεβαίως. Χρησιμοποιούμε ένα σκεύασμα το BTI, το οποίο όταν πρώτο ήρθε στην αγορά, στο πούμε, πριν από 15 χρόνια περίπου, ήταν λίγο προβληματικό όσον αφορά τη χρήση του.
0: Τώρα το συγκεκριμένο
1: δεν χτυπούσε όλα τα είδη των κουνουπιών. Ναι. Το βάζαμε στο νερό, στη στήλη νερού και έπεφτε κατευθείαν στο ίζημα, πριν προλάβουν να το φάνε τα κουνούπια, γιατί ξέρετε, αυτό είναι τροφικό. Είναι πριν να το καταναλώσουν οι προνήφες των κουνουπιών. Έτσι. Δεν είναι ένα εντομοκτόνο επαφής, είναι εντομοκτόνο διατροφής. Συνεπώς είναι πιο ευαίσθητο, είναι πολύ επιλεκτικό, είναι πραγματικά βιολογικό σκεύασμα. Άρα λοιπόν δεν έχουμε τεχνικά προβλήματα όσον αφορά τη δραστικότητά του.
0: Μάλιστα. Θα κάνω το ερώτημα, γιατί δεν γίνεται να μην διατυπωθεί αυτό το ερώτημα. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε αυτά δεν επηρεάζουν τους πληθυσμούς, τον ανθρώπινο πληθυσμό, τους κατοίκους.
1: Όχι, καμία σχέση. Αυτό σου λέω. Τα τελευταία χρόνια, κοιτάξτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάρα πολύ σκληρή σε όλη αυτή την νομοθεσία, ας πούμε. Και έτσι. Έχουμε καταλήξει να έχουμε ένα σκεύασμα βασικά, ένα προνυφοκτόνο σκεύασμα, το BTI, το οποίο είναι πάρα πολύ βιολογικό, το βιολογικό σκεύασμα, ας πούμε, κτλ. Τώρα, κοιτάξτε ποιο είναι το πρόβλημα. Εμείς κάνουμε αυτήν την μεγάλης εμβέλειας, ας πούμε, παρέμβαση, έτσι. Λοιπόν, τώρα, στα σπίτι του ο κάθε άνθρωπος προφανώς μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Και επίσης έχουμε ένα άλλο θέμα. Το έργο συλλογικής προστασίας της περιφέρειας Θεσσαλίας δεν αφορά τον τίγρη. Ο τίγρης είναι ένα κουνούπι το οποίο έχει έρθει στην Ελλάδα τελευταία περίπου 10-20 χρόνια. Ευδοκιμή. Το παράγουμε όλοι μας, τις αυλές μας, και μας ενοχλεί στη διάρκεια της ημέρας. Τώρα, για αυτό το κουνούπι δυστυχώς η προνυφοκτονία δεν είναι η ενδεδειγμένη μέθοδος. Άρα λοιπόν εκεί μπορεί να χρειαστεί να κάνει κάποιος μικρές ακροεκτονίες ή βέβαια να πάρει μέτρα ατομικής πρόληψης, δηλαδή ατομικής προστασίας.
0: Ναι, σίτες και τα λοιπά.
1: Ναι, σίτες, προφανώς η σίτα είναι το πιο σημαντικό, έτσι, σε επίπεδο υποδομής. Να είναι επιμελής στον κήπο του, να μην αφήνει, ξέρω εγώ, τα τράσια.
0: Το νερό, έτσι, στα πιατάκια των γλάστρες.
1: Στα πιατάκια των γλάστρες, μπράβο, το ξέρετε αυτό.
0: Ναι.
1: Αν τυχόν όλα αυτά δεν πιάσουν, τότε πάμε σε πιο δραστικές μεθόδους, όπως είναι, ξέρω εγώ, εντομοαποθητικά ρεύματος, εντομοαποθητικά δέρματος, έτσι, αναγκαστικά. Πάντως, οι σίτες και μάλιστα, θα έλεγα, οι κουνουπιέρες, ειδικότερα οι κουνουπιέρες, ειδικότερα για τους ηλικιωμένους, ειδικότερα αυτή την περίοδο που είναι η ευπαθής, είναι η περίοδος υψηλού κινδύνου, έτσι, για τον ιό του δυτικού νύλου, θα έλεγα ότι πρέπει να μπει σε ευρεία χρήση.
0: Ναι.
1: Επαναλαμβάνω, για την προστασία των ηλικιωμένων, διότι οι ηλικιωμένοι τον Ιούλιο, τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο πρέπει να προστατευτούν.
0: Μάλιστα. Πολύ καλά το επισημαίνετε. Μάλιστα. Κύριε Μονελάτο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ θερμά.
1: Ναι, γεια σας.

0: Αρνητική η απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, κυρίες και κύριοι, για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την κατασκευή μονάδας υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Παγασιτικό, Ελένη Μανώλη.
1: Ναι, ναι, βέβαια, mm-hmm. αρνητική. Και μάλιστα σήμερα βλέπω εδώ και την απόφαση αυτή δημοσιευμένη, που έχει πάρα πολλά, πώς τα λένε, πράγματα που, ας πούμε, συμβάλλουν στο να ληφθεί μια τέτοια απόφαση. Πάντως καταλήγει, εδώ το έγγραφο λέει, την απόρριψη του φακέλου μου που έτου έργο εγκατάσταση και λειτουργία πλωτού τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου Δήμου Βόλου, που έψιλον Μαγνησίας και τα λοιπά, διότι με βάση τις αρνητικές νομοδοτήσεις που αναφέρθηκαν προκύπτει ότι οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου είναι εξαιρετικά σημαντικές ακόμη και μετά την πρόβλεψη ειδικών όρων και περιορισμών, καθώς και μετά την αντισταθμίσή τους.
2: Είναι πολύ σημαντική.
1: Είναι σημαντική η απόφαση, έτσι, κύριε Κολοβέ. Αυτό είναι αλήθεια ότι είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι από τον Παγασιτικό, τέλος πάντων το σύλλογο που έχει δώσει πάρα πολύ μεγάλο αγώνα για αυτό το θέμα, όπως και όλη η πόλη. Αλλά πριν μιλήσουμε τον κύριο Κολοβό, να πάμε να ακούσουμε ένα πολύ μικρό δευτερόλεπτο. Είναι η δήλωση του αρμόδιου υπουργού χθες εδώ, στο περιθώριο της συνάντησης με τους βιομηχάνους, που αναφέρθηκε. Είναι ένα λεπτό. Ωραία. Ας τον ακούσουμε, σε παρακαλώ, Παναγιώτη.
3: Μπορείτε να δείτε, βγήκε σήμερα η απόφαση για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία ήταν αρνητική για το έργο. Ανακοινώθηκε πριν από λίγο. Ακούσαμε, νομίζω, οι υπηρεσίες δηλαδή, ακούσανε την αξιολόγηση των διαφόρων φορέων και όλα τα υπέρ και τα κατά αυτής της επένδυσης, και κρίθηκε ότι τελικά η επιβάρυνση στο χώρο είναι κάτι το οποίο και βάσει των γνωμοδοτήσεων που είχαμε τους διάφορους φορείς, δεν μπορούσε να μετριαστεί αρκετά έτσι ώστε να προχωρήσει αυτή η επένδυση. Η χώρα, όπως ξέρετε, έχει και άλλα έργα. Εξακολουθούμε να πιστεύουμε στο ρόλο της χώρας μας ως μια πύλη εισόδου για υγροποιημένο φυσικό αέριο και για τη χώρα μας αλλά και για την ευρύτερη περιοχή. Αλλά στο συγκεκριμένο έργο είχαμε αυτή την αξιολόγηση.
4: Αρνητική.
3: Ναι.
4: Σήμερα πήγε η απόφαση, ναι, λέτε, έτσι, της αρμόδιας υπηρεσίας, η οποία πέριψε ουσιαστικά.
3: Ναι.
4: Την ΠΕ, έτσι.
3: Ναι. Να πάμε μέσα.
5: Το Υπουργείο θα λάβει υπόψη τις αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας αναφορικά στο LNG.
3: Ναι, η σχεδιάζομενη επένδυση βασίζεται σε μια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία κρίθηκε αρνητικά. Άρα αυτό θεωρούμε ότι απαντά στο θέμα αυτό.
1: Μάλιστα, κρίθηκε αρνητικά. Βλέπουμε και αυτό. Δεν ξέρω, κύριε Κολοβέ, είστε ικανοποιημένος?
2: Κοιτάξτε, καταρχήν ναι, είμαστε ικανοποιημένοι. Διατηρούμε ωστόσο κάποιες ακόμη επιφυλάξεις, mm-hmm. παρότι είναι μια σαφής απόφαση, mm-hmm. διότι έχουμε και το προηγούμενο των απαντήσεων του Υπουργείου, όπου σε ερωτήματα της ΡΑΗ, η οποία είχε στείλει γιατί όλες τις αντιρρήσεις που είχαν υποβληθεί κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαβούλευσης, και η απάντηση των τεχνικών υπηρεσιών του Υπουργείου προς την ΡΑΕ ήταν ότι από πρώτη ματιά δεν προκύπτουν μείζωνα περιβαλλοντικά ζητήματα και ζητήματα επικινδυνότητας, διότι υπάρχουν τα μέτρα ασφαλείας, τα προβλεπόμενα κτλ. Έρχεται λοιπόν σήμερα, χθες μάλλον, η απόφαση αυτή να αναιρέσει εκείνη την τοποθέτηση, και ελπίζουμε, διότι όπως είπα και πριν, είναι πολύ σαφής η απορριπτική απόφαση και αφορά ολόκληρο τον Παγασιτικό και όχι μόνο το σημείο της χωροθέτησης, ότι σε επόμενη φάση, εάν η εταιρεία επανέλθει και δώσει κάποιες συμπληρωματικές έτσι, μελέτες που θα δείχνουν ότι θα έχουν και άλλα μέτρα ασφαλείας και τα λοιπά, δεν θα ξανααλλάξει. Εδώ θα είμαστε, δεν εφησυχάζουμε, είναι προφανώς ότι είμαστε ικανοποιημένοι από την εξέλιξη αυτή, είναι προφανές ότι η τοπική κοινωνία κατάφερε ενωμένη να αναδείξει το αίτημα και την αναγκαιότητα της απόρριψης αυτής της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αυτής της πρότασης για αυτή την εγκατάσταση. Οι πολίτες της Μαγνησίας, λοιπόν, οι φορείς της Μαγνησίας, τοπική αυτοδιοίκηση, επιστημονικοί φορείς, επιστημονική κοινότητα. Και όλοι εμείς, οι απλοί πολίτες, θα είμαστε πάντα σε επιφυλακή μέχρι ότου και η ίδια η εταιρεία αποφασίσει την εγκατάλειψη του σχεδίου αυτού.
1: Ναι. Τι ήθελα να πω, αυτό πραγματικά έχει σχέση φυσικά όπως είπατε και με την κεντρική πολιτική, θα δούμε στη συνέχεια πώς μπορεί να διαμορφωθεί η κατάσταση, αλλά όπως είπαμε είναι μια πρώτη ικανοποίηση, μια πρώτη νίκη θα το λέγαμε, ίσως να βοηθάει και το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο και κάπως έπρεπε να ξεκαθαρίσει αυτό κοντά σημά.
2: Ακριβώς.
1: Αλλά το θέμα είναι ότι βγήκε. Εντάξει, δεν έχει σημασία.
2: Ακριβώς σε προηγούμενη συζήτησή μας το είχα μνήσει και το είχα θέσει πολύ επιτακτικά ότι θα πρέπει πριν τις εκλογές να απορριφθεί η πρόταση αυτή. Το οποίο και έγινε, μας ικανοποιεί σε μεγάλο βαθμό, μας επιβεβαιώνει ότι όταν μια κοινότητα είναι ενωμένη και διεκδικεί μπορεί να πετύχει. Θα συνεχίσουμε να είμαστε ενωμένοι, θα συνεχίσουμε σε επιφυλακή και θα συνεχίσουμε από εδώ και πέρα να αφιερώσουμε τις δυνάμεις μας σε μέτρα προστασίας του παγασιτικού.
1: Μα αυτό θα έλεγα τώρα, ότι ο παγασιτικός δεν ήταν το LNG, ήδη είναι πληγωμένος θανάσιμα σε πάρα πολλά σημεία. Έτσι. Λοιπόν, αυτά πρέπει κάποια στιγμή και να δημοσιοποιηθούν και να ληφθούν μέτρα για να, πώς το λένε, για να σταματήσει αυτή η κατάσταση.
2: Ακριβώς. Ξέρετε, αυτό το οποίο πρέπει να μπει σε μια διαδικασία είναι ότι θα πρέπει όλοι να βάλουμε τον παγαστικό και το περιβάλλον της περιοχής σε πρώτη προτεραιότητα. Να ευαισθητοποιηθούμε και να περάσουμε στο DNA μας και στο DNA των παιδιών μας το γεγονός ότι οφείλουμε να προστατέψουμε τον παγαστικό και την περιοχή μας. Εάν αυτό το είχαμε επιτύχει νωρίτερα, πολλά θα είχαν αποφευχθεί και αντιπλημμυρικά έργα θα είχαν γίνει και το φαινόμενο της Κάρλας δεν θα είχε γίνει και τα φαινόμενα Ντάνιελ και Ηλίας θα ήταν λιγότερα, ούτε τα σκουπίδια από την παλιά χωματερή θα έπεφταν στο λιμάνι που βρίσκονται ακόμα εκεί μετά από 3 χρόνια, ούτε τα βυθοκορήματα θα τα έπαιρναν από το λιμάνι να τα ρίξουν πάλι στο κέντρο του παγαστικού. Λέω λοιπόν ότι πρώτα απ' όλα θα πρέπει όλοι να βάλουμε σε προτεραιότητα την διαδικασία αυτή, την ευαισθητοποίηση απέναντι στο περιβάλλον μας και στον παγαστικό. Εάν αυτό το είχαμε καταφέρει ως τοπική κοινωνία από πριν, δεν θα σκεφτόταν κανένας επενδυτής να προτείνει τέτοιου είδους εγκατάσταση μέσα στον παγαστικό, διότι θα ήξερε ότι θα βρει απέναντί του μια τοπική κοινωνία ευαισθητοποιημένη, ενωμένη και έτοιμη να υπερασπιστεί τον πλούτο της και το μέλλον των παιδιών της.
1: Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.

Έτσι κλείνουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής. 11 ακριβώς συνδεόμαστε με το Earth News Radio για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων με όλες τις εξελίξεις από τη διεθνή και εσωτερική επικαιρότητα. Και θα δούμε επίσης, ξεκινώντας το δεύτερο μέρος, τι έγινε στη Φαρκαδόνα, στο Ζάρκο, μετά το χθεσινό μπουρίνι, τη σφοδρή χαλαζόπτωση που έπληξε την περιοχή.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μεγαλώνει η λίστα των αγνοούμενων ώρα με την ώρα μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς, 7,2 και 7,5 ρίχτερ, που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η χώρα εικόνες βιβλικής καταστροφής. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό που ανακοίνωσε η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλση Ροδρίκες, τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 700 τραυματίστηκαν. Η Γουέρα είναι μία από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από τους δύο σεισμούς. Πολυόροφα κτίρια κατέρευσαν, μεγάλες είναι οι ζημιές και στην πρωτεύουσα Καράκας, όπου οι κάτοικοι εγκατέλειψαν πανικόβλητοι τα σπίτια τους και το διεθνές αεροδρόμιο γέμισε σκόνη και συντρίμια. Ανταποκρίτεια του FFP είδε πολυκατοικία 22 ρόφων να έχει ισοπεδωθεί στην Αλταμίρα. Περισσότεροι από 500 διασώστες επιχειρούν αδιάκοπα από τα συντρίμια, εγκλωβισμένοι καλούν σε βοήθεια. Ο Υπουργός Εσωτερικών κάλεσε τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω κινδύνου κατάρρευσης και πιθανών διαρροών φυσικού αερίου. Οι σεισμοί έγιναν αισθητοί και στην Κολομβία και η πρωτεύουσα της Μποκοτά απέχει περίπου 1000 χιλιόμετρα από το Καράκας. Κύμα διεθνούς αλληλεγγύης με πολλές χώρες να προσφέρονται να συνδράμουν στις επιχειρήσεις διάσωσης και στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος είχε τηλεφωνική συνομιλία με την πρόεδρο της χώρας, ανακοίνωσε ότι η Ουάσιγκτον αποστέλει άμεσα ομάδες έρευνας και διάσωσης, ιατρικό προσωπικό και ανθρωπιστική βοήθεια. Την εικόνα που επικρατεί στο Καράκας μετά από τους δύο ισχυρούς σεισμούς περιέγραψε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος ελληνικής κοινότητας Καράκας, Θοδωρής Μαραγγέλης, ο οποίος είπε ότι οι Έλληνες είναι καλά. Μίλησε για αρκετά κτίρια που έχουν καταρρεύσει όχι μόνο στο Καράκας αλλά και σε κοντινές πόλεις. Συνελήφθη ο δράστης της δολοφονίας του 17χρονου που έπεσε νεκρός από χτύπημα με μαχαίρι κατά την αιματηρή συμπλοκή χθες βράδυ στην Καλυθέα. Οι αρχές είχαν προχωρήσει σε 14 προσαγωγές, ενώ κατά τις έρευνες εντοπίστηκε το μαχαίρι που θα μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κίνητρα της συμπλοκής φέρονται να είναι οπαδικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν προχωρά σε πολύ μεγάλες παραχωρήσεις στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες, όπως ανέφερε, αναμένεται να συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα. Η Τεχεράνη αντιδρά. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγιέ, τόνισε ότι οι αντικρουόμενες τοποθετήσεις Αμερικανών αξιωματούχων δεν συμβάλλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης, αλλά αντίθετα υπενθυμίζουν στους Ιρανούς προηγούμενες δεσμεύσεις που κατά τη Τεχεράνη δεν τηρήθηκαν. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχώρησε 72,44 δολάρια κάτω από τα επίπεδα που είχαν καταγραφεί πριν από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, πτώση που αποδίδεται στη σταδιακή αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Οποιαδήποτε αμυντική προμήθεια προς την Άγκυρα περνά από το Κογκρέσο, υπογράμμισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, αναφερόμενος στις πρόσφατες δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων για την Τουρκία και τα F-35. Μιλώντας στο Earth News, τόνισε ότι η πραγματικότητα δεν έχει αλλάξει, επισημένοντας ότι η Τουρκία εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με τις συνέπειες των κυρώσεων που επιβλήθηκαν λόγω της απόκτησης των ρωσικών πυράβλων S-400. Το μήνυμα ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί εθνική προτεραιότητα έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο ελληνικό Sports Park, όπου έχει διαμορφωθεί η περιδική διαδρομή του Eco Rally Ακρόπολης 2026 και από όπου θα δοθεί σήμερα η εκκίνηση του αγώνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε εθνική κατάκτηση τη σταδιακή αλλαγή κουλτούρας των οδηγών στην οδική ασφάλεια, όπως ανέφερε, μείωση κατά 21% στους θανάτους από τροχέα, μεταφράζεται σε περισσότερες από 150 ζωές που σώζονται κάθε χρόνο, επισημένοντας ωστόσο ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να απέχει από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως τις 10 το βράδυ στην περιοχή του Ελληνικού λόγω της διεξαγωγής της υπερειδικής διαδρομής του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Στην Ολομέλεια της Βουλής συζητείται σήμερα ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του σχετικού νομοσχεδίου στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Το νομοσχέδιο, βασικό σημείο του οποίου είναι η θεσμοθέτηση εκλογής αιρετών σε ένα γύρο, έγινε δεκτό από την πλειοψηφία της Επιτροπής. Επί της αρχής του νομοσχεδίου, η Νέα Δημοκρατία τάχθηκε υπέρ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και η Πλεύση Ελευθερίας τάχθηκαν κατά, ενώ το ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Λύση και Νίκη επιφυλάχθηκαν για την Ολομέλεια. Η αλλαγή του συστήματος στις αυτοδιοικητικές εκλογές φέρνει μεγαλύτερη συμμετοχή, η οποία δίνει μεγαλύτερη δύναμη στους δημάρχους, είπε ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος. Μετά τις 12 το μεσημέρι αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των μαθημάτων των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων γενικών και επαγγελματικών λυκείων, όπως έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Παιδείας.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη, μπόρες και καταιγίδες στα ηπειρωτικά, ως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Λοιπόν, μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και όπως λέγαμε από την αρχή, η χθεσινή χαλαζόπτωση, η βροχόπτωση, η έντονη προκάλεσαν ζημιές σε καλλιέργειες και πλημμυρικά φαινόμενα στο Δήμο Φαρκαδόνας. Επλήγε επίσης το χωριό Ζάρκο. Στην περιοχή μεταβαίνει, δεν ξέρω αν έχει ήδη μεταβεί, θα μας το πει ο Αλέξανδρος σε λίγο, ο Αλέξανδρος ο Ζαούτσος, κλιμάκιο του Ελγά. Καταιγίδα με δυνατούς ανέμους και μικρής διάρκειας χαλαζόπτωση. Είχαμε και σε περιοχές του Παλαμά, όπου επίσης προκλήθηκαν ζημιά σε καλλιέργειες. Αλέξανδρε, μου φρόντισες να έχουμε τον πρόεδρο του Ζάρκου μαζί μας?
1: Ναι, ναι, καλησπέρα Μίνα, καλημέρα στους ακροατές και τις ακροάτες όλη τη Θεσσαλία. Ο κύριος Γιάννης Δάλης είναι μαζί μας. Κύριε Δάλη, γεια σας. Νομίζω ότι.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Αυτό που έχει συμβεί στην περιοχή της Φαρκαδόνας τα τελευταία χρόνια δεν έχει προηγούμενο, έτσι. Το ένα χτύπημα μετά το άλλο. Και βεβαίως μιλάμε και για το 2023, τις πλημμυρίες του Σεπτεμβρίου, που έχουν προκαλέσει τεράστιες ζημιές στην περιοχή. Καταρχάς, όμως, μια εικόνα. Έχει έρθει κλιμάκιο του ΕΛΓΑ. Από νωρίς το πρωί μάθαμε ότι υπήρξε επίσκεψη εκεί. Έγινε και φαντάζομαι αυτοψία στις πληγήσεις περιοχές. Και ποια είναι η τελική εκτίμηση? Γιατί αρχικά μιλούσαμε μόνο για το Ζάρκο και κάποια άλλη κοινότητα, αλλά φαίνεται ότι είναι σε μεγαλύτερο βαθμό.
2: Λοιπόν, ναι. Να τα διευκρινίσουμε τα πράγματα. Πράγματι, χθες απόγευμα επικοινώνησε με τον αντιπρόεδρο του ΕΛΓΑ, τον κύριο Κολάτο. Ενημέρωσα τον κύριο Σπυρόπουλο, τον διευθυντή του ΕΛΓΑ, την κυρία Κούρια, η τοπική αυτοδιοίκηση, τον κύριο Τσέτσελα με την κυρία Χρυσαντιτή και τον δήμαρχο. Ναι. Σήμερα το πρωί ήταν άπαντες εδώ. Mm-hmm. Διαζώσεις κάναμε την αυτοψία. Τελικά η ζημιά είναι σε πιο μεγάλο εύρος. Ξεκινάει από το Ζάρκο, Κεραμίδη, Φαρκαδόνα, Βλοχό και έφτασε μέχρι Αστρίτσα.
1: Τόσο μεγάλη έκταση,
2: Είναι μεγάλη έκταση, υπολογίζουμε είναι πάνω από 15-18.000 στρέμματα. Το πρόβλημα είναι το μεγάλο ότι πλέον ο κανονισμός του ΕΛΓΑ δεν είναι υπέρ του παραγωγού. Πρέπει να τα περιποιηθούμε τα χωράφια μας. Αλλά με τέτοια κόστη καλλιέργειας που υπάρχει, τέτοια ακρίβεια που υπάρχει, να πάμε για να πάρουμε 150 κιλά και με τις χαμηλές τιμές, ο κόσμος έχει απελπιστεί. Και είναι σε απόγνωση.
1: Άρα, σε μεγάλη έκταση, σε πάρα πολλά χωράφια, η ζημιά φαίνεται να είναι ιδιαίτερα σοβαρή. Μιλάμε για βαμβάκι, καλαμπόκι, μποστάνια και πεπτικά. Τι άλλες καλλιέργειες?
2: Έχει και πεπτικά, πεπόνια, καρπούζια.
1: Ναι.
2: Που είναι και πιο ευαίσθητα αυτά φυσικά. Μετά έχει σε μεγάλο εύρος είναι το βαμβάκι και μετά καλαμπόκι και μυδική. Mm-hmm. Για τους παραγωγούς της μυδικής, από ό,τι μας είπε ο προϊστάμενος, εφόσον μπουν μέσα να κόψουν το μαχαίρι, να αφήσουν μάρτυρες υποχρεωτικά. Για τους παραγωγούς της μυδικής, από ό,τι μας είπε ο προϊστάμενος, εφόσον μπουν μέσα να κόψουν το μαχαίρι, να αφήσουν μάρτυρες υποχρεωτικά.

0: σας είπε κάτι, υπάρχει τέτοια πιθανή αλλαγή?
1: Η υποχρέωση της υπηρεσίας είναι να περιποιηθούμε τα χωράφια. Θα έρθουν οι εκτιμητές στο ΕΛΓΑ και θα γίνει και δεύτερη επανεξέταση αρχές Αυγούστου για να δουν σε τι εύρος έγιναν τα βαμβάκια, πώς προχώρησε.
0: Ναι. Η πρώτη αυτοψία πότε θα γίνει, κύριε Σδράλη, χρονικά?
1: Από αύριο γίνεται οι δηλώσεις στον ΕΛΓΑ.
0: Ναι.
1: Είναι για 15 ημέρες να πάει ο κόσμος να δηλώσει τα χωράφια του. Και μετά το 15ήμερο στείλουν τα κλιμάκια και έρχονται οι ανταποκριτές του ΕΛΓΑ να κάνουν τις εκτιμήσεις.
0: Ναι. Προφανώς,
1: φυσικά θα δώσει προτεραιότητα στα ευπαθείς προϊόντα, πιπόνια, καρπούς, γεμιδικές.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να καταθέσουμε τη δήλωση ΟΣΔΕ του 26, αλλά οι δηλώσεις ΟΣΔΕ στην Ελλάδα δεν άνοιξαν ακόμη. Εκεί ο κάθε παραγωγός θα δηλώσει το χωράφι του με την καλλιέργεια που έχει φέτος, και σε περίπτωση που έχει αφήσει ένα αγροτεμάχιο και πήγε σε άλλο αφημί, σε άλλο όνομα, το ίδιο χωράφι που το είχε ο προηγούμενος, να ταιριάζουν τα στρέμματα και την καλλιέργεια που έχει.
0: Μάλιστα. Είναι μια διαδικασία την οποία πρέπει να ακολουθήσετε από ό,τι αντιλαμβάνομαι, κύριε Σδράλη, σωστά?
1: Ναι. Το θέμα το μεγάλο τώρα, Αλέξανδρε, είναι το τεράστιο κόστος καλλιέργειας. Για να περιποιηθούν αυτά τα βαμβάκια τώρα θέλουν με χαλκό ένα και δύο ρυθμίσματα. Να σε δώσω να καταλάβεις, τα βαμβάκια ήταν στα λουλούδια τώρα. Ήταν στα λουλούδια και μετά το χαλάζι είναι σαν να το σπήραμε σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Σαν να ξεκινάμε από την αρχή.
0: Και είναι δεδομένο ότι έχει χαθεί παραγωγή προφανώς σε όλα αυτά που αναφέρατε.
1: Δεν συζητάω, δηλαδή αυτά τα βαμβάκια δεν πάνε καν 150 κιλά βαριά. Και με τις τιμές που έχουμε, καθόμαστε και σκεφτόμαστε, συμφέρει να το καλλιεργήσουμε? Ή αν δεν το περιποιηθούμε, θα έρθει ο ΕΛΓΑ από πίσω να μας κόψει. Ή αν το περιποιηθούμε, θα κάνουμε τα έξοδα και τα έξοδα του. Αυτή η αποζημίωση του ΕΛΓΑ είναι πολύ λιγότερα από ό,τι θα κάνουμε τα έξοδα.
0: Είστε σε ένα δίλημα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
1: Σε δίκοπο μαχαίρι είμαστε.
0: Ναι. Να ρωτήσω κάτι, αν έχετε την καλοσύνη. Η παραγωγή και πολύ περισσότερο τα κλιμάκια του ΕΛΓΑ μπορούν να προσεγγίσουν τις πληγές εκτάσεις? Δηλαδή, γιατί είδαμε και εικόνες με πολύ νερό στην περιοχή της Φαρκαδόνας, στην έδρα του Δήμου. Ναι.
1: Ήταν και η νεροποντή τέτοια. Υπάρχουν καλαμπόκια τα οποία δεν χτύπησε χαλάζι, αλλά τα έστρωσε η δυνατή βροχή και ο αέρας. Τα είχε ξαπλωμένα κάτω. Σήμερα ήμασταν στον άξονα στην άσφαλτο για να πάρουν την πρώτη εικόνα εκεί ο διευθυντής του ΕΛΓΑ μαζί με τους προϊσταμένους.
0: Ναι.
1: Και με τον κύριο Κολάτο. Πιστεύω τώρα σε δύο μέρες να μπούμε και μέσα στον κάμπο να δούμε και εκεί τι γίνεται, γιατί έχουμε και πλημμυρικά φαινόμενα. Ναι. από το πολύτιμο νερό.
0: Γι' αυτό ρώτησα αν μπορεί, είναι προσεγγίσιμη η περιοχή?
1: Όχι, αυτή τη στιγμή δεν είναι προσεγγίσιμη.
0: Άρα, άμεση καταγραφή των ζημιών προφανώς από τον ΕΛΓΑ, προκειμένου να ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατό οι απαραίτητες διαδικασίες αποζημίωσης. Και φαντάζομαι ότι μέσα στο επόμενο 24ωρο θα έχετε πλήρη εικόνα για όχι τον αριθμό των στρεμμάτων, γιατί μας το είπατε, έτσι, περίπου 15 με 18.000 στρέμματα, για τις καλλιέργειες, για το σύνολο των καλλιεργιών και αναλυτικά, αν θέλετε, για κάθε καλλιέργεια σε κάποιο που έχει πληγεί.
1: Θα γίνει καταγραφή τεμάχιο, τεμάχιο.
0: Μάλιστα.
1: Το θέμα είναι ότι χρειάζεται και πολιτική πρωτοβουλία, γιατί όπως εξήγησα νωρίτερα, ο κανονισμός του ΕΛΓΑ μας έχει δεμένο στα χέρια.
0: Μάλιστα. Κύριε Σδράλη, τι να πούμε, καλή δύναμη να σας ευχηθούμε. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και να μας ενημερώνετε βεβαίως, γιατί η περιοχή της Φαρκαδόνας δέχτηκε ακόμα ένα πολύ μεγάλο χτύπημα, έτσι.
1: Από το 21
0: έχουμε χτύπημα.
1: Έχουμε
0: ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.

0: Πάμε στο Βόλο, κυρίες και κύριοι, για την υπόθεση αυτή με τον εκβιασμό σε βάρος 13χρονου μαθητή. Έχουμε και νέα εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, για την οποία μας ενημέρωσε από χθες ο Χρυσόστομος ο Τρίμης, χθες βράδυ. Οπότε για να δούμε τι εξελίξεις έχουμε. Χρυσόστομε, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Μερσίνη. Καλημέρα στους φίλους ακροατές και στις φίλες ακροάτριες της εδώ στη Θεσσαλία.
0: Τι είναι αυτό τώρα, τι θρίλερ κινηματογραφικό είναι αυτό τώρα?
1: Πάμε τώρα, γιατί θα σου βγάλω κι άλλη είδηση.
0: Για πες.
1: Που δεν έχει αναφερθεί, εντάξει, όχι κάτι μεγάλο μπάμ, αλλά έχουμε και την άποψη του συνηγόρου υπεράσπισης του 34χρονου, γιατί ήρθαμε σε επικοινωνία μαζί του. Καταρχάς, θυμόμαστε όλοι ότι έχει συλληφθεί ένας 34χρονος από την προηγούμενη εβδομάδα, μετά από καταγγελία οικογενείας, ότι απέσπασε σταδιακά σε ένα διάστημα περίπου 1,5 μήνα από αρχές Μαΐου μέχρι μέσα Ιουνίου το ποσό των 370.000 ευρώ
0: έτσι,
1: από τον 13χρονο γιο της οικογένειας μέσω μιας διαδικασίας εκβιασμού, να το θέσουμε έτσι. Θυμίζουμε ότι έχει παραπεμφθεί η υπόθεση λόγω κακουργηματικής φύσεως των πράξεων, όπως έκρινε το δικαστήριο εδώ στο Βόλο, στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας, όπου αναμένεται να εκδικαστεί. Και έχουμε και την εξέλιξη η οποία σημειώνεται από χθες το πρωί, όταν στην περιοχή των εργατικών κατοικιών αστυνομικοί της Διεύθυνσης Ασφαλείας Βόλου, παρουσία εισαγγελέως, μπήκαν στο σπίτι ενός θείου του 34χρονου, ο οποίος έχει αποβιώσει από τον περασμένο Απρίλιο, αξιοποιώντας κατάλληλες πληροφορίες που είχαν, για να εντοπίσουν τελικά ένα χρηματοπιβώτιο, το οποίο περιείχε το ποσό των 276.790 ευρώ. Ένα τεράστιο ποσό, όπως καταλαβαίνεις. Μικρότερο όμως των 370.000 ευρώ που φέρεται να υπεξαίρεσε, που κατηγορείται ότι υπεξαίρεσε ο 34χρονος. Από το 13χρονο σε συνεργασία με 4 ακόμα άτομα, 2 ταυτοποιημένους ανήλικους και 2 πιθανών ανήλικους. Δεν έχει διευκρινιστεί αν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη τα επιπλέον 2 άτομα. Τα χρήματα αυτά θα εξεταστούν σε εργαστήριο, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν αποτυπώματα του 34χρονου, κάποιων άλλων ατόμων. Θα φανεί αυτό και πιθανότατα αν υπάρχει γενετικό υλικό επάνω σε αυτά τα χρήματα, τα οποία μεταφέρθηκαν στην αστυνομική διεύθυνση Βόλου, καταμετρήθηκαν και συνέχεια θα οδηγηθούν σε εργαστήριο. Και εδώ να πούμε ότι η υπεράσπιση, δίνοντας μια πρώτη απάντηση σε εμάς,
0: τι σου είπε?
1: Είπε ότι θα εκδοθεί ανακοίνωση στον κατάλληλο χρόνο και να ετοιμαζόμαστε για συνοδευτικό υλικό, το οποίο θα κατατεθεί στις αρμόδιες αρχές προς υπεράσπιση του 34χρονου.
0: Για να δούμε λοιπόν. Πολύ περίεργη υπόθεση.
1: Λοιπόν, είναι μια όντως αρκετά περίεργη υπόθεση. Είναι μια
0: πολλά χρήματα.
1: Πάρα πολλά χρήματα.
0: Πάρα πολλά
1: εκβιασμός ανήλικου, όπως αναφέρει η οικογένεια.
0: 13χρονο γιατί να έχει πρόσβαση σε τόσα χρήματα το παιδί. Δεν ξέρω. Και πάλι πώς έπεσε θύμα, πώς έδρασαν αυτοί. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω τι να πω.
1: Είναι σύντο ότι πέρα από τον 13χρονο φερόμενο παθόντα, έχουμε και την εμπλοκή ανηλίκων.
0: Ακριβώς.
1: Στη διαδικασία.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Με το ρόλο υποτίθεται του
0: εκβιαστή.
1: Ναι,
0: είναι απίστευτη αυτή η ιστορία.
1: Είναι μια ιστορία η οποία έχει προεκτάσεις, τις οποίες αξίζει να παρακολουθήσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα και περιμένουμε φυσικά με πάρα πολύ ενδιαφέρον το υλικό που αναφέρει η υπεράσπιση,
0: ο δικηγόρος, ναι,
1: ότι θα καταθέσει υπέρ του κατηγορούμενου, τι θα περιέχει αυτό και κατά ποιον στρέφεται αυτό το υλικό. Η ουσία είναι να θυμίσω ότι η υπεράσπιση του 34χρονου είχε ζητήσει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη για τον 13χρονο, καθώς και την υποβολή του σε ψυχολογικά τεστ, για να φανεί αν λέει και αυτός από την πλευρά του αλήθεια, σύμφωνα με όσα έχει καταθέσει στις αστυνομικές αρχές και ο 13χρονος.
0: Μάλιστα. Έχεις ρεπορτάζ, Χρυσόστομε, μπροστά σου, αρκετή δουλειά. Όλο και νέες πτυχές, ας πούμε, έρχονται στο φως.
1: Έρχονται στο φως, ακριβώς.
0: Μάλιστα. Ακριβώς. Σε ευχαριστώ, Χρυσόστομε, να σε καλά.
1: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, πάμε και πάλι στην Ελένη τη Μανώλη. Ελένη μου, θα δούμε περισσότερα από την συνέλευση του Συνδέσμου Βιομηχανιών.
1: Ναι, του Συνδέσμου, να δούμε λίγο και τα θέματα που έχουν οι βιομηχανοί, γιατί και αυτοί έχουν θέματα. Λοιπόν,
0: όχι σαν και εμάς, αλλά έχουν και αυτοί θέματα.
1: Εντάξει, έχουν και αυτοί θέματα. Τέλος πάντων, και ο κύριος Τσάφος χθες, ο υφυπουργός, ο οποίος ήταν και περιβάλλοντος και ενέργειας, που ήταν και καλεσμένος για να μιλήσει για αυτό το θέμα, ανακοίνωσε κάποια πράγματα, τύπου ας πούμε οικονομική ενίσχυση για τη μείωση κυρίως του ενεργειακού κόστους. Ναι. Σε 23.000 βιομηχανίες με άμεση ελάφρυνση, λέει, 100 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως και αύξηση αντιστάθμισης ρήπων και μείωση 50% στις χρεώσεις οίκο από 1η Ιουλίου.
2: Κύριε Υπουργέ, οι βιομηχανοί περιμένουν σήμερα να παρουσιάσετε την ενεργειακή πολιτική της χώρας. Πριν από λίγο ο πρόεδρος του Συνδέσμου μας είπε ότι θα μπορούσαν να έχουν γίνει ακόμη περισσότερο για να βοηθήσετε τις ενεργοβόρες, ειδικά βιομηχανίες, να είναι ανταγωνιστικές σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Να περιμένουμε επιπλέον μέτρα εν ώψη της ΔΕΘ από την κυβέρνηση.
3: Κοιτάξτε, η χώρα μας βιώνει έναν ενεργειακό μετασχηματισμό. Έχουμε πάει από το 2019 που είχαμε την ακριβότερη τιμή χονδρική σε όλη την Ευρώπη. Ήμασταν ένας τεράστιος καθαρός εισαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας. Είχαμε δίκτυα παραμελημένα και είμαστε σήμερα στο 2026 να είμαστε ένας από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς ρεύματος σε όλη την Ευρώπη, βασισμένοι στη ΣΑΠΕ και στις επενδύσεις που έχουμε κάνει στη ΣΑΠΕ. Έχουμε φέτος την έκτη φθηνότερη τιμή χονδρικής σε όλη την Ευρώπη και επενδύουμε επιτέλους στα δίκτυα μετά από μια δεκαετία που τα είχαμε παραμελήσει. Το βασικό ζητούμενο που έχουμε τώρα είναι αυτός ο ενεργειακός μετασχηματισμός να φανεί ξεκάθαρα στους πολίτες, στις επιχειρήσεις και στη βιομηχανία. Για να το κάνουμε αυτό χρειαζόμαστε να επισπεύσουμε την αποθήκευση, χρειάζεται να επενδύσουμε πλέον στα δίκτυα και επίσης χρειάζεται να ολοκληρώσουμε και τις διασυνδέσεις των νησιών, που είναι ένα κομμάτι που δεν το συζητάμε συχνά στο δημόσιο διάλογο, αλλά και αυτό επιβαρύνει πάρα πολύ τους καταναλωτές. Για τη βιομηχανία έχουμε μια σειρά από μέτρα τα οποία κάνουμε και στηρίζουν το ενεργειακό κόστος, κυρίως μειωμένες χρεώσεις από τις διάφορες που πληρώνουν οι καταναλωτές στη χώρα. Ανακοινώσαμε πριν από μερικούς μήνες κάποια επιπλέον μέτρα για την βιομηχανία, για την αντιστάθμιση του κόστου του διοξιδίου του άνθρακα που επιτρέπει στο κράτος να επιστρέψει κάποια χρήματα στη βιομηχανία και μια αρχική μείωση στις υπηρεσίες κοινής ωφελίας που είναι αυτές που πληρώνουμε για τα νησιά, που επειδή τώρα έχουμε τη διασύνδεση της Κρήτης, αυτό μας επέτρεψε να κάνουμε μια μείωση περίπου στα 25 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο και περίπου 75 εκατομμύρια ήταν η αντιστάθμιση. Άρα παρουσιάσαμε ένα πακέτο τον Απρίλιο περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για τη βιομηχανία. Κοιτάξτε, είμαστε σε συνεχή αξιολόγηση να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Έχουμε και άλλα πράγματα που έχουμε ανακοινώσει, όπως από το Ταμείο Καινοτομίας για επενδύσεις σε νέες βιομηχανικές παραγωγές, οι οποίες θα είναι πιο αποδοτικές ή θα χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια αντί για ορυκτά καύσιμα. Ο στόχος μας είναι ο ενεργειακός μετασχηματισμός της χώρας να ωφελήσει τους πολίτες και τις βιομηχανίες και πάντα να ζητούμε επιπλέον μέτρα τα οποία μπορούμε να κάνουμε, πάντα αλληλογισμένα στο πλαίσιο του δημοσιονομικού περιορισμού που έχει η χώρα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε παραπάνω τη βιομηχανία.

0: Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε και τη Δώρα τη Μητρά στην Καρδιτσά. Δώρα μας, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, καλά. Mm. Δόξα τω Θεώ, προσπαθούμε. Η Παγκόσμια ημέρα τυφλοκόφωσης είναι η 27η Ιουνίου.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα κυκλοφορεί και ένα βίντεο για την παγκόσμια ευαισθητοποίηση σχετικά με τη βία εναντίον των κοφοτυφλών γυναικών. Σήμερα έχουμε την χαρά να επικοινωνούμε με την κυρία Γεωργία Γκουλέτσα για να μιλήσουμε για αυτό το ζήτημα. Καλή σας μέρα, κυρία Γκουλέτσα.
0: Η κυρία Γκουλέτσα δεν μας ακούει?
2: Ναι, σας ακούω.
0: Ναι, ωραία.
2: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα, κυρία Γκουλέτσα.
1: Λοιπόν, θα ήθελα, κυρία Γκουλέτσα, να μιλήσουμε για την προσωπική σας εμπειρία. Να μας πείτε πώς είναι να ζείτε ως γυναίκα με σοβαρές δυσκολίες στην όραση και την ακοή και πώς επηρεάζει αυτό την καθημερινότητά σας.
2: Ναι, να σας πω. Αρχικά θα ήθελα λίγο να ενημερώσουμε λίγο τι εννοούμε τυφλοκόφωση, γιατί ο περισσότερος κόσμος θα νομίζει ότι είναι ολική η απώλεια όρασης ή ακοής. Αυτό όμως σημαίνει ότι μπορεί να είναι και μερική απώλεια. Δεν σημαίνει ότι είναι ολική. Η προσωπική μου καθημερινότητα αντιμετωπίζει κάποιες δυσκολίες που περισσότεροι άνθρωποι δεν τις βλέπουν. Αλλά έχω προσπαθήσει με την επιθυμία μου και με τις δυνατότητές μου να τις ξεπερνώ και να είναι η καθημερινότητά μου προσβάσιμη όσο πιο πολύ γίνεται.
1: Και εργάζεστε κανονικά, κυρία Γκουλέτσα?
2: Ναι, ναι, εργάζομαι, ναι, και δίνω την καθημερινή μου μάχη όσο μπορώ.
1: Ναι, θέλω να μας πείτε τις προκλήσεις που αντιμετωπίσατε, αν έχετε βιώσει, που πιστεύω πως θα έχετε βιώσει διακρίσεις στη ζωή σας, ή ακόμα χειρότερα, να έχετε βιώσει βία. Ποια είναι η προσωπική σας εμπειρία?
2: Ναι, η προσωπική μου εμπειρία είναι ότι προφανώς έχω αντιμετωπίσει κάποιες δυσκολίες, αποκλεισμού, αλλά αυτό που θέλω να μεταδώσω είναι ότι η αναπηρία, γενικότερα σε εμάς τις γυναίκες, δεν μας καθορίζουν, απλά οι δυνατότητές μας και πόσο το επιτρέπουμε, και γνωρίζοντας και τα δικαιώματά μας.
1: Δηλαδή εσείς πώς καταφέρατε έτσι να ξεφύγετε από αυτές τις διακρίσεις και να προχωρήσατε? Τι σας βοήθησε να τα ξεπεράσετε όλα αυτά? Αν θέλετε έτσι να μας πείτε την προσωπική σας, το προσωπικό σας βίωμα.
2: Βεβαίως, ναι. Το έχω ξεπεράσει φυσικά με την πολλή υποστήριξη από την οικογένειά μου, που και αυτοί προφανώς στην αρχή δεν γνώριζαν, έχουν ενημερωθεί και σαν φροντιστές το πώς μπορούν να χειρίζονται ένα άτομο με τυφλοκόφωση. Οι φίλοι μου, οι φίλες μου που με αγαπούν και με στηρίζουν καθημερινά και τους ενημερώνω, δηλαδή κάτι το οποίο ενώ θέλοντας να με βοηθήσουν τους λέω ότι καλύτερα να μου το εξηγήσεις έτσι, ή όταν με φωνάζουν παραδείγματος χάρη «Γεωργία, είμαι εδώ», εμένα αυτό το «εδώ» δεν μου βοηθάει. Θα με βοηθούσε να μου πει «Γεωργία, είμαι στα αριστερά σου ή στα δεξιά σου». Δηλαδή για να τους δώσω να καταλάβουν πώς είναι και ο δικός μας ο κόσμος. Φυσικά με ενημέρωση, με στήριξη και από τους συλλόγους. Συγκεκριμένα πρόσφατα έχω μπει στον Πανελλήνιο Σύλλογο Ηλιοτρόπιο των Τυφλοκοφών, που όπου εκεί τα κορίτσια μου έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Ενημέρωση, τα δικαιώματά μου, η ενασχόληση με άλλες δραστηριότητες όπου με βοηθούν να έχω πρόσβαση σε αυτά. Γενικότερα είναι και η δυνατότητα στο να μπορούμε και εμείς να συμμετέχουμε ενεργά στη ζωή μας.
1: Σε ό,τι αφορά το κράτος, κυρία Γκουλέτσα, υπάρχει κάποια ουσιαστική υποστήριξη στα τυφλοκοφά άτομα? Ή θα θέλατε να γίνει κάτι περισσότερο, ή αν υπάρχουν δομές, δεν ξέρω. Θα ήθελα να μας ενημερώσετε αν γνωρίζετε.
2: Ναι. Προσωπικά όχι, δεν έχω κάποια στήριξη και θα ήθελα περισσότερη ενημέρωση, να είναι περισσότερο προσβάσιμες οι υπηρεσίες, παραδείγματος χάρη, είστε έστω η ψυχολογική υποστήριξη, η στήριξη στην εργασία που εγώ προσωπικά την έχω, νομική ενημέρωση στα δικαιώματά μας, περισσότερο είναι η προσβασιμότητα στις δημόσιες υπηρεσίες που δεν είναι εφικτές και δεν γνωρίζουν και οι ίδιοι πώς να αντιμετωπίσουν τα άτομα, τα τυφλοκοφά.
1: Άρα θα πρέπει το κράτος να συμβάλλει ως προς αυτήν την κατεύθυνση, να υπάρχουν και σχετικά, δεν ξέρω, σεμινάρια των εργαζομένων. Τώρα εδώ και άνθρωποι με εκεί... και με κινητικά προβλήματα ακόμη δεν έχουν πρόσβαση. Άρα. Για σας νομίζω ότι είναι και δυσκολότερα τα πράγματα.
2: Φυσικά, παραδείγματος χάρη εγώ που εργάζομαι σε τομέα υγείας, θα μου ήταν πολύ εύκολο να γινόταν μια επιμόρφωση στην νοηματική. Παραδείγματος χάρη αν έρθει ένα άτομο το οποίο δεν ακούει ή δεν βλέπει, έτσι ώστε να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε και να βοηθήσουμε τον ασθενή.
1: Άρα επί της ουσίας μας λέτε ότι τα τυφλοκοφά άτομα είναι μόνα τους. Δηλαδή θα πρέπει να είναι τυχεροί να τους καταλάβει η οικογένειά τους και να αναγνωρίσει τα προβλήματά τους, να έχουν ένα προστατευτικό περιβάλλον γύρω τους, φιλικό όπως μας αναφέρατε και εσείς, χωρίς να υπάρχει κάποια άλλη ουσιαστική στήριξη.
2: Θεωρώ ότι τα περισσότερα άτομα είναι φορές, όχι πάντα, που νιώθουν μόνα τους. Διότι θα ήθελα να αναφερθώ ότι δεν γνωρίζουν, αλλά θα να υπάρχει και περισσότερη ευαισθητοποίηση και ενημέρωση.
1: Βεβαίως. Τι θα θέλατε να πείτε στους ανθρώπους και σε γυναίκες ειδικότερα με κόφωση και τύφλωση που αντιμετωπίζουν τις ίδιες ή παρόμοιες προκλήσεις με εσάς, ανάλογα και με το επίπεδο τυφλοκόφωσης, την διαβάθμιση που υπάρχει σε αυτήν την αναπηρία.
2: Ναι, θα ήθελα να αναφέρω, να πω και να τονίσω ότι γενικότερα για τις γυναίκες κατά την βία των γυναικών, ότι δεν είναι μόνες, ότι θα πρέπει να μιλάμε, ότι καμία βία, όχι μόνο σωματική, είτε είναι κοινωνική, είτε είναι λεκτική, ακόμη και ο αποκλεισμός, να μην είναι αποδεκτές. Έχουμε δικαίωμα στην αξιοπρέπεια, σεβασμό και ισότητα στην καθημερινή μας ζωή. Αυτό.
1: Μάλιστα. Και βεβαίως να πω εγώ λίγο πριν κλείσουμε αυτή την συνομιλία ότι ο Οικαστικός Όμιλος Καρδίτσας σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Τυφλοκοφών Γονέων και Δαιμόνων και Φίλων Αυτών Ηλιοτρόπιο, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα, την Πέμπτη, διοργανώνει μια πολύ ωραία δράση στην Καρδίτσα στις 7 το απόγευμα στο χώρο του Οικαστικού Όμιλου Καρδίτσα στη Δημοτική Αγορά, με τη συμμετοχή καλλιτεχνών, και νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να βρεθούμε όλοι και μέσω της τέχνης να στείλουμε ένα μήνυμα συμπαράστασης και αποδοχής των ατόμων με τυφλοκόφωση και των οικογενειών τους. Κυρία Γκουλέτσα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία.
2: Πριν κλείσουμε θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά για την ευκαιρία που μου έδωσε να μιλήσω δημόσια και να ενημερωθεί ο κόσμος μέσω εκ μέρους της κυρίας Παπά Γεωργία, η οποία είναι η αντιπρόεδρος του συλλόγου μας, του Πανελληνίου στο Ηλιοτρόπιο και εργάζεται εργοθεραπεύτρια στην Καρδίτσα. Ευχαριστώ πολύ για
0: κυρία
2: την
0: Γκουλέτσα,
2: και εσάς.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Δώρα, σε ευχαριστώ για το θέμα έτσι και που φρόντισες να δώσουμε βήμα στην κυρία Γκουλέτσα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. μουσικά οδεύουμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής.

Λοιπόν, και καθώς φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής, να σταθώ σε μια ακόμα είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Τη διαβάζουμε στην εφημερίδα Ελευθερία, κυρίες και κύριοι. Αναστάτωση μεγάλη χθες στη συνοικία της Φιλιππούπολης, όταν ένας 50χρονος μπήκε στο σπίτι της πρώην σύζυγου του, κλείδωσε και κρατώντας ένα δοχείο καύσιμης ύλης, απειλούσε ότι θα της βάλει φωτιά. Ο αδερφός της γυναίκας ειδοποίησε την αστυνομία. Επιτόπου έσπευσαν ασθενοφόρο το ΕΚΑΒ, αστυνομία και πυροσβέστες, ενώ χρειάστηκε ώρα προκειμένου ο διαπραγματευτής να πείσει τον δράστη να παραδοθεί και έτσι η γυναίκα να μπορέσει να βγει από το σπίτι και να μην απειλείται πια η ίδια της η ζωή. Ο 50χρονος Λαρισαίος συνελήφθη για αδικήματα όπως αυτό της ενδοοικογενειακής βίας, της παραβίας δικαστικής απόφασης και οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα. Ήταν μια δικαστική απόφαση όσον αφορά τα παιδιά που είχε το πρώην ζευγάρι, που έχει το πρώην ζευγάρι, που πυροδότησε αυτή την έκρηξη του 50χρονου, ο οποίος φέρεται ότι δεν συμφωνούσε μάλλον με την απόφαση αυτή και αποφάσισε ο ίδιος να δώσει τον να εφαρμόσει το δικό του νόμο, να περάσει αυτό το οποίο ήθελε. Εκείνος μπήκε λοιπόν στο σπίτι, απειλούσε τη γυναίκα ότι θα την κάψει, παράλληλα είχε και ένα τσεκούρι στα χέρια. Φανταστείτε λοιπόν τι στιγμές έζησε αυτή η γυναίκα. Κυρίες και κύριοι, έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Την τελεία την βάζουμε με το δελτίο ειδήσεων, το οποίο θα μας πει η Ελένη Μανώλη αμέσως. Το ραντεβού μας είναι αύριο πάλι, λίγα λεπτά μετά τις 10. Επαναλαμβάνω ότι ο καιρός θα είναι έτσι άστατος όπως και χθες. Θα έχουμε περιοχές όπου θα έχουμε χαλάζι, θα έχουμε βροχή, οπότε είμαστε προσεκτικοί. Μέχρι και την Παρασκευή θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Σαββατοκύριακο βελτιώνονται τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Τα λέμε αύριο. Γεια σας.

0: Σύντομες ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Φίλες, φίλοι, καλώς σας μεσημέρι. Η νέα τροπή λαμβάνει υπόθεση εκβιασμού 13χρονου μαθητή στο Βόλο, καθώς αστυνομικοί εντόπισαν 276.790 ευρώ σε χρηματοκιβώτιο στο σπίτι αποβιώσεων του συγγενή του 34χρονου κατηγορουμένου. Το ποσό εξετάζεται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια για αποτυπώματα και γενετικό υλικό. Οι δράστες φέρονται να είχαν αποσπάσει συνολικά 370.000 ευρώ από ανηλικό. Εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εργαζομένου Εγκλήματος εγκληματική οργάνωση που έκλεβε συστηματικά μπαταρίες λιθίου από σταθμού κινητής τηλεφωνίας σε Αττική, Εύβοια, Κορινθία, Βιωτία, Φθιώτιδα και Θεσσαλία. Εξιχνιάστηκαν 105 κλοπές, μεταξύ αυτών σε Λάρισα και Βόλου, με τη συνολική αξία των κλοπημένων υπερβαίνει τις 560.000 ευρώ. 21 ετών άνδρας συνελήφθη χθες στη Λάρισα για διακίνηση ναρκωτικών και παράνομη κατοχή όπλων. Στην κατοχή του και στο σπίτι του βρέθηκαν 423 γραμμάρια κάναβης, 72 γραμμάρια κοκαίνης, 39 φυσίγγι, 7 μαχαίρια, σιδερογροθιά, κροτίδα, καπνογόνο και 125 ευρώ. Την προανάκριση διενεργεί υποδιεύθυνση δίωξη εγκλημάτων Λάρισας. Φωνή διαμαρτυρίας ύψωσαν οι αγρότες που συγκεντρώθηκαν χθες παρά τη βροχή με τρακτέρ στην κεντρική πλατεία της Λάρισας στο πλαίσιο του τρίμηρου κινητοποιήσεων που αποφάσισε η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Μηχανοκίνητη πορεία με συμβολικό αριθμό τρακτέρ και αγροτικά αυτοκίνητα είχαμε και στην Καρδίτσα, στέλνοντας μήνυμα στην κυβέρνηση ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Ζημιές σε καλλιέργειες και πλημμυρικά φαινόμενα στο Δήμο Φαρκαδόνας χθες το απόγευμα από θυελλώδεις ανέμους, χαλαζόπτωση και έντονη βροχόπτωση, ενώ σήμερα την περιοχή επισκέπτεται κλιμάκιο του Ελγά. Καταιγίδα με δυνατούς ανέμους που συνοδεύτηκε επίσης από μικρής διάρκειας χαλαζόπτωση που προκάλεσε ζημιές σε καλλιέργειες στις περιοχές του Δήμου Παλαμά, ενώ ξεριζώθηκαν και δέντρα. Με την πρόταση εισαγγελέως επί των ετοιμάτων που κατέθεσαν οι συνήγοροι υποστήριξης κατηγορίας συνεχίζεται την ερχόμενη Τρίτη, 30 Ιουνίου, η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Τα αιτήματα αφορούν την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για δύο στελέχη της Hellenic Train, την αλλαγή σειρά εξέταση των μαρτύρων, την κλήση νέων μαρτύρων και την προσκόμιση ηλεκτρονικής αερογραφίας μεταξύ Υπουργείου Μεταφορών και Συνδρομικών Φορέων για τη Σύμβαση 717. Αρνητική απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη μελέτη προοδευτικών επιπτώσεων για την κατασκευή μονάδας υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Μπαγκασιτικό. Με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκου Τσάφου, πραγματοποιήθηκε στην Αγρία ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου των Βιομηχάνων. Ο Υπουργός παρουσίασε πακέτο 700 εκατομμύριων ευρώ για τη μείωση του ενεργειακού κόστου των βιομηχανιών, ενώ ο Περιφερειάρχης τόνισε την ανάγκη σύνδεσης επιχειρηματικότητας και πανεπιστημιακής γνώσης. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Αθανάσιος Συριανός, υπογράμμισε τη θετική πορεία της ελληνικής βιομηχανίας. Στο τέλος Ιουλίου, η νέα προθεσμία παράδοση του βόρειου τμήματος του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 από την Καλαμπάκα μέχρι την Εγνατία Οδό. Αυτοψία πραγματοποίησε χθες ο Υφυπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας. Με την υπογραφή του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου, εντάχθηκαν οι νησιωτικοί δήμοι στο πρόγραμμα παροχής πόσιμου νερού και διαχείρισης υδάτων. Χρηματοδοτούνται 10 έργα, μεταξύ των οποίων παρεμβάσει στην Αλόνισο, αφαλάτωση στην Αστυπάλαια και αναβάθμιση δικτύων σε Κυκλάδες, Ρόδο, Λέρο, Ζάκυνθο και Κρήτη. Ο πρώην δήμαρχος Σαλονίσου Πέτρος Βαφινής κατηγορεί τη Δημοτική Αρχή ότι δεν προχώρησε όρημα έργα ίδρυυσης και αφαλάτωσης, αφήνοντας να χαθούν 6 μήνες. Υποστηρίζει ότι η κήρυξη έκτακτης ανάγκης για τη λειψιδρία στοχεύει σε απευθείας αναθέσεις έργων ύψους 780.000 ευρώ, ζητώντας διαφάνεια και σαφείς απαντήσεις. Στον περιφερειακό σχεδιασμό, τον κεντρικό συντονισμό των παρεμβάσεων, στην ολοκληρωμένη εντομολογική και επιδημιολογική παρακολούθηση, τη χρήση ντρόουν, του σύγχρονου εξοπλισμού, καθώς και στην αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων, στηρίζεται το νέο ενιαίο πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών που παρουσίασε χθες ο περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας. Την ανάγκη μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων εργαζομένων χωρίς προϋποθέσεις και την απόσυρση του άρθρου 731 του νέου κώδικα τοπικής διοίκησης υπογραμμίζει ο Δημοτικός Σύμβουλος Λαϊκής Εισπύρωσης Κώστας Γαργάλας, ο οποίος θέτει το ζήτημα στην ειδική συνεδρία λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Βόλου. Έξυπνες πρότυπες διαβάσεις έξω από σχολικές μονάδες πρόκειται να κατασκευάσει ο Δήμος της Ελασσόνας, συμμετέχοντας στο έργο που υλοποιεί το ΤΕ με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας ζήτησε τη συνδρομή της βουλευτής Ζέτας Μακρύ για την ίδρυση καλλιτεχνικού σχολείου στον Ομό ως καταλληλότερη λύση, προκρίνει τις εγκαταστάσεις Παιδόπολης Αγριάς υπό την προϋπόθεση μεταβίβασής του στο Δήμο Βόλου και εξασφάλισε 8 εκατομμυρίων ευρώ για εργασίες αποκατάστασης και αναβάθμισης. Η Λαϊκή Συσπήρωση Δήμου Παλαμά καταγγέλει την απόφαση διοίκησης της ΔΕΙΑ Παλαμά για την αύξηση των τελών ίδρυυσης αποχέτευσης. Αίτημα προς τη Δημοτική Αρχή από το Τοπικό Συμβούλιο Πρίνου του Δήμου Τρικαίων για δημιουργία βρεφικού σταθμού. Μια από τις σημαντικότερες εκπαιδευτικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Πόνου, το Pain School, φιλοξενεί από σήμερα και για τρεις μέρες η Λάρισα. Σε 6 μήνες φυλάξη με αναστολή καταδικάστηκε από το αυτόφορο μονομελές πνευματικό Βόλου 39χρονος που κρίθηκε ένοχος για ενδοοικογενειακή απειλή κατά εξακολούθηση υπό τη μορφή επίμονης καταδίωξης της 35χρονης πρώην συντρόφου του. Τέλος, διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.289 ευρώ επιβλήθηκε για καύση πολυμάτων φυτικής βλάστησης κατά παράβαση της κειμένης νομοθεσίας. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μια σύντομη ενημέρωση για όλη τη Θεσσαλία. Καλώς μεσημέρι.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η τραγωδία στη Βενεζουέλα, εικόνες βιβλικής καταστροφής. Μεγαλώνει η λίστα των αγνοούμενων ώρα με την ώρα μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη χώρα, που τέθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό που ανακοίνωσε η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλση Ροδρίγκες, τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 700 τραυματίστηκαν. Η Γουέρα είναι μία από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από τους δύο σεισμούς. Πολυόροφα κτίρια κατέρευσαν. Μεγάλες είναι οι ζημιές και στην πρωτεύουσα Καράκας, όπου οι κάτοικοι εγκατέλειψαν πανικόβλητοι τα σπίτια τους και το διεθνές αεροδρόμιο γέμισε σκόνη και συντρίμια. Ο Υπουργός Εσωτερικών κάλεσε τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω κινδύνου κατάρρευσης και πιθανών διαρροών φυσικού αερίου. Οι σεισμοί έγιναν αισθητικοί στην Κολομβία και η πρωτεύουσα της Μποκοτά απέχει περίπου 1000 χιλιόμετρα από το Καράκας. Κύμα διεθνούς αλληλεγγύης με πολλές χώρες να προσφέρονται να συνδράμουν στις επιχειρήσεις διάσωσης και στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπι, ο οποίος είχε τηλεφωνική συνομιλία με την πρόεδρο της χώρας, ανακοίνωσε ότι η Ουάσιγκτον αποστέλει άμεσα ομάδες έρευνας και διάσωσης, ιατρικό προσωπικό και ανθρωπιστική βοήθεια. Την εικόνα που επικρατεί στο Καράκας μετά από τους δύο ισχυρούς σεισμούς περιέγραψε το Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Καράκας, Θοδωρής Μαραγγέλης, ο οποίος είπε ότι οι Έλληνες είναι καλά. Μίλησε για αρκετά κτίρια που έχουν καταρρεύσει όχι μόνο στο Καράκας αλλά και σε κοντινές πόλεις. Για μείζωνα καταστροφή από το διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκας, τονίζοντας πως ακόμα δεν υπάρχει εικόνα των ζημιών. Μιλώντας στην ΕΡΤ, επεσήμανε ότι οι καταρρεύσεις στηρίων είναι χιλιάδες, ενώ σημείωσε ότι συμφωνεί με την εκτίμηση του Αμερικανικού Γεωλογικού Ινστιτούτου ότι είναι κοντά στο 50% οι πιθανότητες νεκροί να υπερβούν τους 10.000, ενώ είναι ισχυρή πιθανότητα να υπερβούν ακόμα και τους 100.000. Τη σημασία της ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών στις ένοπλες δυνάμεις όπως τα drones και ειδικά στην εκπαίδευση της νέας γενιάς αξιωματικών ανέδειξε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του σήμερα το πρωί στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Κάνοντας μνήμα στην προσπάθεια εξυγχρονισμού του ελληνικού στρατού και του ναυτικού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει υποχρέωση να παραμείνει στην αιχμή της τεχνολογικής εξέλιξης προκειμένου να διασφαλίσει την εθνική της ασφάλεια. Συνελήφθη ο δράστης της δολοφονίας του 17χρονου που έπεσε νεκρός από χτύπημα με μαχαίρι κατά την αιματηρή συμπλοκή χθες βράδυ στην Καλλιθέα. Οι αρχές είχαν προχωρήσει σε 14 προσαγωγές, ενώ κατά τις έρευνες εντοπίστηκε το μαχαίρι που θα μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Δεν πρόκειται για οπαδικό κίνητρο, καθώς θήτης και θύμα ανήκαν στην ίδια ομάδα, δήλωσε πριν λίγο στο ΕΡΤ News εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοπλίδου. Η Ουάσιγκτον επιθυμεί μια συμφωνία με το Ιράν, αλλά όχι με οποιοδήποτε τίμημα, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη συνάντηση που είχε με τους Υπουργούς Εξωτερικών των κρατών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου και του Μπαχρέιν. Ο Ρούμπιο τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα δεχθούν τα στενά του ορμούς να ανήκουν σε οποιαδήποτε μεμονωμένο κράτος. Είμαστε ανοιχτοί στην ειρήνη, αλλά σε μια ειρήνη που είναι διαρκής, πραγματική και που σε καμία περίπτωση δεν υπονομεύει την ασφάλεια ή την ευημερία μας, ούτε την ασφάλεια και την ευημερία των φίλων και συμμάχων μας στην περιοχή του Κόλπου, ανέφερε χαρακτηριστικά. Οποιαδήποτε αμυντική προμήθεια προς την Άγκυρα περνά από το Κογκρέσο, υπογράμμισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χάτζη Βασιλείου, αναφερόμενος στις πρόσφατες δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων για την Τουρκία και τα F-35. Μιλώντας στο Earth News, τόνισε ότι η πραγματικότητα δεν έχει αλλάξει, επισημένοντας ότι η Τουρκία εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με τις συνέπειες των κυρώσεων που επιβλήθηκαν λόγω της απόκτησης των ρωσικών πυράβλων S-400. Στην Ολομέλεια της Βουλής συζητείται σήμερα ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του σχετικού νομοσχεδίου στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Το νομοσχέδιο, βασικό σημείο του οποίου είναι η θεσμοθέτηση εκλογής αιρετών σε ένα γύρο, έγινε δεκτό από την πλειοψηφία της Επιτροπής. Η αλλαγή του συστήματος στις αυτοδιοικητικές εκλογές φέρνει μεγαλύτερη συμμετοχή, η οποία δίνει μεγαλύτερη δύναμη στους δημάρχους, είπε ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος. Αίτημα αντισυνταγματικότητας επί της διάταξης για τις αυτοδιοικητικές εκλογές κατέθεσε στο ΠΑΣΟΚ και κατηγόρησε την κυβέρνηση για προσπάθεια χειραγώγησης της ψήφου. Πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι η σημερινή κυβέρνηση και στόχος του είναι η νίκη στις εκλογές για να γίνει η παρελθόν Νέα Δημοκρατία, δήλωσε του Earth News ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης. Υποστήριξε ότι ο κύριος Μητσοτάκης έκανε τη Νέα Δημοκρατία και το Μαξίμου μια προσωπική του υπόθεση και έθεσε ρητορικά το ερώτημα αν μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή ο Αλέξης Τσίπρας.
εκφράζοντας την απορία του αν μπορεί να έρθει ένα άλλο πρόσωπο που έχει ήδη κυβερνήσει με γνωστά αποτελέσματα με ένα κόμμα ιδιωτικής χρήσης και να αντικαταστήσει ένα άλλο σύστημα ιδιωτικής χρήσης. Ο καιρός. Ζέστη, μπόρες και καταιγίδες στα υπηρωτικά, στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών το απόγευμα, στα δυτικά ως 33 βαθμούς θερμοκρασία, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μειώλες ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερθ Λάρισας.
1: Ανοιχτά μικρόφωνα. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Ανοιχτά μικρόφωνα από το δημόσιο ραδιόφωνο για τους πολίτες. Με τον Αλέξανδρο Ζαούτσο από τον Ραδιοθάλαμο Τρικάλων της ΕΡΤ Λάρισας στους 98,3 στα FM. Ανοιχτά μικρόφωνα για να μην χάνεστε στη ζούγκλα της πληροφόρησης. I'm a

κυριολεκτικά σαν ταινία τρόμου, δραματικές ώρες στη Βενεζουέλα, η οποία δέχτηκε ένα διπλό ισχυρό χτύπημα από τον Αγγέλαδο, 7,5 και 7,2 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ. Τουλάχιστον επίσημα δίνονται 32 οι νεκροί, πάνω από 700 τραυματίες, σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό των αρχών. Βεβαίως εκφράζονται φόβοι για κατακόρυφη αύξηση των θυμάτων, των τραυματιών και των αγνοωμένων. Σαν να παίζουμε σε ταινία τρόμου, δήλωσαν στο Guardian κάτοικοι του ισοπεδωμένου Καράκας. Αρκετοί εξ αυτών βρήκαν καταφύγια σε σχολεία τα οποία έχουν μετατραπεί σε κέντρα παροχής άμεσης βοήθειας. Και οι πρώτες πληροφορίες που φτάνουν από τα διεθνή δισογραφικά πρακτορία ανεβάζουν αυτόν τον αριθμό και των τραυματιών, πολύ περισσότερο δε των ανθρώπινων απώλειών.

4 λεπτά μετά τη μία το βράδυ, έτσι, με τα μεσονύκτια ώρα, ώρα Ελλάδος. Η πρώτη σεισμική δόνηση, ο προσεισμός όπως χαρακτηρίστηκε 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και η δεύτερη 7,5 με μικρό εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρων 39 δευτερόλεπτα αργότερα.

η απόλυτη καταστροφή και η μανία βεβαίως της φύσης που σε πολλές των περιπτώσεων δεν μπορεί να αποφευχθεί. Ανοιχτά μικρόφωνα έρθει Λάρισας. Ιδιαίτερα δύσκολες ώρες βιώνουν και οι αγρότες του Δήμου Φαρκαδόνας. Η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε χθες την περιοχή συνοδεύτηκε από έντονη χαλαζόπτωση. Προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε καλλιέργειες και αγροτικές εκτάσεις. Σε πολλές περιοχές του Δήμου Φαρκαδόνας το χαλάζι έπεσε με μεγάλη ένταση και διάρκεια. Να πούμε ότι η πρώτη εκτίμηση, γιατί βρέθηκαν στην περιοχή εκτιμητές του ΕΛΓΑ, στελέχη της υπηρεσίας, δείχνουν ότι έχουν χτυπηθεί βαμβάκια, καλαμπόκια, μποστάνια, κυπευτικά, αλλά και άλλες καλλιέργειες. Και να πούμε ότι όλο αυτό έρχεται λίγες μόλις εβδομάδες πριν από την κρίσιμη περίοδο της ανάπτυξης τους, για τις περισσότερες τουλάχιστον καλλιέργειες. Οι πρώτες εικόνες που μεταφέρουν οι παραγωγοί είναι αποκαρδιωτικές. Σε αρκετά χωράφια η ζημιά φαίνεται να είναι ιδιαίτερα σοβαρή. Η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε και πλημμυρικά φαινόμενα σε δρόμους και αγροτικές εκτάσεις. Οι δυνατοί άνεμοι συμπλήρωσαν αυτό το σκηνικό της κακοκαιρίας που έπληξε την περιοχή. Και βεβαίως αυτό που ζητείτε άμεσα είναι η καταγραφή, η άμεση καταγραφή των ζημιών από τον ΕΛΓΑ, προκειμένου να ξεκινήσουν ως το δυνατόν συντομότερα οι απαραίτητες διαδικασίες αποζημίωσης. Και εκτιμάται ότι μέσα στα επόμενα 2-24 θα υπάρχει πλήρης εικόνα. 15 έως 18.000 στρέμματα έχουν πληγεί. Και πού να ξεκινήσουν πάλι από την αρχή κάποιοι αγρότες. Μια περιοχή εκεί στο Δήμο της Φαρκαδόνας που από τις πλημμύρες του 2023 και νωρίτερα, έτσι, έχει υποστεί πολλαπλά πλήγματα.

Ραδιοθάλαμος Τρικάλων, 2431-024-493 το τηλέφωνο του Ραδιοθάλαμου και μέσα από το προφίλ μας στο Facebook ο Σερτ Λάρισας με ελληνικούς χαρακτήρες, δύο τρόποι επικοινωνίας. Αλέξανδρος Ζαούτσος στην επιμέλεια της εκπομπής. Δημήτρης Τσολάκης στην ρύθμιση του ήχου για σήμερα. 5η 25 Ιουνίου. Να, που φεύγει σιγά σιγά και ο Ιούνις. Δυστυχώς με δυσάρεστες ειδήσεις.

Ανοιχτά μικρόφωνα, έρθει Λάρισα, ραδιοθάλαμο Τρικάλων. Αγωνία τέλο σήμερα βεβαίω και για του υποψηφίου και τι υποψήφιε των πανελληνίων εξετάσεων. Λίγε, ελάχιστε ώρε, ελάχιστη ώρα μάλλον, έτσι. Απομένει για την ανακοίνωση των βαθμολογιών στα πανελλαδικό εξεταζόμενα μαθήματα. Με βάση τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας, οι βαθμολογίες θα ανακοινωθούν λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, εκεί κάπου προς το κλείσιμο της εκπομπής μας, λίγο μετά. Οι βαθμολογίες οι οποίες θα αναρτηθούν στη μορφή καταστάσεων που θα γίνει κάτι τέτοιο σε όλα τα γενικά και επαγγελματικά ηλικία της χώρας, θα περιέχουν τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ένα εξεταζόμενο μάθημα. Και βεβαίως όσα παιδιά, φαντάζομαι όλα, έτσι έχουν δηλώσει, έχουν λάβει και τους κωδικούς, θα τους σταλεί και γραπτό μήνυμα, SMS, στα κινητά τηλέφωνα. Τα καλύτερα να ευχηθούμε. Και το λέμε ως εκπομπή, από τότε που ξεκίνησαν οι πανελλαδικές εξετάσεις και μέχρι την ολοκλήρωσή τους, ότι είναι μόνο η πρώτη σελίδα ενός βιβλίου που γράφουν στη ζωή τους. Είτε τη συμπληρώσουν ολόκληρη, είτε μισή, είτε κατά ένα μέρος, όλες οι υπόλοιπες σελίδες της ζωής τους είναι ελευθερές.

0: Λοιπόν, δύο μεγάλες πολιτιστικές πραγματικά διοργανώσεις έχουμε προσεχώς εδώ στην περιοχή μας. Πάμε λίγο να ξεκινήσουμε με το Πανελλήνιο Αντάμωμα των Σαρακατσανέων, που γνωστό, είναι γνωστό ότι γίνεται στα Περτιλιώτικα Λιβάδια 26 με 28 Ιουνίου, αφιερωμένο στα 200 χρόνια από το θάνατο του Σαρακατσάνου πλαρχηγού Γρηγόρη Λιακατά, και στην έξοδο του Μεσολογγίου. Το φετινό Αντάμωμα των Σαρακατσανέων συναντάμε την κυρία Ελένη Κόκαλη, είναι η πρόεδρος των Σαρακατσανέων στα Τρίκαλα. Γεια σας κυρία Κόκαλη, πώς είστε καταρχάς? Φαντάζομαι ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις προετοιμασίες, έτσι?
1: Ναι, ναι, καλησπέρα. Να ευχηθώ και εγώ, άκουγα την εκπομπή και να ευχηθώ και εγώ στα παιδιά ό,τι καλύτερο. Και πραγματικά είναι πολύ ωραίο αυτό που είπατε, ότι είναι μόνο η πρώτη σελίδα και δεν πρέπει να απελπίζονται. Και για δηλαδή οτιδήποτε δίνει ο Θεός, καλό το δίνει.
0: Σωστά.
1: Οπότε καλή επιτυχία στα παιδιά.
0: Καλή επιτυχία, να μην απογοητεύονται και να συνεχίζουν δυνατά ακριβώς τον αγώνα τους, και πραγματικά δίνουν ένα πολύ σημαντικό αγώνα όλα τα παιδιά. Όχι μόνο στην περίοδο των πανελλαδικών εξετάσεων, καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής τους ζωής. Κυρίως βεβαίως στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στο λύκειο, εκεί πηγαίνοντας προς την διαδικασία των γραπτών εξετάσεων, αλλά δεν κρίνεται η ζωή τους από 4-3 ώρα γραπτά διαγωνίσματα.
1: Σωστό. Πολύ σωστό. Ναι, ακριβώς αυτό. Και είναι και ο μικρότερος αγώνας. Δηλαδή στη ζωή μας, εμείς που έχουμε τώρα πλέον την εμπειρία της ζωής, μπορούμε να πούμε ότι είναι τίποτα όλα αυτά.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή υπάρχουν πιο δύσκολα πράγματα, πιο σημαντικά πράγματα. Αλλά τα παιδιά, αυτά είναι τα προβλήματά τους αυτή τη στιγμή. Οπότε αυτό βλέπουν σαν πρόβλημα.
0: Λοιπόν, για πείτε μας λίγο τι έχετε ετοιμάσει τώρα.
1: Ξεκινάμε, είναι τριήμερες όπως είπατε οι εκδηλώσεις, ξεκινάμε από την Παρασκευή, είναι το γλέντι νεολαίας, είναι ένα γλέντι που ξεκινάει μετά τις 9 στα Περτουλιώτικα Λιβάδια. Το γλέντι αυτό γίνεται για να δώσει βήμα στους νέους καλλιτέχνες, μουσικούς και τραγουδιστές να αποκτήσουν μια εμπειρία, να τους γνωρίσει ο κόσμος. Η διοργάνωση γίνεται από την νεολαία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας. Υπάρχει ξεχωριστό τμήμα στην Πανελλήνια Ομοσπονδία πέρα από το ΔΣ. Τη δεύτερη μέρα, το Σάββατο, το απόγευμα, γίνεται μία δράση, λέγεται Αναδύωση Καραβανιού. Καλύτερα μάλλον να το πω αναπαράσταση καραβανιού, δηλαδή πώς γινόταν η στράτα, η μεταφορά από τον κάμπο στα βουνά και αντίθετα των Σαρακατσανέων, μαζί με τα πρόβατα και με όλο τον οικιακό
0: εξοπλισμό
1: τους. Ναι. Με άλογα, με πρόβατα, με ανθρώπους, όλοι μαζί. Υπήρχε μια ιεροτελεστία σε αυτό. Πήγαιναν τα παιδιά μπροστά μαζί με τις μεγαλύτερες γυναίκες. Πιο πίσω οι γυναίκες της επιτοπλής των μετέφεραν όλα τα πράγματα, τον εξοπλισμό του σπιτιού, και οι άντρες πήγαιναν ξεχωριστά με τα πρόβατα. Κάπου σταματούσαν. Εκεί περιγράφεται όλη η διαδικασία που έκαναν, πώς έτρωγαν, πώς κοιμόντουσαν στη στράτα, στο δρόμο.
0: Είναι υπομπή των γεροντότερων και των παιδιών στην ουσία το καραβάνι αυτό.
1: Όχι, των γυναικών θα μπορούσα να πω. Και των γεροντότερων και των παιδιών φυσικά.
0: Ναι.
1: Γιατί οι άντρες συνήθως πήγαιναν με τα πρόβατα.
0: Ναι, είναι οι νομάδες κτηνοτρόφοι που ξεκινούσαν με τα ζώα τους από το χυμαδιό, έτσι, από τις παιδινές περιοχές προς τα ορεινά βοσκοτόπια. Έτσι,
1: ναι,
0: και το φθινόπωρο το αντίστροφο ταξίδι.
1: Μπράβο, ακριβώς αυτό. Σαν αρχή του Αγίου Γεωργίου και σαν επιστροφή του Αγίου Δημητρίου.
0: Ναι, ήταν μια πορεία οργανωμένη μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια αυτό.
1: Ναι, ακριβώς αυτό. Και το βασικό ήταν ότι ήταν των γυναικών αυτή η διαδικασία όλη. Δηλαδή όλη αυτή είναι η προετοιμασία και η εξέλιξη της πορείας μέσα στον δρόμο ήταν όλη η ευθύνη των γυναικών.
0: Ναι.
1: Πολύ, γιατί οι άλλοι ήταν οι γυναίκες μεγάλοι και παππούδες, θα μπορούσαμε να πούμε.
0: Γέροντες και παιδιά.
1: Ακριβώς. Μέσα σε αυτή, πέρα από αυτή τη στράτα που θα την περιγράψουν, θα υπάρχουν και οι αφηγήσεις μεγαλύτερων ανθρώπων που έζησαν το καραβάνι, τη στράτα. Οπότε θα μας πούνε εμπειρίες τους, θα μας πούνε εικόνες, θα μας μεταφέρουν δηλαδή πράγματα που έζησαν και αυτοί κατά τη διάρκεια της στράτας. Το βράδυ του Σαββάτου θα γίνει το μεγάλο γλέντι, πάλι στα Περτουλιώτικα Λιβάδια. που είναι η κορύφωση των γλεντιών, αγλέντια δηλαδή των δύο ημερών, είναι το Σάββατο. Mm-hmm. Και την Κυριακή το πρωί είναι η κεντρική εκδήλωση που ξεκινάει 11 η ώρα, η οποία περιέχει τα χορευτικά, παρουσίαση των χορευτικών, παρουσίαση παιχνιδιών και ένα δρόμενο που αναφέρεται στα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογίου και το θάνατο του Γρηγόρη Λιακατά.
0: Ναι. Κυρία Κόκαλη, από πού περιμένετε κόσμο, από παντού φαντάζομαι, έτσι?
1: Αυτό είναι το χαρακτηριστικό, ότι ακόμα και από το εξωτερικό, δηλαδή έρχονται άνθρωποι του εξωτερικού. Είναι μια ημερομηνία αντάμωσης όλων των Σαρακατσανέων.
0: Ναι. Και είναι βεβαίως η αναβίωση όλων αυτών των βημάτων των προγόνων των Σαρακατσανέων, και μέσα από το βιωματικό καραβάνι και μέσα από άλλες δράσεις, προσφέροντας προφανώς και την ευκαιρία σε νέα παιδιά, έτσι, σε νέες γενιές, να ζήσουν αυτή την μοναδική εμπειρία. Να που βρίσκουμε πάλι και τα παιδιά μπροστά μας, έτσι, επειδή μιλούσαμε λίγο πριν για την νεολαία. Ναι.
1: Ναι.
0: Συμμετέχουν οι νέοι σε όλο αυτό? Ξεκινάτε και αυτό.
1: Ναι, συμμετέχουν. Ναι. Μπορώ να σας πω ότι ακόμα τα παιδιά, το ενδιαφέρον τους είναι στα γλέντια. Δηλαδή νομίζω εκεί που βλέπεις περισσότερη νεολαία είναι στα γλέντια. Όμως σιγά σιγά, και γι' αυτό υπάρχουν οι δράσεις, για να μπορέσουν να δώσουν την ευκαιρία στα παιδιά να τα γνωρίσουν. Γιατί τώρα είναι παιδιά και δεν τα σκέφτεται, όπως και εμείς νομίζω. Όταν ήμασταν παιδιά δεν κοιτούσαμε κάτι τέτοιο. Σιγά σιγά όμως καταλάβουμε την αξία του να γνωρίζεις τις ρίζες σου. Ναι. Οπότε εμείς είμαστε εκεί με δράσεις, έτσι ώστε να μπορέσουν να δώσουμε στα παιδιά την ευκαιρία να τα γνωρίσουν όλα αυτά.
0: Ναι. Ο καιρός θα είναι καλός, δεν ξέρω τώρα για το Σαββατοκύριακο.
1: Λίγο μας φοβίζει, ναι. Μας λέει λίγο για την Παρασκευή, για μας την λέει Παρασκευή, λίγο, ναι, για το Σάββατο. Mm. Εντάξει, έχει ο Θεός. Την Κυριακή τουλάχιστον, που είναι κεντρική εκδήλωση και θα είναι ο περισσότερος κόσμος έξω, δεν έχει πρόβλημα. Ενώ το Σάββατο και την Παρασκευή οι περισσότερες δράσεις θα γίνουν στην τέντα. Υπάρχει στεγασμένος χώρος και δεν υπάρχει θέμα να μας χαλάσει το γλέντι.
0: Ναι. Mm-hmm. Δεν μας είπατε από πού έρχονται τώρα. Από παντού βέβαια, αλλά πείτε, ναι, μας κάποιες περιοχές, αν έχετε την καλοσύνη.
1: Ναι, ναι, ναι. Πρώτον καιρό έρχονται ένα λεωφορείο με Σαρακατσάνους από τη Βουλγαρία. Δηλαδή άνθρωποι που αφού έκλεισαν τα σύνορα έμειναν στη Βουλγαρία και πλέον έκαναν τις οικογένειές σου. Αυτοί έρχονται κάθε χρόνο και φιλοξενούνται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία, όπως και εμείς όταν πηγαίνουμε στο δικό τους αντάμωμα φιλοξενόμαστε από αυτούς. Έρχονται από Ιταλία πάρα πολλοί άνθρωποι, τώρα μιλάω λίγο για το εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Μετά έρχεται από Μακεδονία, Θράκη. Καλά, τη Θεσσαλία δεν τη βάζω, γιατί έτσι κι αλλιώς είμαστε κοντά.
0: Σωστά, φτάνεται εκεί, ναι, η περιοχή, τα Πατριώτικα Λιβάδια.
1: Από Αθήνα έρχονται, Πελοπόννησο, mm-hmm, και Ήπειρο.
0: Άρα περιμένετε κόσμο αρκετό,
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Να φανταστείτε ότι περιμένουμε γύρω στα... Η συμμετοχή την Κυριακή το πρωί σε χορευτικά είναι πάνω από 25 σύλλογοι, που γύρω στα 500 χορευτές. Έχουν συμμετοχή για την Κυριακή.
0: 500 χορευτές.
1: 500 χορευτές, οι οποίοι η Ομοσπονδία έχει φροντίσει όλοι να κάθονται, όλοι να έχουν κάτι να κεραστούν όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Δηλαδή δίνουμε μεγάλη έμφαση και τιμούμε τους χορευτές που με τις φορεσιές τους, γιατί οι φορεσιές είναι μάλινες. Οπότε είναι δύσκολα, και όμως αυτά τα παιδιά έρχονται και περιμένουν έστω 1-2 ώρες μέχρι να ξεκινήσουν να χορέψουν, περιμένουν εκεί, και εμείς φροντίζουμε γι' αυτό να τα παιδιά να περνάνε καλά.
0: Ναι. Mm-hmm. Και οι μεγαλύτεροι βέβαια,
1: οι άλλοι έχουν τα καθημερινά τους ρούχα, εντάξει. Τα παιδιά όμως είναι με τις φορεσιές και είναι λίγο δύσκολο, να σας πω την αλήθεια, επειδή είμαι χορεύτρια ακόμη,
0: ναι,
1: και ξέρω και φοράω τις φορεσιές, είναι δύσκολο. Απλώς η καρδιά είναι αυτό που κρατάει, σε κρατάει εκεί, και έχεις υπομονή και χαίρεσαι που βρίσκεσαι στο χώρο.
0: Και εμβληματικές βεβαίως οι μορφές των γεροντότερων.
1: Σωστό.
0: Που και αυτοί είναι με τις παραδοσιακές τους στολές.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, πάρα πολύ. Και ακολουθούν και στο καραβάνι, παντού.
0: Ναι. Ωραία, λοιπόν, ξεκινάτε αύριο, Σάββατο και Κυριακή. Βεβαίως η Κυριακή είναι η μεγάλη γιορτή στην ουσία, έτσι, το κλείσιμο του ανταμώματος. Και είπαμε και στην αρχή της επικοινωνίας μας ότι φέτος το 404ο Πανελλήνιο Αντάμματος Σαρακατσανέων είναι αφιερωμένο στον Σαρακατσάνο, ο πλαρχηγό Γρηγόρη Λιακάτα, έτσι, και την έξοδο του Μεσολογγίου.
1: Είναι και δικός μας ο Γρηγόρης, είναι της περιοχής μας, είναι από τον κλινοβό του Ασπροποτάμου.
0: Σωστά.
1: Ναι, είναι και της περιοχής μας ήρωας.
0: Ναι.
1: Και που λίγοι τον γνωρίζουν βέβαια, και γι' αυτό το λόγο εμείς δώσαμε έμφαση σε αυτήν την χρονιά να είναι αφιερωμένο το αντάμωμα στον Γρηγόρη Λιακάτα.
0: Είναι ένας από τους πιο εμβληματικούς Σαρακατσάνους οπλαρχηγούς. Γνωστός και ως Λεωνίδας του Αιτωλικού, θυμάμαι καλά, που θυσιάστηκε μαζί με αρκετούς συγγενείς του το 1826, υπερασπιζόμενος στην Σίδα Ντολμάς, εκεί, στην έξοδο του Μεσολογγίου.
1: Στην κυριολεξία το σόι του ξεκληρίστηκε.
0: Ναι.
1: Και ήταν επιλογή τους, δεν ήταν απλώς έτσι, ήταν επιλογή τους να θυσιαστούν.
0: Ναι. Και μιλάμε για έναν άνθρωπο και την οικογένειά του που είχε και μια οικονομική επιφάνεια.
1: Ναι.
0: Αν θέλετε, δεν είχε κανένα λόγο να μπει στην Επανάσταση.
1: Ακριβώς.
0: Παρ' όλα αυτά, ενώθηκε με τους οπλαρχηγούς εκείνης της περίοδου και μπήκε στις μάχες, χάνοντας βεβαίως και αυτός και πολλά μέλη της οικογένειάς του την ζωή τους για την πατρίδα.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Κυρία Ελένη Κόκαλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και τις πληροφορίες. Να ευχηθούμε τα καλύτερα, έτσι, στο 404 του Πανελλήνιου Αντάμματος Σαρακατσανέων. Είναι από τους θεσμούς που προφανώς και πρέπει να υποστηρίξουμε και δεν πρέπει να χάσουμε σε κάθε περίπτωση, έτσι.
1: Σας ευχαριστούμε και εγώ πολύ. Και σας περιμένουμε.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά. Η κυρία Ελένη Κόκαλη ήταν η πρόεδρος του Συλλόγου Σαρακατσανέων Τρικάλων. Μας έδωσε βεβαίως τα στοιχεία για την πολύ μεγάλη γιορτή αυτού του ανταμώματος. Είπαμε στα Περτιλιώτικα Λιβάδια, 26 με 28 Ιουνίου, από αύριο μέχρι και την Κυριακή, και βεβαίως την Κυριακή το πρωί η μεγάλη αυτή γιορτή των Σαρακατσανέων εκεί στο Περτούλι, σημείο αναφοράς, αν μη τι άλλο.

Με πολιτισμό θα συνεχίσουμε την εκπομπή και με ένα ακόμη μεγάλο αντάμωμα, πανελλαδικό αντάμωμα των Βλάχων αυτή τη φορά, σε πολύ λίγο. Ανοιχτά μικρόφωνα, Έρτη Λάρισσας, Ραδιοθάλαμος Τρικάλων, εδώ στη συντονισμένη. Μείνετε μέχρι και τη μία μαζί σας.

0: Ανοιχτά μικρόφωνα, ΕΡΤ Λάρισα, ραδιοθάλαμος Τρικάλων. Μας ακούτε πάντα μέσα από τους 98 και 3 στα FM, στα RGNA και μέσα από το διαδίκτυο στην ψηφιακή μας πλατφόρμα ΕΡΤ ECO, 19 περιφερειακή σταθμή της ΕΡΤ, η ισχύς εν τη ενώση, τροφοδοτώντας βέβαιως πάντα το κέντρο με τις ειδήσεις που πρέπει και απόλυτα διασταυρωμένες. Είπαμε θα συνεχίσουμε με πολιτισμό, γιατί φιλοξενούμε ως Τρίκαλα και το 40ο Πανελλαδικό Αντώμα των Βλάχων, με στόχο προφανή την μεταλαμπάδευση της πολιτιστικής μας παράδοσης στις νεότερες γενιές, όπως λίγο πριν αναφερθήκαμε και στο 44ο Πανελλήνιο Αντάμα των Σαρακατσανέων. Πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων, τον κύριο Μιχάλη Μαγειρία. Κύριε Μαγειρία, γεια σας, πώς είστε καταρχάς?
1: Καλησπέρα μου από τα Γιάννενα.
0: Σας ευχαριστώ. Έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας για αυτή την επικοινωνία.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Η καρδιά του βλαχόφωνου ελληνισμού, η καρδιά των Βλάχων, θα χτυπήσει στα Τρίκαλα. Ξεκινάμε από αύριο και το Σάββατο. Αυτή τη στιγμή οι χορευτές οι οποίοι θα φτάσουν το Σάββατο είναι πάνω από 1.500. Μιλάμε για μεγάλο αριθμό χορευτών από όλη την
0: πολύ υψηλός αριθμός.
1: Πατρίδα, ναι. Να γιορτάσουμε μαζί τα 40 χρόνια. Mm-hmm. Οι Βλάχοι είναι ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνισμού που με το πουγγί τους και το αίμα τους έκανε τα πάντα για τη δημιουργία του νεοελληνικού κράτους. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί τα Τρίκαλα, ο νομός Τρικάλων γενικά είναι νομός του σε ποσοστό 50-60%, οι κάτοικοι είναι βλαχόφωνης καταγωγής, οπότε είναι πολύ σημαντικό να γιορτάσουν μαζί σε αυτόν, στα Τρίκαλα αυτήν τη μεγάλη εκδήλωση, το Αντάμωμα των Βλάχων.
0: Ναι. Οι Βλάχοι που τους συναντούσαμε βεβαίως σε περιοχές της νοανατολικής Ευρώπης, έτσι δεν ήταν μόνο στην Ελλάδα, ήταν στην Βόρεια Μακεδονία, τη Ρουμανία, τη Σερβία, τη Βουλγαρία, σωστά?
1: Οι Βλάχοι είναι, όπως προείπα, ένα κομμάτι του ελληνισμού. Ναι. Πατρίδα των Βλάχων είναι η Πίνδος και όλοι αυτοί έχουν μετακινηθεί με τα γεγονότα που γνωρίζουμε και έχουν πάει στις γειτονικές χώρες.
0: Ναι.
1: Είναι οι Έλληνες Βλάχοι της Διασποράς, είναι ο βλαχόφωνος ελληνισμός της Διασποράς, οι οποίοι θα έρθουν και αυτοί μαζί μας. Θα έρθουν και από τα Σκόπια και από την γειτονική Αλβανία σύλλογοι να χορέψουν μαζί, θα έρθουν στο Αντάμα των Βλάχων. Εμείς με όλους αυτούς τους ανθρώπους, τους Έλληνες Βλάχους, γιατί πρόκειται για Έλληνες, οι οποίοι έχουν φύγει από την Πίδο και βρέθηκαν σε αυτές τις χώρες, έτσι, χτίζουμε γέφυρες φιλίας και συνεργασίας μαζί τους και χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί θα είναι και αυτοί αυτό το διήμερο μαζί μας για να γιορτάσουν τα 40 χρόνια του Πανελληνίου Ανταμώματος Βλάχων. Εμείς σαν Ομοσπονδία και σαν Παγκόσμια Βλαχική Αμφικτιονία χτίζουμε γέφυρες με αυτούς τους ανθρώπους στα γειτονικά κράτη, πολιτισμικές γέφυρες, και είναι πολύ σημαντικό γιατί και εμείς τους αγκαλιάζουμε και τους φέρνουμε κοντά στην πατρίδα τους, στην Ελλάδα.
0: Από πού περιμένουμε, πείτε μου λίγο περιοχές.
1: Περιμένουμε από το Κρούσοβο, από το Μοναστήρι, από τη Γευγελία, από την Αλβανία, από την Κοριτσά, από το Φιέρι. Θα έχουμε και συλλόγους οι οποίοι θα χορέψουν μαζί μας. Είναι σύλλογοι της Παγκόσμιας Βλαχικής Αμφικτιονίας, δηλαδή βρίσκονται στην ομπρέλα της Παγκόσμια Βλαχική Αμφικτιονία, την οποία έχω τιμή να είμαι πρόεδρος, να με έχουν εκλέξει πρόεδρο και είναι πολύ σημαντικό για μένα.
0: Ναι.
1: Πέρα από την Ομοσπονδία των Βλάχων της Ελλάδος.
0: Mm-hmm. Ξεκινάτε αύριο Παρασκευή, σωστά?
1: Ξεκινάμε αύριο στις 8.30 στην Ασκληπιού, μπροστά στις ομπρέλες, με παρουσίαση ηθών και ηθήμων από την πλούσια ζωή των βλαχόφων, του βλαχόφωνου ελληνισμού.
0: Mm-hmm.
1: Και το Σάββατο στις 6.30 ώρα ξεκινάει η Μεγάλη Πατινάδα, 1.500 χορευτές σε διάδες θα διασχίσουμε την Ασκληπιού στο γύρο της πλατείας και εκεί θα κάνουμε το μεγάλο χορό, κόρλο μάρε που λέμε εμείς οι Βλάχοι. Μετά τα χορευτικά συγκροτήματα θα παρουσιαστούν σε ομάδες, δηλαδή θα είναι 5 σύλλογοι μαζί, 5 χορευτικά θα χορεύουν μαζί. Ένα παράδειγμα σας δίνω, του νομού Σερών, όλα τα χορευτικά ομάδα για να μπορέσουμε για να τελειώσουμε όσο γίνεται στα πλαίσια, στα χρονικά πλαίσια που θέλουμε. Και ο στόχος μας είναι μετά το τέλος να χορέψει μαζί και το κενό μαζί μας για να κάνουμε ένα μεγάλο βλάχικο γλέντι στην κεντρική πλατεία του Τρικάλων γιορτάζοντας τα 40 χρόνια.
0: Είναι σίγουρο ότι θα γίνει κάτι τέτοιο, κύριε Μαγειρία, έχω την αίσθηση. Δεν νομίζω ότι θα το αποφύγετε. Και όσοι τουλάχιστον είναι στα Τρίκαλα, παραμείνουν, αν δεν εκδράμουν τέλος πάντων σε κάποια χωριά ή στη θάλασσα, για το Σαββατοκύριακο. Νομίζω ότι θα στηθεί πραγματικά ένα μεγάλο βλάχικο γλέντι, όπως το είπατε κι εσείς.
1: Νομίζω πραγματικά δεν θα φύγουν, θα μείνουν για να δουν τα όμορφα χορευτικά μας. Ναι. Αυτό έχω αποκομίσει από την οργάνωση όλες αυτές τις μέρες του ανταμώματος. Να ευχαριστήσω την Περιφέρεια Θεσσαλίας, την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων και το Δήμο Τρικαίων, γιατί από την πρώτη στιγμή αγκάλιασαν το αντάμωμα και ήταν δίπλα μας, όλους τους συλλόγους, όλους τους ανθρώπους στον νομό Τρικάλων, στην πόλη του Τρικάλων. Χαιρόμαστε πολύ που θα επισκεφτούμε και εμείς και τα χορευτικά συγκροτήματα και οι βλάχοι από άλλες περιοχές, τα Τρίκαλα. Να πω ότι είναι και ένα σημαντικό γεγονός, μεγάλο οικονομικό γεγονός για τον νομό Τρικάλων, το αντάμα των βλάχων, ανταποδοτικό.
0: Σωστά.
1: Με την έννοια ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει δωμάτιο για να φιλοξενήσει κάποιον στα Τρίκαλα, είναι όλα κλεισμένα. Όλα αυτά τα χορευτικά θα κινηθούν μέσα στην πόλη, στο Τρικάλων και στο νομό. Την Κυριακή θα κάνουν κάποιες εκδρομές, οπότε φανταστείτε ένα μεγάλο οικονομικό γεγονός για το νομό Τρικάλων και για την πόλη των Τρικάλων μέσα στον Ιούνιο. Ναι. Ξέρουμε πόσο ακριβώς είναι αυτό το Σαββατοκύριακο στην πόλη του Τρικάλων.
0: Κύριε Μαγειρία, να κλείσουμε μία ερώτηση. Δεν ξέρω αν σας ευνηδιάζω, αλλά αν σας ρωτούσα ποιο είναι το καλύτερο χαρακτηριστικό ενός βλάχου ως άνθρωπος, ποιο είναι αυτό, για πείτε μου λίγο.
1: Η βλάχη είναι ένα όμορφο κομμάτι του ελληνισμού. Περηφανεύονται για την καταγωγή τους και χαίρομαι που εγώ πηγαίνω σε όλη την Ελλάδα και με τους Έλληνες βλάχους της Διασποράς. Ένα μεγάλο χαμόγελο, λένε ότι είναι βλαχικής καταγωγής και περηφανεύομαι και όλοι εμείς περηφανευόμαστε για τη βλαχική μας καταγωγή.
0: Ναι. Και η νεολαία σε όλο αυτό
1: ενεργεί. Ακολουθεί η νεολαία. Να ευχαριστήσω τα νέα, τα παιδιά τα οποία ακολουθούν. Είναι πάρα πολλά νέα παιδιά τα οποία το Σαββατοκύριακο θα μπορούσαν να βρεθούν σε μια παραλία ή κάπου αλλού και ήδη σιγά σιγά από αύριο το πρωί φτάνουν οι αποστολές στα Τρίκαλα. Είναι πολύ σημαντικό. Και μιλάω και για την νεολαία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι έτσι είναι παιδιά τα οποία ίσως δεν έχουν γνωρίσει τα βλαχοχώρια, όμως πηγαίνουν στους συλλόγους, μαθαίνουν και χορεύουν και θα είναι μαζί μας την Παρασκευή και το Σάββατο. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί στις μικρότερες πόλεις ίσως έχουν τα βλαχοχώρια, έχουν την καταγωγή. Το Σαββατοκύριακο γυρίζουν στο χωριό, καταλαβαίνετε. Όμως αυτά τα παιδιά είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί θα έρθουν κοντά μας. Και μιλάω για μεγάλους συλλόγους, όπως είναι η Ευκαρπία, η Θέρμη από τη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα, συλλόγους, οι οποίες έχουν στη τάξη τους πολλά παιδιά νέα, τα οποία πηγαίνουν στο σύλλογο και οι παλιότεροι τους μεταλαμπαδεύουν τα ήθη και τα έθιμά μας. Και είμαστε πολύ αισιόδοξοι. Θα δείτε πάρα πολλά νέα παιδιά κάθε ηλικίας στην κεντρική πλατεία των Τρικάλων.
0: Και τους είναι πλέον γνώριμα και τα ακούσματα της βλάχικης μουσικής, έτσι.
1: Βεβαίως, ναι, ναι. Στον σύλλογό τους, ναι. Στους συλλόγους, ας πούμε, διδάσκονται χορούς βλάχικους και όχι μόνο από όλη την Ελλάδα, αλλά οι βλάχικοι σύλλογοι εστιάζουν πάνω στα βλάχικα τραγούδια της περιοχής. Γιατί κάθε τραγούδια, θα το δείτε και εσείς την Παρασκευή και το Σάββατο, θα δείτε ότι ενδιαφέρον από κάθε περιοχή τα βλάχικα τραγούδια τα οποία θα μας χορέψουν.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, κύριε Μαγειρία. Καλή επιτυχία να ευχηθώ, αν και θεωρείται μάλλον δεδομένη, και όποιος είναι εκτός, τέλος πάντων, νομού, κάποιος επισκέπτης που θα βρεθεί στην περιοχή μας, νομίζω ότι θα καταλάβει ακριβώς τι σημαίνει βλάχος, έτσι να το πω.
1: Ναι, τους περιμένουμε το όλους απλά. Έχουμε, ναι, φροντίσει και με τα τηλεοπτικά μέσα αλλά και μέσω live stream να μεταδώσουμε όλη αυτή την εικόνα 2 μέρες σε όσοι δεν μπορέσουν να έρθουν να μας δουν, και ειδικά στους Έλληνες βλάχους της Διασποράς, στον ελληνισμό της Διασποράς, να δουν τα όμορφα συγκροτήματα. Και να μεταφέρουμε αυτή την όμορφη τρικόλα εικόνα από την όμορφη πόλη των Τρικάλων.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μαγειρία. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια να σας ευχηθώ. Λοιπόν, αυτά από τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων, τον κύριο Μιχάλη Μαγειρία. Λίγη μουσική. Αντιλαμβάνεστε τι πρόκειται να γίνει έτσι στην πόλη μας και στα ορεινά, εκεί στο Περτούλι, και με το αντάμωμα των Βλάχων το 40, αλλά και με το αντάμωμα των 43, το 44.

0: Ανοιχτά μικρόφωνα, ΕΡΤ Λάρισα σε 98,3 στα FM. Για ένα δεκάλεπτο ακόμη μαζί σας. Προλαβαίνουμε μια τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία. Σας είπαμε στην αρχή της εκπομπής ότι βεβαίως έχουμε τέλος σήμερα για την αγωνία των υποψηφίων και των πανελλαδικών εξετάσεων. Σε λίγη ώρα από τώρα η ανακοίνωση των βαθμολογιών στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Δεν ξέρω, έχει διαφορετική εικόνα ο κ. Αλέξανδρος Καπανιάρης, ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, λίγο μετά τη μία, δεν έχει πει το Υπουργείο. Γεια σας, κύριε Καπανιάρη, πώς είστε καταρχάς?
1: Καλησπέρα σας καταρχάς, μια χαρά. Πραγματικά μία η ώρα θα είναι έτοιμα τα αποτελέσματα στα σχολεία, αλλά και μέσα σε μέσα από ότι έχει δοθεί στη δημοσιότητα η πληροφορία αυτή.
0: Α, τα έχετε πάρει ήδη.
1: Ναι, τα σχολεία τα έχουν πάρει πιο νωρίς.
0: Ναι, πιο νωρίς, ναι.
1: Τα αποκόμματα και τις καταστάσεις, ωστόσο μία η ώρα.
0: Ναι.
1: Προβλέπεται, όπως θα έρθει και το SMS αντίστοιχα κτλ.
0: Ναι. Όλα κύλησαν ομαλά, σωστά, και στα βαθμολογικά κέντρα.
1: Όλα ομαλά, δεν είχαμε κανένα φέτος πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Πολύ ήσυχα.
0: Πολύ ήσυχα, έτσι, και στα βαθμολογικά κέντρα, όλη η διαδικασία.
1: Ναι, δεν είχαμε κανένα θέμα, ούτε μηδενισμό, ούτε κινητά, ούτε γενικώς προβλήματα, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι. Καλά, το άγχος των παιδιών το είχαμε, έτσι, ούτως ή άλλως.
1: Αυτό δεν σταματάει, το έχουμε πει άλλους, το έχουμε συζητήσει.
0: Είναι δεδομένο, έτσι. Τώρα, δοθήσεις ευκαιρίας, εσείς προετοιμάζετε και για τη νέα σχολική χρονιά. Έτσι, τα έχουμε πει και στο παρελθόν ότι η διαδικασία προετοιμασίας εκ μέρους σας γίνεται πολύ νωρίτερα, σωστά?
1: Βέβαια, εμείς δεν σταματάμε ποτέ. Είναι διοικητική υπηρεσία, η Διεθνή Δευτεροβάθμιση Εκπαίδευση, η οποία κοιτάζει τα κενά, τους αναπληρωτές, τις οργανικές θέσεις, προετοιμάζοντας τη μέση Σεπτεμβρίου να είμαστε πανέτοιμοι.
0: Ναι.
1: Συν επιμορφώσεις εκπαιδευτικών, προγραμματισμός σχολικής χρονιάς, εννοείται.
0: Να σας ζητήσω μία χάρη κάποια στιγμή να δούμε κάποια στατιστικά στοιχεία για το μαθητικό δυναμικό, γιατί ξέρετε, χθες είχαμε τον προϊστάμενο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τον κύριο Χρυσό Τρικάλη, και μας έλεγε ότι από το 2013 μέχρι το 2026, μέσα στα 13-14 χρόνια, το ποσοστό του μαθητικού δυναμικού που μειώθηκε είναι της τάξης του 30 με 31%.
1: Αυτό το μαθητικό δυναμικό παραλαμβάνουμε εμείς, το οποίο συνεχίζει. Οπότε, αν σας το πω, κ. Στρικάλης, δεν έχουμε διακυμάνσει εμείς. Ό,τι παίρνουμε, βγάζουμε. Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν πάρουμε το δημοτικό τόσο, τόσο θα βγάλουμε το λύκειο. Σπάνια, εντάξει, η διαρροή είναι μικρή. Άρα, η αύξηση, η μείωση προέρχεται από το δημοτικό.
0: Ναι. Λυπηρό, πραγματικά, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είναι ένα σημαντικό πρόβλημα αυτό το δημογραφικό. Το ξέρουμε όλοι, το έχουμε συζητήσει, αλλά. Πρέπει κάτι να κάνουμε, γιατί σε λίγο θα έχουμε παιδιά.
0: Σωστά. Τι να ευχηθούμε στα παιδιά που θα πάρουν σε πολύ λίγη ώρα, θα δούνε τις βαθμολογίες τους?
1: Να είναι αισιόδοξοι και να καταλάβουν πως αυτό είναι μια αρχή για τον νέο δρόμο που θέλουν να πάρουν. Υπάρχουν πάρα πολλοί δρόμοι, ότι οι ευκαιρίες θα είναι πάρα πολλές. Το ότι περνάω σε μια σχολή δεν εξασφαλίζει κανέναν πια. Είναι ένα πρώτο βήμα, είναι μια πρώτη επιτυχία. Αλλά στην πορεία θα φανεί πώς θα δομηθεί όλη η ζωή τους. Ακόμα και τα παιδιά που δεν έχουν γράψει καλά, και αυτά έχουν τις ίδιες ελπίδες για μένα να κάνουν πράγματα εφόσον το θέλουν.
0: Σωστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καπανιάρη, και που πάντα τα αποκρίνεστε έτσι στις οχλήσεις μας, τις ραδιοφωνικές. Πραγματικά είμαστε υπόχρεοι σε όλο αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ο κύριος Αλέξανδρος Καπανιάρης ήταν ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Και επειδή μας τραγουδάει η Blondie παλιό τραγούδι, έτσι, One Way or Another, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα τα καταφέρουν τα παιδιά. Δίπλα τους να είμαστε σε όλο αυτό. Αυτό έχει σημασία.

0: Δεν ξέρω αν έχει ολοκληρωθεί. Πάντως από το πρωί υπήρχε μια δράση από την εταιρεία Ετρίκαλα στην πλατεία Ρήγα Φεραίου. Στελέχη της δημοτικής εταιρείας ενημέρωναν τους πολίτες για την κατανάλωση των συσκευών στα σπίτια και για την κατανάλωση των ίδιων των οικιών τους. Είναι μια δράση που σχετίζεται με την προσπάθεια ενίσχυσης της γνώσης σε σχέση με την κατανάλωση, τις ηλεκτρικές συσκευές, δηλαδή ποιες είναι ενεργοβόρες και ποιες όχι, τους τρόπους χρήσης τους, τους νέους μετρητές κατανάλωσης, αυτούς τους ψηφιακούς που τοποθετούνται, τέλος πάντων, αλλάζουν τα παλιά ρολόγια. Χαμηλότερη τιμή στο ρεύμα μπορούμε να έχουμε? Εντάξει, τι να γλιτώσουμε τώρα από τις συσκευές? Πόσο μπορούμε να γλιτώσουμε? Θα το δούμε την άλλη εβδομάδα το θέμα. Εντάξει, κάτι μπορούμε να γλιτώσουμε προφανώς, αλλά εντάξει. Όταν το μονοπόλιο της ενέργειας είναι συγκεκριμένες εταιρείες, αντιλαμβάνεστε ότι μάλλον το όφελός μας είναι ελάχιστο. Να συγκρίνετε λίγο τους παλιούς λογαριασμούς που είχατε με τους σημερινούς για να δείτε. Λοιπόν, προλαβαίνουμε έτσι πολύ γρήγορα πρωτοσέλιδα. Προλαβαίνουμε για 1-2 λεπτά. Πάμε λίγο στην εφημερίδα Καθημερινή. Καμίνη, Δυτική Ευρώπη. Ξέρουμε ότι υπάρχουν υψηλές θερμοκρασίες. Εντάξει, να μην τα υπερδιαγκώνουμε βεβαίως και εμείς όλα, ως δημοσιογράφοι και ως μέσα ενημέρωσης. Το έχουμε αυτό. Μαξίμου, καλή σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια. Συνάντηση τη Δευτέρα με ΣΕΠ, το Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων και τη Βιομηχανία των Τροφίμων. Ναι, καλά, με παρακάλια δεν γίνονται τα πράγματα. Εφημερίδα Τα Νέα, 3 φορομπλόκα για ιδιοκτήτες ακινήτων και δαπάνες. Πρόστιμα σε όσους ξεχνούν να δηλώσουν ενοικιοστάσια, παραχωρήσεις ή κάνουν αναλυθείς δηλώσεις, υπολογισμός του ένφια με κλειδί την ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, έκπτωση για δαπάνες καυσίμων με βάση μόνο τιμολόγια με αριθμό φορολογικού Μητρώου, το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Τα Νέα. Πάμε στην εφημερίδα Απογευματινή. Κόφτη στην ακατάσχετη παροχολογία, τέλος η Μαυρογιαλούρη, τα ακοστολόγητα θα των κομμάτων και η κρυσάρα του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, οι κραυγές για το λιγνίτη και το κόστος για την τσέπη μας, όλη αλήθεια για την απολιγνητοποίηση και το αναπτυξιακό μοντέλο μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας. Σοκ με τα όρια ηλικία, σύνταξη στα 70 έτη, εισηγούνται στην Γερμανία ή σοφή. Θα το βρούμε μπροστά μας και το συγκεκριμένο θέμα στην χώρα μας σε κάθε περίπτωση. Εφημερίδα των Συντακτών, λαϊκό πρόβλημα τα κλειστά σπίτια. Αφόρητη πλέον η πίεση για νοικοκυριά από το κόστος στέγασης. Το λάθος μέτρημα με τα κλειστά σπίτια και οι αιτίες που δεν βγαίνουν στην αγορά. Ο υπερτουρισμός, τα Airbnb, η χρυσή βίζα και η έλλειψη προγραμμάτων κοινωνικής κατοικίας. Γιατί τράπεζες και servicers δεν βγάζουν στην αγορά σπίτια που απέκτησαν με πληστηριασμό. Μάλιστα. Ρίζοσπαστης, μαζικός απεργιακός αγώνας, βήμα για αποφασιστική συνέχεια. Εργαζόμενοι από τέσσερις κλάδους έδωσαν χθες τη μάχη της απεργίας. Κατασκευές, τουρισμός, τρόφιμα, ποτά μεταξύ των εργαζομένων που συμμετείχαν σε αυτή την κινητοποίηση. Και Ελεύθερος Τύπος, τελευταίο, χωρίς ένφια πενταετία στα αδήλωτα τετραγωνικά. Τελευταία ευκαιρία για δήλωση από τους ιδιοκτήτες. Μάλιστα. Και το σχέδιο της ΔΕΗ για τη Δυτική Μακεδονία. Να το δούμε. Λοιπόν, τέλος για σήμερα. Ανοιχτά μικρόφωνα από το ραδιοθάλαμο Τρικάλων, της ΕΡΤ Λάρισα, στον Αλέξανδρο Ζαούτσο που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και πίσω από το μικρόφωνο φυσικά τον Δημήτρη Τσολάκη πίσω από τη ρύθμιση του ήχου. Για σήμερα, να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Εμείς θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα. Μάλλον θα τα πούμε την Κυριακή, λίγο μετά τις 10. Στην Κυριακάτικη Πανθεσσαλική εκπομπή, σε δίκτυο Θεσσαλία, σε ΕΡΤ Λάρισα, σε ΕΡΤ Βόλου και δύο ραδιοθαλάμων σε Τρίκαλα και Καρδίτσα. Αλλά κανονικά μέσα από την εκπομπή Ανοιχτά Μικρόφωνα θα τα πούμε την Δευτέρα, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Να είστε όλοι καλά. Για χαρά σε όλους και σε όλες. Να έχετε ένα ευχάριστο Παρασκευό Σαββατοκύριακο και γλεντήστε όσο μπορείτε. Για χαρά.
1: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: 40 Πανελλήνιο Αντάμωμα Βλάχων. Τρίκαλα 26-27 Ιουνίου. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Ασκληπιού. Παρουσίαση λαϊκών δρόμενων, ηθών και εθήμων από την πλούσια πολιτιστική παράδοση του βλαχόφωνου ελληνισμού. Σάββατο 27 Ιουνίου. Κεντρική πλατεία Τρικάλων. Παρουσίαση σε ομάδες των χορευτικών συγκροτημάτων της Ομοσπονδίας. 40 χρόνια Πανελλήνιο Αντάμωμα Βλάχων. Οργάνωση Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων.
1: Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
5: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
6: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
7: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
6: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
7: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στην στήριξη και στο συντονισμό της εκπομπής η Φάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Πέμπτη σήμερα, 25 Ιουνίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Εντύπωση προκαλεί υπόθεση εκβιασμού ενός 13χρονου από ανήλικους στο Βόλο. Κατάφεραν να του αποσπάσουν 370.000 ευρώ. Ξεκινά σήμερα η δίκη για το θάνατο του 17χρονου Άγγελου, που κατέληξε τον περασμένο Ιανουάριο μετά από ξυλοδαρμό από ανήλικο στις Σέρες. Κλειστά παραμένουν τα μικρά παραδοσιακά τυροκομεία της Λέσβου λόγω των μέτρων για τον αυθόδη πυρετό, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εξάγουν τυριά. Ζημιές προκλήθηκαν στη Βεγόρα Αμιντέου από το πυκνό χαλάζι αλλά και τις έντονες βροχοπτώσεις. Στο Ρέθυμνο βανδάλισαν για ακόμη μια φορά ηλεκτρονικούς φορτιστές, οι οποίοι έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας. Σε εξέλιξη βρίσκονται έργα σε λιμάνια και παιδικές χαρές στη Σάμου με επίκεντρο την προσβασιμότητα. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε με μία υπόθεση, η οποία προκαλεί εντύπωση. Μιλάμε για μία υπόθεση εκβιασμού ενός 13χρονου από ανήλικους. Κατάφεραν μάλιστα να το αποσπάσουν 370.000 ευρώ. Ο Χρυσόστομος Τρίμης από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Έχει κάποια στοιχεία του ρεπορτάζ. Χρυσόστομε, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές και στις φίλες ακροάτρες από το Βόλο. Είναι όντως μια υπόθεση που κεντρίζει αρκετά το δημόσιο ενδιαφέρον, καθώς μιλάμε καταρχάς για εκβιασμό ανήλικου, μεταξύ άλλων από ανήλικους, καθώς υπενθυμίζουμε ότι είχε συλληφθεί ένας 34χρονος σε σπίτι συγγενούς του οποίου βρέθηκαν χθες το πρωί μετά από σχετική έρευνα της αστυνομίας παρουσία εισαγγελέως 276.790 ευρώ. Υπενθυμίζουμε επίσης ότι το συνολικό ποσό που φέρεται ο 34χρονος μαζί με τους υπόλοιπους ανήλικους να άρπαξε με εκβιασμό από τον 13χρονο φτάνει τις 370.000 ευρώ. Οι έρευνες της αστυνομίας μετά από αξιοποίηση κατάλληλων πληροφοριών οδήγησαν στο σπίτι συγγενούς του 34χρονου, ο οποίος μάλιστα είχε αποβιώσει από τον περασμένο Απρίλιο, για να εντοπίσουν εκεί ένα χρηματοκιβώτιο, το οποίο περιείχε το προαναφερθέν ποσό, μέρος των χρημάτων που είχαν αποσπαστεί από τον 13χρονο. Και από εκεί και πέρα αναμένεται και η εκδίκαση της υπόθεσης στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας, όπου έχει οδηγηθεί, με τον 34χρονο προς το παρόν να μένει ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Το ύψος του ποσού και η συμμετοχή ανήλικων σε βάρος ανήλικου είναι σίγουρα στοιχεία που δημιουργούν μια υπόθεση που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή.
0: Και όχι μόνο, προκαλεί και εντύπωση και αποτροπιασμό και δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Τα έχουμε ακούσει σχεδόν όλα, Χρυσόστομε, εφόσον ισχύουν όλα αυτά.
1: Σχεδόν, ακριβώς. Περιμένουμε τώρα την αντίδραση της υπεράσπισης του 34χρονου, καθώς είχαμε μια πρώτη επικοινωνία με τον δικηγόρο του, ο οποίος μας ανέφερε ότι την κατάλληλη χρονική στιγμή, χωρίς να προσδιορίζει όμως ποια θα είναι αυτή, θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση από την πλευρά της υπεράσπισης, η οποία, όπως μας σημείωσε, θα συνοδεύεται και από υλικό, το οποίο εμέσως πλην σαφώς θα υποστηρίζει τον πελάτη του. Να υπενθυμίσω ότι η υπεράσπιση είχε ζητήσει, όταν η υπόθεση βρισκόταν στο τριμελές πλημελιωδικείο Βόλου την περασμένη εβδομάδα, να πραγματοποιηθεί ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη στον 13χρονο, καθώς και να υποβληθεί σε ψυχολογικά τεστ προκειμένου να φανεί αν λέει την αλήθεια στην καταγγελία που έγινε και σε όσα ανέφερε στις αστυνομικές αρχές. Περιμένουμε να δούμε αν θα προχωρήσει μια τέτοια διαδικασία ή αν θα απορριφθεί από τις αρχές.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Και να πάμε στις Σέρες, καθώς εκεί σήμερα συνεχίζεται η δίκη για το θάνατο του 17χρονου μετά από ξυλοδαρμό. Μάλιστα, στην απολογία του, ο 16χρονος κατηγορούμενος είχε παραδεχτεί ότι χτύπησε το θύμα έπειτα από καυγά που προηγήθηκε, ωστόσο όμως υποστήριξε ότι δεν τον χτύπησε τόσο βαριά, που να του προκαλέσει θανατηφόρα χτυπήματα. Να πάμε στο Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ Σερών. Βρίσκεται στα δικαστήρια και, Βασίλη, έχει ξεκινήσει η δίκη?
2: Όχι, η δίκη θα ξεκινήσει στις 2. Ουσιαστικά θα συνεχιστεί, γιατί σύμφωνα με το νομικό όρο που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, ότι ξεκίνησε χθες.
0: Ναι.
2: Χθες, βέβαια, ο συνήγορος του 16χρονου δράστη ζήτησε αναβολή. Η πρόεδρος του δικαστηρίου δεν έδωσε την αναβολή αυτή. Είπε ότι πρέπει να γίνει η δίκη. Και μάλιστα οι δικηγόροι του θύματος του 17χρονου Άγγελου λένε ότι είναι αποφασισμένο το δικαστήριο, το τριμελές δικαστήριο ανηλίκων, να κάνει τη δίκη μία μέρα, δύο μέρες, τρεις μέρες, όσες χρειαστούν. Και αυτό γιατί εκπνέει και η προθεσμία αυτή η περίοδος των 6 μηνών, που είναι προφυλακισμένος ο δράστης, από τις 6 Ιουλίου και μετά αποφυλακίζεται. Έτσι πρέπει να βγει απόφαση ή σήμερα ή αύριο μεθαύριο. Βέβαια, να πούμε ότι υπάρχουν και σήμερα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Θα μεταφερθεί σε λίγο 16χρονος στην αίθουσα του δικαστηρίου και κλεισμένο το θυρών θα γίνει η δίκη. Χθες ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα για τους γονείς του Άγγελου. Όπως είπαν και οι δικηγόροι της οικογένειας, πραγματικά ήταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο μετά από 6 μήνες να βρεθούν στον ίδιο χώρο με τον δράστη, τον φερόμενο δράστη. Όπως είπε πολύ σωστά Βίκη, ο δράστης έχει ομολογήσει ότι πήγε ο ίδιος με 2 φίλους του στον προαύλιο χώρο παραμονές Θεοφανίων του 2026, στον προαύλιο χώρο της Μητρόπολης, βρήκε τον Άγγελο και εκεί τον χτύπησε. Βέβαια, επικαλείται και λέει ότι τα χτυπήματα δεν ήταν τέτοια που να του προκαλέσουν το θάνατο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, να πούμε ότι 3 ιατροδικαστές είχαν βγάλει ένα πόρισμα το οποίο μιλούσε για έναν ανελαίητο ξυλοδαρμό για πάρα πολλά χτυπήματα, 31 χτυπήματα στο σώμα του Άγγελου, και μάλιστα ο τεχνικός σύμβολος οικογένειας, ο οποίος σήμερα θα καταθέσει και έχει και την έκθεση που έχει σχηματίσει, αυτό που λέει είναι ότι τα χτυπήματα ήταν τέτοια, γονατιές στο κεφάλι.
0: Ναι.
2: Ήταν τα χτυπήματα που ουσιαστικά επέφεραν το θάνατο, και μάλιστα δεν είχε και σωτηρία ο Άγγελος. Δηλαδή, και στο νοσοκομείο να πήγαινε το ίδιο βράδυ, θα έχανε τη ζωή του. Βέβαια, ο δικηγόρος του 16χρονου ίσως να επικαλεστεί και βίντεο που υπάρχουν, γιατί με το που έγινε αυτός ο ξυλοδαρμός, ο 17χρονος Άγγελος πήγε σε ένα πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών, μπήκε στην τουαλέτα για περίπου 20 λεπτά, έριξε νερό στο πρόσωπό του, και συνέχεια υπάρχουν βίντεο που δείχνει ότι τον πηγαίνουν οι φίλοι του στο σπίτι και μπαίνει στο σπίτι. Θα επικαλεστεί αυτό, ότι δηλαδή ήταν σε καλή κατάσταση και ότι μπόρεσε να, όλο αυτό το χρονικό διάστημα
0: να φτάσει μέχρι το σπίτι του.
2: Αλλά βέβαια η έκθεση του ιατροδικαστική, είναι πραγματικά καταπέλτης, γιατί ουσιαστικά λέει ότι ήταν γονατιές. Και βέβαια το ότι κατάφερε ο Άγγελος να φτάσει στο σπίτι, αυτό δεν σημαίνει κάτι. Κατάφερε να πάει στο σπίτι και να καταλήξει στις 10 η ώρα το βράδυ.
0: Μάλιστα.
2: Το πρωί τον βρήκε η αδελφή του. Πραγματικά οι γονείς, έχει γίνει ένα κάλεσμα σε πολίτες των Σερών, σε εκπαιδευτικούς, σε μαθητές, να βρεθούν έξω από το δικαστικό μέγαρο Σερών. Το ίδιο έγινε και χθες. Πιθανότατα σε λίγο θα μαζευτεί και κόσμος έξω από το δικαστικό μέγαρο, και κλεισμένο το Θερών η δίκη. Περιμένουμε να δούμε τι θα καταθέσουν οι μάρτυρες. Έχουμε 12 μάρτυρες. Ανάμεσα αυτούς είναι και οι γονείς του Άγγελου. Είναι μια υπόθεση που πραγματικά έχει συγκλονίσει την τοπική μας κοινωνία και όχι μόνο, όλη την Ελλάδα. Ένα νέο παιδί έφυγε από τη ζωή.
0: Έτσι. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη. Συνελήφθη αστυνομικός για ενδοοικογενειακή βία και ναρκωτικά στα Χανιά. Την καταγγελία έκανε η σύζυγός του και πλέον ο αστυνομικός οδηγείται στις αρμόδιες αρχές. Από την ΕΡΤ Χανίων θα μας ενημερώσει ο Βασίλης Φουντουλάκης. Βασίλη.
3: Καλησπέρα, Βρήκη. Μια ιδιαίτερη υπόθεση χειρίζεται η αστυνομική διεύθυνση Χανίων, καθώς ύστερα από καταγγελία γυναίκας για βίαιση συμπεριφορά απέναντί της από τον αστυνομικό σύζυγό της, έχουμε έναν αστυνομικό εν ενεργεία υπό αστυνόμο, ο οποίος βρίσκεται ουσιαστικά στα κρατητήρια του αστυνομικού μεγάρου, καθώς συνελήφθη για την καταγγελία αυτή για ενδοοικογενειακή βία. Μάλιστα, η σύλληψη έχει να κάνει και με δύο πράγματα, δηλαδή εκτός από την ενδοοικογενειακή βία, η σύλληψη έγινε και για κάποια ναρκωτικά μικρής ποσότητας, η αλήθεια είναι, που βρέθηκαν στο σπίτι της συγκεκριμένης οικογένειας, ενώ αξίζει να τονιστεί ότι το συμβάν αυτό της ενδοοικογενειακής βίας έγινε τις προηγούμενες ημέρες, οπότε η σύλληψη δεν έγινε στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Ο αξιωματικός της Ελλάς συνελήφθη και σύμφωνα με πληροφορίες και παλαιότερα, Βίκη, φαίνεται να είχε απασχολήσει τις αρχές για άλλη έκνομη υπόθεση και πιο συγκεκριμένα είχε απασχολήσει αρχές, όπως τουλάχιστον λένε οι πληροφορίες, για ασέλεια εις βάρος ανήλικου παιδιού, το οποίο όμως ποτέ, στην οποία υπόθεση ποτέ δεν υπήρξε κάποια εξέλιξη ή κάποια αποδεικτικά στοιχεία, ούτως ώστε να φτάσει ο συγκεκριμένος αστυνομικός στον εισαγγελέα. Πάντως, ο αστυνομικός αναμένεται στο επόμενο άμεσο διάστημα να οδηγηθεί στην εισαγγελία Χανίων, όπου αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή και φυσικά η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της πλέον.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.
3: Χανίων, όπου αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή και φυσικά η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της πλέον.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.

0: κινητό τηλέφωνο των υποψηφίων, σε όσους το είχαν αιτηθεί και από εμάς φυσικά. Ευχόμαστε να πήγαν όλα καλά. Τώρα, μέχρι το τέλος του έτους θα έχει ολοκληρωθεί η μελέτη για την αντικατάσταση του αγωγού ίδρευσης στην περιοχή της Χρυσίδας, που λόγω συνεχών βλάβων προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην υδροδότηση της πόλης. Αύριο, στο μεταξύ, αναμένεται να υπογραφεί η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία για την εκτέλεση έργων ίδρευσης σε 3 προβληματικά σημεία του Δήμου Κέρκυρας. Η Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Η μελέτη αυτή τη ΙΑΚ είχε αναθεθεί σε ιδιώτη προκειμένου να γίνει το έργο της αποκατάστασης του μεγάλου μέρους του αγωγού της Χρυσίδας, προϋπολογισμού 12 εκατομμυρίων, ο οποίος βρίσκεται σε μια πολύ άσχημη κατάσταση και δίνει συνεχείς βλάβες που προκαλούνται σχεδόν καθημερινά και έχουν θέσει την πόλη σε μια πολύ δύσκολη θέση, καθώς πόλη και προάστια μένουν για αρκετές ώρες χωρίς νερό. Το έργο προεκτιμάται ότι θα έχει προϋπολογισμό, όπως είπαμε, 12 εκατομμύρια ευρώ. Και τις επόμενες μέρες θα πραγματοποιηθεί και μια τεχνική σύσκεψη στο Δήμο και με τη ΔΕΙΑΚ, προκειμένου να εξεταστούν εκ νέου όλες τις λεπτομέρειες. Μάλιστα, προβλέπεται ο αγωγός να αντικατασταθεί από υλικό τέτοιο που θα είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στις υψηλές πιέσεις. Η χρηματοδότηση του έργου θα αναζητηθεί μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος, καθώς επιβεβαιώθηκε από την πρόσφατη συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης ότι περιλαμβάνει και πιστώσεις 20 εκατομμυρίων που αφορούν το σύνολο της περιφέρειας για την εκτέλεση επιγόντων έργων ίδρυυσης. Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας αναμένεται να καταθέσει μια πρόταση χρηματοδότησης από το συγκεκριμένο εργαλείο, αισιοδοξώντας ότι θα εξασφαλίσει τουλάχιστον τα 7 με 8 εκατομμύρια. Τα υπόλοιπα χρήματα αναμένεται να τα αναζητήσει από άλλα προγράμματα. Στο μεταξύ, αύριο το πρωί θα υπογραφεί από το Δήμο και την ανάδοχο εταιρεία η σύμβαση του έργου επίγοντα έργα ίδρυυσης στις δημοτικές συνότητες Κερκυρίων και Αχιλλείων, που αφορούν αντικαταστάσεις αγωγών στον ποταμό, στους Ευρωπούλους και το Γαστούρι, με τη χρηματοδότηση ύψους 1,6 εκατομμύρια να έχει εξασφαλιστεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Σε πρόγραμμα για την παροχή πόσιμου νερού και τη διαχείριση των υδάτων εντάσσονται νησιωτικοί δήμοι, σύμφωνα με την απόφαση που υπεγράφει χθες σε εκδήλωση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με το πρόγραμμα χρηματοδοτούνται 10 έργα σε 9 νησιωτικούς δήμους με συνολικό ποσό ύψους άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο θα μας πει περισσότερα. Μαριέτα.
2: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι έχει προκαλέσει αισθήματα ικανοποίησης και ανακούφισης αυτή η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος που υπεγράφει χθες σε μια εκδήλωση που έγινε στο Υπουργείο να χρηματοδοτηθούν νησιωτικοί δήμοι που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τη λειψιδρία. Όπως είπες Βίκη, είναι 10 έργα σε 9 νησιωτικούς δήμους, συνολικά 15 εκατομμυρίων ευρώ. Να σας πω ότι στη δική μας περιοχή, του Νοτίου Αιγαίου δηλαδή, υπάρχουν 2 έργα στις Κυκλάδες, δίκτυο ίδρευσης στην Άξο και δεξαμενή ίδρευση στην Αμοργό, ενώ για τα 12 άνοισα προβλέπεται η χρηματοδότηση της ΔΕΙΑ Ρόδου με 2,9 εκατομμύρια ευρώ για έργα που έχουν να κάνουν κυρίως με δίκτυα ίδρευσης. Αυτό ανακοινώθηκε κιόλας εδώ επίσημα χθες το βράδυ σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το ανακοίνωσε ο Δήμαρχος ο Αλέξανδρος Κολιάδης, ενώ επίσης από τα 12 άνοισα έχουν να περιληφθεί στο πρόγραμμα η Αστυπάλαια, στην οποία θα εγκατασταθούν μονάδες αφαλάτωσης, και η Λέρος, για την οποία προβλέπονται μονάδες αφαλάτωσης με κάποια συνοδά έργα. Πρέπει να σας πω για τη Λέρο και την Αστυπάλαια ότι οι Δήμοι, οι Δημοτικές Αρχές, είχαν ζητήσει πριν από πολύ καιρό να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το θέμα της λειψιδρίας. Αυτό ουσιαστικά σήμαινε η επιτάχυνση και διευκόλυνση κάποιων διαδικασιών δημοπράτησης και εκτέλεσης έργων για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Και ουσιαστικά τώρα με την απόφαση αυτή του Υπουργού Περιβάλλοντος είναι η υλοποίηση της κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ο Δήμαρχος Αστυπάλαιας, ο Νίκος Κομινέας, μίλησε νωρίτερα στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, εξέφρασε την ικανοποίησή του, είπε ότι έχει γίνει σοβαρή δουλειά και από την πλευρά του Υπουργείου με το πρόγραμμα αυτό. Οπότε περιμένουμε τώρα να γίνουν με κάποιες ταχύτερες διαδικασίες αυτά τα έργα. Κατά τα λοιπά, υπάρχουν έργα στις σποράδες, στα Επτάνησα και συγκεκριμένα στη Ζάκυνθο, αλλά και σε μια περιοχή της Κρήτης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Πρωταβλητισμός σε πανελίδα.

0: Ελλαδικό επίπεδο κάνει η περιφέρεια Θεσσαλίας αναφορικά με τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, με τη Λάρισα μάλιστα να κρατά τα σκύπτρα. Η περιφέρεια εφαρμόζει ένα ενιαίο πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών, το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Να πάμε στην ΕΡΤ Λάρισα και στο Γιάννη Γιάτσιο. Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Στη Λάρισα, πέρυσι, από τα 46 κρούσματα πανελλαδικά, τα 19 είχαν εντοπιστεί στην πόλη μας εδώ και στην ευρύτερη περιοχή. Αντιλαμβάνεσαι ότι μιλάμε σχεδόν για το 50% των κρούσματων. Και δεν είναι μόνο αυτό. Στη Θεσσαλία έχουν καταγραφεί από το 2010 έως το 2025 320 επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Γεγονός που αντιστοιχεί σχεδόν στο 15% των συνολικών κρούσματων σε επίπεδο χώρας. Η Θεσσαλία δυστυχώς είναι στην πρώτη γραμμή όσον αφορά την συγκεκριμένη νόσο. Όσο και η περιφέρεια Θεσσαλίας, στο πλαίσιο βεβαίως παρουσίασης του ολοκληρωμένου προγράμματος, κάνει ό,τι μπορεί για να υπάρξει αποτελεσματικότερη πρόληψη όσον αφορά τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ο περιφερειάρχης, ο κ. Κουρέτας, είπε ότι αυτό το ολοκληρωμένο μοντέλο πρόληψης, επιτήρησης και επιστημονικής παρακολούθησης αξιοποιεί σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία, ψηφιακά συστήματα διαχείρισης δεδομένων, αλλά και μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης. Επικεφαλής βέβαια του προγράμματος είναι ο Δ. Σπύρος Μουρελάτος, ο οποίος είναι πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Καταπολέμησης των Κουνουπιών, ο οποίος αναφέρθηκε στον κεντρικό συντονισμό που θα γίνει και στους 25 δήμους Θεσσαλικής Περιφέρειας. Υπάρχουν 5.000 εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών, όπως είπε ο ίδιος, και 27 σταθερές θέσεις όπου τοποθετούνται παγίδες και γίνονται χιλιάδες δειγματοληψίες και σε υγρότυπους, αλλά και σε αγροτικές, αλλά και σε περιαστικές περιοχές. Μέχρι και τις 20 Ιουνίου είχαν πραγματοποιηθεί, όπως είπε ο κ. Μουρελάτος, περισσότερες από 13.800 δειγματοληψίες. Από τις μέχρι τώρα μετρήσεις φαίνεται να υπάρχουν χαμηλά επίπεδα παρουσίας των κουνουπιών και θετικές ενδείξεις για τις επόμενες εβδομάδες. Και βεβαίως για το γεγονός αυτό συντέλεσε ότι συντέλεσαν και τα καιρικά φαινόμενα των προηγούμενων μηνών. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο σύστημα EcoDev Intelligence. Είναι ένα καινοτόμο σύστημα υποστήριξης λήψης αποφάσεων με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο εφαρμόζεται ήδη σε 5 περιφέρειες της χώρας και επιτρέπει την ανάλυση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, την ιεράρχηση των περιοχών υψηλού κινδύνου, καθώς και τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό των παρεμβάσεων για τη μείωση του πληθυσμού των κουνουπιών. Το σύστημα έχει ενσωματώσει περισσότερες από 45 εκατομμύρια καταγραφές στο πεδίο και περιβαλλοντικά δεδομένα και αποτελεί μία από τις πλέον προηγμένες εφαρμογές στον τομέα της διαχείρισης των κουνουπιών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι το μοντέλο διαχείρισης και καταπολέμησης των κουνουπιών στη Θεσσαλία. Ελπίζουμε ότι θα αποδώσει τα αναμενόμενα και έτσι όπως βεβαίως το σχεδιάσαν οι αρμόδιοι. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ζημιές προκλήθηκαν στη Βεγόρα Αμιντέου από το πυκνό χαλάζι αλλά και τις έντονες βροχοπτώσεις. Από την ΕΡΤ Φλόρινα θα μας ενημερώσει τώρα η Τάμη Αδάμου. Τάμη, καλώς σου μεσημέρι.
2: Για άλλη μια φορά η κλιματική κρίση και η κλιματική αλλαγή χτύπησε τους καλλιεργητές της περιοχής του Αμιντέου, της Βεγόρας, του Μανιακίου και του Αντιγόνου, οι οποίοι είδαν εχθές με την έντονη χαλαζόπτωση να καταστρέφονται για άλλη μια φορά οι καλλιέργειες, ωστόσο οι υδροκαλλιέργειες με τα ροδάκινα, τα μήλα και τα κεράσια, όσο βέβαια και οι αμπελώνες. Ζημίες προκλήθηκαν και στο γήπεδο 5x5 της τοπικής κοινότητας Βεγόρας, όταν το τοιχείο έπεσε, καταπλακώνοντας και αγροτικά μηχανήματα σε παρακείμενο οικόπεδο ενός νέου αγρότη που είχε στήσει τη ζωή του εκεί. Τα προβλήματα είναι τεράστια, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Αμιντέου, κυρία Διαμάντο Κρητικού, σε δηλώσεις της στην ΕΡΤ, επισημένοντας πως θα πρέπει σύντομα να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα οι αγρότες, δίνοντας προκαταβολή για τις αποζημιώσεις που θα πρέπει να πάρουν τόσο από την προηγούμενη χαλαζόπτωση που έπληξε τις καλλιέργειές τους, όσο και από αυτήν την χθεσινή που πραγματικά βούλιαξαν, όπως χαρακτηριστικά είπε, τα χωράφια τόσο με τις υδροκαλλιέργειες όσο και με τους αμπελώνες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη. Πρωτοποριακή επέμβαση από καθηγητή ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών έγινε πριν από λίγες μέρες. Πιο συγκεκριμένα, ο ασθενής βρισκόταν στην Αθήνα, ενώ ο γιατρός που τον χειρούργησε ήταν στην Κίνα. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤΑ Πάτρας θα μας πει περισσότερα για αυτή την πρωτοποριακή επέμβαση. Νίκο.
3: 8.000 χιλιόμετρα φαίνεται ότι δεν αποτελούν πλέον εμπόδιο προκειμένου ένας γιατρός να μπορέσει να χειρουργήσει με επιτυχία έναν ασθενή. Αυτό το απέδειξε στην πράξη ο καθηγητής ιατρικής και διευθυντής της ουρολογικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας, Ευάγγελος Γιάτσικος, ο οποίος προημερών βρισκόταν στην μακρινή Γιουχάν της Κίνας και χειρούργησε με επιτυχία σε μια επέμβαση προστατεκτομής έναν ασθενή ο οποίος βρισκόταν στην Αθήνα. Ο γιατρός στην ουσία φορώντας μόνο την γραβάτα του και όχι κάποια ιατρική στολή, με τη χρήση ρομποτικών μηχανημάτων αλλά και των νέων τεχνολογιών στο επίπεδο των δικτύων, κατάφερε σε πραγματικό χρόνο να χειρουργήσει τον ασθενή με απόλυτη επιτυχία, παρά το γεγονός ότι τους δύο χώριζαν μια τόσο μεγάλη απόσταση. Τα ρομποτικά μηχανήματα πλέον έχουν, η τεχνολογία τους έχει προχωρήσει πάρα πολύ και αυτό το οποίο υπολοιπόταν ήταν το ζήτημα των δικτύων, έτσι ώστε οι πληροφορίες και οι εντολές να φτάνουν σε πραγματικό χρόνο στα ρομποτικά μηχανήματα, και αυτό πλέον το κομμάτι με την νέα τεχνολογία έχει ξεπεραστεί, με αποτέλεσμα η τηλεχειρουργική κατά μία έννοια να είναι η επόμενη φάση στην κλασική χειρουργική έτσι όπως την γνωρίζαμε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Τώρα, με μεγάλη επιτυχία, ολοκληρώθηκε χθες η επετειακή εκδήλωση για τη συμπλήρωση 200 χρόνων ιστορικής διαδρομής και προσφοράς της Ερμούπολης, την οποία διοργάνωσε φυσικά ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης. Μαζί μας στη τηλεφωνική γραμμή έχουμε τον Δήμαρχο Σύρου, Αλέξανδρο Αθανασίου. Κύριε Αθανασίου, καλό μεσημέρι.
4: Γεια σας, καλημέρα σας, καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Και χρόνια πολλά καταρχήν και για την Ερμούπολη. Πείτε μας έτσι δύο λόγια για αυτή την εκδήλωση. Ά, 200 χρόνια κλείσατε.
4: Πολύ ωραία, μια πολύ συγκινητική εκδήλωση. Είχαμε πάρα πολλούς προσκεκλημένους από αδελφές πόλης της Ερμούπολης, από το εξωτερικό, από το εσωτερικό. Ήταν πάρα πολύ όμορφα και πάρα πολύ συγκινητικά. Η πόλη μας έκλεισε 200 χρόνια. Είναι μια κυρία αρχόντισσα 200 ετών.
0: 200 ετών, ωστόσο όμως προσελκύει το ενδιαφέρον ολόκληρου του κόσμου, θα λέγαμε, η Ερμούπολη. Έχει ιστορική προσφορά.
4: Κοιτάξτε, η Ερμούπολη ουσιαστικά σε σχέση με τις άλλες πόλεις που στον αγώνα του 1821, στον αγώνα της ανεξαρτησίας της πατρίδας μας έδωσαν αίμα, το αίμα τους οι πολεμιστές, η Ερμούπολη ουσιαστικά η προσφορά της η μεγάλη ήταν σε χρήμα και σε πλοία που ενίσχυαν τον αγώνα. Σαφώς και κάποιοι πολέμησαν επίσης, αλλά ήταν ουσιαστικά ένα ουδέτερο μέρος στο οποίο αναπτυσσόταν το νέο κράτος, η νέα Ελλάδα να την πούμε έτσι. Και η προσφορά της ήταν πολύ μεγάλη, ειδικά στα πλοία.
0: Και ήταν και μια εκδήλωση χθεσινή, κυρία Αθανασίου, η οποία μεταδόθηκε και από το επίσημο κανάλι του Δήμου διαδικτυακά.
4: Ναι, διαδικτυακά, και παρακαλούμε να το βάλετε και στα site σας και σε όλες τις δυνατότητες που έχουμε, για να τη δει όλο και περισσότερος κόσμος και να μάθει ποια είναι η Ερμούπολη, την ιστορία της, το παρόν της και το μέλλον της φυσικά.
0: Μάλιστα. Ποιο είναι το μέλλον της Ερμούπολης, κυρία Αθανασίου? Τι πιστεύετε εσείς ότι υπολείπεται έτσι ώστε να γίνει εκεί?
4: Εμείς έχουμε ένα χρέος καταρχάς να διαφυλάξουμε την πόλη μας έτσι όπως είναι, διότι έχει ένα τρομερό αρχιτεκτονικό απόθεμα. Είναι μια από τις πόλεις, από τις λίγες νεοκλασικές πόλεις που έχουμε στην Ελλάδα, και αυτό πρέπει να το διαφυλάξουμε ως κόρυν οφθαλμού. Από εκεί και πέρα το μέλλον σαφώς δεν είναι όπως το παρελθόν τόσο ένδοξο όπως το 19ο αιώνα, αλλά η Ερμούπολη πορεύεται και στο μέλλον με θάρρος και αισιοδοξία.
0: Μάλιστα, και με πολλούς τουρίστες φυσικά.
4: Και με αρκετό τουρισμό, ναι, παρότι δεν ήμασταν τουριστικοί πριν καμιά 30 χρόνια, τώρα προσπαθούμε και σε αυτό το τομέα να επιμηκύνουμε την
0: τουριστική περίοδο
4: και να δεχόμαστε κόσμο από όλο τον κόσμο.
0: Το Σεπτέμβριο μάλιστα πρόκειται να διοργανωθεί και το Άνοιγμα Σύρος εκεί, έτσι δεν είναι?
4: Το Άνοιγμα μας βοήθησε και χτες έκανε ένα τρομερό projection mapping στο Θέατρο Απόλλων της Σύρου, στην όψη δηλαδή του θεάτρου μας. Είναι ένα από τα πιο γνωστά φεστιβάλ, μπορώ να πω πανελληνίως, και έχει κατακτήσει και την ευρωπαϊκή αγορά και την ξένη αγορά. Το Σεπτέμβρη πράγματι έχουμε το Άνοιγμα, το οποίο θα είναι και αυτό αφιερωμένο στα 200 χρόνια της πόλης μας.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Αθανασίου. Καλή σας συνέχεια. Η τελετή παράδοσης παραχωρητηρίων στους δικαιούχους των εργατικών κατοικιών του οικισμού Κυρακαλής στα Γρεβενά έγινε σήμερα το μεσημέρι, παρουσία της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως. Η Φωτεινή Γαλογάβρου από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι μαζί μας και, Φωτεινή, αν δεν κάνω λάθος, οι δικαιούχοι αυτών των εργατικών κατοικιών περιμένουν πάρα πολλά χρόνια.
5: Έτσι ακριβώς, Αβίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 19 χρόνια μετά την έναρξη της διαδικασίας, 40 οικογένειες κρατούν πλέον στα χέρια τους τα έγγραφα που σηματοδοτούν το πρώτο βήμα για την εγκατάστασή τους στις νέες κατοικίες. Όπως και εσύ πολύ καλά προείπες, παρουσία της Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως και της Διοικήτριας της ΔΥΠΑ πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια του νέου οικισμού εργατικών κατοικιών, ο οποίος περιλαμβάνει συνολικά 80 κατοικίες διαφορετικών τύπων και βαδών. Μετά την τελετή των εγγενείων, οι παραπερισκόμενοι περιηγήθηκαν στον οικισμό και επισκέφτηκαν κατοικίες που άνοιξαν για πρώτη φορά για το κοινό, αποκτώντας εικόνα των χώρων που σύντομα θα φιλοξενήσουν τις νέες οικογένειες. Πρόκειται για ένα νέο σύγχρονο οικισμό με κατοικίες από 90 έως 115 τετραγωνικών μέτρων, καθώς και μεζονέτες που είναι σχεδιασμένες να καλύπτουν τις στεγαστικές ανάγκες οικογενειών της περιοχής. Για τους πρώτους 40 δικαιούχους έχει ήδη ολοκληρωθεί ο απαιτούμενος έλεγχος των φακέλων, ενώ για τους υπόλοιπους 40 συνεχίζεται η διαδικασία επικυρωποίησης των στοιχείων τους. Η σημερινή μέρα αποτελεί το πρώτο βήμα μιας διαδικασίας που οδηγεί στην οριστική παραχώρηση των κατοικιών. Για τους δικαιούχους όμως που περίμεναν, όπως είπαμε στην αρχή, σχεδόν 19 χρόνια, είναι ήδη μια μέρα δικαίωσης και συγκίνησης. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή.
6: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε στα Ιωάννινα, τα οποία επισκέφθηκε ο Μαργαρίτης Σχοινάς, όπου είχε και συναντήσεις με αγρότες. Ο κύριος Σχοινάς, να πούμε πως παρέλαβε από την Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων το πτυχίο του Βαγγέλη Γιακουμάκη, το οποίο και θα παραδώσει στους γονείς του. Να πάμε στην Βάσο Γκόρου από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Βάσο.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, το τιμητικό πτυχίο που απονεμήθηκε στη μνήμη του αδικοχαμένου Βαγγέλη Γιακουμάκη παρέλαβε από τη διευθύντρια της Γαλακτοκομικής Σχολής Ιωαννίνων χθες ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κ. Σχοινάς, ανακοινώνοντας ταυτόχρονα ότι θα το παραδώσει αύριο Παρασκευή στους γονείς του εκλειπώντος. Ο Υπουργός χαρακτήρισε την πρωτοβουλία οφειλόμενο χρέος τιμής της πολιτείας. Κατά την επίσκεψή του στη Γαλακτοκομική Σχολή συναντήθηκε και με τους σπουδαστές της σχολής, τους οποίους κάλεσε να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους προς όφελος της αγροτικής ανάπτυξης και των τοπικών κοινωνιών. Ο κύριος Σχοινάς βρέθηκε χθες στο Μέτσοβο, παρουσιάζοντας τη στρατηγική της Ελλάδας για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Στη δεύτερη περιφερειακή συνεδρίαση του Εθνικού Διαλόγου για την κοινή αγροτική πολιτική, όπως ανέφερε, η χώρα θα επιδιώξει τη διατήρηση ισχυρού προϋπολογισμού, μεγαλύτερη ευελιξία για τα κράτη-μέλη και πολιτικές προσαρμοσμένες στη μεσογειακή γεωργία. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι 80 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για έργα διαχείρισης υδάτων και μικρά δημόσια ερωτευτικά έργα με στόχο τη μόνιμη ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα. Συναντήθηκε και με τους παραγωγούς του ΤΟΕΒ Κρύας Λαψίστας, οι οποίοι μετά τα περσινά προβλήματα άρδευσης διεκδικούν αποζημιώσεις. Μέσα στον Ιούλιο αναμένεται να καταβληθούν οι αποζημιώσεις στους παραγωγούς, όπως δεσμεύτηκε ο Υπουργός. Ανακοινώθηκε ενίσχυση de minimis ύψους 1,8 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ συζητήθηκαν και η νέα τεχνική μελέτη για την περιοχή και το σχεδιαζόμενο αρδευτικό έργο του κάμπου της Λαψίστας προϋπολογισμού άνω των 21 εκατομμυρίων ευρώ. Να σημειώσουμε ότι πέρσι η παραγωγή του ΤΟΕΒ Κρύας και Λαψίστας δεν μπόρεσαν να αρδεύσουν τις καλλιέργειές τους, καθώς δεν χορηγήθηκε άδεια νερού, το νερό δεν είχε κριθεί κατάλληλο για άρδευση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βάσο. Πανικός προκλήθηκε σε κεφαλοχώρη του Ηρακλείου στη διάρκεια μεγάλου κριτικού γλεντιού με σχεδόν 2.000 άτομα, όταν ο 25χρονος πρόεδρος άρχισε να πυροβολεί στον αέρα με αποτέλεσμα να διαλυθεί το γλέντι. Γιώργος Λαμπράκης μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι. Και το γλέντι σχόλασε νωρίς, διότι με το που έπεσαν οι πυροβολισμοί από τον 25χρονο πρόεδρο, μάλιστα, του πολιτιστικού συλλόγου του χωριού, ο Λιράδης και το συγκρότημα τα μάζεψαν και έφυγαν. Και μάλιστα είναι και ενθαρρυντικό αυτό, έτσι χαρακτηρίζεται σε τοπικό επίπεδο, καθώς τα όσα συμβαίνουν στα κριτικά γλέντια απασχολούν πάρα πολύ τους ανθρώπους της κριτικής μουσικής και με πάρα πολλές και δικές τους πρωτοβουλίες προσπαθούν όλα αυτά τα φαινόμενα να τα εξαλείψουν. Οπότε το να φύγει ένας Λιράδης με το συγκρότημά του από ένα γλέντιο να αρχίσουν να πέφτουν πυροβολισμοί είναι ένα βήμα το οποίο σε τοπικό επίπεδο έχει θετικό αντίκτυπο, διότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούν αυτά τα φαινόμενα να εξαλειφθούν. Όπως είναι φυσικό, σε έναν χώρο, σε μια πλατεία όπου βρισκόταν περίπου 2.000 άτομα και έπεσαν οι πυροβολισμοί από τον 25χρονο, ακολούθησε πανικός. Αμέσως κλήθηκε η αστυνομία, προχώρησε στη σύλληψη όχι μόνο του 25χρονου, ο οποίος, να πούμε, ότι αντιμετωπίζει κακουργηματικού χαρακτήρα δίωξη μετά την αλλαγή του σχετικού νομοθετικού πλαισίου. Συνελήφθησαν και άλλα 4 μέλη της ίδιας οικογένειας, καθώς έρευνες που πραγματοποιήθηκαν κατοίκων, διαπιστώθηκε πλήθος παραβάσεων που έχει να κάνει κυρίως με την αποθήκευση του οπλισμού, της σωστής αποθήκευσης του οπλισμού και ηγετικού οπλισμού, ο οποίος ήταν στην κατοχή τους νόμιμα, ωστόσο επειδή δεν τηρούσαν τις σχετικές προδιαγραφές που λέει η νομοθεσία, τα όπλα αυτά κατάσχονται και ανακαλούνται οι άδειες. Και τα πέντε άτομα βρίσκονται στα δικαστήρια που θα περάσουν από τον εισαγγελέα, ενώ κατά τη διάρκεια των αστυνομικών ενεργών κατασχέθηκαν 9 κυνηγετικά όπλα, ένα πιστόλι το οποίο πρέπει να πούμε ότι το πέταξε σε ένα σοκάκι του χωριού ο 25χρονος και βρέθηκε λίγο αργότερα. Βρέθηκε πλήθος φυσιγγείων, σπαθιά και μακέρια, τα οποία όλα μαζί φωτογραφήθηκαν και δόθηκαν στη δημοσιότητα από την αστυνομία.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Κλειστά παραμένουν τα μικρά παραδοσιακά τυροκομεία της Λέσβου λόγω μέτρων για τον αφθόδη πυρετό. Αποτέλεσμα φυσικά είναι να μην μπορούν να εξάγουν τυριά. Η Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας πει περισσότερα. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Έχουμε περάσει τους 3 μήνες που πλήττει το νησί τον αφθόδη πυρετό. Έχουμε εξηγήσει πάρα πολλές φορές ότι τα προϊόντα, τα γαλακτοκομικά, δεν έχουν κανένα πρόβλημα καθώς είναι ζωονόσος, δεν επηρεάζει τον άνθρωπο. Έχουν γίνει βήματα, έχουν βγει τυριά από το νησί, αλλά μόνο από τα τυροκομεία που διαθέτουν τα κλειστού τύπου τυροκομεία και τα κλειστού τύπου παστερίωσης. Έχουμε όμως τα μικρά τυροκομεία, είναι 7 τυροκομεία στο νησί, που είναι αυτά που παράγουν το τυρί με τον παραδοσιακό τρόπο, έτσι όπως έφτιαχναν οι παππούδες μας, οι γιαγιάδες μας στα σπίτια, και αυτά αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να βγάλουν τυρί γιατί έχουν ανοιχτού τύπου παστερίωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, από ό,τι λέει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, έχει αυστηροποιήσει τους κανονισμούς και δεν θεωρεί ότι μπορεί να μην γίνει μια επιμόλυνση, όχι ότι δεν θα παστεριωθεί καλά το γάλα, αλλά μπορεί στη συνέχεια, λέει, να γίνει μια επιμόλυνση και να μολυνθούν οι συσκευασίες ή το στάδιο της τυροκόμησης του γάλακτος κτλ. Αυτό όμως εγκλωβίζει ποσότητες τυριών στο νησί που δεν μπορούν φυσικά να καταναλωθούν. Τα μικρά τυροκομεία, λόγω του ότι είναι εξαιρετικής ποιότητας τα προϊόντα τους, οι αγορές τους είναι στο εξωτερικό, είναι στην Αμερική, είναι στην Αγγλία, είναι στην υπόλοιπη Ελλάδα και δεν μπορούν να φύγουν. Χάνουν πελάτες. Και το ακόμα χειρότερο είναι ότι φυσικά είναι μικρής κλίμακας η οικονομία τους, γιατί είναι μικρά τυροκομεία, αλλά σκεφτείτε αυτές οι μικρές επιχειρήσεις που είναι σε χωριά να κλείσουν.
0: Ναι.
3: Πριν από λίγο μιλούσα με τον ιδιοκτήτη από την Άργυνο, το μικρό τυροκομείο. Έχει σπουδάσει, ο άνθρωπος είναι 30 χρονών, έχει σπουδάσει το αντικείμενό του και επέστρεψε στο χωριό του μαζί με τον αδερφό του. Φανταστείτε λοιπόν και άλλες επιχειρήσεις θα κλείσουν και τα παιδιά αυτά να αναγκαστούν να φύγουν. Είναι πολλαπλά τα πλήγματα, πολλαπλά τα χτυπήματα. Γνωρίζουμε ότι τις επόμενες ημέρες θα συνεδριάσει ξανά η Επιτροπή του Υπουργείου για να δώσει νέες οδηγίες σύμφωνα με τα νέα επιδημιολογικά δεδομένα, γιατί έχουμε αρχίσει να μειώνουμε τα κρούσματα του αφθόδος πυρετού. Έχουμε μέρες που δεν έχουμε κανένα κρούσμα από τα στοιχεία που παίρνουμε. Έτσι λοιπόν ζητάνε αυτοί οι άνθρωποι να αναθεωρήσουν τις αποφάσεις τους και να δώσουν διέξοδο στα μικρά τυροκομεία που κινδυνεύουν να κλείσουν. Ήδη τα περισσότερα από τέλος Απριλίου δεν τυροκομούν.
0: Μάλιστα.
3: Άρα είναι σαν να είναι άνεργοι οι άνθρωποι αυτοί.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Στη Δράμα τώρα, στο Δήμο Παρανεστίου, συνεχίζονται οι δράσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, με νέες περιοχές να εντάσσονται στο δίκτυο δωρεάν Wi-Fi. Παράλληλα, νέα τουριστική ιστοσελίδα παρουσιάζει τα αξιοθέατα και τις δραστηριότητες της περιοχής. Να πάμε στην ΕΡΤ Καβάλας. Ρένα Πανταζόγλου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ρένα.
4: Ναι, πρόκειται για την έγκριση 2 ακόμα σημείων στην Αντριανή. Με την έγκριση αυτή, ο Δήμος Παρανεστίου λειτουργεί δημόσια σημεία δωρεάν ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο σε αρκετές περιοχές υψηλού ενδιαφέροντος από τους επισκέπτες, όπως το Παρανέστιο, η Νικηφόρος, η Αδριανή, η Πρασινάδα, ο οικισμός Μεσοχωρίου. Να θυμίσουμε ότι πρόκειται για έναν παλιό οικισμό της ΔΕΗ που έχει γίνει ένα μικρό τουριστικό χωριό για τη φιλοξενία φοιτητών, οργανωμένων ομάδων που επισκέπτονται το Δήμο. 3.000 άτομα φιλοξενούνται εκεί τον χρόνο. Με αυτόν τον τρόπο αναβαθμίζονται οι υπηρεσίες του Δήμου, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών της περιοχής. Παράλληλα, λειτουργεί και η νέα τουριστική ιστοσελίδα του Δήμου Παρανεστίου, το visitparanesti.gr, ένα σύγχρονο ψηφιακό εργαλείο που αναδεικνύει τις ομορφιές της περιοχής, τα αξιοθέατα, τις δραστηριότητες, τη φιλοξενία και τις ξεχωριστές εμπειρίες που προσφέρει ο Δήμος στους επισκέπτες. Το Παρανέστη Δίκη είναι ένας προορισμός που συνδυάζει αρμονικά το Παρθένο Βάσος, τον ποταμό Νέστο, τους εντυπωσιακούς καταράκτες, τα παραδοσιακά χαριά, την αστροπαρατήρηση, τον εινοτουρισμό και την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ρένα. Σε εξέλιξη βρίσκονται έργα σε λιμάνια και παιδικές χαρές της Άμμου με επίκεντρο την προσβασιμότητα. Ο Χαρής Ζαβουδάκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίου από τη Σάμμο. Χαρή.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Να πω λοιπόν ότι ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ο Ευάγγελος Τσεσμελής, μίλησε για τις ενέργειες που γίνονται στην αντιμετώπιση χρόνιων ζητημάτων με ιδιαίτερη έμφαση στις εγκαταστάσεις του τουριστικού λιμένα. Όπως παραδείγματος χάρη, προχωρούν οι διαδικασίες για την κατασκευή νέων χώρων υγιεινής έργου περίπου 28.000 ευρώ, το οποίο αναμένεται να δώσει οριστική λύση στις ανάγκες εξυπηρέτησης των χρηστών του λιμανιού. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η πορεία ορισμένων έργων επηρεάζεται τώρα και από τις δύσκολες διαδικασίες του ΑΣΕ που καθυστερούν όλη αυτή την υλοποίηση. Τώρα, όσον αφορά το λιμάνι Πυθαγόριο, σημείωσε ότι πρόσφατη βλάση το δίκτυο ίδρυψης αποκαταστάθηκε άμεσα παρά τις ιδιαιτερότητες ενός παλαιού δικτύου με σύνθετες τεχνικές απαιτήσεις και τις υποδομές στην πυρασφάλεια. Τώρα, στο μέτωπο των παιδικών χαρών προγραμματίζονται εργασίες ανανέωσης 10 και 11 Ιουλίου με την εγκατάσταση νέων πιστοποιημένων οργάνων. Την ίδια στιγμή, ένα ύψος 111.000 ευρώ μέσω χρηματοδότησης του Υπουργείου Μετανάστευσης για να φτιαχτεί η μεγάλη παιδική χαρά απέναντι από την Τράπεζα Ελλάδος. Το έργο λοιπόν περιλαμβάνει και την τοποθέτηση εξοπλισμού ειδικά σχεδιασμένου για παιδιά με αναπηρία. Αυτό είναι το σημαντικότερο που κάνει το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Να σημειώσουμε ότι χθες ήταν και στην σύσκεψη που προκάλεσε η Προοδευτική Κίνηση Γυναικών στην Σάμμο για να συζητήσουν για τις παιδικές χαρές και εκεί αντάλλαξε απόψεις και με τους πολίτες και άκουσε σε εισαγωγικά αν θέλετε και τις γκρίνιες των γονέων οι οποίοι επιζητούν να έχουν μια ασφαλή παιδική χαρά για να πάνε τα παιδιά τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Ενεργοποίηση πιλωτικού προγράμματος στην περιφέρεια Κρήτης έχουμε για τον Λαγοκέφαλο, για το οποίο θα μας ενημερώσει η Κατερίνα Πολύζου από την ΕΡΤ Χανίων. Κατερίνα.
6: Καλό μεσημέρι. Η περιφέρεια δηλώνει πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για τη διαχείριση αυτού του τοξικού και εισβολικού είδους, με αφορμή την εντυνόμενη απειλή στο θαλάσσιο οικοσύστημα, ο Περιφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Δεδάκης έστειλε επίσημο αίτημα προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά, αλλά και στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. Δεδομένου ότι η Κρήτη αποτέλεσε την πρώτη περιφέρεια της Κρήτης που το συγκεκριμένο είδος εμφανίστηκε και ανέπτυξε ταχύτατα τους πληθυσμούς του, πρέπει να σας πω ότι σε όλες τις παραλίες, σε όλη την ακτογραμμή της Κρήτης, συναντάμε πάρα πολλούς λαγοκέφαλους. Η περιφέρεια ανέλαβε άμεσα από το 2021 την ευθύνη για ενημέρωση του κοινού και έτσι έχει ήδη αποτυπώσει με χρηματοδότηση ειδικής μελέτης στο Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, μέσω της οποίας εκτιμήθηκαν οι επιπτώσεις και καταγράφηκε το χαμένο εισόδημα των Αγγλίων. Λειτουργήσε το Περιφερειακό Συμβούλιο Αλληλείας της Περιφέρειας Κρήτης, το μοναδικό στην Ελλάδα, ενώνοντας επαγγελματικούς συλλόγους, δομενικές αρχές, αρμόδια τμήματα και το καθήλυν αρμόδιο επιστημονικό ίδρυμα, το ΛΚΕΘΕ. Και τον Ιούλιο του 2025 κατατέθηκε ολοκληρωμένη πρόταση στήριξης αλληλείας για τον περιορισμό της εξάπλωσης του είδους, ενώ πραγματοποιήθηκαν αλλεπάλληλες συναντήσεις και ήταν συνεχής η διαβούλευση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα. Το ζήτημα μεταφέρθηκε εκτός συνόρων για αναζήτηση εργαλείων χρηματοδοτήσεων μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Blue Phasma, Sea for Future και της διάσκεψης παράκτιων περιφερειών. Άρα τώρα η περιφέρεια ζητά μια συνεργασία με την πολιτεία, ώστε μέσα από όλη αυτή την προετοιμασία που έχει κάνει και τις γνώσεις που διαθέτει να ξεκινήσει ένα πιλωτικό πρόγραμμα προκειμένου να υπάρξει αποτελεσματική διαχείριση αυτού του πολυπαραγωγικού προβλήματος.
0: Τώρα να πάμε, Κατερίνα, στο Ρέθυμνο, όπου εκεί βανδάλισαν για ακόμη μια φορά ηλεκτρονικούς φορτιστές, οι οποίοι έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας.
6: Είναι ακόμη μια φορά, πολύ καλά το λες, και δεν είναι μόνο στο Δήμο Ρεθύμνης, τα ίδια συμβαίνουν και στο Δήμο Χανίων και σε άλλους Δήμους, όπου κανείς δεν μπορεί να καταλάβει ποιο το όφελος να καταστρέφει σε ηλεκτρικά ποδήλατα, τα δημοτικά ηλεκτρικά ποδήλατα ή και τους σταθμούς φόρτωσης αυτοκινήτων και δικύκλων ηλεκτρικών. Ναι. Αυτό το νέο περιστατικό έγινε στο κέντρο του Ρεθύμνου, στην πλατεία Αγίου Γεωργίου. Ο Δήμος είπε ότι ήδη έχει κάνει αίτημα προς την εταιρεία που είναι αρμόδια για τις αποκαταστάσεις των βλαβών μέτρα στην Αθήνα να στείλει τεχνικούς για να αποκαταστήσουν τη βλάβη που θα στοιχίσει περί τα 5.000 ευρώ. Ωστόσο, κάνει έκκληση στους πολίτες όταν αντιλαμβάνονται κάτι να το καταγγέλουν, mm-hmm. ενώ θα κινηθεί κατά, με κάθε μέσο νόμιμο, προκειμένου να εντοπιστούν και να συλληφθούν οι φρασίτατοι δράστες που mm-hmm. στερούν μια πολύ σημαντική υποδομή που διατίθεται δωρεάν για τους πολίτες στο πλαίσιο της βιώσιμης κινητικότητας της πόλης. Μόνο και μόνο για να διασκευάσουν με το δικό τους διεφθαρμένο τρόπο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Τώρα να πάμε σε μια είδηση ελπιδοφόρα για τη Γορτινία και των πολλών προβλημάτων, ειδικά στο οδικό δίκτυο. Σε σύσκεψη που έγινε στην Τρίπολη, στα γραφεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος γνωστοποίησε ότι σύντομα θα βγει και νέα χρηματοδότηση από την κρατική αρρωγή για να αντιμετωπιστούν οι αποκαταστάσεις των ζημιών στους δρόμους της Γορτινίας, με αφορμή φυσικά την παρατεταμένη φετινή κακοκαιρία που προκάλεσε πολλά προβλήματα όπως καθυζήσεις και άλλα. Σταύρος Ζορμπαλάς είναι μαζί μας από την Τρίπολη. Σταύρο.
7: Γεια σας. Πραγματικά 6 επιπλέον εκατομμύρια αποκλειστικά για αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο της Γορτινίας. Αυτό ανακοίνωσε στην ΕΡΤ Τρίπολης χθες το μεσημέρι ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, όπως είπες Βίκη. Το ποσό εγκρίθηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αγωγής. Έχει ήδη προηγηθεί χρηματοδότηση 10 εκατομμυρίων ευρώ για την περιφέρεια Πελοποννήσου και για άλλες περιοχές. Τα 6 εκατομμύρια, σύμφωνα με τον Υπουργό, θα προωθηθούν σε 15 ημέρες. Στη σύσκεψη στην Τρίπολη, στην έδρα της περιφέρειας, υπόθηκε ότι θα γίνει προσπάθεια ώστε τα έργα αποκατάστασης να προχωρήσουν γρήγορα. Θυμίζω ότι πριν ένα μήνα περίπου η Κυβερνητική Επιτροπή της Κρατικής Αγωγής είχε εγκρίνει και επιπλέον χρηματοδότηση 1,5 εκατομμύριων ευρώ στο Δήμο Γορτινίας για τις φυσικές καταστροφές. Πρόσφατα υπήρξε επαναλειτουργία του δρόμου στο ύψος των Λαγκαδίων. Ακολουθεί ένα ευρύ πρόγραμμα έργων και τεχνικών παρεμβάσεων που απαιτούν ωστόσο, Βίκη, μεγαλύτερα χρηματικά ποσά. Κάτοικοι, δήμοι, σύλλογοι, ενώσεις και λοιποί φορείς εξακολουθούν να ζητούν ένα σύγχρονο δρόμο Τρίπολης Πύργου, μιας και ο σημερινός θεωρείται απαρχαιωμένος. Αυτά όλα χθες στην Τρίπολη, με αφορμή και επίσκεψη κλιμακίου του κυβερνώντος κόμματος στην περιφέρεια Πελοποννήσου, όπως και τώρα έχουμε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και αντιπρόεδρο του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, που πραγματοποιεί περιοδεία στην Αρκαδική Πρωτεύουσα, είδε τις φαρμακοβιομηχανίες στη βιομηχανική περιοχή. Τώρα, βέβαια, έκανε βόλτα στο κέντρο της πόλης, στην περιφέρεια, τώρα στην έδρα της περιφέρειας, όπου είμαστε και εμείς. Έχει σύσκεψη με τον περιφερειάρχη, μαζί του και ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταύρο. Τρεις νέες αεροπορικές συνδέσεις θα ενταχθούν στο πρόγραμμα της αγγλικής εταιρείας J2 για την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και συγκεκριμένα στο αεροδρόμιο της Καβάλας. Η Βασιλική Μαχαίρα από την ΕΡΤ Κομωτινής έχει το ρεπορτάζ. Βασιλική, καλώς μεσημέρι.
8: Δίκη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ναι, έτσι ακριβώς είναι, αλλά πώς προέκυψε και φτάσαμε mm-hmm. σε αυτό. Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, ο κ. Παναγιώτης Αρχοντής, βρέθηκε προσκεκλημένος σε ένα φόρουμ της αεροπορικής εταιρείας J2 στην Αθήνα. Όπου τι κάνει η εταιρεία, κάνει επιχειρή να κάνει ένα άνοιγμα σε περιοχές όπου υπάρχει εναλλακτικός τουρισμός, που θέλουν να δουν, να παρατηρήσουν τα πουλιά, τα ποτάμια, τις λίμνες. Περισσότερο δηλαδή διοχετεύει ρεύματα επισκεπτών και τουριστών προς αυτές τις περιοχές. Ανάμεσα λοιπόν σε αυτές τις περιοχές θα είναι και η Ανατολική Μακεδονία Θράκη. Δόξα τω Θεώ, έχουμε λίμνες και ποτάμια πάρα πολύ ωραία, ειδικά στη λίμνη Χριστονίδα, όπου υπάρχουν πανέμορφα πουλιά που μπορούν να τα παρατηρήσουν. Λοιπόν, θα γίνει η σύνδεση μέσω του αεροδρομίου της Καβάλας. Γιατί ξεκινάει μια μεγάλη προσπάθεια αναβάθμισης της λίμνης Χριστονίδας και ένταξης κάποιων ήπιων δραστηριοτήτων τουρισμού. Θα πρέπει να προηγηθεί όμως μια μελέτη, από την οποία μελέτη θα προκύψει πού μπορεί ο καθένας να κάνει τι. Δηλαδή, πού μπορεί να πάει ο επισκέπτης mm-hmm. να κάνει μια διαδρομή με την βάρκα, πού μπορεί να βρεθεί ο αγρότης να είναι δίπλα, πού μπορεί να είναι ο ολίας. Να χωριστεί λοιπόν αυτό το πεδίο, προκειμένου να μπορέσουν και οι επισκέπτες να απολαύσουν το θέαμα των πουλιών. Και μάλιστα θα τοποθετηθούν, θα γίνει η κατάσταση και κάποιες φυλάχτρες, προκειμένου να βλέπει επισκέπτες, να κάνει την παρατήρηση στα πουλιά, για να μην τρομάζουν αυτά όταν τα πλησιάζει. Θα μπουν λοιπόν φυλάστρες και να, μπορεί, να μπορούν οι επισκέπτες να απολαμβάνουν το είδος που αγαπούν.
0: Μάλιστα, Βασιλική, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα θετικά καταγράφονται ως τώρα τα στοιχεία και για τη φετινή αναπαραγωγική περίοδο του Μαυρόγυπα στο δάσος της Δαδιάς, για τον οποίο γίνεται μεγάλη προσπάθεια να παραμείνει ως εμβληματικό σπάνιο είδος στην περιοχή. Να πάμε στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και στη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Χρυσούλα.
9: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Ναι, είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές, όπως λένε, οι ως τώρα καταγραφές του αναπαραγόμενου πληθυσμού του Μαυρόγυπα στο δάσος της Δαδιάς. Και δεν είναι κάποιες εκτιμήσεις αυτές απλές και αόριστες. Είναι στοιχεία που συγκέντρωσε η Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Εύρου και Δαδιάς του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, του ΟΦΗΠΕΚΑ δηλαδή. Mm-hmm. Μετρήθηκαν, Βίκυ, ήδη 44 ενεργά ζευγάρια αυτού του σπάνιου αρπακτικού, πλησιάζοντας βασικά το περσινό ρεκόρ των 47 ζευγαριών, και ο αριθμός των 44 που μετρήθηκαν φέτος μέχρι τώρα ενδέχεται να αυξηθεί και άλλο μέχρι την ολοκλήρωση των καταγραφών, γιατί η περίοδος αναπαραγωγής είναι ακόμα σε εξέλιξη. Τα δεδομένα αυτά καταδεικνύουν την ανθεκτικότητα του πληθυσμού του Μαυρόγυπα παρά την εκτεταμένη απώλεια ενδιαιτήματος από τη μεγάλη πυρκαγιά του 23 και την έντονη ανησυχία όμως που προκλήθηκε μετά το περιστατικό που είχαμε μαζικής δηλητηρίασης, αν θυμάστε, mm-hmm. που είχε καταγραφεί τον περασμένο Μάρτιο, στο οποίο είχαν εντοπιστεί 12 μαυρόγυπες με ενδείξεις δηλητηρίασης και οι 9 ήταν νεκροί. Όλα αυτά τα επισημαίνει η Μονάδα Διαχείρισης σε ένα ενημερωτικό δελτίο που έχει βγάλει, και επισημαίνει επίσης ότι η σταθεροποίηση και η σταδιακή αύξηση του πληθυσμού του Μαυρόγυπα είναι αποτέλεσμα διαχρονικών και συντονισμένων προσπαθειών με δράσεις που εστιάζουν σε τρία βασικά σημεία. Το ένα είναι η μείωση, η προσπάθεια να μειωθεί η θνησιμότητα του Μαυρόγυπα από ανθρωπογενή αίτια, είναι αυτό που λέγαμε λίγο πριν για τα δηλητηριασμένα δολώματα. Το δεύτερο είναι να τους εξασφαλίζουν επαρκή τροφή. Και το τρίτο είναι η ορθή διαχείριση των κρίσιμων ενδιαιτημάτων αυτού του είδους. Γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουν τοποθετηθεί ακόμα και τεχνητές φωλιές μετά τις φωτιές, για να μπορέσει αυτό το εμβληματικό αρπακτικό να παραμείνει στο δάσος της Δαδιάς, Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Να πάμε σε μία είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Καθώς ηλικιωμένη έπεσε θύμα τηλεφωνικής απάτης και έδωσε 20.000 ευρώ και κοσμήματα. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου μαζί μας. Παναγιώτη.
10: Δυστυχώς, αυτό το πρόβλημα εδώ και περίπου ένα μήνα είναι ξανά σε έξαρση. Πάρα πολλές απάτες με τη μέθοδο εξαπάτης τηλεφωνικής. Αυτή τη φορά μία γυναίκα γύρω στα 90 έτη περίπου δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από μία γυναίκα η οποία υποδίθηκε την λογίστριά της. Έπειτα από ένα τηλεφώνημα που κράτησε αρκετά λεπτά, κατάφερε και την αίτηση ότι πρέπει να δηλώσει τα χρήματα και τα κοσμήματα που είχε στο σπίτι. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα η ανυποψία στη γυναίκα να υποπέσει σε αυτήν την παγίδα και δυστυχώς να της αρπάξει με αυτή τη μέθοδο αυτό το μεγάλο χρηματικό ποσό αλλά και κοσμήματα. Σημειώνεται ότι έχουν γίνει πολλές ενημερωτικές δράσεις, πολλές ημερίδες για να αποτραπεί αυτό το φαινόμενο. Δυστυχώς όμως το τελευταίο διάστημα είναι σε έξαρση και δυστυχώς είναι πολύ μεγάλα τα ποσά και είναι δύσκολη και η ξυχνία σε αυτού του συγκεκριμένου προβλήματος, αυτή της απάτης.
0: Να έχουμε το νου μας όλοι, να ενημερώσουμε για άλλη μια φορά και τους ηλικιωμένους ανθρώπους που έχουμε κοντά μας. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Να πάμε όμως εμείς τώρα ευθύς αμέσως στη Χίο, καθώς εκεί για 14η συνεχή χρονιά πραγματοποιείται και φέτος το διανυσιωτικό κινηματογραφικό φεστιβάλ Αιγαίου Σινεμάθια. Θοδωρής Πιλιώτης μαζί μας. Θοδωρή, φέτος θα διαγωνιστούν σε 43 ταινίες, έτσι δεν είναι?
11: Πολύ σωστά, Βίκυ. 43 ταινίες από μερικά λεπτά μέχρι 10 το ανώτερο. Είναι χωρισμένες σε κατηγορίες όπως είναι ντοκιμαντέρ, ταινίες μυθοπλασίας, animation, video clip και μάλιστα σε δύο διαφορετικές κατηγορίες, αυτές του γυμνασίου και του λυκείου. Είναι από τα νησιά Λίμνο, Λέσβο, Χίο, Εύβοια, Λέρο, Πάτμο, Τήλο, Χάλκι, Ρόδο, Άνδρο, Αμοργό, Σαντορίνη, Σύρο και Κρήτη. Ενώ συμμετέχουν και τα ελληνικά σχολεία της Αστόρια της Νέας Υόρκης και της Πατριαρχικής Σχολής των Ιεροσολύμων. Ιδιαίτερα σημαντικό το ότι τα συνδημιουργίες αυτών των παιδιών αναδεικνύουν και τοπικούς μύθους, ιστορίες, όπως επίσης και προβλήματα που απασχολούν τους νέους μας κατευθείαν μέσα από την τάξη δοσμένα. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το ότι πια στην εποχή μας φαίνεται πόσο καλά μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες οι μαθητές που σε συνεργασία με τους καθηγητές τους και μάλιστα σε ώρες εκτός σχολείου ετοιμάζουν αυτά τα ξεχωριστά ταινιάκια. Από σήμερα το απόγευμα μέχρι και το Σάββατο θα προβληθούν στο ομήρο πνευματικό κέντρο του Δήμου της Χίου. Στη συνέχεια, βέβαια, θα ακολουθήσει και μια πορεία και στα νησιά που θα μπορέσουν που συμμετέχουν να δουν τις ταινίες και θα βραβευτούν βέβαια ανάλογα οι κατηγορίες αυτές. Συν επίσης και την καλύτερη αφίσα που παίρνει μέρος, αφού έχουμε και εκεί φιλοτέχνηση της δουλειάς που γίνεται με τα βίντεο. Μια πολύ όμορφη
0: προβολή,
11: λοιπόν, τριήμερη από τις 6 το απόγευμα στο ομήρο πνευματικό κέντρο Δήμου.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θοδωρή, και να πάμε απευθείας στην Πέννη Τομπρή, καθώς έχουμε τη δεύτερη διοργάνωση φέτος για το φεστιβάλ Near and Far στο Καστελόριζο.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η Αυλαία ανοίγει σήμερα το εξαιρετικά επιτυχημένο Near and Far Festival, το μοναδικό φεστιβάλ στον κόσμο που είναι αφιερωμένο στην ελληνική διασπορά και το οποίο επιστρέφει για δεύτερη χρονιά, όπως είπες, για να δημιουργήσει στο ακριτικό μας νησί, μέσα από την τέχνη, ένα πεδίο συνάντησης πολιτισμών, ανθρώπων και εμπειριών. Ένα τετραήμερο πολυθεματικό φεστιβάλ που ενώνει το κοντά με το μακριά και το τοπικό με το διεθνές, δίνοντας βήμα σε Έλληνες καλλιτέχνες που διαπρέπουν στο εξωτερικό. Η πεσινή διοργάνωση είχε ξεχωρίσει για τη συμμετοχή κορυφαίων δημιουργών, τη συνάντηση μουσικών κόσμων και κυρίως για τη συγκινητική συμμετοχή των παιδιών του νησιού, μια παρακαταθήκη που διατηρείται και φέτος. Παράλληλα, η παγκόσμια ραδιοφωνική μετάδοση μέσω της ΕΡΤ και της Φωνής της Ελλάδας διεύρυνε το φεστιβάλ πέρα από τα γεωγραφικά του όρια, ενισχύοντας τη διεθνή του απήχηση. Φέτος το φεστιβάλ στοχεύει ακόμη πιο ψηλά και φιλοδοξεί να μεταφέρει μέσω live streaming με εικόνα την εμπειρία του Καστελόριζου στο κοινό σε ολόκληρο τον κόσμο, δημιουργώντας νέες γέφυρες με την ομογένεια, ενώ πέρα από τις συναυλίες περιλαμβάνει εκπαιδευτική, βιωματικές και συμμετοχικές δράσεις για όλες τις ηλικίες. Η απόψινή ανακτήρια βραδιά έχει τίτλο «Φως, μια μικρασιατική ιστορία». Η Ερήνη, με βάση την Αμερική και ρίζες από την Κρήτη και τη Μικρά Ασία, παρουσιάζει ένα μουσικό διπορικό που ενώνει παραδόσεις και σύγχρονες επιρροές σε σύμπραξη με μουσικούς από την Ελλάδα. Το φεστιβάλ θα διαρκέσει έως και την ερχόμενη Κυριακή 28 Ιουνίου. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη, και να κλείσουμε λέγοντας δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Γενικά, έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στον συντονισμό και στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
6: Και χάος στη Βενεζουέλα από το διπλό φωνικό χτύπημα του Εγκέλαδου μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και μακάρι να μην επαληθευτούν οι φόβοι για χιλιάδες νεκρούς σαν ταινία τρόμου, λένε χιλιάδες άνθρωποι έντρομοι για τα όσα έζησαν. Για ώρα σοκ και αποτροπιασμό στην Αθήνα για το αγροφωνικό στην Καλυθέα εκεί όπου ένας 17χρονος βρήκε τραγικό θάνατο και άφησε την τελευταία του πνοή μετά από αιματηρή συμπλοκή. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Πέμπτη σήμερα, 5η 25 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερνίου Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Έλεκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πυροσβεστικό ελικόπτερο που επιχειρούσε στην κατάσβεση πυρκαγιά σε περιοχή κοντά στο Μέτσοβο κατέπεσε στη λίμνη ΑΟΥ κατά τη διάρκεια υδροληψίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είναι εκτός κινδύνου το πλήρωμα, ωστόσο οι τρεις επιβαίνοντες έχουν τραυματιστεί ελαφρά. Μεγαλώνει συνεχώς η λίστα των αγνοωμένων από τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίκτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα σε κατάσταση κατά της ανάγκης η χώρα. Ανακοινώθηκαν βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων των υποψηφίων των γενικών ενιών ηλικίων και επαγγελματικών ηλικίων. Συνελήφθη ο δράστης που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 17χρονο μετά από συμπλοκή περίπου 10 ατόμων λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Καλυθέα. Τραγωδία στο Παρίσι, παιδί 3 ετών έχασε τη ζωή του όταν εγκλωβίστηκε περίπου 40 λεπτά μέσα σε αυτοκίνητο. Στους 212 έφτασαν νεκροί στην Ισπανία από τον καύσωνα μέσα σε 4 ημέρες. Και τέλος ο καιρός, γενικά έθριος σε όλη τη χώρα, 33 βαθμοί σήμερα στην Αττική, 32 στη Θεσσαλονίκη.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
6: Σκηνές απόγνωσης εκτελήσονται κυρίες και κύριοι σε ολόκληρη τη Βενεζουέλα μετά από δύο καταστροφικούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίκτρ, οι οποίοι ισοπαίδωσαν τη χώρα. Θα ακούσουμε σε λίγο τα νεότερα, αλλά να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Πραγματικά συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές, καθώς πυροσβεστικό ελικόπτερο που επιχειρούσε στην κατάσβεση πυρκαγιά σε περιοχή κοντά στο Μέτσοβο κατέπεσε από πολύ χαμηλό ύψος στη λίμνη ΑΟΥ κατά τη διάρκεια υδροληψίας. Πάμε στα Γιάννα και στο Βασίλη Σιώμα, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα, να μας πει κυρίως Βασίλη, τι γίνεται με τους επιβαίνοντες, με το πλήρωμα. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει, είναι καλά στην υγεία του το πλήρωμα του ελικοπτέρου, του πυροσβεστικού ελικοπτέρου Αγκούστα Μπέλ, που πριν από λίγα λεπτά κατέπεσε την ώρα της υδροληψίας στη λίμνη ΑΟΥ. Η λίμνη ΑΟΥ είναι κοντά στο Μέτσοβο Ιωαννίνων. Το ελικόπτερο επιχειρούσε σε πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή και κατά την προσπάθεια να λάβει νερό από τη λίμνη, εκεί φαίνεται υπήρξε κάποια δυσλειτουργία και είχαμε την πτώση του ελικοπτέρου, τη βίαιη αυτή προσθαλάσσωση στο νερό. Ευτυχώς το πλήρωμα είναι καλά στην υγεία του. Τώρα φτάνουν στο σημείο πυροσβεστικές δυνάμεις, οι συνάδελφοί τους, οι πυροσβέστες, όπου θα τους βοηθήσουν. Μάλιστα, ο χώρος υποπτεύεται από ντρόουν ελικόπτερο της πυροσβεστικής υπηρεσίας και γνωρίζουν το στίγμα που είχαμε την πτώση, αυτό το ατυχές περιστατικό. Είναι καλά στην υγεία τους και φτάνουν σε λίγο και δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΦ που είναι καθοδόν για το σημείο της πτώσης. Μάλιστα, το πλήρωμα του ελικοπτέρου κολύμπησε για να βγει στη στεριά, Γρηγόρη.
6: Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Βασίλη, και όμως ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζει το ρεπορτάζ και βεβαίως για οτιδήποτε νεότερο θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας για αυτή την εξέλιξη, αυτό το ατύχημα που είχαμε νωρίτερα στην περιοχή του Μετσόβου, όταν ελικόπτερο, να επαναλάβουμε, κατέπεσε από πολύ χαμηλό ύψος, ευτυχώς στη λίμνη του ΑΟΥ, κατά τη διάρκεια υδροληψίας. Και από το Μέτσοβο πάμε στην Βενεζουέλα. Τώρα, τεράστιες καταστροφές προκάλεσαν οι δύο ισχυρότατες σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλώνησαν το Καράκας και άλλες περιοχές της Βενεζουέλας. Είναι κρίση σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε η υπηρεσιακή πρόεδρος Ροντρίγκες, ανέρχονται σε 164 και τραυματίες σε χίλιους. Ωστόσο, αυξάνονται οι φόβοι ακόμα και για χιλιάδες θύματα, καθώς δεκάδες θύρια έχουν καταρρεύσει. Τις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων δυσκεραίνουν οι δεκάδες μετασεισμοί που έχουν σημειωθεί, ενώ πολλές χώρες ανακοίνωσαν ότι θα προστέλνουν βοήθεια. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη, θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια της Έλληνας Αλεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Βλέπαμε και νωρίτερα και τα βίντεο τα σχετικά με κατοίκους να λένε ότι ήταν σαν να ζούσαμε, σαν να βλέπαμε ταινία τρόμου. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ακριβώς αυτό ήθελα να δώσω τις περιγραφές των ανθρώπων που λένε ότι έζησαν αυτό σαν να ήταν μέσα σε μια ταινία τρόμου. Και αυτό γιατί οι δύο σεισμοί, πολύ μεγάλοι αυτοί οι σεισμοί, 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, σημειώθηκαν ο ένας με διαφορά περίπου 40 δευτερολέπτων από τον άλλον. Οι άνθρωποι λοιπόν δεν κατάλαβαν τι τους συνέβαινε και πολλοί δεν πρόλαβαν καν να φύγουν από τα σπίτια τους. Γι' αυτό και εκφράζονται φόβοι ότι στα κτίρια που έχουν καταρρεύσει βρίσκονται εγκλωβισμένοι δεκάδες, εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες άνθρωποι. Οι δύο σεισμοί σημειώθηκαν γύρω στις 6 το απόγευμα στην ώρα Βενεζουέλας και ενώ η χώρα γιόρταζε μια εθνική εορτή. Αυτό σημαίνει ότι πολλοί άνθρωποι, πολλές οικογένειες βρίσκονταν στα σπίτια τους εκείνη την ώρα, όμως άλλοι βρίσκονταν στους δρόμους, βρίσκονταν σε εμπορικά καταστήματα, σε εμπορικά κέντρα και από εκεί οι εικόνες είναι πραγματικά τρομακτικές. Σύμφωνα με την Ντέλσι Ροντρίγκες, την υπηρεσιακή πρόεδρο της χώρας, οι νεκροί ανέρχονται αυτή τη στιγμή, προσωρινός βέβαια απολογισμός 164 και τραυματίες όπως είπε σχεδόν 1000. Ωστόσο υπάρχουν φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών είναι πολύ μεγαλύτερος. Αρχικά να σου πω ότι υπάρχει μία πρόβλεψη από την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία βάσει μοντέλων, συγκεκριμένων μοντέλων που έχει και αναλύει σεισμούς, ότι οι νεκροί μπορεί να είναι χιλιάδες ή και δεκάδες χιλιάδες. Επίσης υπάρχουν καταγραφές από την αντιπολίτευση των αγνοωμένων και κάνουν λόγο αυτή τη στιγμή για περίπου 10.000 αγνοούμενους. Οι άνθρωποι προσπαθούν πραγματικά με πανικόβλητοι να έχουν νέα των συγγενών τους που δεν μπορούν να εντοπίσουν, καθώς όπως καταλαβαίνουμε η επικοινωνία στη χώρα είναι πολύ δύσκολη και με το ίντερνετ και την ηλεκτροδότηση που σε πολλές περιοχές πέφτει, δεν υπάρχει. Οι χειρότερες περιοχές που έχουν πληγεί είναι αυτές του Βορρά. Οι δύο σεισμοί σημειώθηκαν, το επίκεντρό τους ήταν περίπου 175 χιλιόμετρα βόρεια του Καράκα, στη θάλασσα της Καραϊβικής. Οι βόρειες αυτές λοιπόν, και το Καράκας βεβαίως, και εκεί έχουμε καταρρεύσεις κτίριων, αλλά η πολιτεία Λαγκουάιρα και η ομώνυμη πόλη, η Αράγκουα, η Φαλκόν, οι περιοχές αυτές είναι πραγματικά, έχουν υποστεί τεράστιες καταστροφές. Η Ντέλση Ροντρίγκες κήρυξε τη Λαγκουάιρα ως μια περιοχή σε καταστροφή και ολόκληρη τη χώρα βεβαίως σε επίγουσα κατάσταση. Τα σχολεία έκλεισαν όπως και πολλές άλλες υπηρεσίες. Αυτό που είναι πολύ δύσκολο για να καταλάβουμε για τη Βενεζουέλα και το τι συμβαίνει στη χώρα αυτή, πέρα από το γεγονός του τεράστιου μεγέθους των σεισμών, είναι ότι η χώρα αυτή έχει υποστεί χρόνια οικονομική καταστροφή. Οπότε οι υποδομές της χώρας και οι υπηρεσίες που θα μπορούσαν να συντονιστούν αυτή τη στιγμή για να βοηθήσουν τους ανθρώπους που είναι εγκλωβισμένοι και τους ανθρώπους που έχουν χάσει τα σπίτια τους, είναι πολύ, οι ικανότητές τους είναι πολύ λίγες. Γι' αυτό και σύσσωμη διεθνή κοινότητα και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δηλώσει ότι αποστέλνουν βοήθεια προς τη Βενεζουέλα. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είπαμε, και οι ευρωπαϊκές χώρες και τα Ηνωμένα Έθνη και χώρες έως το Κατάρ, την Κίνα και την Ινδία. Είναι τεράστιες
6: ακόμα
8: και το
6: Δούνου του αναμένεται να εμπλακεί σε αυτή την προσπάθεια βοήθειας.
8: Η Ντέλση Ροντρίγκες λοιπόν είπε ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα ταμείο με τουλάχιστον 200 εκατομμύρια δολάρια, φαντάζομαι μια αρχική εκτίμηση, για να αποκατασταθούν οι ζημιές στις υποδομές, στα νοσοκομεία και σε άλλες υποδομές της χώρας. Αυτό σε δεύτερη φάση, γιατί αυτή τη στιγμή προέρχει να βρεθούν οι άνθρωποι που είναι εγκλωβισμένοι και να γίνει μια αποτίμηση και της κατάστασης, γιατί αυτή τη στιγμή η εικόνα δεν είναι ξεκάθαρη για τις αρχές.
6: Είναι πολύ νωρίς
8: ακόμα. Ακριβώς έχει συμβεί. Ναι, ναι. Σύμφωνα με τη Ροντρίγκες, τουλάχιστον 30 μετασεισμοί έχουν ακολουθήσει τους δύο μεγάλους σεισμούς, οπότε καταλαβαίνουμε ότι και αυτό δυσχεραίνει τις προσπάθειες.
6: Έχει ιστορικό η χώρα σε σεισμικές δονείς, σε τέτοιους μεγάλους σεισμούς, έχει ιστορικό
8: Θα σου πω, Γρηγόρη, να ολοκληρώσω μια στιγμή λέγοντας ότι ακόμη δυσχεραίνει και την προσπάθεια το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή παραμένει κλειστό το διεθνές αεροδρόμιο του Καράκας λόγω των ζημιών που έχει υποστεί και μένει να δούμε πού ακριβώς θα προσγειωθούν όλες οι διεθνείς ομάδες διάσωσης.
6: Είναι και αυτό ένα θέμα, βέβαια.
8: Η Βενεζουέλα λοιπόν έχει να δει τόσο μεγάλο σεισμό για πάνω από έναν αιώνα. Και γενικώς και οι μαρτυρίες των ανθρώπων στη χώρα έλεγαν ότι δεν είναι συνηθισμένοι σε συχνούς και τόσο μεγάλους σεισμούς. Δεν είναι μια χώρα δηλαδή που είναι προετοιμασμένη για κάτι τέτοιο. Αν προσθέσουμε σε αυτό την οικονομική κρίση και ό,τι αυτό σημαίνει για τις υποδομές, την παλαιότητα των κτηρίων, καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο κρίσιμη είναι η κατάσταση στη χώρα.
6: Έλενα, παρακολουθείς τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα. Για οτιδήποτε νεότερο και σημαντικό προκύψη μας ενημερώνεις διαρκώς. Ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Τώρα το μεγάλο ερώτημα είναι πώς είναι οι Έλληνες της Βενεζουέλας, η ελληνική κοινότητα. Ο πρόεδρος ελληνικής κοινότητας στο Καράκας, ο Δωρής Μαραγγέλης, μίλησε νωρίτερα στο News Radio 105,8 στις πρωινές διαδρομές και ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
9: Εμείς δόξα τω Θεώ είμαστε καλά. Ο ελληνισμός εδώ σε όλη τη χώρα είναι καλά, είναι εντάξει. Δεν έχει πάθει, δηλαδή έχουμε πάθει στα σπίτια μας. Ναι, έχουμε πάθει μικρές ζημίες, αλλά εμείς οι άνθρωποι, δηλαδή οι πατρίδες, είμαστε εντάξει, δεν έχουμε πάθει τίποτα.
6: Μία από τους πολλούς Έλληνες που ζουν και εργάζονται μόνιμα στη Βενεζουέλα, η κυρία Ντίνα Αντωνιάδη, μίλησε στην τηλεόραση του Ερυθμού νωρίτερα και σοκαρισμένη περιέγραψε τον τρόμο που βίωσε κατά τη διάρκεια των σεισμικών δονήσεων.
10: Πέσανε τα πάντα, διαλυθήκανε.
6: Τηλεόραση του Ερυθμού νωρίτερα και σοκαρισμένη περιέγραψε τον τρόμο που βίωσε κατά τη διάρκεια των σεισμικών δονήσεων.
10: Πέσανε τα πάντα.

0: Εγώ μένω στο Los Palos Grandes, Τσακάο.
1: Πραγματικά δύσκολες ώρες για τους ανθρώπους και πραγματικά ευχόμαστε όλοι να μην εμπαλλητευτούν οι φόβοι που κάνουν λόγο ακόμα και για χιλιάδες, για εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς. Ακόμη δεν μπορούμε να φανταστούμε τι ακριβώς έχει συμβεί, δήλωσε στην τηλεόραση του Ερτνιούς ο πρόεδρος του ΑΣΠΕ Θήμιος Λέκας, εκτιμώντας ότι τα μέχρι στιγμής δεδομένα παραπέμπουν σε μια από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές των τελευταίων ετών στη Λατινική Αμερική.
2: Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που ουσιαστικά υπολόγισε το USGS, το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο, ότι οι νεκροί θα είναι 10 μέχρι 100.000. Ο πρώτος σεισμός με τα 7,2 είχε ένα μικρό εστιακό βάθος, που αυτό ήταν ουσιαστικά πρόσβαλε κατασκευές μικρού όγκου, η σεισμική δόνηση. Ο δεύτερος σεισμός ήταν της τάξης των 7,5 βαθμών, αλλά είχε ένα εστιακό βάθος 20-25 χιλιόμετρων, που σημαίνει, και επειδή ήταν σε μεγαλύτερη απόσταση ταυτόχρονα, σημαίνει ότι είχαμε επιπτώσεις στα ψηλά κτίρια.
1: Είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε και σε άλλες περιοχές, είπε στην τηλεόραση του Ερτνιούς ο πρόεδρος, ο πατέρας Ευάγγελος, ιερέας της ελληνικής κοινότητας της Βαλένσια.
3: Και είμαστε έτοιμοι, αν μας ζητάνε από Λα Γουάιρα, φεύγουμε προς τη Λα Γουάιρα, να βοηθήσουμε εκεί πέρα. Αν κάποιος φοβάται και θέλει να έρθει εδώ στην κοινότητα, μπορεί να έρθει στην κοινότητα, να περάσει τη νύχτα στην κοινότητα. Εδώ στο σπίτι μας έπεσα πολλά πράγματα στο πάτωμα, ποτήρια, πιάτα, εικόνες, έχω ψαράκια και το νερό έπεσε κάτω.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 17 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να φύγουμε από τη Βενεζουέλα τώρα και να επιστρέψουμε εδώ στα δικά μας. Πάμε να δούμε τι έγινε χθες το βράδυ στην Καλυθέα της Αττικής. Ένα ακόμα περιστατικό βίας νεαρών παιδιών με τραγική κατάληξη σημειώθηκε χθες το βράδυ. Ένας 18χρονος ομολόγησε ότι τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι ένα 17χρονο στην Καλυθέα μετά από λεκτική αντιπαράθεση και συμπλοκή μεταξύ δύο ομάδων νεαρών. Το θύμα φέρεται να δέχθηκε μαχαιριά στο θώρακα. Σοκαρισμένοι κάτοικοι της περιοχής που βρέθηκαν στον τόπο της τραγωδίας και μίλησαν στην κάμερα του Ερτνιούς.
5: Γύρω στις 11.30 το βράδυ, ερχόμενος με το σκύλο Βόλτα από το πάρκο, είδα μαζεμένο καμιά δεκαριά άτομα, 15, όχι σε συμπλοκή αλλά να μιλάνε έντονα. Αυτό, τίποτα άλλο.
6: Κατά τις 11.30 είδα ένα παιδί πεσμένο εδώ και είδα την αστυνομία που μπορούσαν να την επαναφέρουν στη ζωή.
7: Ήταν από πάνω του δηλαδή.
6: Είπα από, φώναζε, ναι, από πάνω. Δεν φώναζε καθόλου.
7: Το
6: πιέζανε στο στήθος.
8: Ήταν κάρπα.
6: Κάρπα, ναι.
9: Άκουσα φωνές, ναι.
7: Με τι είναι σαν να θέσεις, με καυγά ή με βοήθειες, κάποιος καλούσε βοήθεια.
9: Όχι, σαν καυγάς, κάποιος μαλώνει αυτό. Και όχι για πολλή ώρα, γιατί ήθελα να... Απόρρισα να δω τι είναι, αλλά δεν σταμάτησαν γρήγορα.
1: Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 15 προσαγωγές, ενώ αναζητά τα ακριβή αίτια της συμπλοκής. Αρχικά υπήρχαν πληροφορίες ότι το κίνητρο ήταν οπαδικές διαφορές. Για τις πληροφορίες αυτές ρωτήθηκε στην τηλεόραση του Ερτνιούς η Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Για να την ακούσουμε.
10: Είναι ένα ενδεχόμενο που εξετάζεται αυτό που αναφέρατε, κύριε Σιαδήμα. Το οπαδικό κινήτρο βέβαια δεν μας προκύπτει, καθώς όπως φαίνεται και τουλάχιστον σύμφωνα με τις πληροφορίες και την εξέταση των προσαγόμενων στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, φαίνεται ότι η πλειοψηφία των εμπλεκομένων ανήκουν στην ίδια ομάδα. Και μάλιστα θύμα και δράστης φαίνεται ότι ανήκουν στην ίδια ομάδα, οπότε δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα τι έχει συμβεί.
1: Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στη ρεπόρτερ μας, Σοφία Ορφανού, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ακούσαμε και την κυρία Δημογλίδου. Σοφία, να λέει ότι απομακρύνεται το οπαδικό. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Έχουμε κάποιες τελευταίες πληροφορίες. Ναι. Πριν από λίγα λεπτά, η μητέρα του θύματος έκανε αναγνώριση και πρόκειται για ένα 15χρονο πλέον, μιλάμε, θύμα.
1: 15 ετών και όχι 17.
11: Σωστά. Επίσης, ο δράστης είναι ανήλικος σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Πρόκειται για έναν 17χρονο. Και μάλιστα, όπως φέρεται να δείχνει η αστυνομική έρευνα, όλα έγιναν για το ποιος θα διεκδικήσει τα ηνία, να το πω έτσι, στην πλατεία της Καλυθέας. Μιλάμε δηλαδή για δύο ομάδες, οι οποίες ήταν αντίπαλες της περιοχής. Όπως μαθαίνουμε από αστυνομικές μας πηγές, φέρεται ο 15χρονος, το θύμα δηλαδή, στο παρελθόν, να είχε συλληφθεί καθώς είχε στην κατοχή του ένα μαχαίρι. Ενώ και τον περασμένο Φεβρουάριο, πάλι από μέλη της αντίπαλης ομάδας είχε δεχθεί συμπλοκή, υπήρξε συμπλοκή, αλλά και είχε δεχθεί ξυλοδαρμό. Μαθαίνουμε επίσης ότι από τα άτομα που έχουν συλληφθεί, κάποιοι εκ των οποίων έχουν προσαγωγές στο παρελθόν και για μικροεπισόδια. Να θυμίσουμε τώρα ότι το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όταν η ομάδα του

0: Που όταν έξι άτομα ανάμεσά τους και το θύμα κάθονταν στην πλατεία της Καλυθέας προκειμένου ξεκίνησε ένας διαπληκτισμός μεταξύ αυτής της παρέας και τριών ακόμη ατόμων που βρίσκονταν στο σημείο. Τα τρία άτομα κάλεσαν τηλεφωνικώς ενισχύσεις. Άμεσα έφτασε στο σημείο ένα αυτοκίνητο που αποβιβάστηκαν πέντε άτομα ανάμεσα σε αυτά και ο δράστης, όπου τότε ο δράστης έβγαλε ένα μαχαίρι και αφαίρεσε τη ζωή του 15χρονου παιδιού. Αυτές τις ώρες οι αστυνομικοί κάνουν μια υπεράνθρωπη προσπάθεια να συγκεντρώσουν όσα περισσότερα στοιχεία μπορούν μέσα από το βιντεοληπτικό υλικό αλλά και από στοιχεία από το σημείο, καθώς έχει εντοπιστεί ένα μαχαίρι το οποίο έχει αποσταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάς για εξέταση, προκειμένου να δούμε αν υπάρχει γενετικό υλικό, DNA ή οτιδήποτε άλλο που θα μπορέσει να βοηθήσει για το αν έχει χρησιμοποιηθεί στη συγκεκριμένη δολοφονία. Ενώ αυτή την ώρα οι αστυνομικοί πραγματοποιούν κατοίκον έρευνες στα σπίτια των προσαχθέντων αλλά και κοντά στο σημείο που έγινε η συμπλοκή αλλά και στη δολοφονία, προκειμένου να δουν αν βρουν και τα υπόλοιπα όπως το μαχαίρι, όπως και τα καταβίδια που χρησιμοποιήθηκαν σύμφωνα με τις περιγραφές τους στη συμπλοκή. Όπως μαθαίνουμε από τις ίδιες πηγές μας, ο δράστης και οι υπόλοιποι προσαχθέντες και συλληφθέντες δεν συνεργάζονται με τους αστυνομικούς του ελληνικού FBI, δεν αποκαλύπτουν τα στοιχεία για τα οποία σημειώθηκε η συμπλοκή. Όσα προκύπτουν είναι από την αστυνομική έρευνα. Το μόνο που έχει υποδείξει ο δράστης είναι το σημείο όπου έριξε το μαχαίρι, όπως είπε, για να το αποκρύψει. Ωστόσο, μέχρι και αυτή την ώρα οι αστυνομικοί δεν έχουν καταφέρει να το εντοπίσουν και προσπαθούν να διαπιστώσουν αν προσπαθεί να παραπλανήσει τις αστυνομικές αρχές και την αστυνομική επιχείρηση.
1: Και όλα αυτά για το τίποτα, πραγματικά. Ένα μικρό παιδί, ένας 15χρονος, να χάνει τη ζωή του για το τίποτα. Για να έχει μια ομάδα τον έλεγχο της πλατείας απέναντι στην άλλη. Να έχει το κουμάντο στην τοπική πλατεία.
0: Και
1: δεν υπάρχουν λόγια.
0: Ο λόγος που έσπασε είναι ακριβώς γιατί κατά τη διάρκεια των καταθέσεων όλοι οι υπόλοιποι μάρτυρες τον υπέδειξαν και πλέον ο κλειός είχε στενέψει προς το πρόσωπό του, οπότε και αποκάλυψε το ότι εκείνος ήταν που έβγαλε το μαχαίρι και κάρφωσε στο θώρακα το 15χρονο παιδί.
1: Μας κάνει εντύπωση και αυτό που είπες επίσης, Σοφία, ότι δεν μιλάει κανείς από τους άλλους που έχουν προσαχθεί. Έτσι, δεν λέει τίποτα το παραμικρό.
0: Σωστά, και κοιτάζουν οι αστυνομικοί αν υπάρχει και περαιτέρω από το συγκεκριμένο αίτιο της δολοφονίας, αν υπάρχει κάποιο άλλο αίτιο, καθώς όπως μαθαίνουμε το θύμα κατά τη διάρκεια της συμπλοκής φορούσε μία μπλούζα συγκεκριμένης ομάδας. Μέχρι στιγμής υπάρχουν κάποια σενάρια ακόμη τα οποία εξετάζονται, μήπως δεν είναι δηλαδή ένα το αίτιο. Παρ' όλα αυτά η αστυνομική έρευνα, όπως καταλαβαίνουμε, είναι σε εξέλιξη και θα πρέπει επίσημα να μας πούν και εμάς τι ακριβώς έχει συμβεί.
1: Στην αρχή ήταν πολύ ισχυρό αυτές οι πληροφορίες ότι πρόκειται για οπαδικό επεισόδιο οπαδικής βίας, αλλά ακούσαμε και την κυρία Δημογλίδου να λέει στη δηλώσεις του Ερνιούς ότι απομακρύνεται, δεν προκύπτει κάτι τέτοιο τα έως τώρα στοιχεία.
0: Απομακρύνεται γιατί ο τρόπος που δόθηκε. Και αυτό το ραντεβού, όπως μας το περιγράφουν και αστυνομικές πηγές, δεν δείχνει για κάποιο τυχαίο επεισόδιο συμπλοκής με οπαδικό κίνητρο. Παρ' όλα αυτά, ερευνάται ακόμη.
1: Βεβαίως. Σοφία Ορφανού, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια να συμβαίνουν τέτοιες τραγωδίες στο κέντρο της Αθήνας το 2026. Είναι πολλά τα περιστατικά με θύματα και δράστες ανήλικους. Για τα περιστατικά αυτά, αβίας ρωτήθηκε η εγκληματολόγος Μαρία Αλβανίου, η οποία μίλησε στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπλο. Για να την ακούσουμε.
2: Δυστυχώς τα σύννεφα έχουν τελειώσει για να πέσουμε και υπάρχει μια συχνότητα σε κάποια περιστατικά η οποία πρέπει να μας προβληματίσει. Υπάρχει ένα μοτίβο συμπεριφοράς και εμφάνισης ενός φαινομένου. Πρέπει να δούμε και τη δυνατότητα επιτήρησης και πρόσληψης από την αστυνομική πλευρά. Δηλαδή, είναι σαφές και από άλλα περιστατικά ότι μαζεύονται νεαροί στις πλατείες και έχουμε είτε με ραντεβού, είτε αν θέλετε κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης, συνάντησης, τυχαίας, κάποια περιστατικά. Το πρώτο το οποίο είναι πασιφανές είναι ότι πρέπει να υπάρξει επιτήρηση τέτοιων χώρων. Χαρτογράφηση δηλαδή ουσιαστικά της επικινδυνότητας και του ρίσκου και επιτήρηση των περιοχών αυτών. Το θέμα είναι ότι όταν μιλάμε για ανήλικους και επαναλαμβάνω μιλάμε για μια ευαίσθητη ηλικία στην οποία και η αμφισβήτηση και η αντίδραση είναι δεδομένα τα οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη και φυσιολογικά, το ζήτημα δεν είναι να απαγορεύεις, το ζήτημα είναι να αποδομείς αφηγήματα και εκεί φοβάμαι ότι είναι μια μεγάλη ευθύνη των ενηλίκων.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψήφιων και των οικογενειών τους δόθηκε πριν από λίγο, καθώς πριν από περίπου μια μισή ώρα ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων των υποψηφίων, των γενικών και των επαγγελματικών λυκείων. Οι καταστάσεις είναι αναρτημένες σε όλα τα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ της χώρας, περιέχοντας μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ανά εξεταζόμενο μάθημα. Πάμε στην Ελένα Κολύβα, την αρμόδια διδακτριά μας, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ελένα, καλό μεσημέρι. Τέλος στην αγωνία λοιπόν για πολύ κόσμο και για τους μαθητές και για τους υποψήφιους και για τις οικογένειές τους.
3: Ναι, βέβαια, και έκλεισε ένας κύκλος μεγάλος σήμερα που ήταν με μεγάλη προσπάθεια. Είχαν αγωνία τα παιδιά να μάθουν τους βαθμούς τους. Να σου πω ότι περισσότερη αγωνία είχαν σήμερα που ήταν στην τελική ευθεία και περιμέναν τα αποτελέσματα παρά τις ημέρες που έγραφαν εξετάσεις. Η γενικότερη εικόνα είναι ότι είχαμε χαμηλότερες βαθμολογίες όμως σε σχέση με πέρυσι στα αρχαία, τη χημεία, τη βιολογία και την οικονομία. Κάτι που το περιμέναμε από τα θέματα που είχαν πέσει. Να σας πω ότι στην οικονομία, σύμφωνα πάντα με τα στατιστικά που έβγαλε το που ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας πριν από λίγο, το 48% έγραψε κάτω από τη βάση, στα αρχαία το 55,6% όμως στη φυσική πήγαν πολύ καλύτερα σε σχέση με πέρυσι, καθώς το 30% έγραψε 18-20, δηλαδή άριστα, ενώ πέρυσι είχε γράψει άριστα μόλις το 9%. Άρα η φυσική, και αναφέρομαι στη φυσική για να δούμε και για όλα τα μαθήματα, ότι δεν πειράζει αν δεν έχουν γράψει καλά σε ένα μάθημα, γιατί η φυσική θα έρθει και θα αντισταθμίσει την άσχημη βαθμολογία που υπάρχει στη βιολογία ή τη χημεία.
1: Σωστό.
3: Ανάλογα βέβαια με το τι έχει επιλέξει ο καθένας. Σειρά τώρα έχουν τα μηχανογραφικά, ακολουθούν οι βάσεις εισαγωγής στο τέλος Ιουλίου. Να υπενθυμίσουμε ότι οι υποψήφοι, και είναι πολύ σημαντικό, έχουν προθεσμία έως τις 30 Ιουνίου να πάνε στα λυκεία τους και να δημιουργήσουν τον προσωπικό τους κωδικό για την υποβολή του μηχανογραφικού. Είναι σημαντικό να μην το ξεχάσουν αυτό, γιατί δεν θα μπορέσουν χωρίς αυτόν τον πληθυσμό να υποβάλουν μηχανογραφικό και πρέπει να το κάνουν στο λύκειό τους. Να πούμε καλή συνέχεια σε όλα τα παιδιά, και σε αυτά που πέτυχαν και σε αυτά που μπορεί να μην έχουν πολύ καλή βαθμολογία. Δεν τελειώνει τίποτα σήμερα. Υπάρχουν πολλές εναλλακτικές διαδρομές. Υπάρχει το 10%, υπάρχει να δώσουν πάλι λίγη εξετάση του χρόνου, να συμπληρώσουν το παράλληλο μηχανογραφικό για εισαγωγή σε ΣΑΕΚ, δηλαδή τα παλιά δημόσια ΙΕΚ. Υπάρχουν πάρα πολλές διαδρομές. Δεν υπάρχει χώρος για στεναχώρια γι' αυτό. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Όλα προσπάθησαν.
1: Δεν είναι το τέλος σε καμία περίπτωση μια αποτυχία. Αλλά βέβαια από την άλλη προκαλούν εντύπωση και αυτά τα στοιχεία που ανέφερες. Για παράδειγμα, αν συγκράτησα καλά, το 48% των υποψηφίων έγραψαν. Όχι, δεν έγραψαν καλά, έγραψαν κάτω από τη βάση τα μαθηματικά.
3: Ναι, αυτό είναι.
1: Σχεδόν ένα στους δύο. Και 55% στα αρχαία. Και 55% στα αρχαία.
3: 55% πέρυσι ήταν 47%. Γι' αυτό λέμε ότι στα αρχαία. Γι' αυτό επέλεξα να σας πω τα συγκεκριμένα μαθήματα.
1: Ναι,
3: αυτά
1: ήταν
3: που πήγανε πιο χάλια σε σχέση.
1: Είναι όμως κάτι που πρέπει να προβληματίσει την εκπαιδευτική κοινότητα, έτσι. Είναι μεγάλο το ποσοστό.
3: Αυτό τώρα βέβαια είναι
1: μεγάλη κουβέντα.
3: Είναι μεγάλη κουβέντα και κάτι που θα πρέπει να δουν οι σύνοντες, γιατί βλέπουμε ότι και τα παιδιά σιγά σιγά δίνουν πολύ δύναμη και σε αυτό που κάνουν τα τελευταία δύο χρόνια.
1: Σίγουρα.
3: Εμείς να πούμε καλή επιτυχία και ότι δεν τελειώνει τίποτα
1: αυτό
3: με
1: τις
3: πανελλαδικές εξετάσεις.
1: Αυτό ακριβώς. Ελένα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πριν από λίγο μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 κυρίες και κύριοι, στην Ευαγγελία Μπαλτζέκη, τον Δημήτρη Τάκη, ο κύριος Νίκος Παπαϊώνη, είναι ο υφυπουργός Παιδείας. Για να τον ακούσουμε.
4: Θέλω να πω σε όλα τα παιδιά ότι σήμερα ξεκινάει η επόμενη μέρα της ζωής τους. Είτε θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να μπουν στο δημόσιο πανεπιστήμιο, είτε θα επιλέξουν κάποιον άλλο δρόμο, ο οποίος θα τους οδηγήσει σε μια ευτυχισμένη ζωή. Ο αριθμός των εισαγωμένων στο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο είναι συγκεκριμένος. Επομένως, είτε γράψουν όλοι 20, είτε υπάρχει μια διαβάθμιση, αντιλαμβάνεστε ότι αυτοί είναι που θα μπουν. Και θέλω να προτρέψω τα παιδιά, επειδή έχουν μια ιδιαίτερη εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες, πριν κάνουν το μηχανογραφικό τους, παιδιά, πριν κάνετε το μηχανογραφικό σας, μελετήστε καλά αυτό που θέλετε να σπουδάσετε, μπείτε να δείτε τα προγράμματα σπουδών, συγκρίνετε τα προγράμματα σπουδών και πάρτε τη σωστή απόφαση.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Πάμε σε ένα θέμα το οποίο επίσης ενδιαφέρει όλο τον κόσμο, καθώς αλλαγές στον ένφια και αυστηρότερο πλαίσιο ελέγχου στα ακίνητα φέρνει νέα τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών. Με το νέο Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, το ΜΙΔΑ, προβλέπονται πρόστιμα για ανακριβείς δηλώσεις, ενώ από το 2027 αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού του φόρου ακινήτων με βάση τα επικαιροποιημένα στοιχεία κάθε ιδιοκτησίας. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας τάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς προβλέπει αυτή η νέα νομοθετική ρύθμιση. Κώστα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Είναι λοιπόν μια διάταξη που ενσωματώθηκε στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, που συζητείται στη Βουλή, Γρηγόρη, και αφορά το ΜΙΔΑ. Το πλαίσιο, το Μητρό ουσιαστικά, ιδιοκτησίας και διαχείρισης ακινήτων, το οποίο θα αρχίσει να λειτουργεί αν δεν αλλάξει κάτι στο σχεδιασμό και στο χρονοδιάγραμμα της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων στις αρχές Ιουλίου. Τι γίνεται τώρα εδώ? Έχουμε να κάνουμε με πρόστιμα. Αυτό είναι και το βασικό θέμα της διάταξης. Κάποιος που δεν θα δηλώνει σωστά τα στοιχεία ή δεν θα δηλώνει τη χρήση της ακίνητης περιουσίας στο ψηφιακό μητρό, κινδυνεύει με πρόστιμα που μπορεί να φτάσουν ακόμα και τα 1.000 ευρώ. Στο πλαίσιο της ενημέρωσης του Μητρώου, ο υπόχρεος οφείλει να υποβάλει δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα ως προς τη χρήση του ακινήτου. Αν η δήλωση αυτή λοιπόν δεν υποβληθεί εντός 3 μηνών από την έναρξη της μίσθωσης ή της δωρεάν παραχώρησης, εδώ επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ. Προφανώς αντιμέτωποι με το πρόστιμο των 500 ευρώ θα είναι κυρίως ιδιοκτήτες, εκμισθωτές ή παραχωρούντες που δεν δηλώνουν εγκαίρως τη χρήση του ακινήτου στο Μητρό. Η δική προθεσμία τώρα προβλέπεται και για τις περιπτώσεις που συνδέονται με την ενιαία αίτηση ενίσχυσης. Εδώ λοιπόν η δήλωση για την ενημέρωση του ΜΙΔΑ πρέπει να υποβληθεί μέσα σε 2 μήνες από την έναρξη της προθεσμίας υποβολής της ενιαίας αίτησης. Αν δεν τηρηθεί εδώ η ειδική προθεσμία, 500 ευρώ πρόστιμο. Mm-hmm. Για την παροχή όμως ασφαλμένων στοιχείων πέραν της παράληψης υποβολής της δήλωσης, προβλέπονται κυρώσεις οι οποίες αφορούν αποκλειστικά τον μισθωτή ή τον παραχωρησιούχο. Δηλαδή, το πρόσωπο που χρησιμοποιεί το ακίνητο. Αν ο μισθωτής ή ο παραχωρησιούχος υποβάλλει δήλωση χρήσης με ανακριβή στοιχεία, και η δήλωση αυτή.
1: Και οι δύο Κώστα πρέπει να υποβάλουν δήλωση, και ο μισθωτής και ο παραχωρησιούχος.
6: Προφανώς.
1: Ναι.
6: Και αν λοιπόν, για να γίνει και διασταύρωση,
1: ναι.
6: Και αν λοιπόν αυτή η δήλωση, Γρηγόρη, χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση επιδομάτων, ενισχύσεων, επιδοτήσεων, έχουμε και το κομμάτι των αγροτών πλέον, που είναι στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, ή επιστροφή ενοικίου, εδώ λοιπόν το πρόστιμο είναι 1.000 ευρώ. Η κύρωση είναι αυστηρότερη, διότι η ανακριβής δήλωση συνδέεται με οικονομικό όφελος ή με τη δυνατότητα λήψης δημόσιας ενίσχυσης. Και 100 ευρώ θα πληρώνουν μόνο οι ιδιοκτήτες ακινήτων όταν κάνουν αυτές τις δηλώσεις, οι οποίες μεν περιέχουν.
1: Άρα η πλατφόρμα αυτή μας προέκυψε γιατί υπάρχει η ανάγκη ελέγχου και διαστάβρωση των στοιχείων.
6: Θα έλεγα
1: μια σειρά
6: για ένα νέο ειδικό πλαίσιο, ναι. Ψηφιακό, θα συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία, όλα τα στοιχεία από το κτηματολόγιο, από το Ε9,
1: πάντα,
6: από τις εφορίες, τα πάντα. Θα είναι λοιπόν ένας οδηγός και για τους φορολογούμενους και για το κράτος και γρηγορότερα θα γίνονται οι αγοραπολισίες.
1: Κατανοητό.
6: Τελικά. Τώρα, να πω κάτι τελευταίο.
1: Και να κλείσουμε με αυτό, Κώστα.
6: Έχει σχέση ακριβώς με τον έμφυα.
1: Ναι.
6: Από το 2027, 2,3 δισεκατομμύρια είναι αυτά, θυμίζω, που πληρώνουμε κάθε χρόνο με τον έμφυα. Για τον υπολογισμό του φόρου θα λαμβάνεται υπόψη και η ηλεκτρονική ταυτότητα κτίριου. Ως το φόρος θα υπολογίζεται με βάση την πραγματική επιφάνεια των κτισμάτων. Σήμερα για τον προσδιορισμό του έμφυα λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του κτηματολογίου,
1: ωραία,
6: του τίτλου κτίσης ή της οικοδομικής άδειας. Αλλάζει και αυτό λοιπόν.
1: Ωραία. Μένουμε σε αυτά λοιπόν, Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από την οικονομία πάμε στα θέματα του εθνικού ενδιαφέροντος. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, σε συνάντηση που είχε με το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον Μαρκ Ρούτε, χαρακτηρίζει την Τουρκία ως σημαντικό σύμμαχο στην Βορειοατλαντική Συμμαχία. Εκτιμάται ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35 υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως άφησε να εννοηθεί ο Αμερικανός πρόεδρος. Για να τον ακούσουμε. Είναι ένα ισχυρό μέλος του ΝΑΤΟ και ίσως κάνω κάτι που θα τον κάνει ευτυχισμένο. Μου αρέσει, είναι φίλος μου και έμεινε έξω από τον πόλεμο, είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Πάμε στην διπλωματική μας στάθεια Κατερίνα Φρύση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μόλις ακούσαμε τον Ντόναλντ Τραμπ να λέει ότι είναι φίλος του ο Ταγίπ Ερντογάν Κατερίνα και ότι θέλει να του κάνει ένα δώρο που θα τον κάνει ευτυχισμένο. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό σας μεσημέρι. Πράγματι, έτσι δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος και μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, η κυβέρνησή του σχεδιάζει να προχωρήσει στην πώληση δεκάδων κινητήρων μαχητικών αεροσκαφών στην Τουρκία, αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, παρά τις αντιρρήσεις μελών του Κογκρέσου. Να σας πω ότι η κίνηση θεωρείται σημαντική χειρονομία προς την Άγκυρα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα φιλοξενήσει η Τουρκία τον επόμενο μήνα και πως οι σχέσεις ΗΠΑ Τουρκίας έχουν βελτιωθεί επί Τραμπ, ο οποίος συχνά επενεί τον Τούρκο πρόεδρο. Ωστόσο, παραμένει η μακροχρόνια διαφωνία για τον αποκλεισμό της Τουρκίας από το πρόγραμμα των μαχητικών F-35 και την επιβολή κυρώσεων μετά την αγορά των ρωσικών συστημάτων αεράμινας S-400 από την Άγκυρα. Όλα περνούν από το Κογκρέσο. Αυτό είναι η απάντηση, το μήνυμα και η υπενθύμηση και από την ελληνική πλευρά, δηλαδή ότι η Τουρκία θα πρέπει πρώτα απ' όλα, όπως ανέφερε ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος, ο κ. Χατζηγεωργίου, σήμερα στο σταθμό μας, να εκπληρώσει νομικές και θεσμικές υποχρεώσεις που απορρέουν από σχετικό νόμο για να μπορέσει να κλειδώσει οποιαδήποτε αμυντική συνεργασία. Μάλιστα, υπενθύμησε ότι και ο ίδιος ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ο κ. Βανς, τόνισε ότι θα προχωρήσει κίνηση. Ωστόσο, υπάρχει η αιρεσιμότητα του Κογκρέσου.
1: Κατερίνα Φρύση, σας ευχαριστούμε πολύ. Βεβαίως, πάμε να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Ερνιούς ο Τάσος Χατζηβασιλείου, ο υφυπουργός εξωτερικών, ο οποίος εξέφρασε την εκτίμηση ότι οποιαδήποτε αμυντική προμήθεια ΗΠΑ προς την Τουρκία εξακολουθεί να περνά υποχρεωτικά από το Αμερικανικό Κογκρέσο.
8: Για να το πω ξεκάθαρα, οποιαδήποτε αμυντική προμήθεια προς την Άγκυρα περνά από το Κογκρέσο. Και άκουσα τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Βανς, να το τονίζει αυτό στη συνέχεια, στο τέλος της συζήτησης, ότι υπάρχει πάντοτε η αιρεσιμότητα του Κογκρέσου, από την οποία δεν μπορεί να γλιτώσει κανένας. Η Τουρκία, λόγω των κυρώσεων, γιατί έχει κάνει επιλογή για ρωσικούς πυράβλους, βρίσκεται συνεχώς εκτός του προγράμματος. Η Ελλάδα, αυτή τη στιγμή, είναι, όπως γνωρίζετε, στη διαδικασία συζητήσεων, ώστε στο τέλος της επόμενης περίοδου να αποκτήσουμε εμείς τα πρώτα F-35.
1: Επιστρέφουμε στο οικονομικό πεδίο, κυρίες και κύριοι. Με την ακρίβεια να παραμένει η βασική ανησυχία των νοικοκυριών, η κυβέρνηση αναζητά νέες παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών. Τη Δευτέρα, στο Μέγαρο Μαξίμου, θα πραγματοποιηθεί η σύσκεψη με εκπροσώπους της αγοράς, με στόχο ποιον άλλον την εξέταση μέτρων για βασικά καταναλωτικά αγαθά και το ενδεχόμενο νέων συμφωνιών για μειώσεις τιμών. Πάμε στην αρμόδια συνταχτριά μας, την Πινελόπη Τρούλη, η οποία θα μας δώσει τις πληροφορίες της. Στο Μαξίμου, καλεί τα σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πούμε ότι στην πολιτική ατζέντα, στο επίκεντρό της βρίσκεται το ζήτημα της ακρίβειας και γι' αυτό ο Πρωθυπουργός συγκαλεί τη σύσκεψη στις 29 Ιουνίου, τη Δευτέρα, όχι μόνο με τα σούπερ μάρκετ, αλλά με όλους τους φορείς της αγοράς που εμπλέκονται με το λιανεμπόριο και με την αγορά που αφορά τους καταναλωτές. Θα συμμετέχει λοιπόν ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο κ. Σπύρος Θοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, ο κ. Γιάννης Γιώτης, όπως και ο πρόεδρος του σούπερ μάρκετ, ο κ. Γιάννης Μασούτης. Στο επίκεντρο λοιπόν αυτής της συνάντησης θα είναι μια προσπάθεια να εξευρεθεί ένας τρόπος, όπως το λέει ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Τάκης Θοδωρικάκος, μιας εθνικής στρατηγικής συμφωνίας για τη μείωση της ακρίβειας. Τα σενάρια είναι πολλά, δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί τι ακριβώς θα συμβεί τη Δευτέρα και φαίνεται ότι τότε θα ανακοινωθούν συνολικά τα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Καταρχήν, εξετάζεται το ενδεχόμενο η Εθνική Συμφωνία που θα επιτευχθεί τώρα ή τέλος πάντων μέσα στο επόμενο διάστημα να εφαρμοστεί από το Σεπτέμβριο. Οπότε μέχρι τότε να διατηρηθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους που ήδη έχει εφαρμόσει η κυβέρνηση στο περιθώριο κέρδους των βασικών ειδών διατροφής. Επίσης, εξετάζεται το ενδεχόμενο να σταματήσει η εφαρμογή του πλαφόν και η Εθνική Συμφωνία να ενεργοποιηθεί από το Σεπτέμβριο. Σεπτέμβριο. Δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα γίνει, αλλά φαίνεται ότι, όπως προκύπτει και από δηλώσεις που έκανε ο κ. Θεοδωρικάκος του Earth News εχθές, φαίνεται ότι σε ό,τι αφορά το πλαφόν στα καύσιμα, η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να το άρει, καθώς η αγορά των καυσίμων μετά και τη λήξη του πολέμου εξομαλύνεται. Όλα αυτά θα τα μάθουμε τη Δευτέρα και βέβαια τα νέα μέτρα θα ισχύσουν από την 1η του μήνα.
1: Περιμένουμε ενδιαφέρον λοιπόν τι θα προκύψει από τη σύσκεψη αυτή στο Μέγαρο Μαξίμου τη Δευτέρα. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε λοιπόν το ρεπορτάζ στην πολιτική επικαιρότητα. Στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας παραμένει το ζήτημα, το μεγάλο, το τεράστιο ζήτημα της ακρίβειας. Τον τόνο όμως της πολιτικής αντιπαράθεσης εξακολουθεί να δίνει υπόθεση του με τον πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο. Στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απάντησε σε ερωτήσεις για τις αιχμές του Δημήτρη Αβραμόπουλου σχετικά με τη διαβίβαση του ευρωπαϊκού εντάλματος. Πάμε στον Νότι Ανανιάδη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Τι είπε ο κύριος Μαρινάκης, Νότι?
10: Καλησπέρα, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Όπως φάνηκε και από χθεσινές δηλώσεις υπουργών, κορυφαίων στελεχών της κυβέρνησης σε σχέση με την υπόθεση του κ. Αβραμόπουλου, αλλά και όπως υπογραμμίστηκε να δείχθηκε ακόμη περισσότερο σήμερα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, η κυβέρνηση ακολουθεί, θα έλεγα, δύο παράλληλες επιχειρηματολογικές γραμμές. Δηλαδή, διαχωρίζει την ουσία από τη διαδικασία. Η κατανόμω διαδικασία είναι αυτή η οποία ακολουθείται και ακολουθήθηκε, υπογράμμισε ο Παύλος Μαρινάκης. Δηλαδή ήρθε το αίτημα του Ευρωπαϊκού Εισαγγελέα για την άρση ασυλίας στην Ελλάδα, πήγε στον Εισαγγελέα εντός 24 ώρων. Αυτός, επειδή ο κύριος Αβραμόπουλος έχει βουλευτική ασυλία, καλύπτεται, διαβιβάστηκε στη Βουλή. Ο ίδιος είπε ότι δεν θα επικαλυφθεί την βουλευτική του ασυλία, άρα υποθέτουμε, είπε ο κύριος Μαρινάκης, ότι θα αρθεί η ασυλία, θα πάει στο Συμβούλιο Υφετών και το Συμβούλιο θα την αξιολογήσει και ή θα εφαρμόσει το ένταλμα της εισαγγελίας του Βελγίου, συγγνώμη, όχι Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μην τα μπλέκουμε. Είναι διεθνές ένταλμα το οποίο εκδόθηκε από την εισαγγελία στο Βελγίο. Και το Συμβούλιο αυτό θα αποφασίσει. Μέχρι τότε η διαδικασία είναι αυτή. Δεν υπάρχουν ουσιαστικά, δεν υπάρχει ζήτημα σύλληψής του. Υπάρχει η ακολουθία διαδικασία, την οποία υποστήριξε ότι δεν ήταν υπέρ του, δηλαδή κινήθηκαν όλες οι διαδικασίες πάρα πολύ γρήγορα και απάντησε άλλωστε και η ελληνική αστυνομία σχετικά. Από εκεί και έπειτα υπάρχει το ζήτημα της διαδικασίας. Όλα πρέπει να κατατίθεται στη δικαιοσύνη. Όταν σε καλεί μια δικαστική εξουσία, σε αγγελική εξουσία, πρέπει να πηγαίνεις. Οφείλουμε να το αποκρινόμαστε, υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης. Οφείλουμε εκ του νόμου, επανέλαβε. Και εδώ είναι μια σημαντική αιχμή. Όταν ρωτήθηκε για το αν θα είναι ή δεν θα είναι υποψήφιος.
1: Το πολιτικό ζήτημα, λοιπόν.
10: Ακριβώς, ο κ. Αβραμόπουλος είπε σε μια συνέντευξη του, εκεί που χρησιμοποίησε φράσεις που καθόλου δεν άρεσε στην κυβέρνηση, δεν θα προλογιστώ σε κανένα κερατάκι, όλα αυτά είναι μπούρδες, αλλά είπε και θα αποφασίσω εγώ αν θα είμαι υποψήφιος. Ο κ. Μαρινάκης, η κυβέρνηση δηλαδή, για του κυβερνητικού εκπροσώπου, το ξεκαθάρισε. Ο πρωθυπουργός είναι εκείνος που αποφασίζει ποιος θα είναι υποψήφιος.
1: Τώρα,
10: είναι τι λέει ο καθένας και άλλο.
1: Κατανοητό. Κατανοητό. Τώρα μια πολύ σύντομη κουβέντα, Νότι, γιατί είχαμε και επίθεση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο σε βουλευτές του ΠΑΣΟΚ αλλά και στον Αλέξη Τσίπρα.
10: Είχαμε εχμές στους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, τους οποίους κάλεσε να μην κουνούν το χέρι, να μην κουνούν το δάκτυλο, όταν έχουν υπουργούς του κόμματός τους που έχουν καταδικαστεί και έχουν φυλακιστεί μάλιστα στο παρελθόν, χωρίς να θέλει, όπως είπε η κυβέρνηση, να τους βαλιάζει, αλλά με τον ίδιο τρόπο δεν πρέπει να τους βαλιάζει και όλα όσα ακούγονται. Γιατί μέσα στο πέρασμα του χρόνου πολλά έχουν ακουστεί και πολλά άλλα έχουν αποδειχθεί. Και φέρει το παράδειγμα το ΠΚΠ. Και βεβαίως επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα με την ευκαιρία των κόκκινων δανείων, θύμισε και τη ρύθμιση που έφερε η κυβέρνηση. Θύμισε ότι είναι ο πρωθυπουργός, δεν ξεχνάμε ότι είναι ο πρωθυπουργός που έδωσε τα κόκκινα δανεία στα φαντς, ήρε την προστασία της πρώτης κατοικίας και έφερε τους ηλεκτρονικούς κλειστηριασμούς. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι για την παράθεση θα έχει αναφορές πηγαίνοντας στις κλειστηριές οπωσδήποτε προς τα πεπραγμένα του κ. Τσίπρα. Διότι, να μην το ξεχάσω και να ολοκληρώσουμε αυτό, μισό δευτερόλεπτο, είναι ότι βεβαίως έχει δικαίωμα να έχει σκιώδη κυβέρνηση, αλλά έχει και πραγματική. Και τα όσα θα κάνει σκιώδη κυβέρνηση δεν καλύπτουν τα όσα έκανε η πραγματική του κυβέρνηση.
1: Νότι Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τη σημασία τη επιμόρφωση αλλά και τη εξοικείωση με την τεχνολογική εξέλιξη εντωμεταξύ, ιδιαίτερα για τη νέα γενιά αξιωματικών, ανέδειξε ο Πρωθυπουργό κατά τη σημερινή του επίσκεψη στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, παρουσία του Υπουργού Εθνική Άμυνα Νίκου Δένδια. Κ. Μουσετάκη ενημερώθηκε για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υλοποιείται σε συνεργασία με το MIT με επίκεντρο τις τεχνολογίες αυτόνομων συστημάτων και drones. Να ακούσουμε τις δηλώσεις.
11: Κύριε Υπουργέ, θέλω πραγματικά να σας συγχαρώ προσωπικά αλλά και όλα τα στελέχη του ναυτικού των ενόπλων δυνάμεων για το γεγονός ότι αγκαλιάζεται με τόσο θέρμη τις νέες τεχνολογίες. Αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα δεν είναι απλά μία εικόνα από το μέλλον. Είναι μία εικόνα από το παρόν ενός θεάτρου επιχειρήσεων το οποίο πια αλλάζει δραματικά. Και είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος για το γεγονός ότι μπορούμε να αναπτύσσουμε μία σύμπραξη μεταξύ ίσως του κορυφαίου τεχνολογικού ιδρύματος στον κόσμο, του MIT και των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, χρησιμοποιώντας ως γέφυρα έναν Έλληνα καθηγητή, τον κύριο Τριανταφύλου, προκειμένου να μπορούμε πια σε σταθερούς κύκλους να επιμορφώνουμε τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, αλλά κυρίως τους δόκιμούς μας για τις νέες καινοτόμες τεχνολογίες που αλλάζουν τα πάντα στον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται σήμερα οι πολεμικές επιχειρήσεις. Είχαμε την ευκαιρία σήμερα να εξοικειωθούμε λίγο περισσότερο με την τεχνογνωσία γύρω από τα σμήνη των αυτόνομων drones. Βλέπετε κάποια από πίσω μας, είναι πράγματι ένας κόσμος που για μας που δεν είμαστε κατά ανάγκη τόσο εξοικειωμένοι με την τεχνολογία μπορεί να φαντάζει δυσνόητος. Αυτό το οποίο ξέρουμε όμως είναι ότι έχουμε μια υποχρέωση για να κρατήσουμε την πατρίδα μας ασφαλή, να είμαστε στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας τεχνογνωσίας και καινοτομίας. Και αυτό ακριβώς κάνουμε και νομίζω ότι χτίζουμε τα θεμέλια για να εκπαιδεύσουμε κυρίως την νέα γενιά των αξιωματικών μας να σκέφτονται όχι μόνο ως καπετάνι αλλά και ως επιστήμονες.
12: Φέρουμε δηλαδή την πατρίδα μας στη νέα εποχή. Οι καθηγητές του MIT, εκ των οποίων επικεφαλής ο καθηγητής κύριος Τριανταφύλου είναι Έλληνας και του χρωστάμε βαθιά ευγνωμοσύνη για αυτή τη συνεργασία που έχει αναπτυχθεί με το MIT. Οι καθηγητές λοιπόν είχαν την ευκαιρία να δείξουν στον Πρωθυπουργό πως αυτή η νέα τεχνολογία επηρεάζει τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων στη θάλασσα και πως μπορεί να αποτελέσει ένα τεράστιο πλεονέκτημα για την πατρίδα μας. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ και για το γεγονός ότι εκτιμάτε αυτή την καινούρια μεγάλη προσπάθεια που γίνεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στο ελληνικό ναυτικό, στην πατρίδα μας.
1: Μένουμε στην πολιτική ατζέντα με φόντο τα στοιχεία της νέας δημοσκόπησης της Real Polls για λογαριασμό του Protagon που δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία διατηρεί βέβαια την πρώτη θέση, διατηρεί σταθερό προβάδισμα στην εκτίμηση ψήφου με 28,3%. Ωστόσο, το πιο αξιοσημείωτο έβριμα της έρευνας είναι η περαιτέρω άνοδος της Ελλάς του Αλεξίπρα, η οποία βρίσκεται στο 21,4% και μειώνει τη μεταξύ τους απόσταση στις 6,9 ποσοστιαίες μονάδες και εδραιώνεται πλέον ως ο βασικός πόλος της αντιπολίτευσης. Έχει ιδιαίτερη σημασία το έβριμα αυτό γιατί είναι η πρώτη φορά από τότε που ο Κυριάκος Μητσοτάκης έλαβε την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας το 2016, που το προβάδισμα του κόμματος απέναντι στο δεύτερο πολιτικό σχηματισμό καταγράφεται κάτω από τις 7 μονάδες και ταυτόχρονα καταγράφει διπλάσια επίδοση από αυτή του Πασόκ, 9,9%, το οποίο είναι τέταρτο πίσω από την ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Με φόντο την εικόνα λοιπόν που καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις, έχει ενδιαφέρον να δούμε τις αναταράξεις και τις διεργασίες στον χώρο της αριστεράς. Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη. Βλέπουμε, Βαγγέλη, το τελευταίο διάστημα κάτι σαν περιστερφόμενες πόρτες με ένα φαινόμενο. Βλέπουμε στελέχη από το Πασόκ να φεύγουν και να πηγαίνουν στο νέο κόμμα του Αλεξίπρα και από την άλλη βλέπουμε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να μετακομίζουν από την Κουμουνδούρου στην Χαριλάου Τρικούπη. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Έτσι όπως το λες είναι. Όπως για παράδειγμα έχει ήδη μετακινηθεί η κυρία Θρασκιά και ο κύριος Παπάς. Ακούγεται το όνομα του κυρίου Αποστολάκη που πρόκειται από ό,τι πληροφορούμε και εγώ να ανακοινωθεί προς το Πασόκ εννοώ. Όπως και της κυρίας Κασιμάτη λένε οι φήμες, μέλη και αυτό να το δούμε. Απ' την άλλη μεριά ο Αλέξης Τσίπρας έχει ήδη ανακοινώσει κάποια ονόματα και ως υπεύθυνους τομεάρχες. Δεν έχει άδικο όσον αφορά τις μετακινήσεις. Φαίνεται ότι είναι μια περίοδος πριν από τη ΔΕΘ. Δηλαδή τουλάχιστον στην Αμαλία, στην έδρα του Αλέξη Τσίπρα θέλουν να προετοιμαστούν σε όλα τα επίπεδα εν ώψη της παρουσίας του Αλέξη Τσίπρα στη Θέση. Για παράδειγμα, αύριο το πρωί σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας έχουμε την παρουσίαση από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα των τομεαρχών που ήδη δημοσιοποιήθηκαν. Το Σάββατο η δημοσιοποίηση πάλι σε μεγάλη, σε ανοιχτή εκδήλωση από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα του Εθνικού Συμβουλίου. Μέχρι αρχές Αυγούστου λέγεται ότι θα παρουσιαστούν τα πρώτα ονόματα βουλευτών που δεν ανήκουν όμως κόμματα.
1: Περιμένουμε να δούμε τι θα πει και απόψε στην πρώτη τηλεοπτική
13: συνέντευξη. Σήμερα έχει δίκιο, αυτό πήγα να σου πω. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Περιμένουμε να δούμε και τι θα πει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας στον Αντώνη Σρόιτερ, τον συναδελφό μας. Σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, δεν πρόκειται να ασχοληθεί με άλλα κόμματα. Συμπεριλαμβανομένου και του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Στου ΣΥΡΙΖΑ που έχουν μεγάλη ένταση αναμένεται σήμερα, έτσι.
13: Μεγάλη ένταση τώρα σε λίγο είναι προγραμματισμένο στις 3 ώρα να ξεκινήσει η πολιτική γραμματεία. Ανάλογα με την εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου, του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, πρόκειται να υπάρξουν αντιδράσεις ή μη. Μένει να το δούμε όμως προς το βράδυ.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ένα από τα πρόσωπα που άλλαξε στρατόπεδο, έφυγε από το ΠΑΣΟΚ και πήγε στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, είναι ο κύριος Μαρίνος Σκανδάμης, ο τομεάρχης πλέον προστασίας του πολίτη της Ελλάς. Μίλησε στο Ερτ Νιούς Ρέντιο 105,8 και ρωτήθηκε για αυτή την αποφασή του από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
14: Εδώ και καιρό έχω διαφοροποιηθεί από τις θέσεις της ηγεσίας. Έχω ασκήσει επανειλημμένα δημόσια κριτική για τις επιλογές της και ότι δεν παίρνει μια αταλάντευτα, ακυδεμόνευτα, σοσιαλδημοκρατική, σοσιαλιστική, αριστερή, οικολογική τάση, όπως πάντα ήταν το ΠΑΣΟΚ, θεολογικά, το τελευταίο διάστημα, το οποίο και με απελευθέρωσε κιόλας. Είδα και την κυρία Διαματοπούλου να κάνει αυτές τις απίθανες δηλώσεις, όπου εκτιμούσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία για την οικονομική πολιτική της χώρας, για τη διεθνή εικόνα της. Είπα ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό όταν ατιμόρυτα λέγονται αυτά. Η απόφασή μου ελήφθη τη Δευτέρα αργά το βράδυ, μετά από όπως σας είπα, από συνεχείς επικοινωνίες ένταξης στο νέο σχηματισμό. Προτίμησα λοιπόν και μπήκα καθαρά μπροστά και ανοιχτά στην προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, γιατί βλέπω ότι πραγματικά εκεί δημιουργείται ο πόλος ο οποίος μπορεί να καταγάγει ακόμα και νίκη ουσιαστικά με τα τελευταία δημοσκοπικά αποτελέσματα στις εκλογές που έρχονται. Μέσα στο ΠΑΣΟΚ είναι πάρα πολλοί οι σύντροφοί μας, δεν θεωρώ πρώην, με τους ανθρώπους αυτούς συνδεόμαστε, θα συνδεόμαστε για πάντα, οι οποίοι νιώθουν εγκλωβισμένοι σε ένα κόμμα το οποίο επικαλείται τη θεσμικότητα για να αποδεικνύει τελικά ότι δεν έχει το θάρρος να προχωρήσει δυνατά μπροστά και προοδευτικά. Μακάρι το Πασόκ να βρει το δρόμο του.
1: Στη μάχη των επερχόμενων εκλογών τώρα, αλλά στα εσωκομματικά θέματα που έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα, στη Χαρλατρικούπη αναφέρθηκε ο Νίκος Ανδουλάκης στο Ερνιούς και στην εκπομπή στο κέντρο με τον Γιώργο Κουβάρα.
15: Εάν το Πασόκ δεν είναι ισχυρό κόμμα στις επόμενες εθνικές εκλογές και έχουμε μία πολιτική εικόνα Τσίπρα Μητσοτάκη, Μητσοτάκη Τσίπρα, νομίζω ότι θα μπούμε στη μηχανή του χρόνου και θα πάμε πολύ πίσω σε μια εποχή τοξικότητας, μη σαλλοδοξίας, μηδενικού σεβασμού των θεσμών, σε μια περίοδο αστάθειας. Ο μόνος παράγοντας που διασφαλίζει τη σταθερότητα, που διασφαλίζει τη συνέπεια, την αξιοπιστία και επαναλαμβάνω, χωρίς εξαρτήσεις τα συμφέροντα, είναι η επιλογή στο ΠΑΣΟΚ. Διότι έχει πρόγραμμα, έχει στελέχη, έχει κουλτούρα δημοκρατίας και διακυβέρνησης.
1: Λοιπόν, πυκνώνουν εντωμεταξύ τα βαριά σύννεφο πάνω από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού μετά τις αποχωρήσεις τελεχών, τις εχμές από άλλα και βέβαια με φόντο τη δημοσκοπική εικόνα και την καθίζηση των ποσοστών που παρουσιάζουν, καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις το τελευταίο διάστημα. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ευγενία.
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έντονη ανησυχία επικρατεί στο μόλις ενός μηνός κόμμα της κυρίας Καριστιανού μετά και τις δύο χειρές αποχωρήσεις που έγιναν χθες. Με σοβαρές καταγγελίες για αδιαφάνεια, έλλειψη οργανωτικού σχεδιασμού, ιδιότυπη ηγεσία και αυλικούς. Ο πρώτος που άνοιξε την πόρτα της εξόδου ήταν ο πτέραρχος εν αποστρατεία Αθανάσιος Παπανικολάου, ο οποίος έκανε λόγο για μια κλειστή παρέα με καθοδηγητές πρώην στελέχη του κόμματος Νίκη και ακολούθησε λίγες ώρες ώρες αργότερα, ο πραγματογνώμονας του δυστυχήματος των Ντεμπών, Βασίλης Κοκοτσάκης, το πόρισμα το οποίο ήταν αυτό που στην πραγματικότητα αμφισβήτησε και την πρώτη εκδοχή του θανάτου του, των θανόντων από τη σύγκρουση των τρένων, και έβαλε στο επίκεντρο την φωτιά, κάτι που αποτέλεσε και το όπλο φασούλκα της κυρίας Καριστιανού για, για τις μετέπειτα πολιτικές κινήσεις της.
1: Ωραία, Ευγενία Λούζα, ακούσουμε τον κύριο Θανάση Παπα-Νικολάου, τον πτέραχο αναπαστή, ο οποίος μίλησε στο Ρινιζόδη 105,8 και εξήγησε τους λόγους για τους οποίους αποχώρησε από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
17: Μιλούσα σε διάφορα μέσα ενημέρωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Πολλές φορές ρωτήθηκα από δημοσιογράφους να τους πω να μιλήσουμε για το θέμα της Καριστιανού και ποιες είναι οι θέσεις. Δεν ήξερα εγώ τι να πω. Ρώτησα επανειλημμένως την κυρία Καριστιανού προσωπικά να μου πούνε τι πρεσβεύουμε στα εξωτερικά θέματα και να δω και αν εγώ που ταυτίζομαι με αυτά. Διότι αν ας πούμε η θέση της κυρία Καριστιανού για κάποια από αυτά ήταν διαφορετική από μένα, εγώ τι θέση είχα εκεί, έτσι δεν είναι? Λοιπόν. Δεν πήρα ποτέ απάντηση. Με αποτέλεσμα να μην αναφέρομαι και να μην συζητώ. Αλλά αυτό, όταν διαιωνίζεται και όταν βλέπεις ένα κλειστό πυρήνα ανθρώπων να συζητάνε, να κρύβονται, να μην υπάρχει. Ή ποιο λόγο ύπαρξης είχα εγώ ανάμεσα εκεί? Στην πορεία δεν υπήρξε κάτι το οποίο να μου δώσει να καταλάβω ότι υπάρχει κάτι σοβαρό που μπορεί να γεννηθεί και να δημιουργήσει όλο αυτό το οποίο προσδοκούσα στο ξεκίνημα ότι μπορεί να γίνει. Άρα θεώρησα έτοιμο να αποχωρήσω και να το δηλώσω δημόσια. Αυτά απλά. Δεν έχω τίποτε προσωπικό με την κυρία Καριστιανού. Σε ίσα ίσα που σέβομαι και τον αγώνα που έδωσε για την υπόθεση των Ντεμπών, αλλά από αυτόν τον αγώνα της υπόθεσης των Ντεμπών, από το προσωπικό δράμα το οποίο το συμμερίζουμε, μέχρι να φτάσουμε στην άλλη πλευρά τελικά, το να κάνουμε, το κάνουμε πολιτικό κίνημα, να το κάνουμε κόμμα, απέχει παρασάγκης. Και θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ δύσκολο έτσι όπως διαμορφώνεται η κατάσταση.
1: Έφτασε η ώρα λοιπόν να δούμε τι έγινε και τι γίνεται και τι θα γίνει από εδώ και πέρα στα γήπεδα του Μουντιάλ για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου. Μαρόκο και Βραζιλία πήραν την πρόκριση για τα νοκάουτ παιχνίδια μετά τις νίκες τους κόντρα σε Αϊτή και Σκωτία αντίστοιχα. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, τον αθλητικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το τι έχουμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα, και να ξεκινήσουμε βεβαίως με το μεγάλο πρωταγωνιστή της Βραζιλίας που δεν είναι άλλος από τον Βινίσιους, Δημήτρη.
18: Καλησπέρα. Έτσι, ο Βινίσιος τον ξέρουμε έτσι και από τις εμφανίσεις με την Real Madrid, έτσι ίσως είναι το αστέρι της Βραζιλίας. Μπορεί να μην είναι στο επίπεδο που ήταν πριν από λίγο καιρό ο Νεϊμάρ, αλλά νομίζω ο λόγο της εμπειρίας του που έχει με τη Real Madrid στην κατάλληλη στιγμή, αν χρειαστεί, θα μπορεί να σηκώσει πάνω του.
1: Και να κάνει τη διαφορά έτσι.
18: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και οι υπόλοιποι συμπαίκτες του είναι ικανοί, απλά δεν έχει η Βραζιλία αυτό που λέμε το μεγάλο αστέρι όπως έχουν άλλες ομάδες, αλλά έχει πολλούς καλούς παίκτες που νομίζαμε ότι κάτω από ένα καλό προπονητή όπως είναι Αντζελότη θα μπορεί να κάνει έτσι το κάτι παραπάνω.
1: Η οποία Βραζιλία βέβαια όχι μόνο προκρίθηκε, αλλά με την νίκη της απέφυγε και κάθε σενάριο να μπλέξει με την τρίτη θέση του ομίλου και πλέον πηγαίνει στα νοκάουτ με πολύ καλύτερες προϋποθέσεις.
18: Εκεί τώρα θέτησε ένα ερώτημα που είναι το εξής. Έτσι όπως είναι έτσι το φετινό Μουντιάλ, είναι δύσκολο το να διαλέξεις, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να σου
1: πει. Τι σε περιμένει, βέβαια.
18: Δηλαδή, αν σε συμφέρει να είσαι πρώτος ή ακόμα και τρίτος. Σε κάποιες περιπτώσεις.
1: Τι σε φέρει καλύτερα, βέβαια.
18: Ναι, γιατί μπορεί να είναι υπό κανονικές συνθήκες μια δύσκολη κλήρωση, αλλά είναι οι τρίτες θέσεις που μπορεί να κρύβουν κινδύνους ή ακόμη και ευκολίες. Όλα αυτά τις επόμενες μέρες που θα σιγά σιγά θα βγουν οι δεύτερες και οι τρίτες και οι πρώτες ομάδες, οπότε θα ξέρουμε τα ζευγάρια και τι μας περιμένει για την φάση των νοκάουτ.
1: Τώρα, δύο ακόμα ομάδες που συνεχίζουν, κερδίζουν τις εντυπώσεις, είναι βέβαια το Μεξικό και το Μαρόκο. Στις εκπλήξεις, ναι. Σίγουρα και οι δύο.
18: Ναι, το Μεξικό είναι μια παραδοσιακή ποδοσφαιρική, έτσι, όχι ποδοσφαιρομάνα. Μία ομάδα που.
1: Είχε παρουσία, χώρα, εντάξει, ναι, αλλά τώρα ναι, μιλάμε, έχει κάνει το 3 στα 3 ήδη.
18: Ναι, βγάζει και παίχτες, αλλά τώρα είναι και στην έδρα της, έτσι. Mm-hmm. Οπότε ναι, πάντα οι γηπεδούχοι.
1: Παίζει ρόλο.
18: Μάλλον οι γηπεδούχοι κάνουν μια αξιόλογη πορεία, αλλά φαίνεται ότι αυτή τη φορά μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω. Από την άλλη, το Μαρόκο, η δύναμη, νομίζω, η κορυφαία ομάδα της Αφρικής, κατέκτησε και το κύπελλο Αφρικής πριν από λίγους, το περσινό καλοκαίρι.
1: Ναι, η εμπιστοσύνη βγάζει χαρακτήρα μες στο γήπεδο.
18: Στο προηγούμενο Μουντιάλ μπήκε τετράδα, αλλά και τώρα δείχνει ότι έρχεται φουριόζο συνέχεια από τις προηγούμενες μεγάλες διοργανώσεις. Οπότε μην τα αφήνουμε στην άκρη και να μην λέμε ότι είναι το ταπεινό Μαρόκο.
1: Βέβαια. Τώρα και να κλείσουμε με το σημερινό πρόγραμμα, ολοκληρώνεται ακόμα ένα κομμάτι της φάσης των ομίλων. Ποια παιχνία ξεχωρίζει Δημήτρη και ποιες μάχες θεωρείς ότι θα κρίνει τόσο τις πρωτιές όσο και τις τελευταίες θέσεις για την πρόκριση?
18: Οπότε δεν ξέρεις ότι ποιο παιχνίδι θα είναι καλό. Οπότε ξεκινάμε να δούμε όλο το πρόγραμμα. 11 η ώρα θα έχουμε τα πρώτα παιχνίδια. Εκουαδόρ, Γερμανία. Η Γερμανία έχει προκριθεί. Το Εκουαδόρ κυνηγάει την πρόκριση. Την ίδια ώρα είναι ΕΡΤ2 Sport το πρώτο παιχνίδι. Στην ΕΡΤ1 βλέπουμε Κουρασάο Ακτίνα Παντοστού. Το Κουρασάο, ακόμα και εδώ που έφτασε με μία ισοπαλία, νομίζω το χειροκροτούμε. Στη δύο τα ξημερώματα, την Ισία Ολλανδία και ταυτόχρονα Ιαπωνία Σουηδία. Το πρώτο ΕΡΤ1, το δεύτερο ΕΡΤ2 Σπορ. Η Ολλανδία τώρα δείχνει ότι έχει πάρει κεφάλι στον όμιλο, αλλά και η Ιαπωνία είναι νομίζω μια αξιολογότατη ομάδα. Και 5 ώρα το πρωί, Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες, Τουρκία, αρνητική έκπληξη από νωρίς μας αποχαιρέτησε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και εδώ είναι μια ομάδα που θα πρέπει να την προσέξουμε. Φαίνεται ότι είναι καλή φουρνιά. ΕΡΤ2 Sports και την ίδια ώρα είπαμε ΕΡΤ1, Παραγουάη, Αυστραλία και Αυστραλία νομίζω είναι από τις καλές θετικές εκπλήξεις του Μουντιάλ.
1: Βεβαίως. Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
5: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
19: Την Παρασκευή προβλέπεται ηλιοφάνεια, με τοπικές μπόρες και καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι, 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 με 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 36 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια, με πιθανές τοπικές μπόρες ή καταιγίδες στα γύρω ορεινά το απόγευμα. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς.
20: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
21: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
20: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Βίτα για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στη νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
21: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
22: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Καλωσορίζουμε όλα τα εξωτικά της παράδοσης, τον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, τον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου. Ζωντανά σήμερα με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, από τη Θεσσαλία, πέρα στον πέραμα Χαλά, με τον Δημήτρη Βλαχόπουλο, και παραμένουμε στη Θεσσαλία με τον Διαμαντή Λάμπρο και την Καραγκούνα.

Με τον όμιλο του Διαμαντή Λάμπρου αυτή η ηχογράφηση από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Τραγούδησε εδώ Γιάννα Ναγιαννάκαινα ο Διαμαντής Λάμπρος και κλαρίνο έπαιξε ο Δημήτρης Κόφας, βιολί ο Ηλίας Καραπατάκης και λαούτο ο Αλέξανδρος Μπλάλας. Εδώ στα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας ζωντανά. Ελπίζω να περάσετε ένα πανέμορφο ηλιοστάσιο. Εντάξει, εδώ εμείς με κάποιες απώλειες, μικρές ευτυχώς, είμαστε στις επάλξεις ούτως ή άλλως, η ενέργεια είναι δυνατή, οπότε ό,τι και να συμβαίνει, όλα καλά. Να συνεχίσουμε να πάμε στα Γρεβενά εκεί για τους φίλους ακροατές που μας ακούτε.

Ο σκοπός της Γράβας εδώ σε αυτή την υπέροχη συνεργασία Πετρολούκας Χαλκιάς και Βασίλης Κώστας στο Λαούτο από το Soul of Ήπειρος, ένα εξαιρετικό άλμπουμ που εκτόξευσε το Βασίλη Κώστα, ο οποίος κάνει πλέον διεθνή καριέρα στη Νέα Υόρκη και αλλού. Θα μας έρθει από του χρόνου ο Βασίλης Κώστας, το έχουμε κανονίσει από Οκτώβριο να γράψουμε κάτι εδώ στα εξωτικά της παράδοσης. Με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη είμαστε συντονισμένοι. Αύριο έχουμε κυρατζίδες, ισχύουν οι κυρατζίδες, και προς το παρόν πάμε σε ρυθμό Καλαματιανό.

Της Ματζουράνας τον Ανθό έγειρα να αποκοιμηθώ. Δεν μπόρεσα, δεν πλάγιασα τον ύπνο. Δεν εχόρτασα, δεν μ' άφησαν τα κλάματα της Χάιδος τα αγκαλιάσματα. Από το 1936 αυτή η ηχογράφηση με τον Μιχάλη Καλέργη, Πελοποννήσιο τραγουδιστή, από τη Λακωνία. Στα περισσότερα δε τραγούδια συνοδεύει ο Νίκος Καρακώστας. Στις περισσότερες ηχογραφήσεις έχει ηχογραφήσει γύρω στους 40 δίσκους 78 στροφών ο Μιχάλης Καλέργης, ο οποίος εκτός από τραγουδιστής έπαιζε και σαντούρι. Πάμε σε κάτι πιο σύγχρονο.

Αγαπημένος Χρυσόστομος Μητροπάνος, Περδικούλα, ποτέ μου δεν απόμεινα και Γιούρια, σε ρυθμό Τσάμικο Καλαματιανό και Συρτό, Θεσσαλίας και Ρούμελης και την Ορχήστρα Παραδοσιακής Μουσικής Δήμου Ασπροπύργου 3 με τους εξαίρετους μουσικούς Νίκο Φιλιππίδη, Γιώργο Κοτσίνη, Γιώργο Μαρινάκη, Ειρήνη Δερέμπη, Στρατή Ψαραδέλη, Θωμά Κωνσταντίνου, Μαρία Θεοφανίδου, Σοφία Λαμπροπούλου, Στέλιο Κατσιάνη, Βασίλη Μπαραμπούτη, Ουρανία Λαμπροπούλου, Κάρολο Κουκλάκη, Κώστα Φιλιππίδη, Κώστα Μερετάκη και Νίκο Θεοδωρίδη, καθώς και Ανδρέα Παπά και Νίκο Κοντό. Αυτό το πολύ καλό αγαπημένο διπλό CD χθες και σήμερα. Έτσι είναι η παράδοσή μας, ξεκινά από το χθες, φτάνει στο σήμερα και κάποια στιγμή θα αγγίξει και το αύριο. Να πάμε και στη Θράκη όμως.

Γιάλα από την Αστυπάλαια και τα Δωδεκάνησα με τον Νίκο Οικονομίδη και τον Μπάμπη Μαρκουλή στο Λαούτο. Και πάμε να ακούσουμε κάτι καινούριο που κυκλοφόρησε και μας έφερε ο Κωνσταντίνος Κίκυλης εκεί στο ΚΕΠΕΜ. Από εκεί βέβαια και, και η ηχογράφηση και η παραγωγή αυτή του ΚΕΠΕΜ, με τα Θερμιώτικα, τραγούδια και χορούς που μας έρχονται από το νησί της Κίθνου και τον εξαιρετικό Κωνσταντίνο Κίκυλη, τον οποίο τον ακούσατε και σε επανάληψη αυτές τις μέρες που έλειπα, αυτές τις τρεις μέρες, με τους Παραθήν Αλός. Εδώ από το καινούριο CD με τίτλο «Τα Θερμιώτικα» θα ακούσουμε τον Μπασβάνικο, ένα συρτό που το συναντάμε και ως Θερμιώτικο και σε άλλα νησιά του Αιγαίου.

Γιώργος Παπαϊωάννου στο λαού το Θερμιώτης ο ίδιος, Βασιλική Κίκυλη, Αγγελική Κίκυλη, Παναγιώτης Κίκυλης, από τους Παραθήναλος, αυτή η οικογένεια εδώ του Κωνσταντίνου Κίκυλη στο βιολί. Να σας πω ότι κυκλοφορεί σε... δεν είναι ακριβώς, είναι CD, μπορείτε να το πάρετε και με σε ψηφιακή μορφή, αλλά το βασικό είναι ότι είναι ένα πολύ όμορφο βιβλίο στο οποίο ο Κωνσταντίνος έχει καταγράψει και τις παρτιτούρες, οπότε εκτός από τους στίχους μπορείτε να διαβάσετε η μουσική και τις παρτιτούρες που έχει καταγράψει ο Κωνσταντίνος και είναι εξαιρετικός σε αυτή τη δουλειά, είναι άλλωστε και δάσκαλος. Ευχαριστώ πολύ τον Χρήστο Βουγιουκλάκη που ρύθμισε τον ήχο, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, ΕΡΤ Βόλου, ΕΡΤ Λάρισας και τη Φωνή της Ελλάδας σας χαιρετάμε. Αύριο να είστε εδώ για τους κυρατζίδες. Γεια και χαρά.

0: ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τουλάχιστον 164 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 971 τραυματίστηκαν από τους δύο σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και αφήνοντας δεκάδες ανθρώπους εγκλωβισμένους στα ερείπια. Ο απολογισμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί δραματικά, καθώς τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις επιχειρήσεις. Οι μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφονται στην πολιτεία Λαγκουάιρα, όπου κατέρευσαν δεκάδες. Το Διεθνές Αεροδρόμιο Σίμων Μπολιβάρ παραμένει κλειστό λόγω σοβαρών ζημιών. Η κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και απίφθινε έκκληση για τη διάθεση μηχανημάτων προκειμένου να συνδράμουν τις επιχειρήσεις. Δεν υπάρχουν πληροφορίες ότι κίνδυνεψαν Έλληνες, δήλωσε στον σταθμό μας ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Καράκας, Θοδωρής Μαραγγελής. Όπως είπε ο ίδιος, οι Έλληνες είναι περίπου 800, είναι σε επικοινωνία μεταξύ τους μέσω πλατφόρμας αλλά και με την ελληνική πρεσβεία που είναι διαθέσιμη για οτιδήποτε χρειαστούν. Ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης πυρόσβεσης στα Γρεβενά, όταν ελικόπτερο τύπου Μπέλ, μισθωμένο από το πυροσβεστικό σώμα, κατέπεσε στην τεχνητή λίμνη Αόου. Οι δύο επιβαίνοντες, ένας Έλληνας και ένας αλλοδαπός, διασώθηκαν. Το ελικόπτερο συμμετείχε στην κατάσβεση της πυρκαγιάς στη θέση Αυγό. Τα αίτια του ατυχήματος διερευνούνται. Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν περιορισμένο αριθμό αριστούχων, με εξαίρεση τη φυσική, όπου το 30,06% των υποψηφίων έγραψε πάνω από 18, έναντι 9,39% πέρυσι. Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά αριστούχων καταγράφηκαν στην ελληνική γλώσσα και τα αρχαία. Την ίδια ώρα, υψηλά παραμένουν τα ποσοστά βαθμολογιών κάτω από τη βάση. Στα αρχαία, κάτω από το 10 έγραψε το 55,67% των υποψηφίων, στην ιστορία το 52,10% και στα μαθηματικά το 50,59%, αν και το τελευταίο ποσοστό είναι μειωμένο σε σχέση με πέρυσι. Σε κλειοκαύσωνα παραμένει η Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία καταγράφηκε η θερμότερη νύχτα από την έναρξη των μετρήσεων το 1947. Τραγωδία σημειώθηκε στην περιοχή του Παρισιού, όπου ένα παιδί 3 ετών έχασε τη ζωή του μέσα στο αυτοκίνητο των γονιών του από τη ζέστη. Στο Παρίσι, όπου το θερμόμετρο έδειξε 41 βαθμούς, καταγράφηκαν τουλάχιστον 25 καρδιακές ανακοπές, εκ των οποίων οι 10 ήταν θανατηφόρες. Στο Αντζέρ, όπου η θερμοκρασία άγγιξε τους 43, ένας ακόμη άνδρας πέθανε από καρδιακή ανακοπή. Τη χρηματοδότηση ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Αθλητισμού για την αναβάθμιση του αυτοκινητοδρομίου Σερών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε συνέντευξή του στο News Soto από την πίστα του Ράλι Ακρόπολης, όπου μάλιστα οδήγησε στην υπερειδική διαδρομή, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί εθνική προτεραιότητα για την κυβέρνηση και επενθύμησε χαρακτηριστικά ότι τα γκάζια είναι για τις πίστες και όχι για τους δρόμους. Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί στην Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Ένας άνδρας τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε νεονεγυρώμενη οικοδομή, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες βρέθηκε στο κενό από μεγάλο ύψος. Για την ανάσυρσή του χρειάστηκε η συνδρομή της πυροσβεστικής. Παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Γενικά έθριος με έλλειγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, θα είναι αύριο καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται το μεσημέρι στα ορεινά. Η θερμοκρασία από 18 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Άνεμη δυτική και το βράδυ ανατολική 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου. Επόμενο δελτίο στις 5.
2: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
3: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
2: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
3: Θα τα καταφέρεις.
4: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
5: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Animal.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος, Κουγιουμτζόπουλος, ό,τι ξέρατε ξεχάστε το, αλλάζουμε σύστημα, πάμε σε 3-5-2.
7: Γιατί, coach?
6: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
8: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε προβοκατόρικα τη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής.
1: Όπα, για πες.
0: Έχω ερώτημα τώρα να σου καταθέσω με αφορμή ένα κείμενο που διάβαζα κατά τη διάρκεια του δελτίου. Αξίζει ο Νεϊμάρ, για να το συνδέσουμε και με την προηγούμενη μας κουβέντα, αξίζει ο Νεϊμάρ μια μεγάλη πορεία της Βραζιλίας σε παγκόσμιο κύπελο ή ακόμα και τον τίτλο?
1: Όχι.
0: Ξεκάθαρα όχι.
1: Όχι. Να τον κερδίσει. Να τον κερδίσει.
0: Δεν τον αξίζει δηλαδή όπως τον άξιζε ο Μέση που το κέρδισε, αλλά όχι επειδή ήταν ο Μέση, επειδή παίξανε κιόλας.
1: Όχι, ρε φίλε. Αν μου πεις αξίζει ο Κριστιάνο Ρονάλντο να πάρει ένα Μουντιάλ, ναι, το αξίζει. Και με την πορεία που έχει κάνει και με την επιμονή που έχει φτάσει 41. Διάβαζα σήμερα ένα κείμενο.
0: Και με το πώς είναι το. Είναι είδωλο για πολλούς, ρε παιδί μου.
1: Ασφαλώς και είναι.
0: Είναι πρότυπο για πολλά παιδιά, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Και δεν το έχει διαψεύσει ακόμα αυτό το. Ακόμα. Εντάξει. Δεν το έχει διαψεύσει
1: αυτό. Πώς ξεχάνει σε χαρακτήρα. Πρότυπο. Δηλαδή τώρα είχε ένα βίντεο στα social media όπου πήγαν να του κάνουν έλεγχο και το στυλ του ήταν η γλώσσα του σώματος σε μένα. Να κάνετε έλεγχο σε μένα. Δηλαδή ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Κάπως έτσι.
0: Εντάξει, αλλά είναι ο ίδιος άνθρωπος ο οποίος πηγαίνει στο Κώστα Ναβαρίνο και δίνει 50.000 ευρώ με φιλοδόρημα για όλο το προσωπικό.
1: Ναι.
0: Να, εγώ λέω ένα ή άλλο ένα.
1: Αγωνιστικά κριτήρια τώρα. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο το αξίζει για αυτό που σου είπα και νωρίτερα, ότι διάβασε ένα κείμενο στον αγώνα που παίξαν τώρα με το Ουσμπεκιστάν. Υπάρχει μια φάση που δεν έγινε γκολ, όπου η ταχύτητα που ανέπτυξε ήταν 31,7 χιλιόμετρα την ώρα. Και μιλάμε για έναν άνθρωπο 41 ετών. Η ταχύτητα δηλαδή αυτή που ανέπτυξε είναι εντυπωσιακή για την ηλικία του. Η δε πορεία του νομίζω ότι είναι αξιοζήλευτη. Αν βάλουμε Μέση ή Ρονάλντο, προφανώς είμαι με Μέση. Δεν μπορώ να πω ότι τον συμπαθώ ιδιαίτερα τον Ρονάλντο.
0: Εντάξει, το πήρε, ας πούμε, και εγώ δεν είμαι με τις αυτοκρατορίες, δεν μ' αρέσουν.
1: Όχι, άλλο λέω. Το έχουμε καταλάβει εμείς. και ο Μπάμπης δεν είναι. Λοιπόν, αλλά. Με βάση το ότι έχει κάνει σε αγωνιστικό επίπεδο, ναι, το αξίζει. Δηλαδή, αν το πάρει ο Ρονάλντο, δεν θα κάτσω να πω ο κλαψιάρης και. Όχι, το αξίζει. Ο Νεϊμάρ, πώς το αξίζει?
0: Ακριβώς.
1: Ο Νεϊμάρ έχει να παίξει 4 χρόνια μπάλα.
0: Άλλη ερώτηση. Υπάρχει άλλος παίκτης ο οποίος να είναι στην ίδια κατηγορία με τον Ρονάλντο? Εμένα πάει το μυαλό μου κάπου. Απλά δεν.
1: Ο Μόντριτς.
0: Όχι. Απλά επειδή συνδυάζεται με μια ομάδα η οποία είναι κάπως έτσι φορτισμένη αρνητικά γενικότερα στη συνείδηση των περισσότερων ποδοσφαιρόφιλων. Ο Χάρι Κέιν για μένα ενδεχομένως να τέριαζε σε αυτό το ρόλο.
1: Τι με πας στην Αγγλία τώρα?
0: Ακριβώς, κατάλαβες. Αυτή την αντίδραση περίμενα. Τώρα τι με πας στην Αγγλία τώρα, δηλαδή.
1: Μα τώρα συζητούσαμε έξω για έναν από την Γκάνα, λέει, που έκανε μάγια στο Χάρι Κέιν και του είπε μετά, και είπε μετά το παιχνίδι ότι τώρα θα βγάλω τα μάγια, και του έλεγα ότι το 2002 στο Μουντιάλ που είχε γίνει στην Κορέα είχαμε τρασέλιδο στην εφημερίδα Θεσσαλονίκη, βγάζαμε 32 σελίδες τότε, και εγώ ήμουν υπεύθυνος για τα περίεργα. Οπότε έμπαινα σε όλα τα site, ό,τι μπορεί να φανταστείς. Δηλαδή Αγγλία, Ισπανία, Αργεντινή. Εντάξει, δεν έμπαινε στο site της Κένιας. Εντάξει, δεν το συζητάμε αυτό. Έμπαινε σε καμιά δεκαπενταριά διάσημα site και έψαχνες κάποια θεματάκια τα οποία στέλνανε και οι ανταποκριτές από εκεί. Η θεματολογία των Άγγλων ήταν ακριβώς η ίδια και έχει παραμείνει η ίδια. Οι μάγοι που κάνουν μάγια στους παίκτες της Αγγλίας και δεν μπορούν να παίξουν. Μιλάμε τώρα, είχαν το μάγο της Νότιας Αφρικής, το μάγο της Νιγηρίας.
0: Witch
1: το
0: doctor,
1: μάγο.
0: Witch doctor.
1: Ναι, δεν μπορείς να φανταστείς.
0: Witch doctor, ναι.
1: Και το δεύτερο θέμα που δεν το έχω ξεχάσει, επειδή παίξανε στον όμιλο, νόμιζα σε knockout stage ήταν, αλλά παίξαν στον όμιλο η Αγγλία με την Αργεντινή, σεντόνια για τα Φόκλαντ. Σεντόνια. Τέτοιο πατριωτισμό δεν πάει το μυαλό σου. Ότι έχετε υποχρέωση να κερδίσετε λόγω των Φόκλαντ.
0: Για τους Αργεντίνους ή για τους Άγγλους?
1: Για τους Άγγλους.
0: Αφού τον κέρδισε τον πόλεμο στα Φόκλαντ.
1: Δεν έχει σημασία. Θυμάμαι, γράφαν, τα Φόκλαντ δεν τελείωσαν ποτέ. Για τα Φόκλαντ έχετε την ευθύνη να κερδίσετε. Τελείωσε. Είναι ένας πόλεμος με την Αργεντινή.
0: Μα τον κέρδισε τον πόλεμο. Έχασε η Αργεντινή σε αυτόν τον πόλεμο.
1: Επίσης, βάζανε συνέχεια φωτογραφία το χέρι του τέτοιου, το χέρι του Μαραντόνα. Οι Άγγλοι, εν αντιθέσει με όλο τον κόσμο, το οποίο λέει το χέρι του Θεού, οι Άγγλοι γράφουν το χέρι του κλέφτη. Δεν λέγαν το χέρι του Θεού, το χέρι του κλέφτη, ο κλέφτης. Συνέχεια για τον Μαραντόνα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Τώρα μιλάμε για
0: αυτό. Αυτό βοήθησε πάρα πολύ στο να δημιουργηθεί ο θρύλος του It's Coming
1: ναι,
0: Home.
1: Ναι, τέτοια, αυτό. Τότε η Daily Mail ήταν διαφορετική. Ήταν έτσι λίγο πιο.
0: Ταμπλόιντ, κίτρινη. Τι.
1: Λιγότερο κίτρινη.
0: Λιγότερο κίτρινη.
1: Ήταν λιγότερο κίτρινη. Η Sun ήταν το κατακίτρινο, φίλε. Κατά του ήλιου. Του ήλιου το κίτρινο.
0: Αντάρια.
1: Ναι. και η Guardian έγραφε, και ο Guardian μάλλον έγραφε.
0: Συντηρητική εφημερίδα, αλλά, σοβαρή.
1: Εντάξει. Αλλά εντάξει, αλλά με διαφορετικό ύφος. Η Sun, μιλάμε, το είχε πάρει, το είχε τεντώσει. Δεν πάει το μυαλό. Για να μην το πλατιάζω περισσότερο, με 20 λεπτάκια στη Sun γέμιζαν δύο σελίδες. Είχε συνέχεια τέτοια θέματα περίεργα. Τώρα, επειδή τότε το ίντερνετ δεν είναι όπως τώρα, τότε υπενθυμίζω δεν είχαμε ίντερνετ, δεν είχαμε smartphones.
0: Ναι, okay.
1: Είχαμε το ρουτεράκι. Άκουγες το που έκανε κάπως έτσι για να συνδεθεί.
0: Και αν η μαμά σου ήθελε να πάρει τηλέφωνο, σε πετούσε από το ίντερνετ.
1: Ναι.
0: Και αν έτυχε να παίζεις το αγαπημένο σου παιχνίδι και να είσαι με άλλους εκείνη τη στιγμή, γυρώντας στο σπίτι ο τρίτος παγκόσμιος.
1: Ο καθένας τον πόνο του.
0: Βέβαια, ο καθένας με το. Θυμάμαι εγώ πόσες φορές με πέρα τηλέφωνο, γιατί έφυγες. Δεν έφυγα, λέω το. Πήρε τηλέφωνο την θεία μου. Δεν έφυγα εγώ.
1: Ποιος την είπε να πάρει τέτοια ώρα.
0: Γιατί δεν το έχεις δίπλα σου το σταθερό και της το αφήνεις. Λέω πλάκα μου κάνετε η μάνα μου είναι. Θα το πάρω κιόλας. Δεν έχουμε.
1: Λοιπόν, και βάζανε κάτι φωτογραφίες. Και δεν μπορούσες να τσεκάρεις. Το κατάλαβα μετά από χρόνια όταν ήρθε το ίντερνετ. Εκείνη την περίοδο νόμιζα ότι είχα ανακαλύψει την Αμερική. Δηλαδή ήμουν Χριστόφορος Κολόμβος.
0: Ναι.
1: Βάζανε κάτι φωτογραφίες. Με τη γνωστή διαδικασία. Κόπε πάστε.
0: Ναι.
1: Την έπαιρναν τη φωτογραφία. Την έβαζα στην εφημερίδα, τότε δεν ήταν και δεν σε κυνηγούσαν και τώρα σε κυνηγάνε.
0: Καλά.
1: Τώρα πέσιμο.
0: Ο αλγόριθμος είναι.
1: Τώρα πέσιμο. Κανονικά και σου έρχεται το χαρτάκι και.
0: Πληρωμή.
1: Σου λέει ότι μου έκλεψε φωτογραφία, πνευματικά δικαιώματα και σωστό είναι αυτό, εντάξει. Έπαιρνα λοιπόν και εγώ τη φωτογραφία και την έστελα για να τυπωθεί και η φωτογραφία. Όπου φαινόταν ένα μάγο. Και αυτοί λέγανε ο μάγο τη Γκάνα. Και έβαζα εγώ θέμα. Ο μάγος της Γκάνας, ο οποίος κάνει αυτά. Το οποίο ήταν αυτός, δεν ξέρει. Μετά από χρόνια κατάλαβα ότι το πιο πιθανό είναι, αν έκοψα 30 τις φωτογραφίες και τις έβαλα, 26 να ήταν ενός κάτι άσχερη. Κάτι θα γεννήσει, ξέρω εγώ. Για να μην καμία σχέση με το θέμα. Αλλά οι Άγγλοι τα συνηθίζουν αυτά τα θέματα.
0: Πάντως, επειδή.
1: Κάνα μάγια το Χάρι Κέιν, γιατί μπορεί να βάλει τον γκολ.
0: Η εξέλιξη.
1: Όχι ότι είχα τον γκολ, γιατί βάλει μόνο με πέναλτι που λέει.
0: Αυτό σε ποιο μουντιάλ. Αυτό που περιγράφει σε ποιο Μουντιάλ, του 2002.
1: Του 2002.
0: Του 2002.
1: Κέρδισε η Αγγλία με εκτέλεση φάουλ του Μπέκαμ.
0: Το 2026.
1: Το θυμόταν το θηρίο πάντως.
0: Αυτό που περιγράφει σε ποιο Μουντιάλ, του 2002.
1: Του 2002.
0: Του 2002.
1: Κέρδισε η Αγγλία με εκτέλεση φάουλ του Μπέκαμ.
0: Το 2026.
1: Το θυμόταν το θηρίο πάντως.

0: τι καμιά φορά το πήρατε και αυτό με σφαγή. Σφαγή, κανονική.
1: Εσύ, τώρα,
0: με μπούτσερ.
1: Το βλέπω και γελάω πάντως. Ναι, αυτό εδώ τώρα ναι. Δεν είναι, είναι αξιοπρόσεχτο.
0: Ναι.
1: Να είναι
0: ναι,
1: ο άλλος ναι. Με την άσπρη σκόνη να τη φυσάει ναι. Δεξιά και αριστερά.
0: Σκόνη είναι.
1: Ελάτε. Δηλαδή,
0: τι σκόνη είναι.
1: Τάλκ, δεν ξέρω τώρα τι θα σου πω.
0: Ναι.
1: Ωραίο.
0: Τώρα μπορεί. Ξέρεις κάτι, τώρα μπορεί να συγκεντρώθηκαν 5-6 φίλοι. Ναι. Μπορεί να συγκεντρώθηκαν 5-6 φίλοι και να κάνουν μια πλάκα. Λοιπόν, εσύ είσαι ο μάγος. Ξέρω εγώ. Είναι, και κάνε κάτι σχετικό που να φαίνεται ότι είναι. Ότι έχει δεξιότητες σχετικές. Και να πήρε ένα τάκ, στο χέρι του και να φυσούσε το τάλκ. Και το τάλκ έπιασε πιάσει το Χάρι Κέν, δηλαδή.
1: Πάλι, αέρα,
0: πάλι καλά που δεν πήρε. Θυμάσαι τον Ινδιάνα Τζόουνς με το που είχε και πατούσε με την καρφίτσα ένα ανθρωπάκι και πεταγόταν ο Χάρισον Φόρντ, τον κάρφωνε. Πάλι καλά. Είχε τέτοια τότε.
1: Είμαι σίγουρος ότι είχε τέτοια.
0: Γι' αυτό λέω ότι.
1: Και στο Μπουντιάλ στην Νότια Αφρική ναι. Νομίζω υπήρχαν τέτοια βουντού με βελόνες.
0: Έχει.
1: Και...
0: Ναι, είχα κλέψει φωτογραφίες, ρε. Είχα τις είχα φάει κανονικά τις φωτογραφίες και είχε διάφορα.
1: Καλά,
0: ναι, είχε και θυμάμαι είχε ένα σαν ανθρωπάκι, σαν μαξιλαράκι και από πάνω βελόνες. Αλλά το να αιτιολογήσουμε την αποτυχία μιας ομάδας φταίει ο μάγος, όχι ρε φίλε, τώρα είμαστε το 2026. Τότε δεν είχαμε και ίντερνετ.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Την πατούσαμε εύκολα.
1: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο το αξίζει. Mm-hmm. Ο Νεϊμάρ δεν το αξίζει τόσο πολύ. Ο Χάρι Κέιν δεν συζητάμε γιατί πέφτει πάντα θύμα μαύρης μαγείας. Σε κάποιο είδος τελετής. Δεν το συζητάμε με τον Χάρι Κέιν.
0: Όχι, τον παραδεχόμαστε. Είναι παίκτης μεγάλος. Δεν το συζητάμε. Αλλά όχι τώρα πως αξίζει ο Χάρι Κέιν να πάρει ένα μουντιάλ. Δηλαδή μην το παρακάνουμε τώρα. Εντάξει, μην το παρακάνουμε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος παίκτης. Ο Μόντρης θα μπορούσε να είναι στην Κροατία. Γιατί έχει κάνει σπουδαία καριέρα ο Μόντρης. Την κουβάλησε πολύ την Κροατία. Και που δεν την έχει πάει.
1: Όταν μπήκε ο Τσόα, γιατί ξέσπασαν οι Μεξικάνοι σε πανηγυρισμούς. Νομίζω έσπασε ένα ρεκόρ έτσι.
0: Ναι, έσπασε. Ναι, είναι νομίζω από το ο Τσόα Μουντιάλ. Τι μου θύμισε τώρα. 6 Μουντιάλ. Τι μου θύμισε τώρα με τον Τσόα.
1: Ο Τσόα δεν έχει ακουστεί και για τον Άρη κάποια στιγμή πέρσι.
0: Υπέγραψε συμβόλαιο ο Τσόα.
1: Πότε.
0: Με τον Άρη έχει υπογράψει συμβόλαιο.
1: Ωχ, καλοκαιριάτικα τώρα και η εγκεφαλικά κύτταρα αυτή τη στιγμή.
0: Όχι.
1: Που μιλάμε, δώστε του λίγο
0: προσπαθώ
1: χρόνο.
0: Προσπαθώ να θυμηθώ.
1: Ναι.
0: Το τέτοιο. Λοιπόν, το θυμήθηκα. Τώρα. Τα είχα κάνει print screen. Πρέπει να το βρω στο print screen. Γιατί τώρα θα σε εντυπωσιάσω, έτσι τώρα θα μας εντυπωσιάσω. Εσένα, όχι στους ακροατές.
1: Αλίμονο.
0: Όχι στους ακροατές, εσένα.
1: Τυχαία, εγώ ανέφερα το όνομα.
0: Θα σου δείξω κάτι, θα μου πεις έλα, ρε φίλε, αποκλείεται.
1: Το συμβόλαιο του Οτσόα.
0: Το συμβόλαιο του Οτσόα θα σου δείξω, ναι. Θα σου δείξω το συμβόλαιο του Οτσόα. Και θα πω μετά, αν μου το ζητήσει κάποιο, θα πω ότι έκανα πλάκα στον αέρα. Το λέω από τώρα. Αν κάποιο μου ζητήσει λεπτομέρειες. Λοιπόν,
1: εγώ να ξέρω ότι θα προσπαθήσω να αλλιεύσω την ημερομηνία που έγινε, που θα είναι αυτή η φωτογραφία που θα μου δείξει.
0: Γιατί ξέρεις ο πονηρός μετά το διέγραψε.
1: Να σου πω, iPhone δεν έχεις.
0: Όχι, έχω το κινέζικο αυτό.
1: Να σου πω, άμα κάνεις τα δάχτυλά σου έτσι, μειώνονται οι φωτογραφίες και δεν χρειάζεται να τις βλέπεις σαν να είναι.
0: Ναι, δεν θυμάμαι πότε
1: σαν
0: ήταν.
1: Σαν να έχεις πρεσβειοποία 30.
0: Ναι, δεν θυμάμαι πότε ήταν όμως. Δεν θυμάμαι πότε ήτανε. Ήτανε Γενάρης πάντως. Γενάρης ήταν σίγουρα.
1: Καλά, εγώ όχι, ήταν και Γενάρης. Γενικότερα και ειδικότερα σε πιστεύω, δεν χρειάζομαι δηλαδή αποδείξεις.
0: Α, νομίζω Γενάρης του 25 είναι, που όχι τώρα, ήταν Γενάρης του 25 που έχει υπογράψει ο Τσόα και τελικά αποφασίζει ο Άρης να μην ενεργοποιήσει τη συμφωνία μαζί του. Γιατί τώρα βλέπω και τη φωτογραφία του, εντάξει. Αυτός το είχε γράψει. Αυτός το είχε γράψει πρώτος,
1: ναι.
0: Και το είχαμε αμφισβητήσει. Το είχαμε αμφισβητήσει. Και επειδή κνευρίστηκε εκνευρίστηκε και το στείλε κιόλας μετά. Τόσο πολύ.
1: Πάντως είναι ακόμα μια περίπτωση που οι Μεξικάνοι δημοσιογράφοι φαίνεται να κάνουν σωστά
0: αυτός
1: τη δουλειά
0: τους. Αυτός δεν είναι Μεξικάνος.
1: Δεν ήταν Μεξικάνος.
0: Δεν είναι Μεξικάνος.
1: Από το όνομα πάντως
0: και, ναι, Ιανουάριο 25 σου λέω. Σούπα και μετά είναι από αυτά τα μηνύματα τα οποία τα έχουν και διαγράφονται μετά από, ξέρω εγώ, 2 λεπτά, πόσο... Ναι, πήγε λεμεσό, ναι. Και πήγε λεμεσό. Τέλος πάντων,
1: ωραία, δεν το βρίσκω.
0: Αλλά έχει υπογράψει συμβόλαιο κανονικά

0: Και ο Άρης αποφάσισε να μην, να μην ενεργοποιήσει τη συμφωνία.
1: Γιατί?
0: Δεν ξέρω το γιατί.
1: Βρήκε καλύτερο.
0: Αποφάσισε αυτό. Αποφάσισε αυτό. Δεν θυμάμαι τώρα γιατί έχει πέρασει και 1,5 χρόνο. Αλλά 100% έχει υπογράψει συμβόλαιο. Το είδα, δεν είναι τα μάτια μου.
1: Λοιπόν, μουντιάλ, ε.
0: Έξι μουντιάλ. Λοιπόν, να πούμε λίγο το τι έγινε χθες, γιατί κάποιοι μπορεί να μην ξενύχτησαν, και να δώσουμε και μια εικόνα για το τι γίνεται με τους τρίτους. Λοιπόν, εχθές Τσεχία-Μεξικό 0-3. Το Μεξικό πέρασε με τρεις νίκες στην επόμενη φάση. Η Νότια Αφρική έκανε την έκπληξη απέναντι στην Νότια Κορέα. Νίκησε με 1-0. Πέρασε η Νότια Αφρική στην επόμενη φάση. Βοσνία-Κατάρ 3-1. Η Βοσνία δεν πέρασε. Αλλά λογικά θα περάσει μέσα στους 8 καλύτερους τρίτους.
1: Ελβετία, η Βοσνία.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Ελβετία-Καναδάς 2-1. Η Ελβετία πέρασε ως πρώτη. Ο Καναδάς ως δεύτερος. Βραζιλία-Σκωτία 3-0. Η Βραζιλία πέρασε ως πρώτη. Η Σκωτία θα περιμένει. Μαρόκο-Αϊτή 4-2 με ανατροπή. Το Μαρόκο πέρασε ως πρώτο. Η Αϊτή ούτως ή άλλως αποχαιρέτησε την διοργάνωση. Σήμερα στις 11 η ώρα έχει Κουρασάο Ακτή Ελεφαντοστίβ, Γερμανία-Εκουαδόρ.
1: Γερμανία-Εκουαδόρ, οκ.
0: 2 η ώρα το πρωί Τινησία-Ολλανδία και Ιαπωνία-Σουηδία. Πολύ μεγάλο μάτς αυτό. Το
1: Ιαπωνία-Σουηδία.
0: Θα καταλάβετε για ποιο λόγο το λέω.
1: Θα μας πεις.
0: Ναι, εννοείται.
1: Okay.
0: Και τέταρτος όμιλος, 5 η ώρα το ξημέρωμα. Το πολύ μεγάλο μάτς είναι Παραγουάη-Αυστραλία. Και το Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Τουρκία απλά είναι, δεν έχει ενδιαφέρον, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κερδίσει και την Παραγουάη και την Αυστραλία και είναι εξασφαλισμένες στην πρώτη θέση. Για ποιο λόγο όμως είναι μεγάλα τα παιχνίδια? Καταρχάς, το Παραγουάη-Αυστραλία ο νικητής περνάει στην επόμενη φάση ως δεύτερος. Ως τρίτος θα εξαρτηθεί από το goal average. Να το δω λιγάκι. Δεν το έχω μπροστά μου. Να δω λίγο τον goal average. Περίμενε, δώσ' μου 15 δευτερόλεπτα και το έχουμε. Να το έχουμε εδώ πέρα. Αυτή τη στιγμή η Αυστραλία είναι στο 0 στο goal average, mm-hmm. και η Παραγουά είναι στο μείον 2. Άρα με χ η Αυστραλία περνάει ως δεύτερη.
1: Okay.
0: Η Παραγουά θα έχει πολλές πιθανότητες με χ να περάσει ως τρίτη. Αυτή τη στιγμή στη βαθμολογία των τρίτων, η Βοσνία, έχοντας ολοκληρώσει τα παιχνίδια της, έχει 4 βαθμούς και μείον 1 γκολ στο goal average. Η Σουηδία 3 βαθμούς, η Κροατία 3 βαθμούς, η Σουηδία 0 goal average, η Κροατία μείον 1. Η Νότια Κορέα που ολοκλήρωσε τους αγώνες της 3 βαθμοί και μείον 1. Πέμπτη Αλγερία 3 βαθμοί και μείον 2. Έκτη Παραγουάη 3 βαθμοί και μείον 2. Κανονικά είναι και η Αυστραλία με 3 βαθμούς αλλά 0 goal average. Έβδομη είναι η Σκωτία με 3 βαθμούς και μείον 3. Αυτό το μείον 3 είναι πρόβλημα. Και πάμε 8ο το πράσινο ακροτήρι, 2 βαθμοί, 0 βαθμούς, 0 goal average. 9ο το Βέλγιο, 2 βαθμοί, 0 goal average. Κογκό και Εκουαδόρ έχουν από 1 βαθμό και μείον 1 γκολ στον goal average. Και η Σενεγάλη είναι στους 0 βαθμούς και μείον 3 στον goal average. Έχουν αποκλειστεί η Τινησία, η Τουρκία από τις ομάδες που έχουν να παίξουν σήμερα. Αύριο έχουμε, μεθαύριο δηλαδή, Νορβηγία-Γαλλία.
1: Ματσάρα.
0: Ματσάρα για την πρώτη θέση. Και Σενεγάλη-Ιράκ. Η Σενεγάλη, σου είπα, στη βαθμολογία που βρίσκεται. Το Ιράκ στη βαθμολογία είναι, πού είμαστε, τι όμιλο είμαστε πέρα, ένατος. Είναι στο μείον 6 γκολ. Πρέπει δηλαδή το Ιράκ να κερδίσει τη Σενεγάλη με 6-0, να πάρει 3 βαθμούς, να μηδενίσει και τον goal average για να περάσει.
1: Δύσκολο.
0: Δεν γίνεται. Πιο πιθανό είναι
1: και η Σενεγάλη,
0: και η Σενεγάλη μείον 3 είναι. Και ο όμιλος της Γερμανίας λοιπόν και ο όμιλος της Ολλανδίας δύσκολα θα βγάλει τρίτο καλύτερο.
1: Πώς είναι 8, είναι τρίτη?
0: 8.
1: 8.
0: Παίζουν επίσης, όχι σήμερα, το ξημέρωμα μεθαύριο, πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία. Το πράσινο ακροτήρι έχει 2 βαθμούς. Άμα κερδίσει τη Σαουδική Αραβία πάει στους 5. Και έχει 0 goal average. Άρα λοιπόν είναι, όχι, πιστεύω θα περάσει κιόλας. Από την άλλη πλευρά η Σαουδική Αραβία έχει 1 βαθμό, μείον 4 goal average. Άμα κερδίσει πάει στους 4 και θα μειώσει και τον goal average. Άρα και αυτή είναι ακόμα στο κόλπο. Ουρουγουάη, Ισπανία. Καίγεται το Ουρουγουάη. Η Ισπανία έχει 4 βαθμούς, η Ουρουγουάη έχει 2. Η Ουρουγουάη, αν δεν κερδίσει, αν χάσει από την Ισπανία, κινδυνεύει να μείνει εκτός διοργάνωσης. Γιατί με 2 βαθμούς το θεωρώ δύσκολο να περάσει. Έχουμε ήδη 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ομάδες που έχουν 4-3 βαθμούς.
1: Ναι, δύσκολο. Δύσκολο.
0: Συνεχίζουμε. Αλγερία, Αυστρία. Έχουν από 3 βαθμούς, η Αργεντινή έχει 6. Εδώ τώρα, αν ακόμα και με Χ, μία από τις δύο ομάδες, λογικά θα κερδίσει η Αυστρία. Η Αυστρία με Χ βγαίνει και πρώτη. Βγαίνει δεύτερη. Άρα πάει απευθείας πρόκληση. Θα μπει όμως και η Αλγερία μετά ως καλύτερη 8η. Και η Ορδανία, Αργεντινή, η Ορδανία δεν έχει καμία τύχη. Εντάξει. Ενδέκατος όμιλος. Κολομβία, Πορτογαλία και Κογκό, Ουσμπεκιστάν. Εδώ το Κογκό, άμα κερδίσει, επειδή έχει ένα βαθμό, πάει στους 4 και θα έχει πολλές πιθανότητες.
1: Τι goal average έχει το Κογκό, μείον.
0: Έχει μείον 1.
1: Α, εύκολα εκεί. Ναι, να δηλαδή,
0: ναι, θα έχει πιθανότητες. Το πιο δύσκολο είναι στον όμιλο τον 7ο.
1: Πάντως δεν υπάρχει, στο... μέχρι στιγμής δεν μου είπες κάποια μεγάλη ομάδα που να κινδυνεύει. Δηλαδή μόνο η Ουρουγουάη θεωρείται όνομα ποδοσφαιρικό.
0: Και το Βέλγιο.
1: Και το Βέλγιο, ναι.
0: Και το Βέλγιο. Γιατί το Βέλγιο, έχει 2 βαθμούς όσο και το Ιράν και παίζει με τη Νέα Ζηλανδία. Το Βέλγιο δεν έχει εντυπωσιάσει με την απόδοσή του. Η Αίγυπτος έχει 4 βαθμούς, παίζει με το Ιράν που έχει 2, είναι εντελώς ανοιχτός ο 7ος όμιλος. Ναι. Αν δηλαδή νικήσει η Αίγυπτος, το Ιράν και η Νέα Ζηλανδία το Βέλγιο, γεια σας το Βέλγιο. Φεύγει από τη διοργάνωση. Και μετά στον όμιλο της Αγγλίας και των μάγων, των κακών μάγων, η Αγγλία μαζί με την Γκάνα έχουν από 4 βαθμούς, η Κροατία έχει 3. Η Κροατία παίζει με την Γκάνα. Με Χ θα περάσει η Γκάνα ως δεύτερη και λογικά η Κροατία θα είναι μέσα στους καλύτερους 8ους, γιατί θα πάει 4 βαθμούς με μείον 1 goal average.
1: Ναι, με 4 βαθμοί δίνουν.
0: Με νίκη βγαίνει η δεύτερη. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε.
1: Τα είπες όλα.
0: Ναι.
1: Μπράβο τα κόρη μου.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τουλάχιστον 164 νεκροί και 979 τραυματίες από τους δύο ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ στη Βενεζουέλα. Μεγάλη φωτιά στο Ηράκλειο της Κρήτης ξεκίνησε από εργοστάσιο ξυλίας. Σπίτια παραδόθηκαν στις φλόγες. Ατύχημα κατά τη διάρκεια πυρόσβεσης στα Γρεβενά. Ελικόπτερο τύπου Μπέλ κατέπεσε στη λίμνη Ιαώου. Σώοι οι δύο επιβαίνοντες. Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Περιορισμένος αριθμός αριστούχων με εξαίρεση τη φυσική. Υψηλά τα ποσοστά βαθμολογιών κάτω από τη βάση, με κορυφαία τα αρχαία, όπου έγραψε κάτω από 10%, κάτω από 10 το 55,67%. Δεκάδες θάνατοι στη Γαλλία από θερμοπληξία και πνιγμό, 68.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα, 6 θάνατοι στην Ιταλία λόγω του καύσωνα. 9 εκατομμύρια από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για αναβάθμιση του αυτοκινητοδρομίου Σερών, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στην πρόσληψη 171 οδηγών με 8 μήνες συμβάσεις προχωρά ο ΟΑΣΤ. Γενικά έθριος αύριο καιρό στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα. Μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, πάμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Θα πάμε και λίγο στα ρεπορτάζ τα δικά μας. Έχει ο Ηρακλής μεταγραφές. Θα πάμε σε λίγο στον Κώστα τον Κούση να μας βάλει λίγο καλύτερα στο κλίμα. Και γράφονται και πολλά ονόματα στον Ηρακλή. Και αυτό είναι φυσιολογικό, γιατί φτιάχνει ομάδα από μηδενική βάση.
1: Ναι, θέλει 15 με 20 παίκτες.
0: Μπράβο. Όταν λοιπόν είναι να πάρει 15-20 παίκτες, αυτό σημαίνει ότι σε απασχολούν 100. Δηλαδή, ρωτάς για 100.
1: Εγώ και τον Κώστα να πάρει, ναι, δεν θα μου ήταν πολύ περίεργο.
0: Ναι, όχι, λέω τους παίκτες, για κάθε θέση έχεις κάποιες επιλογές. Για να πάρεις τον έναν, μπαίνεις σε μία διαδικασία. Ποια είναι αυτή η διαδικασία? Θα σου πω μπασκετικά, εντάξει, που την ξέρω τη διαδικασία. Τι θέλω? Θέλω έναν κόμπο γκάρ που να παίζει και στον Άσο και στο 2. Ωραία. Ποια είναι τα κριτήριά μου? Πάμε πρώτα τα οικονομικά. Γιατί αυτό ίσχυε. Τώρα μην κοιτάς που έχουν λεφτά. Κάποτε και το ευρώ μετρούσανε. Μπορώ να δώσω μέχρι 80.000 δολάρια.
1: Πάρα μήνα, πολύ ωραία. Μήνα, όχι συνολικά συμβόλαιο.
0: 80.000 δολάρια.
1: Πάντα λοιπόν μιλάμε με το μήνα.
0: Ναι. Όχι το χρόνο.
1: Αν το χρόνο 80.000.
0: Εννοείται, τι νομίζετε πέρα, ναι.
1: Μίλαμε τωρινά δεδομένα κι εσύ.
0: Όχι. Με αυτά τα δεδομένα θα μιλήσω, γιατί δίνει τα λεφτά αυτό ο Ηρακλής. Μην μπερδευτούμε.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Okay. 80.000. Αυτομάτως οι 1.000 παίχτες γίνονται 100. Λέω τώρα. Παραπάνω, αλλά 100. Τι θέλω από το παίχτη? Να έχει καλό pick and roll. Μάλιστα. Οι 100 παίχτες γίνονται 70. Ωραία. Τι ζητάω άλλο? Να έχει ένα μέσο όρο τελικής πάσας πάνω από 5. Μάλιστα, assist παιχνίδι. Άρα οι 70 πόσοι γίνονται? Οι 70 γίνονται 40. Συνεχίζουμε. Τι θέλω άλλο? Θέλω να πιέζει στην μπάλα και να έχει και ένα τρίποντο 36%. Άρα οι 40 που είχαν μείνει πόσοι γίνονται? 20. Η τελική λοιπόν αξιολόγηση βγάζει 20. Μετά μπαίνω σε επιμέρους θέματα. Για να καταλήξω στους 5, να μιλήσω με τους 5 και να δω ποιος έχει τη διάθεση να έρθει. Για τη μία θέση. Φαντάσου, για 15 θέσεις. 75 παίκτες για 15 θέσεις. Γι' αυτό λέω ότι δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι για τον Ηρακλή γράφονται τόσα πολλά ονόματα. Το ίδιο συμβαίνει για όλες τις ομάδες οι οποίες δημιουργούνται μάλλον από μηδενική βάση.
1: Κάποια προετοιμασία δεν θα μπορούσε να είχε?
0: Αυτό κάνουν, το έχουν κάνει ήδη. Αυτό
1: έχουν κάνει ήδη,
0: το ξεκαθάρισμα. Κάνουν 4-5 ξεκαθαρίσματα. Καθαρίζουν και καθαρίζουν και καθαρίζουν.
1: Η αρχική βάση δεδομένων ποια είναι όμως? Δηλαδή είμαστε εμείς, ας πούμε, ο Μπασινάς και ο Στολτίδης.
0: Ναι,
1: εντάξει,
0: ναι, ωραία.
1: Είμαστε εμείς οι δύο.
0: Ωραία, εγώ κάνω τον Μπασινά, γιατί δεν έχω πολλά λόγια.
1: Εντάξει, θα κάνω και εγώ τον Ιεροκλή. Και πάμε στα γραφεία, στο Καφτατζόγλιο κάπως.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καφέ ήπιες?
1: Όχι.
0: Εντάξει, θα πιούμε για καφέ.
1: Έστειλαν τις λίστες. Τι ρωτάνε, ρε παιδί μου? Δηλαδή αυτοί οι 1.000 παίκτες από τους οποίους ξεκίνησες, πώς φτάνουν στα γραφεία στο γραφείο σου, ρε εσύ, Άγγελε?
0: Α, οι ατζέντιδες.
1: Άρα κάθε ατζέντης, ας πούμε.
0: Την πραμάτια του, βέβαια.
1: Την πραμάτια του, βέβαια. Τη στέλνει μαζικά όμως, έτσι.
0: Ναι, η πραμάτια.
1: Δηλαδή είναι εκείνα τα τέλεξ που ήταν παλιά, τα φύλλα που πέφτανε και έχει ονόματα και δίπλα τιμή, μόνο αυτό.
0: Όχι.
1: Και νούμερα.
0: Όχι, δεν έχει νούμερα.
1: Τι έχει?
0: Όχι, δεν έχει νούμερα. Λέει ότι εμένα οι παίκτες που έχω για σένα είναι αυτοί. Τι σου είπα πρόσφατα?
1: Του στέλνουνε πάντως φάκελο,
0: ναι.
1: Δηλαδή είναι,
0: email,
1: είναι,
0: βέβαια,
1: υπάρχει
0: email,
1: αρχείο, ρε παιδί,
0: ναι, email,
1: για να δουλέψει, ναι, ο Ηρακλής με κάθε Ηρακλή, εγώ δηλαδή, και να αρχίσει να σβήνει.
0: Εννοείται. Μάλιστα. Τι σου είπα πρόσφατα? Ότι ο Άρης και ο ΠΑΟΚ αλλάξανε πλέον. Δεν είναι, έχουν φύγει από την αγορά που ήταν. Κάποτε στον Άρη, δηλαδή, δεν θα προτείνανε στον ΠΑΟΚ τον Καλάθι ή στον Άρη τον Μόργαν.
1: Ναι, αυτό οι ομάδες μπορούν να το ζητήσουν. Να πούνε ότι ξέρεις κάτι, εγώ επειδή στην ομάδα, ναι, θέλω 10 των 80.000,
0: ναι,
1: αλλά θέλω και 2, ναι, των 250.000.
0: Ωραία, θα σου στείλω.
1: Α, μου στείλεις?
0: Ναι, θα σου στείλω.
1: Δεν,
0: ναι,
1: είναι κρυφή δηλαδή η λίστα? Όχι, με την πραμάτια, ας πούμε.
0: Η ίδια πάει σε όλες τις ομάδες.
1: Η ίδια πάει,
0: ναι, εννοείται.
1: Δηλαδή τώρα για να είμαι. Ο Ινάκη Πένια, ας πούμε, που έκλεισε στον Παναθηναϊκό.
0: Λίστα.
1: Πήγε σε όλες τις ομάδες οι οποίες ψάχναν τερματοφύλακα.
0: Ναι.
1: Και είχαν να πληρώσουν τα συγκεκριμένα,
0: ναι,
1: λεφτά.
0: Ναι, ναι, ναι, εννοείται.
1: Ωραία.
0: Εννοείται. Τον Πένια δεν τον στείλει ο ατζέντη στον Άρη με 7,2 εκατομμύρια συμβόλαιο. Δεν το στείλει. Αν το στείλει στην ομάδα η οποία έχει λεφτά.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό σου είπα για τον Μόργαν, α πούμε. Δεν τον έστελνε ο ατζέντη του στον Άρη. Και ότι ξέρει κάτι, θα μείνει ελεύθερο και ο Μόργαν από τη Βίρτους Μπολόνια. Και έχει να δώσει εκατομμύριο. Όχι. Ή στον Μπάουκ, θα μείνει ελεύθερο ο Καλάθη. Και. Δεν μπορούσε να δώσει εκατομμύριο.
1: Ναι. Και η δουλειά του τεχνικού διευθυντή τότε, α πούμε, η δουλειά του Ριμπάλτα.
0: Ναι.
1: Ποια είναι ακριβώς εκτός από το να ξεσκαρτάρει τη λίστα?
0: Δεν ξεσκαρτάρει. Κάνει αυτός, κάνει και.
1: Του κάθε Ριμπάλτα, συγγνώμη, μην παρεξηγηθούμε τώρα, έτσι είναι.
0: Έχει inside ενημέρωση. Επαφές με τους ατζέντιδες, τι θα προκύψει, τι θα μείνει ελεύθερο. Είναι και άλλα πράγματα. Επαφές με τους παίκτες, να τους εξηγήσει το πλάνο. Η πρώτη επαφή, πριν μιλήσει με τον προπονητή.
1: Αυτά κάντε εσύ καλύτερα, γιατί εγώ είμαι λίγο οξύθυμος. Ναι. Μην πάρει κανένας μπάλ και χαλάσει καμιά μεταγραφή τώρα καλοκαιριάτικα. Δεν.
0: Ναι. Στο ποδόσφαιρο δεν γίνεται. Στο μπάσκετ είναι διαφορετικά, μάλλον. Δηλαδή, ο Σπανούλης με τον Μόργαν μίλησε την Πέμπτη και την Παρασκευή. Και τις δύο μέρες μίλησε με τον Μόργαν. Στο ποδόσφαιρο δεν θα μπει στη διαδικασία ο προπονητής να μιλήσει τόσο. Λίγοι προπονητές το κάνουν. Μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία οι τεχνικοί διευθυντές. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάει να πάρει παίχτη ο Μπράντοβιτς και να μην έχει κάνει τουλάχιστον μια συνάντηση μαζί του.
1: Δηλαδή θες να πεις ότι ο Μουσταφά Φαλ συναντήθηκε με τον Μπράντοβιτς πριν να κλείσει τον
0: Παναθηναϊκό? 100% έχει μιλήσει.
1: Αλήθεια.
0: 100%. 100%.
1: Ναι, χρονικά μίλησε όταν ήταν παίκτη του Ολυμπιακού ακόμα.
0: Όχι, γιατί αλλιώς μεσολάβησε και ένα διάστημα.
1: Πώς, αφού ότι μία μέρα τον αποδέσμευσαν, την ίδια μέρα έκλεισε στον Παναθηναϊκό. Ήταν πολύ μικρό το χρονικό διάστημα, ας πούμε.
0: Κρατάς μυστικό.
1: Τι σου η ερώτηση είναι αυτή τώρα με το κόκκινο λαμπάκι εκεί ανοιχτό? Εγώ κρατάω, ναι, εντάξει.
0: Για κάποιους, κάποιοι μάλλον δεν έπεσαν από τα σύννεφα που έκλεισε ο Φαλ στον Παναθηναϊκό. Με ρωτούσε τις προηγούμενες μέρες για το Φαλ. Σου λέει αποκλείεται.
1: Ναι, okay.
0: Δεν έπεσαν από τα σύννεφα για το Φαλ. Μπορεί να μην πίστευαν ότι θα γίνει. Αλλά στην αγορά κυκλοφορούσε ότι ο Παναθηναϊκός ψάχνει διαβατήριο ελληνικό για τη θέση του τρίτου σέντερ. Αλλά όλοι εστίασαν στον Κώστα Αντετοκούμπο. Δεν μπήκε το μυαλό στο Φαλ. Καταλαβαίνω.
1: Έπαιξε ο Κώστας.
0: Βέβαια έπαιξε.
1: Για τον και ο Κώστας. Βέβαια. Για τον Παναθηναϊκό.
0: Έπαιξε.
1: Ο οποίος Κώστας Άρη.
0: Ναι.
1: Τελείωσε.
0: Ναι, να αποδεσμευτεί από τον Ολυμπιακό μαζί με τον Λαρετζάκη. Ναι.
1: Μαζί πακέτο ή κάθε άλλος έχει διαφορετικές πιθανότητες?
0: Όχι, θα αποδεσμευτούν από τον Ολυμπιακό για να έρθουν στον
1: Άρη. Δεδομένο, κλείνει δηλαδή αυτό.
0: Του Αντετοκούμπο 100%.
1: 100%.
0: Ναι. Του Λαρετζάκη μέχρι και χθες το βράδυ ήταν σε ένα ποσοστό 95%.
1: Επιμένω, φίλες και φίλοι, γιατί ο άνθρωπος εδώ απέναντι χαιρετάει σήμερα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Φεύγει
0: μετά.
1: 15 μέρες μετά, μέσα Ιουλίου. Γι' αυτό επιμένω τώρα λίγο τις εκκρεμότητες του. Κατάλαβες?
0: Ναι. Μετά 15 Ιουλίου θα ξανακάνει μεταγραφή ο Άρης. Δηλαδή, αν κλείσει με το καλό του το Λαρετζάκη.
1: Είναι τυχαίο ότι φεύγεις εσύ και σταματάνε μεταγραφές του Άρη και
0: τα ξανακάνει. Όχι, δεν έχουν κλείσει ακόμα. Να κλείσει το Λαρετζάκη με το Αντετοκούμπο και μετά θα φύγω.
1: Α.
0: Και μετά 15 Ιουλίου.
1: Όπου θα είναι
0: 15 Ιουλίου.
1: Αυτό μετά. Το όνομα που ψάχνει τον τελευταίο, ρε παιδί μου.
0: Ναι, μωρέ, 15 Ιουλίου.
1: Για να έχουμε να λέμε.
0: Να γυρίσουμε πρώτα εμείς από την Άντε και μετά.
1: Ναι, γύρνα εσύ. Εγώ τότε θα φεύγω βεβαίως.
0: Και του πάω εκεί πέρα θα είναι. Γιατί γι' αυτό το λόγο.
1: Λοιπόν, έτσι και μου πουλήσει τον Γιώργη το Σάντσες.
0: Έχει πουληθεί, λένε οι Μεξικάνοι.
1: Έλα ρε φίλε. Ακόμα δεν τον είδαμε, ρε φίλε. Α, έναν Μεξικάνο έτσι λίγο. Τώρα να ψάχνουμε και δεξιμπά καλοκαιριάτικα. Δηλαδή ψάχνουμε αριστερό.
0: Θα ψάξει κάτω σιγά.
1: Τον Κώστα πότε θα τον πάρουμε τηλέφωνο?
0: Α, έχουμε και δήλωση. Α, το πω μετά. Ορίστε. Ποιο να.
1: Τον Κώστα πότε θα τον πάρουμε τηλέφωνο?
0: Να τον πάρουμε. Υπάρχει δήλωση του Γκαγκάτση, μισό λεπτό. Για το θέμα του Κωνσταντέλια. Τις τελευταίες ημέρες διάβασα και άκουσα πολλά για την απόφαση του Γιάννη Κωνσταντέλια. Ορισμένα σχόλια και τοποθετήσεις, είτε επώνυμα είτε ανώνυμα, ξεπέρασαν τα όρια του σχολιασμού και έφτασαν στη στοχοποίηση ενός παιδιού 23 ετών. Με προβληματίζει ιδιαίτερα το γεγονός ότι οι άνθρωποι που δεν έχουν βρεθεί ποτέ δίπλα στην εθνική ομάδα, που δεν γνωρίζουν το Γιάννη, το περιβάλλον του και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πήρε αυτή την απόφαση, έσπευσαν να διατυπώσουν συμπεράσματα και να αποδώσουν κίνητρα. Αντί να σεβαστούμε μια προσωπική επιλογή που σχετίζεται αποκλειστικά με την οικογένειά του, επιλέχθηκε από ορισμένους να στηθεί μια συζήτηση πάνω σε υποθέσεις, σενάρια και εικασίες που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Το τι πιστεύει ή δεν πιστεύει ένας άνθρωπος, οι προσωπικές του επιλογές και η οικογενειακή του ζωή δεν αποτελούν αντικείμενο ποδοσφαιρικής ανάλυσης. Ούτε μπορούν να χρησιμοποιούνται για να εξυπηρετούνται αφηγήματα και εντυπώσεις. Κάποιες φορές αναρωτιέμαι αν τελικά εκτός από ξένους διαιτητές χρειαζόμαστε και ξένους δημοσιογράφους για να μάθουμε να προσεγγίζουμε τέτοια ζητήματα με περισσότερη ψυχραιμία και λιγότερη διάθεση για εντυπώσεις, αφού κάποιοι λίγοι ευτυχώς στοχοποίησαν το Γιάννη. Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ο προπονητής εθνικής ομάδας, οι τεχνικοί διευθυντές και οι συμπαίκτες του στέκονται δίπλα στο Γιάννη με απόλυτο σεβασμό στην απόφασή του. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Οι πόρτες της εθνικής ήταν, είναι και θα παραμείνουν ανοιχτές για αυτόν. Ο Γιάννης ήταν, είναι και θα είναι ποδοσφαιριστής της Εθνικής Ελλάδας και είμαι βέβαιος ότι σύντομα θα τον δούμε ξανά κοντά μας. Μέχρι τότε το λιγότερο που οφείλουμε να κάνουμε είναι να σεβαστούμε την επιλογή του. Λέει ο Μάκης Γκαγκάτσης. Συμφωνώ σε πολλά. Και για τους ξένους δημοσιογράφους. Και για αυτά τα οποία γίνονται στα social media. Ειδικά για αυτά τα οποία γίνονται στα social media. Όχι, πρόσεξε, συμφωνούμε, διαφωνούμε. Αυτό που λέει είναι αλήθεια. Συμφωνούμε, διαφωνούμε. Δεν έχει σημασία. Το τι γίνεται από χθες social media με τον Κωνσταντέ είναι απίθανο. Ναι. Μπορεί να με βρίσκει αντίθετο η απόφασή του. Με βρίσκει αντίθετο, εντάξει. Αλλά είναι μια προσωπική του απόφαση και την οποία οφείλω να σεβαστώ. Δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει. Αλλά οφείλω να τη σεβαστώ. Αυτό όμως το οποίο γίνεται με τον Κωνσταντέ στα social είναι απαράδεκτο. Αλλά είναι και, πώς να πω τώρα, είναι η μικρογραφία της ελληνικής κοινωνίας. Αυτή είναι η ελληνική κοινωνία. Το ότι βλέπω δημοσιογράφους, δυστυχώς δημοσιογράφους, εντάξει, να κρίνουν με βάση τα οπαδικά τους, πιστεύω, και αυτό με ενοχλεί. Γιατί αν ο Κωνσταντέλιας έπαιζε στον Ολυμπιακό, πολλοί ρεπόρτερ του Ολυμπιακού θα είχαν απλώσει μια ασπίδα ασφαλείας, όπως βλέπω το αντίστοιχο και από ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ. Εντάξει. Mm-hmm. Και από ρεπόρτερ άλλων ομάδων, λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι θα λειτουργήσουν με γνώμονα το ποδόσφαιρο. Όπως βλέπω και μια προσπάθεια να δικαιολογηθεί με αγωνιστικά κριτήρια η απόφαση.
1: Αυτό είναι οπαδικό. Δεν είναι...
0: Καταλαβες.
1: Αυτό είναι οπαδική προσέγγιση. Δεν είναι ψύχρεμη προσέγγιση. Πάντως εγώ, που και εγώ συμφωνώ με πάρα πολλά πράγματα, αλλά εξέφρασα και μια διαφορετική άποψη χθες, με την οποία θέλω να είμαι συνεπής, θα περίμενα από την ανακοίνωση του Προέδρου της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας να πει και κάτι για το πώς θα προσπαθήσει να πείσει τον Κωνσταντέλια ότι η συγκεκριμένη απόφαση που πήρε είναι λάθος. Αν θεωρεί ότι είναι λάθος.
0: Ναι.
1: Έτσι. Γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Γιάννης Κωνσταντέλιας και Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου έχουν πάρει διαφορετικούς δρόμους.
0: Ναι, σωστό.
1: Δηλαδή, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας αυτό το πράγμα δεν θα πρέπει κάποια στιγμή να το σχολιάσει και να πει για ποιο λόγο, τι συμβαίνει, τι έχει συμβεί, αν θα ξανασυμβεί, πώς θα το αντιμετωπίσει.
0: Δεν μπορεί να μπει σε προσωπικά θέματα μέσα. Όμως.
1: Δεν μπορεί να μπει σε προσωπικά θέματα
0: μέσα. Ξέρεις που θα συμφωνήσω μαζί σου. Ξέρεις που θα συμφωνήσω μαζί σου.
1: Εδώ καλά κάνει και τον υπερασπίζεται.
0: Ναι,
1: αλλά
0: ξεκάθαρα,
1: ταυτόχρονα
0: ναι.
1: Η εθνική ομάδα η οποία τον χάνει δεν πρέπει να έχει και έναν. Δηλαδή η θέση της εθνικής ομάδας που τον χάνει ποια είναι.
0: Ναι.
1: Το συμφέρον της.
0: Εδώ συμφωνώ.
1: Το συμφέρον της.
0: Εδώ συμφωνώ.
1: Ποιος θα το.
0: Ναι, θα το εξυπηρετήσει.
1: Θα το εξυπηρετήσει. Ναι, αν δεν το εξυπηρετεί ο πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Γιατί ο καθένας μας μπορεί να πει ότι είναι προσωπικό θέμα. Σταματήστε να μιλάτε. Δεν λειτουργούν όμως έτσι.
0: Δεν είναι
1: όλα.
0: Δηλαδή, εθνική ομάδα. Ναι. Ότι η δήλωσή του. Αυτό θέλω να σου πω. Ότι η δήλωσή του παραπέμπει περισσότερο σε έναν φίλο του Κωνσταντέλια και όχι στον πρόεδρο της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Συμφωνώ.
1: Ναι.
0: Αυτό το οποίο.
1: Και εγώ συμφωνώ με αυτά που λέει.
0: Τελευταία, εγώ είπα για την κριτική για το πώς ξέφυγε το θέμα social media. Αυτό που δεν μου αρέσει είναι ότι ο Γιάννης ήταν, είναι και θα είναι ποδοσφαιριστής Εθνικής Ελλάδας και είμαι βέβαιος ότι σύντομα τον ξαναδούμε κοντά μας.
1: Μακάρι.
0: Δηλαδή, άλλα μισό λεπτό. Άρα, οποιοδήποτε θέλει να φεύγει, φεύγει και μετά ξανάρχεται.
1: Αυτό είναι το συμφέρον της Εθνικής, το οποίο περιμένω εγώ κάποιος να το υπερασπιστεί.
0: Εδώ είναι η ενδιασμή μου.
1: Επίσης.
0: Να... Στα άλλα συμφωνώ όμως.
1: Ναι.
0: Γιατί με ενοχλεί. Με ενοχλούν τα κριτήρια της κριτικής που κάνουν κάποιοι. Γιατί ξέρω ότι είναι οπαδικά. Το βλέπω, δεν είμαι χαζός.
1: Δεν διαφωνώ καθόλου. Δεν διαφωνώ καθόλου. Σε αυτό που λες δεν διαφωνώ. Αλλά θα πω και κάτι τώρα γιατί. Συγγνώμη. Δεν θέλω τώρα να φύγεις.
0: Ναι.
1: Γιατί θα σκάσω αν δεν το πω. Αν ο Χάρι Κέιν έπαιρνε απόφαση να αποσυρθεί. Όπα, κάτσε.
0: Άστο.
1: Κάτσε μισό λεπτό. Γιατί εδώ ο πρόεδρος λέει ότι χρειαζόμαστε και ξένους δημοσιογράφους.
0: Άστο.
1: Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Γιατί λέει εδώ ο κύριος Γκαγκάτσης ότι χρειαζόμαστε και ξένους. Ποιους ξένους δημοσιογράφους, αυτούς της Αγγλίας που θα περνούσαν. Τι πρέπει ο δεν θα περνούσαν το Χάρι Κέιν αν έλεγε
0: δεν θα
1: εγώ φεύγω.
0: Στο κέντρο του αθλητικού απ' έξω.
1: Αναγκιά σου.
0: Στην Αγγλία.
1: Άρα δεν είναι όλα.
0: Στην Αγγλία αυτό.
1: Άρα όχι. Δεν είναι όλα οι κακοί δημοσιογράφοι.
0: Ναι, όμως στην Αγγλία.
1: Να φέρουμε και ξένους όπως φέρνουμε και ξένους διαιτητές.
0: Στην Αγγλία όμως.
1: Και αν κάποιοι σχολιάζουν.
0: Από όλους όσους δηλώνουν δημοσιογράφοι θα ήταν άνεργοι σήμερα.
1: Τι. Στην?
0: Και πολλοί από όλου όσοι δουλεύουν δημοσιογράφοι θα ήταν σήμερα άνετοι.
1: Στην Αγγλία.
0: Ναι. Ναι. Με τον οπαδισμό που βγάζουν.
1: Απλά τα σχόλια τα οποία υπάρχουν και έχουν στοχοποιηθεί και είναι όλα άθλια και στεκόμαστε και οι δύο απέναντι, πολλές φορές γίνονται από ανθρώπους που δεν είναι δημοσιογράφοι και δεν θα πρέπει να τα ρίχνουμε κιόλας σε αυτή την καημένη δημοσιογραφία.
0: Όχι. Έτσι. Ναι, αλλά όταν. Μισό λεπτό τώρα.
1: Okay.
0: Μισό λεπτό λίγο.
1: Δηλαδή, γιατί να συγκρίνω όταν τον κύριο Καρπετόπουλο που έγραψε ένα εκπληκτικό κείμενο για τον Γιάννη Κωνσταντέλια σήμερα. Που του είπε, φίλε Γιάννη, κάνεις λάθος, ξανασκέψου τον,
0: ναι, επιχειρήματα.
1: Με τα,
0: ναι,
1: 15.000 σχόλια των γκάφρων που υπάρχουν κάτω από διάφορα
0: post στο Instagram. Εντάξει, okay. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Ανακοινώνει την προεπιλογή ο Σπανούλης της εθνικής ομάδας, θα παίξει τα παιχνίδια τώρα. Κάποιοι παίκτες έχουν τους ή άλλους προβλήματα τραυματισμών, όπως είναι ο Μήτογλου, όπως είναι ο Ρογκαβόπουλος, δεν έπαιξε και ήταν, ναι, τραυματία. Εντάξει. Και θα μπορούσαν να είναι. Έχει μιλήσει με τον αξιό Σπανούλης. Έχει μιλήσει με όλους τους παίκτες. Δεν μπαίνει δηλαδή σε ένα στο γραφείο απέναντι του το Ζήσης και λένε ποιους να καλέσουμε για αυτά τα παράθυρα.
1: Έλα, θα κάνω εγώ το Ζήση, θα είσαι.
0: Ναι, ναι, δεν το κάνει. Μιλάει με όλους τους παίκτες. Άμα είσαι άσχετος, βέβαια, αν είσαι άσχετος εντελώς και ουρανοκατέβατος και τυχοδιώκτης που ξαφνικά είδες κάτι και μπήκες. Είδες πώς και μπήκες, γιατί το βλέπω αυτό. Μπορεί να γράψει το μακρύ σου και το κοντό σου. Και γίνεται λοιπόν πολλή κουβέντα γιατί πήρε, λέει, τον τάδε και δεν πήρε τον τάδε. Και να, επειδή ανέλαβε προπονητή στον Άρη τώρα, ο Σπανούλης, θα προμοτάρει, λέει, τους παίκτες οι οποίοι είναι στον Άρη. Πρέπει να μην έχει ούτε μυρωδιά το πώς δουλεύει ο Σπανούλης για να το πεις αυτό το πράγμα.
1: Και συγγνώμη κιόλας, ποιους παίκτες, ας πούμε, έχει ο Άρης που ήταν της
0: εθνικής
1: το κόσμημα και δεν τους είχαν πάρει.
0: Το Χαραλαμπόπουλο που ήταν στην ΑΕΚ και πάντα ήταν στην Εθνική. Από τον ΠΑΟΚ πήρε τον Κακλαμανάκη και τον Μπαζίνα. Και η κουβέντα ήταν μεταξύ του Ελάιζα και του Νάς Μητρουλόγκ. Που αν δεις τις κλήσεις των παικτών, πάντα τον Ελάιζα καλούσε.
1: Του ΠΑΟΚ δηλαδή.
0: Του Άρη.
1: Του Άρη.
0: Ναι, του Άρη. Γιατί και τους πήγαινε βασικά μία-μία. Έτυχε να τους πηγαίνει μία-μία. Μία ο ένας, μία ο άλλος, για να, όταν είχαν δύο παιχνίδια στη σειρά. Και λέω τώρα, επειδή έγινε ολόκληρο θέμα. Αν παίξουν τα παιχνίδια, που μπορεί να έχει μιλήσει με τον Νάζ, να μου το έχει πει ο Νάζ ότι ξέρει, δεν είμαι καλά, εγώ μπορεί να έχω ένα πνεύμα θεραπεία. Δεν το ψάξα ιδιαίτερα, αλλά ξέρω πώς λειτουργεί ο Σπανούλης, όχι τώρα που ήρθε στον Άρη, από πριν πώς λειτουργούσε. Και πάνε να δημιουργήσουν πρόβλημα. Με το ζόρι. Ευτυχώς ήταν πάρα πολύ λίγοι. Αλλά θέλω να σου πω ότι, ότι και ο δικός μας ο τομέας, ο δικός μας συνάφη έχει πρόβλημα. Είναι δεδομένο.
1: Και εγώ δεν κάνω.
0: Από την άλλη, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
1: Δεν αντιλέγω.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου στο εξής. Ότι ξεκινώντας από τους παίκτες της ΑΕΚ της χιλιετίας, της συναρχής της χιλιετίας, πηγαίνοντας στον Διαμαντίδη, πηγαίνοντας στον Παπαλουκά, πηγαίνοντας σε πόσους παίκτες και καταλήγοντας στον Κωνσταντέγια, αν στην Αγγλία συνέβαινε αυτό το πράγμα, το τι θα γράφανε οι δημοσιογράφοι δεν φαντάζεστε. Επίσης στην Αγγλία τέτοια δήλωση ο πρόεδρος ΕΠΟ δεν θα έβγαζε. Καταλαβαίνω ότι θέλει να στηρίξει και για μένα από το να χάσει κάτι ολοκληρωτικά είναι προτιμότερο να το στηρίξει. Γιατί είναι κεφάλαιο για την εθνική. Και ο Κωνσταντέγιας και ο Καρέτσας και ο Τζόλης είναι κεφάλαιο για την εθνική ομάδα αυτή. Οι παίκτες, σε αυτούς στηριζόμαστε. Αλλά μπορώ να το δω και λίγο αντίστροφα. Αντίστροφα. Λίγο ιωαννιδίστικα που λέω πολλές φορές. Όταν είστε πρόεδρος ομοσπονδίας και ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα σου φεύγει από την εθνική, έχεις αποτύχει και εσύ προσωπικά μαζί με τον προπονητή. Όχι για τον, αν τον έβαζες πολύ ή όχι, αυτό είναι θέμα του προπονητή. Το ότι δεν κατάφερες να τον πείσεις να αλλάξει την απόφαση.
1: Καλά, στην προκειμένη περίπτωση και κρίνοντας από την απόφαση και από την ανακοίνωση του κυρίου Γκαγκάτσι, εγώ θέλω να τον ρωτήσω κιόλας αν το ξέρε. Ή το μάθε και αυτός, όπως το μάθαμε και οι υπόλοιποι από την ανακοίνωση του Γιάννη Κωνσταντέλια.
0: Ναι. Γιατί... δεν πιστεύω ότι το ήξερε. Θέλω να πιστεύω.
1: Εντάξει.
0: Θέλω να πιστεύω γιατί.
1: Ο Ιβάν
0: είναι ακόμα χειρότερα.
1: Ναι, φυσικά είναι ακόμα χειρότερα, άμα δεν το ήξερε.
0: Θα είναι πολύ, πολύ χειρότερα αν δεν το ήξεραν και αν το μάθανε. Αλλά δεν πιστεύω ότι το μάθανε από την ανακοίνωση του Κωνσταντέλια. Σε κάθε περίπτωση, αν παραμερίσουμε τον κόσμο που δυστυχώς έχει πρόβλημα και κρίνει οπαδικά, στα site τουλάχιστον που μπαίνω εγώ, γιατί δεν μπαίνω σε όλα, δεν θα κάτσω να δώσω κλικ στο κάθε οπαδικό site, το λέω για να το ξέρεις, δεν είδα κάποια ισοπεδωτική κριτική. Είδα και κριτική πέρα του Κωνσταντέλια, είδα και κριτική σαν αυτή που ανέφερες νωρίτερα του Κάρπετ.
1: Εγώ είδα λαϊκισμό του στυλ. Να δώσω και παραδείγματα. Α, τώρα που δεν θα πάει η Εθνική να πάει 12 μήνες φαντάρος. Δηλαδή, ό,τι πιο λαϊκιστικό μπορεί να πει κάποιος. Το διάβασα. Okay. Είδα ανθρώπους οι οποίοι του λέγανε: φίλε, μην βάζεις την οικογένεια μπροστά. Πληρώνεις 1,5 εκατομμύριο. Εμείς τι να πούμε.
0: Ναι.
1: Που έχουμε 3 παιδιά και είμαστε 2 εργαζόμενοι των 1.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι μια κριτική.
0: Ναι, ναι,
1: η οποία
0: είναι επιχείρημα.
1: Έχει ένα
0: επιχείρημα έτσι. Έτσι. Ναι.
1: Και έχει και 5 λεπτά ο άνθρωπος, ο οποίος αφιερώνει από το χρόνο του για να το γράψει σε ένα site. Δηλαδή, αφιερώνει κάποιο χρόνο για να το εκφράσει. Είδα την οπαδική τέτοια. Ναι. Ότι να βάλετε να χαρείτε τον μπακασέτα σας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό, σωστό, ναι. Αυτά τα τρία κυρίως. Τι άλλο?
0: Όχι, μπήκανε και πολλοί σε θέματα τα οποία.
1: Μπήκε και το θέμα της
0: θρησκείας.
1: Της θρησκείας, ναι, ναι. Της προσωπικής, ναι, του επιλογής, ναι, ναι. Με διάφορες αναλύσεις, το οποίο όμως δεν το αγγίζουμε. Γιατί
0: ούτε είναι, μία, δεν μας αφορά.
1: Είναι ένα πάρα πολύ πολύπλοκο θέμα. Και αν κάποιος πρέπει να το αγγίξει, είναι ο κύριος Γκαγκάτσης και η Ομοσπονδία. Εντάξει. Ναι. Αν θέλουν να μάθουν τι έγινε και τι δεν έγινε, έτσι. Και το.
0: Ναι.
1: Τέλος, τελεία παύλα παράγραφος. Και εκεί.
0: Λοιπόν.
1: Εντάξει, αλλά. Και λίγο και να χαλαρώσουμε λοιπόν, κιόλας, Βασίλη, για το κλείσιμο.
0: Ακόμα και δεν έφαγε τον κούσι, Βασίλη.
1: Ακόμα και
0: δεν έφαγε τον κούσι.
1: Δεν πειράζει. Αύριο είναι
0: KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
1: Πάλι, κάπα, κάπα έψιλον
0: είμαστε. Έτσι πως το είπες.
1: Γι' αυτό το είπα εγώ έτσι, ναι.
0: Έτσι πως το είπες.
1: Αύριο είμαστε κουκουέρε,
0: παιδί μου. Ναι, ότι παρήθησε
1: σε. Θα μπω εγώ δυναμικά αύριο, θα του πω. Μου είπε ο Βλαχόπουλος ότι έχεις.
0: Τον έφαγε ο Γκαγκάτσης. Δεν φταίμε εμείς, τον έφαγε ο Μάξο
1: Γκαγκάτσης. Θα του το πω, ο Γκαγκάτσης. Και θα του ζητήσω και την άποψή του.
0: Λοιπόν.
1: Και ακόμα και αν είναι, που εγώ για να το κλείνω. Ακόμα και αν είναι, και στο θέτω και ως ερώτημα, ακόμα και αν είναι και θέμα θρησκείας, δεν θα πρέπει να μάθουμε να τα συζητάμε και αυτά όμορφα, ήρεμα και ωραία, λέω εγώ. Δηλαδή, γιατί να λέμε, ρε εσύ Βασίλη, ότι είναι τζιζ ένα θέμα το οποίο αντίκειται στα δικά μου τα προσωπικά, πιστεύω. Ναι. Έχω εγώ ένα θέμα με τη θρησκεία μου. Γιατί να μην μπορώ να το συζητήσω μαζί σου. Σαν όριμοι άνθρωποι.
0: Γιατί δεν το έχουμε σαν κοινωνία. Γιατί είμαστε, ρε, ισοπεδώνουμε.
1: Ρε φίλε, γιατί.
0: Ναι, δεν είμαστε. Είμαστε γιατί, κακή κοινωνία. Ναι. Και η ποιότητα της κοινωνίας φάνηκε από την ημέρα που βγήκαν τα social media. Γιατί εκεί γκρεμίστηκε η εικόνα που είχαμε μέχρι το 2008. Από το 2009-10 και μετά καταλάβαμε την κοινωνία μας καλύτερα. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων ακολουθεί.
1: Να. Χαρικά.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλά μπάνια. Έτσι.
0: Ο Σμά πάει στην Εφές, λέει, μάλλον.
1: Να περάσει. Εδώ μέχρι τελευταία στιγμή εγώ του δίνω ευχές και αυτός εκεί στο ρεπορτάζ.
0: Ο Λάρκιν πάει στη Φενέρ. Μεγάλη κίνηση από τη Φενέρ. Ο Θανάσης, έτσι πως πάνε τα πράγματα, να τον βλέπω Θεσσαλονίκη, λοιπόν. Εκτός και αν του δώσουν εκεί τη συμβόλαιο. Πάντως επειδή
1: τον
0: άλλαξαν.
1: Βλέπω Θεσσαλονίκη, έτσι.
0: Συγγνώμη. Όχι στον Άρη, δεν. Πάντως. Δεν ξέρω, σαν πολλοί θα μαζευτούν στο 3-4 αν ο Θανάσης
1: λοιπόν,
0: Άρη.
1: Πες μου λίγο, υπάρχει γιατί ένα θέμα στο οποίο έχω το ελεύθερο να σε πάρω τηλέφωνο για να ζητήσω το σχόλιο σου όσο θα σε διακοπές?
0: Όχι.
1: Κανένα, ούτε ένα.
0: Κανένα. Τίποτα, μηδέν.
1: Κανένα.
0: Μεταγραφή θα κάνει ο Άρης.
1: Μπράβο. Αυτό.
0: Ποδοσφαιρικά πακλατζή.
1: Τι?
0: Πακλατζή τότε και σπουδοσφαιρικά.
1: Παδασφαιρικά. Ούτε ο ίδιος ο Αντετοκούμπο, αν έρθει, ας πούμε, δεν θα σηκώσει τηλέφωνο δηλαδή.
0: Αφού τα λέμε του κόσμου, είναι τυπικό.
1: Όχι, εγώ για το Γιάννη έλεγα.
0: Πού να έρθει ο Γιάννης?
1: Ναι.
0: Κάνει 3 χρόνια στη μονή. Λοιπόν, άντε, για χαρά.
1: Για χαρά.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τουλάχιστον 164 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 971 τραυματίστηκαν από τους δύο σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και αφήνοντας δεκάδες ανθρώπους εγκλωβισμένους στα ερείπια. Ο απολογισμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί δραματικά, καθώς τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις επιχειρήσεις. Οι μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφονται στην πολιτεία Λαγκουάιρα, όπου κατέρευσαν δεκάδες στήρια. Το Διεθνές Αεροδρόμιο Σίμων Μπολιβάρ παραμένει κλειστό λόγω σοβαρών ζημιών. Δεν υπάρχουν πληροφορίες ότι κινδύνευσαν Έλληνες, δήλωσε στον σταθμό μας ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Καράκας, Θοδωρής Μαραγγελής. Όπως είπε ο ίδιος, οι Έλληνες είναι περίπου 800 και είναι σε επικοινωνία μεταξύ τους μέσω πλατφόρμας αλλά και με την ελληνική πρεσβεία που είναι διαθέσιμη για ό,τι χρειαστούν. Σε εξέλιξη παραμένει η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε αποθήκη ξυλία στο Ηράκλειο Κρήτης και πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, μπαίνοντας και σε σπίτια, ενώ οι κάτοικοι είχαν απομακρυνθεί μετά από μήνυμα του 112. Για την κατάσβεση επιχειρούν 95 πυροσβέστες με 18 οχήματα, ειδικό βραχιονοφόρο, δύο ομάδες πεζοπόρων και ειδική ομάδα για χημικά και βιολογικά περιστατικά της 3ης ΕΜΑΚ. Από αέρο συνδράμει ένα ελικόπτερο, ενώ συμμετέχουν επίσης υδροφόρες της περιφέρειας Κρήτης. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά και στον Ορχομενό, που επιχειρούν επίγειες δυνάμεις, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν υδροφόρους των Δήμων. Η φωτιά παραμένει εκτός κατοικημένης περιοχής. Ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης πυρόσβεσης στα Γρεβενά, όταν ελικόπτερο τύπου Μπέλ, μισθωμένο από το πυροσβεστικό σώμα, κατέπεσε στη τεχνητή λίμνη ΑΟΟΥ. Οι δύο επιβαίνοντες, ένας Έλληνας και ένας αλλοδαπός, διασώθηκαν. Το ελικόπτερο συμμετείχε στην κατάσβεση της πυρκαγιάς στη θέση Αυγό. Τα αίτια του ατυχήματος ερευνώνται. Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών και ταυτόχρονα το Υπουργείο Παιδείας έδωσε στη δημοσιότητα τα στατιστικά στοιχεία για τις επιδόσεις. Ξεχωρίζει το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας που αποδείχθηκε το δυνατό χαρτί των υποψηφίων σε όλες τις ομάδες. Θετικά αποτιμάται και η βαθμολογική επίδοση σε βιολογία, φυσική και λατινικά. Αντίθετα, εκείνα που φαίνεται να δυσκόλεψαν περισσότερο τους υποψηφίους ήταν τα αρχαία, η ιστορία και τα μαθηματικά. Τη χρηματοδότηση ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Αθλητισμού για την αναβάθμιση του αυτοκινητοδρομίου Σερών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε συνέντευξή του στο News Auto από την πίστα του Ράλι Ακρόπολης, όπου μάλιστα οδήγησε στην υπερειδική διαδρομή, ο Πρωθυπουργός τονίσε ότι η ειδική ασφάλεια αποτελεί εθνική προτεραιότητα για την κυβέρνηση και επενθύμησε χαρακτηριστικά ότι τα γκάζια είναι για τις πίστες και όχι για το δρόμο. Σε κλειό καύσωνα παραμένει η Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία καταγράφηκε η θερμότερη νύχτα από την έναρξη των μετρήσεων το 1947. Τραγωδία σημειώθηκε σε προάστιο του Παρισιού, όπου ένα παιδί 3 ετών έχασε τη ζωή του μέσα στο αυτοκίνητο των γονιών του. Στο Παρίσι, όπου το θερμόμετρο έδειξε 41 βαθμούς, καταγράφηκαν τουλάχιστον 25 καρδιακές ανακοπές, εκ των οποίων οι 10 ήταν θανατηφόρες. Στο Αζέρο, που η θερμοκρασία άγγιξε τους 43, ένας ακόμη άνδρας πέθανε από ανακοπή. Γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις προς κεραυξημένες τις μεσημβρινές και αποκαιματινές ώρες θα είναι αύριο καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένεται το μεσημέρι στα ορεινά. Η θερμοκρασία από 18 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις προς κεραυξημένες τις μεσημβρινές και αποκαιματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Ανεμία από δυτικές διευθύνσεις, το βράδυ από ανατολικές 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Κέλπα Παπαθανασίου, επόμενο δελτίο στις 6.
2: Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένατη Μπιενάλε σύγχρονης τέχνης Θεσσαλονίκης. Η τέχνη, όταν αφορά τη γενή ζωή, μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου, στα περίπτερα 2 και 3, στη Δέθια Λέξπο και στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Επιμέλεια, Νάντια Γυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη, ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
5: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
6: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
7: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
4: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρει στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
8: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο agalia.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
9: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
11: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Αχα, και summer move on, διότι προχωράει το καλοκαιράκι 2026. Σε λίγο κιόλας τελειώνει ο πρώτος μήνας του καλοκαιρακίου. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε σε μια ακόμα δροσερή εκπομπή. Εδώ είμαστε στον 102.3. Άκου να δεις, καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα κοντά μου στην τεχνική υποστήριξη το φιλαράκι μου, ο Κωνσταντίνος Σαββίδης. Θα σας κρατήσουμε την καλύτερη δυνατή συντροφιά έως και στις 7. Απόγευμα προ-Παρασκευής, Πέμπτης, ό,τι προτιμάτε. 25 του Ιούνιου. Ήδη βρισκόμαστε στα 11 λεπτά μετά τις 5, 30 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, και από ό,τι βλέπω αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Του τέστην δεν έχει κίνηση. Βέβαια θέλει πάντα, θα το λέμε συνέχεια, είναι λίγο κουραστικό, το αντιλαμβάνομαι, γιατί διάβαζα πάλι για μια καραμπόλα σήμερα το πρωί. Πολύ πολύ προσεκτικά στους δρόμους. Όλοι έχουμε πάρα πολλά πράγματα στο μυαλό μας, διότι τελειώνει ο μήνας, τελειώνει υποχρεώσεις, όχι ένφη, όχι ΦΠΑ, όχι το ένα, όχι το άλλο, όχι τι θα κάνεις το καλοκαίρι, όχι δεν βγαίνουν τα λεφτά, όχι δεν φτάνουν τα λεφτά κτλ. Ναι, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν προσέχουμε για να έχουμε. Λοιπόν, 5η 25 του Ιούνιου γιορτάζει ο Έρος. Αυτός θα έπρεπε να γιορτάζει καθημερινά, αν ρωτάτε εμένα που δεν με ρωτάτε. Ο Λογκίνος και η Φεβρονία. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια σήμερα. Γενέθλια έχει αυτό το φωτεινό πλάσμα σήμερα της Αθηνάς. Φωτεινή μου, χρόνια σου πολλά. Τα καλύτερα σου εύχομαι, θα τα πούμε εμείς κατηδίαν αργότερα. Επίσης σήμερα, 25η του Ιούνιου, είναι η μέρα των ναυτικών. Είναι Παγκόσμια ημέρα Λεύκης της ασθένειας και Παγκόσμια ημέρα των Στρούμφ. Τα θυμάστε νομίζω, εκεί κοντά στην ηλικία μου είπαμε, το έχουμε κλειδώσει, 39 είμαι, ότι βλέπαμε τα αγαπημένα μας στρουμφάκια και τη στρουφίτα. Εμένα ήταν ίνδαλμα η στρουφίτα, εξού και όσο μεγαλώνω νομίζω ότι τις μοιάζω και περισσότερο. Λοιπόν, μεταξύ άλλων, σήμερα είναι και η Εθνική ημέρα γατόψαρου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, δημοφιλές ψάρι του γλυκού νερού στην Αμερική. Είναι η μέρα που έχουμε μουσικά νέα, ωραίες μουσικές, έχουμε φυσικά και νέες ταινίες της εβδομάδος, έχουμε και κίνηση και καιρό και το τι συμβαίνει στην πόλη μας και όχι μόνο, και καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Δράμα, Καβάλας, Έρες, Λάρισα, Πιερία, Κιλκής, εξωτερικό. Ελάτε στην παρέα μας, 2-3-13-3-3-8. Δεν σε βλέπω ρε Κώστα, 4-20. Έτσι σε αισθάνομαι. 2-3-13-3-3-8-4-20, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Αυτή είναι η Pet Shop Boys, διότι εκτός του ότι αρέσει τον Κώστα, αυτό το Σάββατο, εκτός από τους Foreigner, έρχονται στην Αθήνα στα πλαίσια του Release Athens 2026 στην Πλατεία Νερού, Σάββατο 27 Ιουνίου. 4 χρόνια μετά το θρίαμβο του 2022, οι Neil Tennant και Chris Lowe επιστρέφουν με μια ακόμα μεγαλύτερη παραγωγή, έτοιμοι λέει να μας χαρίσουν ξανά μία από τις πιο αξέχαστες βραδιές του φετινού καλοκαιρακίου. Επίσης, μαζί τους θα είναι ο πρωτοποριακός Σλοβένος, ο Γκραμάτι και η Saint Etienne. Όλα αυτά θα συμβούν στα πλαίσια του Release Athens στην Πλατεία Νερού 27 Ιουνίου, αυτό δηλαδή το Σάββατο, και λέει θα μας παρουσιάσουν μια φαντασμαγορική παραγωγή. Φαντασμαγορικά θα περάσουμε και σήμερα.

Έρχονται αυτό το Σάββατο, 27 Ιουνίου, στα πλαίσια του Release Athens 2026, Pet Show Boys στην πλατεία νερού και μαζί τους και ο Γραμμάτικ, αλλά και η Saint Etienne για όσους τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Με Πασόκ λέει, αν σε δάγκωνε λαγοκέφαλος, έβγαινε σε σύνταξη. Συνεχίζετε να μας στέλνετε έτσι ωραία μηνυματάκια στο Viber, στο 6930-078-228. Σήμερα ανακοινώθηκαν και τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων 2026. Η φετινή διαδικασία έχει αποκαλύψει κάποιες σημαντικές διαφοροποιήσεις στις επιδόσεις των υποψηφίων, με αρκετά μαθήματα να προκαλούν ιδιαίτερες δυσκολίες. Τα στατιστικά στοιχεία των βαθμολογιών δείχνουν υψηλά ποσοστά υποψηφίων που έγραψαν κάτω από τη βάση σε μαθήματα όπως είναι τα μαθηματικά, τα αρχαία ελληνικά και η ιστορία, ενώ άλλες εξετάσεις όπως είναι η φυσική, διαβάζω, και τα λατινικά παρουσίασαν ισχυρές επιδόσεις. Είπαμε, τίποτα δεν τελειώνει εδώ. And the show must go on, που λέει και ο αγαπημένος μου Φρέντι, ο Mercury. Λοιπόν, τα στατιστικά όμως αυτών των βαθμολογιών προσφέρουν μία πρώτη εικόνα για τις επιδόσεις των υποψηφίων στις Πανελλήνιες. Ωστόσο, η τελική διαμόρφωση των βάσεων εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως είναι οι επιλογές στο μηχανογραφικό, η ζήτηση των σχολών, ο αριθμός των εισακτέων και γενικότερα η συνολική κατανομή των μορίων. Οπότε, ακόμα τίποτα δεν έχει τελειώσει και όλα τώρα ξεκινάνε. Η φετινή χρονιά αναδεικνύει τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν και φέτος οι υποψήφοι, με τη μάχη των βάσεων να προμηνύεται ιδιαίτερα σφιχτή και ενδιαφέρουσα. Το σφιχτή μου άρεσε πάρα πολύ. Εγώ σας ξαναλέω ότι ακόμα και σήμερα, κάθε φορά που σκέφτομαι Πανελλήνιες, χτυπάει η καρδιά μου. Δηλαδή, έχουν περάσει 500 χρόνια από τότε και πάλι σκέφτομαι και θυμάμαι το άγχος που είχα, το άγχος να δω τα αποτελέσματα, το άγχος μετά, και μετά σκέφτομαι και λέω, αν μπορούσα να πω κάτι στον 18χρονο τότε εαυτό μου, θα του έλεγα τζάμπα ανησυχείς, τζάμπα ασχολείσαι και τζάμπα αγχώνεσαι. Απλά σας τα λέω για να ξέρετε. Μπράβο πάντως στο παλικάρι αυτό, στον Αριστούχο Θεόδωρο, που διαβάζω ότι έπιασε 19.340 μόρια στις πανελλαδικές εξετάσεις. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης αυτή τη στιγμή. Είμαστε στα πορτοκαλοπράσινα. Η θερμοκρασία σήμερα στη Θεσσαλονίκη κυμαίνεται από 22 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε κάποιες νεφώσεις οι οποίες αναμένονται, αλλά δεν έχουμε κάτι να μας απασχολεί, και από ό,τι βλέπω και Παρασκευή και Σάββατο και Κυριακή θα έχουμε υπέροχο ήλιο, άρα λαμβάνουμε βιταμίνη D και πάμε να ρίξουμε και τις βουτιές μας στη θάλασσα, γιατί όχι.

Βασιλάκης, Είδωλος, Billy Idol, Flash for Fantasy, κλασικό, διαχρονικό, έτσι τα περνάμε, είπαμε εμείς τα απογευματά μας. Εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.3 επίκνωσε η κίνηση, λογικό ήταν, και στο κέντρο αυτή τη στιγμή στην Πολυτεχνείου και εκεί στο Φανάρι στη Διαγόρα είμαστε στα κόκκινα και από ό,τι βλέπω και λίγο Μάρκου Μπότσαρη και περιφερειακό κινούμενοι στο ρεύμα προς τα δυτικά. Πολύχνη Ευκαρπή αυτή τη στιγμή έχουν λίγο φορτώσει, μη μου φορτώνετε. Εδώ είμαστε, θα είμαστε μέχρι και τις 7. Κύριε Διευθυντά, λέει, για το καλό της εταιρείας μας, εισηγούμε την καθιέρωση τεχνικών υποχρεωτικών διαλυμάτων ενυδάτωσης του προσωπικού από αύριο έως και τις 30 του Σεπτέμβρη. Πώς είναι τα hydration breaks στο παγκόσμιο κύπελο, τα οποία αποφέρουν και πάρα πολλά κέρδη. Κάτι τέτοιο θέλουμε και εμείς. Λοιπόν, επειδή έχει γενέθλια σήμερα η Αμερικανίδα τραγουδίστρια, τραγουδοποιός και μουσικός, η Κάρλι Σάιμον, κούκλα στα νιάτα της, εντάξει, γεννήθηκε το 1943, γίνεται 83 ετών σήμερα. Το 1971 κέρδισε το βραβείο Grammy Best New Artist, ενώ η μεγαλύτερη επιτυχία της είναι το τραγούδι You Are So Vain, το οποίο το 1972 πούλησε πάνω από 1 εκατομμύριο αντίτυπα. Μέχρι σήμερα έχει κερδίσει 2 βραβεία Grammy η Κάρλι Σάιμον, μία χρυσή σφαίρα, ένα βραβείο Oscar για το τραγούδι Let the River Run, μέρος του soundtrack της ταινίας Working Girl. Αλλά θα ακούσουμε τώρα κάτι τίσπεραγμένο από τον αγαπημένο μου τον Marilyn Manson, την μεγάλη επιτυχία της Κάρλι Σάιμον, το You Are So Vain. Έτσι, για να σας ταρακουνήσουμε λίγο, να σας ξυπνήσουμε, να σας έτσι τσιτώσουμε. Και θα πάμε σε λίγο σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε φυσικά εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.3, 2313-338-420, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, Viber μηνύματα 6930 και παραγγελίες φυσικά 078-228-30 βαθμοί Κελσίου, υπέροχη μέρα, πάμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε ύφεση η πυρκαγιά που ξεκίνησε από εργοστάσιο ξυλίας στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σπίτια παραδόθηκαν στις φλόγες. Μήνυμα από το 112 με το οποίο οι πολίτες κλήθηκαν να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους λόγω των καπνών. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στον ορχόμενο Βιωτίας. Ατύχημα κατά τη διάρκεια πυρόσβεσης στα γρεβενά ελικόπτερο τύπου Μπέλ κατέπεσε στη λίμνη Αόου, σώοι οι επιβαίνοντες. Τουλάχιστον 164 νεκροί και 971 τραυματίες από τους δύο ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ στη Βενεζουέλα. Δεκάδες θάνατοι στη Γαλλία από θερμοπληξία και πνιγμό, 68.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα, 6 θάνατοι στην Ιταλία λόγω του καύσωνα. Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων, υψηλά τα ποσοστά βαθμολογιών κάτω από τη βάση. 9 εκατομμύρια από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για αναβάθμιση του αυτοκινητοδρομίου Σερών, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στην πρόσληψη 171 οδηγών με οκτάμινες συμβάσεις προχωρά ο ΑΣΤ. Γενικά έθριωσε αύριο καιρός στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου, και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

από τα πιο ωραία τραγούδια των Τότο και όχι μόνο. Είναι κάτι γεγονότος ότι σαν σήμερα, 25 του Ιούνιου του 1954, γεννήθηκε ο Αμερικανός μουσικός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και παραγωγός, ο David Paich. Γίνεται 72 ετών σήμερα, στο Λος Άντζελες, εκεί στην Καλιφόρνια γεννήθηκε. Είναι δημοφιλής για τη συμμετοχή του ως κιμπορτίστα στο ροκ συγκρότημα, εννοείται, τον Τότο. Μεγαλύτερη τους επιτυχία θεωρείται το τραγούδι Άφρικα, το οποίο ανέβηκε στην πρώτη θέση του Billboard το 1983, και η ιστορία θέλει το ίδιο το συγκρότημα να μην ήθελε τότε να το συμπεριλάβει στο άλμπουμ. Και ορίστε που ήταν η μεγαλύτερη τους τελικά επιτυχία. Αυτοί θεωρούσαν ότι το Ροζάνα θα ήταν αυτό που θα τους εκτόξευε, το οποίο έγινε, αλλά το Άφρικα τους απογείωσε ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, μαζί με το συγκρότημα, ο David Paich έχει κυκλοφορήσει 17 άλμπουμ με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 30 εκατομμύρια αντίτυπα. Αγαπάμε τους Τότο και το Άφρικα και το Hold the Line και τη Ροζάνα και πολλά πολλά άλλα. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της R3. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Απόγευμα 5ης, 25 του Ιούνιου. Σας τα λέμε από τώρα για να ξέρετε και να μην μου ανησυχήσετε. Σιρήνες συναγερμού θα ηχήσουν στο Δήμο Καλαμαριάς εδώ στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο προγραμματισμένου τεχνικού ελέγχου των συστημάτων πολιτικής άμυνας. Η δοκιμαστική αυτή λειτουργία των σιρήνων θα πραγματοποιηθεί αυτή την Τρίτη, 30 του Ιούνιου, λίγο μετά τις 10 το πρωί. Να ξέρετε, αν ακούσετε δηλαδή σιρήνες, να μην μου ανησυχήσετε. Δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας ή πανικού. Είναι προγραμματισμένη αυτή η ενεργοποίηση. Ο Δήμος λοιπόν Καλαμαριάς ενημερώνει τους πολίτες την Τρίτη μετά τις 10 το πρωί. Θα πραγματοποιηθεί δοκιμαστική λειτουργία των σιρήνων συναγερμού πολιτικής άμυνας. Και τώρα, επειδή σαν σήμερα το 1988 ο κιθαρίστας και ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος των Red Hot Chili Pepper, ο Χίλελ Σλόβακ, βρέθηκε νεκρός στο Λος Άντζελες, εκεί στην Καλιφόρνια, θα ακούσουμε Red Hot Chili Peppers για τη συνέχεια. Μαζί μάλιστα με τους Red Hot Chili Peppers ηχογράφησε δύο άλμπουμς, το Freaky Style και το The Upbeat Mofo Party Plan. Πάμε λοιπόν στο Other Side. Νομίζω ότι είναι από τα αγαπημένα σας τραγούδια αυτό, έτσι ξέρω τουλάχιστον. Αλλά αν έχετε άλλη άποψη, στείλτε μας μήνυμα 6930 078 228.

λέγαμε και στην άλλη πλευρά, παρέα με τους Red Hot Chili Peppers, καυτές κόκκινες πιπεριές, όχι τέτοια φαγητά αυτόν τον καιρό, σαλατούλες, πρωτεϊνούλα και φυσικά πολύ ενυδάτωση, είπαμε. Hydration, άντε πάλι, σαρδάμ στο hydration. Hydration breaks. Σωστά το είπα τώρα. Hydration breaks. Πάρα πολύ ωραία. Γιατί είμαστε και σε ρυθμούς, όχι Μουντιάλ, Παγκόσμιου Κυπέλου Ποδοσφαίρου 2026. Αλλά το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης έρχεται, αρχίζει γενομένης από σήμερα, 25 έως και στις 27 Ιουνίου, σύμφωνα με τους διοργανωτές, σκόπος κάθε χρονιά. Έτσι και φέτος το Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ επιστρέφει ως ένας ζωντανός χώρος συνάντησης, συλλογικής συζήτησης και ταξικής αλληλεγγύης. Για τρεις ημέρες το Πάρκο Ξαρχάκου εδώ στη γειτονιά μας, απέναντι από το Πάρκο Χάνθ, μεταμορφώνεται σε πεδίο κοινού αγώνα και ορατότητας για τους μετανάστες, για τις μετανάστριες, για τους πρόσφυγες, για τη ΛΟΑΤΚΙ ομάδα, τα ανάπηρα άτομα, τους ανθρώπους από εθνικές μειονότητες, κάθε κομμάτι της κοινωνίας της πόλης που δέχεται κρατική καταστολή, εργοδοτική αυθαιρεσία, ρατσισμό, διακρίσεις. Μεταξύ άλλων, αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους οι διοργανωτές, 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης από 25 έως 27 του Ιούνιου. Στον πόλεμό τους, καμία εμπλοκή. Θύελλες αντίστασης θα γίνουν οι λαοί. Ξεκινάει σήμερα στις 6 ώρα το απόγευμα και κάθε μέρα στις 7 η ώρα έχει και παιδότοπο και είναι και η 7 η ώρα είναι και η ώρα έναρξης των συζητήσεων, εργαστηρίων και παραστάσεων. Ενώ οι συναυλίες ξεκινούν εκεί γύρω στις 10 το βράδυ, έτσι να πέσει και λίγο ο ήλιος και να γουστάρουμε. Λοιπόν, σαν σήμερα τώρα, το 1983, η Police και το άλμπουμ του Synchronicity βρίσκονται στην πρώτη θέση των Βρετανικών Album Charts. Είναι το 5ο και τελευταίο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος. Κυκλοφόρησε την 1η του Ιούνιου του 1983. Περιέχει μερικά από τα μεγαλύτερα τραγούδια του συγκροτήματος, όπως το Every Breath You Take και πολλά πολλά άλλα. Το άλμπουμ αυτό θα χαρίσει το συγκρότημα των Police το βραβείο Grammy Best Rock Performance by a Duo or Group with Vocal. Αλλά εμείς τώρα, έτσι τέτοια είμαι, είπαμε λίγο αναποδούτσικη, θα το ακούσουμε λίγο πιο καλοκαιρινό και λίγο κατητής πειραγμένο, έτσι λίγο πιο τσιριμπίμ τσιριμπόμ.

Σαν σήμερα λοιπόν το 1966 στην πρώτη θέση των βρετανικών single charts βρίσκονται τα Σκαθάρια, οι Beatles και το τραγούδι τους Paperback Writer. Δεν είναι από αυτά που ακούγεται πάρα πολύ συχνά στα ραδιόφωνα της γενικότερα, παντού και στην Αμερική και γενικότερα. Μην περιμένετε, λέει, επιβεβαίωση, δεν είστε κωδικός. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙ, απόγευμα 5ης 25 του Ιούνιου. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228, 29 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή βαίνουμε σχετικά καλώς, λίγο κίνηση στο κέντρο από ό,τι βλέπω. Κατά τα άλλα δεν έχουμε κάτι να μας απασχολεί. Πολύ πολύ πολύ προσοχή. Ελάτε στην παρέα μας με Μιχαλάκη, με Μάικλ Τζάκσον, Μικέλ Γιάσον αλλιώς. Θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, που φεύγα και εγώ και ο Κώστας ακόμα δεν έχουμε δει την ταινία, η οποία είναι μια απόλυτα εισπρακτική επιτυχία. Έχει ξεπεράσει και τον Bohemian Rhapsody, όπως σας είχαμε πει σε άλλη εκπομπή, αλλά θα τη δούμε, είναι στη φαρέτρα των επιλογών μας. Μάικλ Τζάκσον γεννήθηκε στις 29 Αυγούστου του 1958, έφυγε από τη ζωή στις 25 Ιουνίου του 2009 σε ηλικία μόλις 50 ετών από τη χρήση κοκτέιλ φαρμάκων. Για τον θάνατό του μάλιστα είχε διωχθεί ο προσωπικός του γιατρός, ο Κόνραντ Μάρεϊ. Ο Μάικλ Τζάκσον ξεκίνησε την καριέρα του, όσοι νομίζω την ξέρετε την ιστορία, τη δεκαετία του 60, ως αν μέλος του οικογενειακού συγκροτήματος των The Jackson 5. Το 1971 ξεκίνησε σόλο καριέρα, γνωρίζοντας τεράστια επιτυχία. Μάλιστα ήταν ο πρώτος Αφροαμερικανός καλλιτέχνης που προβλήθηκε τόσο πολύ από το τότε σε εισαγωγικά ρατσιστικό MTV. Το άλμπουμ του Thriller είναι το πρώτο άλμπουμ σε πωλήσεις όλων των εποχών. Είναι από τους λίγους καλλιτέχνες που το όνομά του έχει γραφτεί στο Rock Roll Hall of Fame όχι μόνο μία αλλά δύο φορές, και μάλιστα έχει γραφτεί και στο βιβλίο Guinness για τα 13 βραβεία Grammy που έχει κερδίσει, μεταξύ αυτών το Grammy Legend Award, Grammy Lifetime Achievement Award, 26 American Music Awards, 13 νούμερο 1 singles της ΗΠΑ, πωλήσεις άλμπουμ που ξεπερνούν τα 800 εκατομμύρια αντίτυπα, επιτυχίες άπειρες, δεν ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις, αγαπημένος, λατρεμένος. Δεν ξέρω η ταινία τώρα αν δείχνει και τις πιο σκοτεινές του πτυχές και τα σκοτάδια του Μάικλ Τζάκσον. Μόλις την παρακολουθήσω κι εγώ και ο Κωνσταντίνος, θα σας τα πούμε. Λοιπόν, με Μιχαλάκη πάμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε στο δροσερό, άκου να δεις, στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αποθήκη ξυλίας στο Ηράκλειο της Κρήτης και πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, μπαίνοντας και σε σπίτια, ενώ οι κάτοικοι είχαν ήδη απομακρυνθεί μετά από μήνυμα του 112. Σύμφωνα με πληροφορίες από την πυρκαγιά, φαίνεται ότι έχουν καταστραφεί ολοσχερώς δύο επιχειρήσεις, ενώ έχουν υποστεί καταστροφές τουλάχιστον τρία σπίτια. Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 3 το μεσημέρι και η επιχείρηση που στήθηκε από την πυροσβεστική με επίγεια μέσα αλλά και από αέρος ήταν άμεση. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στον ορχομενό Βιωτίας και Μένετε. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 3.30 μετά το μεσημέρι και στο σημείο επιχειρούν 62 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων, της 4ης ΕΜΟΔΕ και 17 οχήματα. Ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 7 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες από την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Τουλάχιστον 164 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 971 τραυματίστηκαν από τους δύο σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και αφήνοντας δεκάδες ανθρώπους εγκλωβισμένους στα ερείπια. Ο απολογισμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί δραματικά καθώς τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις επιχειρήσεις. Δεν υπάρχουν πληροφορίες ότι κινδύνεψαν Έλληνες, δήλωσε στο σταθμό μας ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Καράκας, Θοδωρής Μαραγγελής. Όπως είπε ο ίδιος, οι Έλληνες είναι σε επικοινωνία μεταξύ τους μέσω πλατφόρμας, αλλά και με την ελληνική πρεσβεία. Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων και ταυτόχρονα το Υπουργείο Παιδείας έδωσε στη δημοσιότητα τα στατιστικά στοιχεία για τις επιδόσεις. Ξεχωρίζει το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας που αποδείχθηκε το δυνατό χαρτί των υποψηφίων σε όλες τις ομάδες προσανατολισμού. Θετικά αποτιμάται η βαθμολογική επίδοση και σε βιολογία, φυσική και λατινικά. Αντίθετα, εκείνα που φαίνεται ότι δυσκόλεψαν περισσότερο τους υποψηφίους ήταν τα αρχαία ελληνικά, η ιστορία και τα μαθηματικά. Τη χρηματοδότηση ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Αθλητισμού για την αναβάθμιση του αυτοκινητοδρομίου Σερών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε συνέντευξή του στο Νιου Ζώτο από την πίστα του Ράλι Ακρόπολης, όπου μάλιστα οδήγησε στην υπερειδική διαδρομή, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί εθνική προτεραιότητα για την κυβέρνηση και υπενθύμησε χαρακτηριστικά ότι τα γκάζια είναι για τις πίστες και όχι για τους δρόμους. Στο διεθνή χώρο και πάλι το Ηνωμένο Βασίλειο κατέριψε εκ νέου σήμερα το ρεκόρ ζέστης για μήνα Ιούνιο με 36,4 βαθμούς Κελσίου να καταγράφονται στο Γιόβλτον στην νοτιοδυτική Αγγλία. Την ίδια ώρα η υπηρεσία στενοφόρων του Λονδίνου κατέγραψε χθες ιστορικό ρεκόρ επεμβάσεων στην Βρετανική πρωτεύουσα λόγω της ακραίας ζέστης. Συγκεκριμένα ανταποκρίθηκε σε 642 κλήσεις για παροχή βοήθεια σε επίγοντα περιστατικά κρίσιμης συμμαχίας όπως καρδιακές κρίσεις ή άλλα σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα και παρήχε πρώτες βοήθειες συνολικά σε 3.600 ανθρώπους θύματα αδιαθεσίας, αναπνευστικών δυσκολιών ή καρδιακών προβλημάτων. Την ίδια ώρα η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ολλανδίας εξέδωσε σήμερα έναν σπάνιο κόκκινο συναγερμό για ακραία ζέστη σε σχεδόν ολόκληρη τη χώρα αύριο, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως οι θερμοκρασίες θα μπορούσαν να φτάσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές. Στην αθλητική δισεογραφία, με δύο αγώνες συνεχίζεται απόψε στις 11 το βράδυ το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Για τον πέμπτο όμιλο παίζουν Κουρασάο, Ακτή Ελεφαντοστού και Εκουαδόρ, Γερμανία. Και δύο λόγια για τον καιρό, γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, θα είναι αύριο καιρό σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται το μεσημέρι στα ορεινά, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρό, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις και το βράδυ από ανατολικές 3 με 4 μποφόρη θερμοκρασίες στην πόλη θα κυμανθεί από 22 έως 30 4 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος. Το επόμενο δελτίο θα μεταδοθεί στις 7.
2: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
3: Ταφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Δμητή, Πιξ Λάξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
6: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
5: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
6: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
5: dreamteam.org.gr.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
8: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Πάμε ναύπλιο, παρέα με τις Σκιαδαρέσες. Έτσι μας μαλάκωσε αυτό το τραγούδι. Σκιαδαρέσες είναι ένα μουσικό ντουέτο. Αποτελείται από τις δίδυμες αδελφές Όλγα και Νίκη Σκιαδαρέση, κόρες των ηθοποιών Γεράσιμου Σκιαδαρέση και Μπέση Μάλφα. Γνωστές είχαν γίνει στο ευρύ κοινό μέσα από τη δραστηριότητά τους στο διαδίκτυο και κυρίως μέσω πλατφορμών όπως το YouTube και το TikTok. Και φυσικά έχουν γίνει και γνωστές γιατί η στίχη τους είναι λίγο διαφορετική. Έχουν στίχους που αποτυπώνουν γλαφυρά, κατέργαστα, μια ολόκληρη γενιά. Έγιναν γρήγορα χάρη στην αμεσότητά τους, στα βιντεάκια τους και γεμίζουν πλέον κάθε συναυλιακό χώρο με την ορμή, με το χιούμορ και φυσικά πάνω απ' όλα το ταλέντο τους. Μαζί τους σήμερα έρχονται εδώ στη Θεσσαλονίκη, στη Μονή Λαζαριστών, σήμερα 5η, 25 του Ιούνιου. Μαζί τους είναι και η μουσική Φάνη Σαχόπουλος, Χάρης Παρασκευάς, Αλέξης Στενάκης και Δημήτρης Κουζής. Σήμερα λοιπόν οι Σκιαδαρέσες Live, Μονή Λαζαριστών Θεσσαλονίκη, σήμερα 5η, 25 του Ιούνιου, στις 9 η ώρα το βράδυ και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 13 ευρώ. Εδώ είμαστε, Αγουναδί στον 102.3, Κωνσταντίνος Αβίδης στην τεχνική υποστήριξη. Θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7, στα 10 λεπτά μετά τις 6, 29 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, λίγο κινησούλα, βλέπω αυτή τη στιγμή στην Κουντουριό του Μοναστηρίου Πολυτεχνείου γύρω από τα δικαστήρια. Κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς και έχουμε καιρό, Κώστα, να τα ακούσουμε. Πρέπει να μάθω κινέζικα, κορεατικά, δεν ξέρω, κάτι πρέπει να μάθω. Game Start. Κορεατικά, ναι, και K-pop. Πρέπει να μάθω κορεατικά. Αυτό είναι κορεάτικα. Για να δω πώς θα το τραγουδάω. Πάμε.

μου ο Βασίλης. Κάθε φορά γελάω τρελά με τον Βασίλη στο τηλέφωνο. Ο Δισκόβιος, εννοείται ότι μας ζήτησε παραγγελιά. Μετά τις και μισή, εννοείται ότι θα το μεταδώσουμε το τραγούδι σου, Βασίλη. Φυσικά θέλουμε τα μηνύματά σας και στο Viber στο 6930-078-228. Και από τον Michael Jackson θα πάω στη Celine Dion, διότι είναι έτοιμη, σου λέει, να κυκλοφορήσει νέο τραγούδι. Προανήγγειλε την κυκλοφορία ενός νέου τραγουδιού, το οποίο αναμένεται τώρα στις 3 του Ιούλη, στον απόϊχο μάλιστα της εντυπωσιακής ανταπόκρισης των θαυμαστών της για τις επερχόμενες εμφανίσεις της στο Παρίσι. Η Καναδή Στάρ είναι έτοιμη να πει γεια, συγγνώμη και ευχαριστώ, όπως υποδηλώνει και ο τίτλος του νέου γαλλόφωνου τραγουδιού της, το οποίο έχει τον τίτλο Pardon, Bonjour et Merci, το οποίο ανακοίνωσε μέσα από μια σειρά αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ερμηνεύτρια, όπως όλοι γνωρίζετε, η Celine Dion, είχε απομακρυνθεί για χρόνια από τη σκηνή, διότι η παγκόσμια περιοδία Carriage Call Tour διακόπηκε τότε λόγω της πανδημίας, αλλά επίσης και το 2022 ανακοινώθηκε ότι διαγνώστηκε με μια σπάνια νευρολογική πάθηση, το Steve Person Syndrome, το σύνδρομο δηλαδή του δίσκαπτου ανθρώπου, για το οποίο φυσικά μίλησε ανοιχτά η ίδια και στο ντοκιμαντέρ της I Am Celine Dion, και η μεγάλη της επιστροφή όμως πραγματοποιήθηκε κατά την τελετή έναρξης των θερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2024 στο Παρίσι, και το Μάρτιο, με αφορμή τα 58 γενέθλιά της, ανακοίνωσε μια σειρά συναυλιών στο Παρίσι, στο Paris La Défense Arena, προγραμματισμένη για το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, χαρακτηρίζοντάς της μάλλον ως το καλύτερο δώρο γενεθλίων της ζωής της. Τα εισιτήρια που λέτε τέθηκαν σε κυκλοφορία στις 7 Απριλίου και για τις 16 προγραμματισμένες αυτές τις συναυλίες και εξαντλήθηκαν σε χρόνο ντετέ, δηλαδή σε ελάχιστο χρόνο. Νωρίτερα όμως, μπροστά στην απογοήτευση χιλιάδων θαυμαστών που δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν το χρυσό εισιτήριο, η Celine Dion ανακοίνωσε ακόμα 10 εμφανίσεις για το Μάιο του 2027. Ζωή να έχουμε. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε με Celine Dion, I Drove All Night, υπέροχη διασκευή του Roy Orbison. Και μιας και μιλάμε για drove, αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κίνηση στη Δωδεκανήσου από ό,τι βλέπω, λίγο εδώ κίνηση στην Εθνική Αμήνης. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς.

Πολύ σωστά το είπες. Είναι στο playlist του Παγκόσμιου Κυπέλου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου FIFA 2026, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και φυσικά τους παρακολουθείτε τους αγώνες με πολύ ενδιαφέρον από την δημόσια τηλεόραση, από την ΕΡΤ. Λοιπόν, θα κλείσω το τρίτο ημίωρο της εκπομπής με Μαντόνα, διότι διαβάζω ότι αποθέωσε το λάνθιμο και ξεσπάθωσε και κατά του Instagram. Από τη μία σου λέει, τσαντίστηκε γιατί ήταν να βγει μία ταινία για την καριέρα της, για τη ζωή της κτλ. Αλλά σου λέει, προσπάθεια να χωρέσει μια τόσο θηριώδη ζωή σε ένα κινηματογραφικό σενάριο αποδείχθηκε σκληρή μάχη με τα μεγάλα στούντιο του Hollywood. Οπότε να βάγει σε αυτό το σενάριο. Αλλά από την άλλη δηλώνει συγκλονισμένη από τον λάνθιμο και τον αποθεώνει. Ιδιαίτερα σου λέει αυτήν την μπιγόνια, του άρεσε πάρα πολύ. Τι ιδιοφία, λατρεύω όλες του τις ταινίες. Ήταν η χαρακτηριστική της ατάκα. Πάρα πολύ ωραία. Βέβαια από την άλλη εξέφρασε την απέχθειά της εντός εισαγωγικών για τα social media και δει για το Instagram. Αν μείνω, λέει, στο Instagram για περισσότερο από 10 λεπτά, παθαίνω κατάθλιψη. Εντάξει, μη μείνεις, φύγε. Όσο για την τάση της εποχής που θέλει όλες τις στάρ να φωτογραφίζονται γυμνές, η γυναίκα που κάποτε εξέδωσε το βιβλίο σεξ και σκανδάλισε το Βατικανό και έκανε τις φήμες και τις αμαρτίες καύσιμο για να μεταμορφωθεί σε κάθε μία από τις περσόνες που έφερε στα τσάρτς, δηλώνει πλέον αδιάφορη. Εντάξει, μεγάλωσε και αυτή 67 χρονών, άσε που πλέον δεν μπορεί, σου λέει, να χοροπηδάει, πονάνε τα γόνατά της. Με το single πάντως, το Bring Your Love, το οποίο θα ακούσουμε ευθύς αμέσως σε συνεργασία με τη Sabrina Carpenter, ήδη σκαρφαλώνει στα charts η Madonna, αλλά ετοιμάζεται να μας εξομολογηθεί και δημόσια για δεύτερη φορά, διότι κυκλοφορεί και το dance συνέχεια του πρώτου, το Confessions Floor 2, συνέχεια φυσικά το Confessions on a Dance Floor Part 1, το οποίο θα μεταδοθεί, θα κυκλοφορήσει μάλλον στις 3 του Ιουλίου. Οπότε πάμε με Madonna και Sabrina Carpenter σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να Δεις, στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε ύφεση η πυρκαγιά που ξεκίνησε από εργοστάσιο Ξυλία στο Ηράκλειο της Κρήτης, σπίτια παραδόθηκαν στις φλόγες. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στον ορχομενό Βιωτίας. Τουλάχιστον 164 νεκροί και 971 τραυματίες από τους δύο ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ στη Βενεζουέλα. Κατέριψε εκ νέου το ρεκόρ ζέστης για μήνα Ιούνιο το Ηνωμένο Βασίλειο με 36,4 βαθμούς Κελσίου. Σπάνιος κόκκινος συναγερμός για ακραία ζέστη αύριο σε σχεδόν ολόκληρη την Ολλανδία. Δεκάδες θάνατοι στη Γαλλία από θερμοπληξία και πνιγμό, 68.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα, 6 θάνατοι στην Ιταλία λόγω του καύσωνα. Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων, υψηλά τα ποσοστά βαθμολογιών κάτω από τη βάση. Στην πρόσληψη 171 οδηγών με 8 μήνες συμβάσεις προχωρά ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης. Γενικά έθρος αύριο καιρός στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT ECO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT ECO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ο ΜΕΝ
1: και η ΔΕ.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Εδώ χτυπάει ο beat of my heart, ο παλμός της καρδιάς μας. Άκου να δεις τον 102 της R3, απόγευμα 5ης, 25 του Ιούνιου. Το συγκεκριμένο τραγούδι το ζήτησε ο Δισκόβιος ο Βασίλης. Είπαμε χατήρια, δεν σας καλάμε καθημερινά. Εσείς φτιάχνετε το playlist αυτής της εκπομπής. Σήμερα όμως 5η, μεταξύ άλλων, έρχονται και οι νέες προσθήκες. Αναφέρομαι στις ταινίες, στους κινηματογράφους. Ξέρετε, πλέον θερινό σινεμά, αντικουνουπικό, μπυρίτσα, ποπκορνάκι και ό,τι αγαπάτε. Αυτή την εβδομάδα από όλα έχει ο Μπαχτσές. Δηλαδή, διαβάζω για ταινίες φαντασίας, περιπέτειες, κωμωδίες. Πάμε να τα δούμε ένα προς ένα. Supergirl, υπερηρώων φυσικά ταινία. Η Κάρα σου λέει Ζορ-Ελ, γιορτάζει τα 23 της γενέθλια, ταξιδεύοντας σε όλο το γαλαξία με το σκύλο της, τον Κρύπτο, και στην πορεία συναντάει τη νέα Ρούθι Μέρι Νόλ και αντιμετωπίζει μια τραγωδία που την οδηγεί σε ένα επικό διαστημικό ταξίδι εκδίκησης δικαιοσύνης. Γνωστές ταινίες υπερηρώων επιστημονικής φαντασίας. Πρωταγωνιστεί και ο Τζέισον Μωμόα από ό,τι βλέπω. Δεν είναι φυσικά αυτός ο Supergirl, απλά μεταξύ άλλων. Λοιπόν, έρχεται και η ταινία Fuse. Fuse. Άκου να δεις τώρα. Η ταινία Fuse, σου λέει, είναι μια βρετανική ταινία θρίλερ εγκλήματος και ληστείας του 2025. Σε πάει στο κέντρο του Λονδίνου, όπου επικρατεί για μια ακόμη φορά πανικός μετά την ανακάλυψη μιας βόμβας του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, που δεν εξεράγει τότε σε ένα εργοτάξιο, και εν μέσω εκεί του χάους μιας εκτεταμένης εκένωσης, μια συμμορία εγκληματιών, ξεκινάει μια τολμηρή τραπεζική ληστεία. Πρωταγωνιστεί ο αγαπημένος μου, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το παιδί, ο Άρον Τέιλορ Τζόνσον, και πολύ άλλοι, πολύ γνωστοί ηθοποιοί. 72 ώρες προθεσμία, ή αν θέλετε τον ξένο τίτλο, Pressure. Το Pressure είναι μια πολεμική, δραματική ταινία. Δεν είναι του γούστου μου. Παραμονές της απόβασης στη Νορμανδία, μια ομάδα Βρετανών μετεωρολόγων και στρατιωτικών αξιωματούχων συνεργάζεται για τις συνθήκες που θα καθορίσουν την επιτυχία της επιχείρησης. Καθώς μια ισχυρή καταιγίδα πλησιάζει και ο χρόνος πιέζει, οι αποφάσεις τους αποκτούν τεράστια σημασία, αφού από την πρόγνωση εξαρτάται μια επιχείρηση που θα καθορίσει ακόμα και την έκβαση του πολέμου, με τον Άντριο Σκοτ και τον Μπρένταν Φρέιζερ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Και κάτι ελληνικό, πάω στη μεγάλη σφαγή των δεύτερων καπί Αλίμου. Πρόκειται για ντοκιμαντέρ, το οποίο βασίζεται σε αληθινή ιστορία. Ένα αντισυμβατικό συνεργείο ντοκιμαντέρ, αποφασισμένο να βρει απαντήσεις για ένα δυσεπίλητο δράμα, θα επιχειρήσει να αποκαλύψει την αλήθεια πίσω από τη φωνική έκρηξη που είχε συγκλονίσει τα δεύτερα καπί Αλίμου πριν από 5 χρόνια. Η επιμονή τους θα φέρει στο φως ιστορίες ανθρώπινου τραύματος, απώλειας και αντοχής, και μάλιστα διάβαζα ότι στη συγκεκριμένη ταινία Παύλα ντοκιμαντέρ πρωταγωνιστούν μέλη των καπί, ερασιτέχνες ηθοποιοί από εργαστήρι ηθοποιίας του Δήμου Αλίμου, μαθητές σχολείων και ηλικιωμένοι δημότες. Αυτές είναι οι επιλογές σας για τις νέες ταινίες της εβδομάδας. Είπαμε, έχει ένα χαμό. Και επειδή μιλούσαμε νωρίτερα για την Μαντόνα που εξυμνεί τον δικό μας τον Γιώργο το Λάνθιμο, πάμε να ακούσουμε και λίγο Like a Virgin.

ή πιάμε και σπρεσάκι, παρέα με τη Σαμπρίνα την Κάρπεντερ. Ξυλουργού, τι λέει ο φίλος μου Κωνσταντίνος ο Μανουσάκης. Τρελαίνω, με λέει, με το χαριτωμένο pop κομμάτι της εκπομπής σου. Έχω να σου πω, μου λέει φίλη μου η Σοφία, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Από όλα έχει αυτή η εκπομπή. Όλα τα μουσικά είδη, όλα είναι καλοδεχούμενα. Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε να σας δίνουμε όμορφες ιδέες για το βράδυ 5ης, 25 Ιουνίου σήμερα. Ήδη σας είπαμε ότι οι σκιαδαρέσεις βρίσκονται στη Μονή Λαζαριστών, αλλά και η Ρίτα Αντωνοπούλου βρίσκεται στην πόλη μας, στο Soul Roof Stage. Η Ρίτα Αντωνοπούλου στείνει μια μουσική παράσταση στο φυσικό της χώρο, συνδυάζει μουσική, θέατρο, μας μιλάει κυρίως για τη γυναίκα. Η κόρη, η μητέρα, η ερωμένη, το θύμα, ο θήτης, η μάγισσα, η σύζυγος, η γυναίκα που αγαπά, που αντέχει, που διεκδικεί, που αυτοσαρκάζεται. Είναι πολλαπλές όψεις της γυναικείας ταυτότητας, ένα ρολόι που άλλοτε επιβλήθηκε και άλλοτε επιλέχθηκε. Σήμερα λοιπόν στις 9 η ώρα το βράδυ και τα εισιτήρια είναι στα 15 ευρώ. Ενώ να υπενθυμίσω ότι οι μουσικές πέμπτες επιστρέφουν εκεί στη γειτονιά μου, στην Ακτή Αρετσούς, και σήμερα μπορείτε να, φυσικά με ελεύθερη είσοδο, να απολαύσετε μία βραδιά με ελληνικό ροκ. Επίσης ξεκινάει από σήμερα το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, εδώ στο Πάρκο Ξαρχάκου, στο Πάρκο Χάνθ, για 27η χρονιά. Δίνουμε ραντεβού στις πολιτικές εκδηλώσεις, στις πολιτιστικές εκδηλώσεις, σε συναυλίες, εκθέσεις φωτογραφίας, stand-up comedy, παιχνίδια, παιδότοπος κτλ. Σήμερα λοιπόν είσοδος ελεύθερη, ξεκίνησε ήδη από τις 6 το απόγευμα.

to me, λοιπόν, εδώ είμαστε. Νομίζω ότι τα περισσότερα σας τα είπαμε και που να πάτε και τι θα κάνετε σήμερα το απογευματόβραδο και τι συμβαίνει γενικότερα στην πόλη μας. Να στείλουμε ξανά τις καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κινησούλα στην 26η Οκτωβρίου και λίγο εκεί στη Μάρκου Μπότσαρη. Βλέπω, κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Θα κλείσω με Μόμπι, γιατί έρχεται, έφτασε η στιγμή, ήγγηκε η στιγμή. Έρχεται την Τετάρτη, 1η του Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού. Μαζί του φυσικά και η αγαπημένη μου από τα 90's η Garbage. Πάρα πολύ ωραία συγκυρία. Λυπάμαι πάρα πολύ που δεν θα είμαι εκεί, αλλά ξέρω ότι θα είναι πολύ εδώ από τον 102, οπότε χαίρομαι γι' αυτό. Θέλω να σας ευχαριστήσουμε θερμά όλους για την ακρόαση. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Κωνσταντίνο το Σαββίδη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Είναι η εκπομπή Άκου να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Ό,τι να επιλέξετε να κάνετε για το υπόλοιπο τις ημέρες, να το κάνετε καλά και να περάσετε σούπερ. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφηκαν στη Βενεζουέλα μετά τους δύο σφοδρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ. Τουλάχιστον 164 νεκροί, 971 τραυματίες και εκτεταμένες καταρρεύσεις κτηρίων. Μάχη διασωστών για ζωντανούς από ισοπεδωμένα κτίρια, φόβοι για χιλιάδες θύματα. Βομβαρδισμένη πόλη το Καράκας. Επίγουσα βοήθεια από Ηνωμένες Πολιτείες, Λατινική Αμερική, Ευρωπαϊκή Ένωση και Κίνα. Οι δύο σεισμοί σημειώθηκαν με διαφορά περίπου ενός λεπτού δυτικά της πόλης Μωρών και έγιναν αισθητοί σε μεγάλο μέρος της Νότιας Αμερικής, προκαλώντας εκτεταμένες κτηρίων ακόμη και στη Βραζιλία και την Κολομβία. Οι αρχές προειδοποιούν για τον κίνδυνο ισχυρών μετασεισμών και καλούν τους κατοίκους να αποφεύγουν την παραμονή σε κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές, καθώς οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοωμένων συνεχίζονται. Δεν υπάρχουν πληροφορίες ότι κινδύνευσαν Έλληνες, δήλωσε στο σταθμό μας ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Καράκας, Θοδωρής Μαραγγελής. Όπως είπε ο ίδιος, οι Έλληνες είναι σε επικοινωνία μεταξύ τους μέσω πλατφόρμας, αλλά και με την ελληνική πρεσβεία. Ιστορικός καύσωνας αρρώνει την Ευρώπη με τη Βρετανία να καταγράφει νέο απόλυτο ρεκόρ θερμοκρασίας για τον Ιούνιο, καθώς ο υδράργυρος έφτασε τους 36,4 βαθμούς στο Σόμερσετ, ξεπερνώντας το χθεσινό ρεκόρ των 36,1 βαθμών. Στη Γαλλία οι θερμοκρασίες άγγιξαν τους 40 βαθμούς στο Παρίσι και την Ναντ, ενώ η κρατική εταιρεία ηλεκτρισμού διέκοψε προληπτικά τη λειτουργία δύο πυρηνικών αντιδραστήρων για να προστατεύσει τα ποτάμια από την υπερθέρμανση των υδάτων. Στην Αγγλία πολλά νοσοκομεία κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς υπερθερμάνθηκαν μαγνητική τομογράφια, ακτινοθεραπευτικά μηχανήματα και πληροφοριακά συστήματα, ενώ αυξήθηκαν οι εισαγωγές ασθενών με αφυδάτωση και θερμική εξάντληση. Στην Ιταλία καταγράφηκαν ακόμη 5 θάνατοι μέσα σε ένα 24ωρο με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς. Στη Γερμανία οι αρχές προειδοποιούν για ακραία θερμική καταπώνηση και δεν αποκλείουν την κατάρριψη του εθνικού ρεκόρ θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες. Κόκκινο συναγερμό για αύριο κήρυξε και η Ολλανδία, καθώς η Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε ότι η θερμοκρασία ενδέχεται να φτάσει κατά τόπους ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Αναρτήθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι βαθμολογίες για τις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις, βάζοντας τέλος στην αγωνία δεκάδων χιλιάδων υποψηφίων. Τα αρχαία ελληνικά ήταν το μάθημα στο οποίο απέτυχαν περισσότερο από κάθε άλλο σε σχέση και με πέρυσι οι υποψήφοι των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων. Σχεδόν οι μισοί έγραψαν κάτω από τη βάση στην ιστορία και τα μαθηματικά, ενώ εντυπωσιακά καλύτερα ήταν τα αποτελέσματα στη φυσική. Θετικά αποτιμάται η βαθμολογική επίδοση και σε βιολογία και λατινικά. Μένεται η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στον Ορχομενό Βιωτίας. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 96 πυροσβέστες με 25 οχήματα, 6 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 7 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Σε ύφεση, ωστόσο, βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αποθήκη ξυλίας στο Ηράκλειο της Κρήτης και πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, μπαίνοντας και σε σπίτια, ενώ οι κάτοικοι είχαν ήδη απομακρυνθεί μετά από μήνυμα του 112. Σύμφωνα με πληροφορίες από την πυρκαγιά, φαίνεται ότι έχουν καταστραφεί ολοσχερώς δύο επιχειρήσεις, ενώ έχουν υποστεί καταστροφές τουλάχιστον 3 σπίτια. Στην αθλητική μας ενημέρωση, με 2 αγώνες συνεχίζεται απόψε στις 11 το βράδυ το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Για τον 5ο όμιλο παίζουν Κουρασάο Ακτή Ελεφαντοστού και Εκουαδόρ Γερμανία. Στις 2 τα ξημερώματα Τινησία Ολλανδία και Ιαπωνία Σουηδία και στις 5 Παραγουάη Αυστραλία και Τουρκία Ηνωμένες Πολιτείες. Γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα είναι ο αύριο ο καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά έθριος, με λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις και το βράδυ από ανατολικές 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενο δελτίο με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Μια ιστορία θα σας πω.
5: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
6: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
5: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
6: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Στα παγκόσμια κύπελα ποδοσφαίρου, στα Μουντιάλ δηλαδή, ο γλυκός μου ο πατέρας, τον οποίον ούκο λίγες φορές έχω φέρει στην εκπομπή καθότι άνθρωπος σοφός, δεν ήθελε ποτέ να νικάνε οι Γερμανοί, οι Άγγλοι και οι χώρες που βρίσκονταν υπό καθεστώς αμερικανοκίνητης χούντας. Στο δικό μου επιχείρημα, ρε συντάντη, ο λαός όμως δεν είναι με τους δικτάτορες, η απάντησή του ήταν αφοπλιστική. Τη νίκη, παιδί μου, οι δικτάτορες θα τη χρησιμοποιήσουν. Και είχε δίκιο. Το καλοκαίρι του 78, στις συζητήσεις του με τους μεγαλύτερους, η απόφαση είχε βγει. Δεν πρέπει να νικήσει ο Βιδέλα. Εγώ μπάλα παρακολουθούσα ήδη, οκτάχρονο παιδάκι, αλλά τον Βιδέλα μπορεί να τον άκουγα στις κουβέντες, αλλά δεν τον ήξερα. Σίγουρα τον έψαξα στα αυτοκόλλητα χαρτάκια της φιγκουρίν Πανίνη, αλλά χαρτάκι με το όνομα Βιδέλα δεν υπήρχε. Και ήταν λογικό. Το κακό για τις σχέσεις μου με τους άλλους ήταν ότι εγώ λάτρευα τον Μάριο Κέμπε, το μεγαλύτερο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών της Αργεντινής. Κάποιοι θα πούν, πώς τολμάς όταν η χώρα έχει βγάλει έναν Μαραντόνα, έναν Μέση. Οφείλουμε να είμαστε σοβαροί όταν μιλάμε για μπάλα, διότι η σκιά του Μάριο Κέμπε ξεκινά από το Buenos Aires, φτάνει ως το Ρίο Γκαλλέγος, πετάγεται από τη Σάλτα και κλείνει στη Λαπλάτα. Και αν δείτε κάποιες άκρες να προεξέχουν από τη σκιά εκείνη, είναι οι άκρες των μακριών μαλλιών του.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση, ο Κώστας Αβίδης σήμερα συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο. Όποιος θελήσει να επικοινωνήσει μαζί μας, θυμίζουμε τον τρόπο. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Λίγο πριν αρχίσει το Μουντιάλ, στο οποίο θα βρεθούμε σήμερα φίλες και φίλοι, στην Βρετανική τηλεόραση είχε ξεκινήσει ένα υπέροχο, ένα από τα καλύτερα ντοκιμαντέρ όλων των εποχών, σχετικό με το ποδόσφαιρο, με τίτλο «The Game of the Century», το οποίο διαπραγματευόταν αυτό το οποίο επρόκειτο να συμβεί εντός αγωνιστικών χώρων. Η συγκεκριμένη τηλεοπτική σειρά, το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ, για να είμαστε πιο ακριβείς, είχε το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε ως σήμα όταν ξεκινούσε. Το τραγούδι «Argentina Heroes» ή αλλιώς το «We're on our way» του Paul Reed, το οποίο ερμήνευσε ο Moon Williams. Νύχτα της 16ης Σεπτέμβρη του 1976 ή αλλιώς νύχτα των μολυβιών. Μασκοφόροι βάλουσε σπίτια υπό την κάλυψη του σκότους, απαγάγοντας παιδιά λυκείου, όλα κάτω των 18, και τα μεταφέρουν σε παράνομα κέντρα κράτησης. Τα βασανιστήρια για 9 αγόρια και κορίτσια που πέφτουν στα χέρια της αρχεντίνικης χούντας ξεπερνούν κάθε διαστροφή. 4 μερόνυχτα τα παιδιά υποφέρουν μες στο σκοτάδι, ενώ την 5η μέρα οι κρατούμενοι γίνονται 10, με τη σύλληψη από τους παρακρατικούς και αστυνομικούς του φοιτητή Πάμπλο Ντιάς. Τους μεταφέρουν σε ένα κέντρο κράτησης στην Αράννα, όπου τα βασανιστήρια συνεχίζονται χωρίς έλεος. Και στα τέλη Σεπτέμβρη, μαζί με τους συναδέλφους τους ακτιβιστές γυμνασίου, τους οποίους βασανίζουν και πάλι χωρίς σταματήμο. Κάποια στιγμή, στα τέλη Σεπτέμβρη, τους στηβάζουν σε 2 βαν της αστυνομίας. Η αυτοκινητοπομπή σταματά στην ταξιαρχή ερευνών του αρχηγείου του Μπάνφιλντ. Οι αστυνομικοί κατεβάζουν με τη βία 6 από τα παιδιά. Κανείς δεν θα τα ξαναδεί. Ποτέ πια. Δεν ήταν τα μόνα, φίλες και φίλοι, χιλιάδες νέοι και νέες, χιλιάδες άνθρωποι και των δύο φίλων και όλων των ηλικιών θα εξαφανιστούν. Μια ολάκερη χώρα εξαφανίστηκε στα χρόνια εκείνα. Είναι Αργεντινή του δικτάτορα υποστράτηγου Νάτος, Χόρχε Ραφαέλ Βιδέλα, που είχε στο πλευρό του τον άβαρχο Εμίλιο Εδουάρδο Μασέρα και τον ταξίαρχο Ορλάντο Ραμόν. Είναι Αργεντινή που ετοιμάζεται να διοργανώσει το Μουντιάλ του 1978. Οι Αμερικανοί δεν επρόκειτο να αφήσουν κανέναν άλλον παράγοντα να μπει σε χωράφια που θεωρούσαν δικά τους. Αυτό επιβεβαιώθηκε σε μεγάλο βαθμό μετά τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν μπροστά στο κίνδυνο επέκτασης του κομμουνισμού στις χώρες της Λατινικής Αμερικής και μετά την επανάσταση στην Κούβα του Φιδελ Κάστρο, οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι μεγαλοαστικές τάξεις των προαναφερθησών χωρών αποφάσισαν να αντιδράσουν. Τα πραξικοπήματα στις χώρες αυτές ακολουθούσαν το ένα μετά το άλλο. Σε κάποιες περιπτώσεις επρόκειτο να κρατήσουν για περισσότερα από 30 χρόνια. Στην Αργεντινή, η ομάδα των 3 αξιωματικών που προαναφέρθηκαν θα ρίξει την Εβίτα Περόν στις 24 Μαρτίου του 1976. Η Αργεντινή ήξερε ότι θα διοργάνωνε το Μουντιάλ του 1978 και το ήξερε μάλιστα από το καλοκαίρι του 1966, όταν το 35ο συνέδριο της FIFA, που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο, της έδωσε το χρήσμα. Και δεν το έδωσε μόνο στην Αργεντινή για το 1978,
Η FIFA ανέθεσε τις διοργανώσεις του 1974 στην πάλε ποτέ Δυτική Γερμανία και του 1982 στην Ισπανία.

Αυτή ήταν η Sui Generis, φίλες και φίλοι, ένα θρυλικό ντουέτο της Αργεντινής, Σαλή Γκαρσία και Νίτο Μέστρε. Στο τραγούδι τους Juan Represión, ένα τραγούδι που περιγράφει όλον αυτόν τον σκοτεινό κόσμο της Αργεντινής, που πριν ακόμη από το πραξικόπημα προετοίμαζε το έδαφος για το σκοτάδι που επρόκειτο να έρθει. Οι πιέσεις που ασκήθηκαν στον τότε πρόεδρο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Ζαό Χαβελάνσε, ώστε να αφαιρέσει τη διοργάνωση από την Αργεντινή και να τη δώσει στη Βραζιλία, ήταν πάρα πολύ μεγάλες. Αλλά ο επικεφαλής της Χούντας στην Αργεντινή, ο Βιλέδα, δεν ήθελε να ακούσει κάτι τέτοιο. Ο ίδιος δεν είχε καμία σχέση με το ποδόσφαιρο. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι ήθελε διακαώς το παγκόσμιο κύπελο στη χώρα του για να το χρησιμοποιήσει ως όργανο προπαγάνδας τόσο μέσα στην Αργεντινή όσο και έξω από τα σύνορα, πικρά χαμογελώντας, να πω, δικαιώνοντας τον πατέρα μου. Αρχικά, οι χώρες που απειλούσαν με μποϊκοτάζ ήταν πολλές. Παράλληλα και συγκεκριμένα τον Αύγουστο του 1976, η ένοπλη κομμουνιστική αντιστασιακή οργάνωση Μοντονέρος δολοφονεί τον στρατηγό Κάρλος Ομάρα Κτής, διευθυντή της Οργανωτικής Επιτροπής του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Χούντα εξαφανίζει κόσμο και κοσμάκι και το πρώτο ζήτημα που προκύπτει είναι η ασφάλεια των αποστολών των εθνικών ομάδων, των επισκεπτών και γενικότερα των φιλάθλων. Το 1976 η FIFA θα στείλει στην Αργεντινή αντιπροσωπεία προκειμένου να επιθεωρήσει την πορεία των έργων στα γήπεδα στα οποία θα διεξάγονταν οι αγώνες. Οι επιθεωρητές δηλώνουν πως θα μιλήσουν μόνο για έργα και ποδόσφαιρο και όχι για πολιτική. Ανάμεσά τους, ο πρόεδρος της Γερμανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Χέρμαν Νόιρμπεργκερ, ο οποίος είχε διατελέσει μέλος των SS στα χρόνια του Τρίτου Ράιχ. Όσοι ήξεραν το παρασκήνιο, φίλες και φίλοι, γνώριζαν πάρα πολύ καλά ότι το Μουντιάλ του

1978 θα γινόταν στην Αργεντινή, ακόμη και αν ο κόσμος γύριζε ανάποδα. Η μοναδική απώλεια για την εθνική ομάδα της Αργεντινής σε σχέση με την σύνθεση που θα κατέβαζε στα γήπεδα του παγκοσμίου κυπέλου ήταν ο θρυλικός αρχηγός της, ο Χόρχε Λόμπο Καρακόσα, ο οποίος ήδη βρισκόταν στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του που είχε αγωνιστεί στο παγκόσμιο κύπελο της Δυτικής Γερμανίας του 1974. Η συνείδησή μου δεν μου επιτρέπει να ασχοληθώ με το ποδόσφαιρο τη στιγμή που η Αργεντινή ματώνει, θα πει, και δεν θα φορέσει την γαλανόλευκη φανέλα. Από τις χώρες που θα συμμετείχαν, η πιο μεγάλη απώλεια ήταν εκείνη του φοβερού παίκτη της Δυτικής Γερμανίας και της Bayer, του Paul Breitner, που σκληρός μα οικός όπως ήταν, είπε πως δεν ήθελε να λάβει μέρος σε ένα αιματοβαμμένο μουντιάλ. Την 1η Ιουνίου του 1978 όλα ήταν έτοιμα για να ξεκινήσει το παγκόσμιο κύπελο. Ο πρόεδρος της FIFA, Χαβελάντζε, στο λόγο που εκφώνησε στην τελετή έναρξης, δεν δίστασε να στείλει το μήνυμά του. Επιτέλους ο κόσμος θα μπορέσει να δει το πραγματικό πρόσωπο της Αργεντινής. Από κοντά και ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών και μαέστρος της CIA, Henry Kissinger, που θα πει «Αυτή η χώρα έχει ένα λαμπρό μέλλον σε όλα τα επίπεδα».

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τουλάχιστον 164 νεκροί και 971 τραυματίες από τους δύο ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίχτερ στη Βενεζουέλα. Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέριψε εκ νέου το ρεκόρ ζέστης για τον Ιούνιο με 36,4 βαθμούς Κελσίου. Για πρόοδο στις συνομιλίες μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ έκανε λόγο ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτόματα τον Ιούλιο οι μειώσεις δόσεων για 100.000 δανειολήπτες δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών. Ταυτοποιήθηκε το θύμα της συμπλοκής μεταξύ νεαρών που σημειώθηκε χθες βράδυ στην Καλυθέα. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στον ορχομενό Βιωτίας. Σε ύφεση η πυρκαγιά που ξεκίνησε από εργοστάσιο ξυλίας στο Ηράκλειο της Κρήτης. Στα 5,33 ευρώ το κιλό η καθαρή αμοιβή για την αλίευση λαγοκέφαλων ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων με υψηλά ποσοστά βαθμολογιών κάτω από τη βάση. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM της R3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα στο Μουντιάλ του 1978 στην Αργεντινή. Ένα Μουντιάλ πολύ διαφορετικό σε σχέση με τα περισσότερα, πολλά όσα είχαν προηγηθεί αλλά και όλα όσα επρόκειτο να ακολουθήσουν. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Τώρα πια συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου έχουμε τον Τάσο Τριανταφύλου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102. Αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54 160. Την καλησπέρα μας στον αγαπημένο μας τον Άκη, στην αγαπημένη μας την Τατιάνα και το Στέλιο, στον Μάκη, την Μαρία και το Δημοσθένη, να και η αγαπημένη μας η Μαρία και ο Κωνσταντίνος από την Αθήνα, στους οποίους στέλνουμε μια γλυκιά αγκαλιά, στην Ανά μια γλυκιά αγκαλιά, στην Γεωργία. Μανιφέστο Όπους 2, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε φίλες και φίλοι. Ένα τραγούδι σταθμός σε πάρα πολύ βασικές έννοιες, όπως η συντροφικότητα, η αλληλεγγύη στους δύσκολους αγώνες. Ένα τραγούδι το οποίο ερμήνευσε μια από τις μεγαλύτερες μορφές της αντίστασης απέναντι στην αμερικανοκίνητη χούντα της Αργεντινής και μετέπειτα υπουργό πολιτισμού, τη Τερέσα Παρόντι.

Στις φωνές στήριξης της Χούντας από την Διεθνή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και την επίσημη γραμμή των Ηνωμένων Πολιτειών έρχεται να προσθεθεί και η φωνή του Μπέρτι Φόξ, του αρχηγού τότε της Εθνικής Ομάδας της Δυτικής Γερμανίας, ο οποίος Φόξ προκάλεσε, όπως μπορείτε να αντιληφθείτε πολύ εύκολα, την οργή του αργεντίνικου λαού, λέγοντας στους δημοσιογράφους τα εξής: η Αργεντινή είναι μια χώρα στην οποία βασιλεύει η τάξη. Εγώ δεν είδα πουθενά έστω και έναν πολιτικό κρατούμενο.

Στον Μπέρτι Φόξ απάντησαν με το δικό τους τρόπο οι παίκτες της εθνικής ομάδας της Σουηδίας και μάλιστα απάντησαν με πράξεις. Τι έκαναν? Αντιπροσωπεία τους, που είχε επικεφαλής τον τερματοφύλακα Ρόνι Χέλστρομ και τον μεσαίο Στάφαν Τάπερ, ακολούθησε σε μια πορεία τις μητέρες της πλατείας του Μαΐου. Είχαμε κάνει, αν θυμάστε, και σχετικό αφιέρωμα. Και το κομμάτι των απαγωγών στο οποίο αναφερθήκαμε μετά την εισαγωγή εκεί παραπέμπει. Είναι οι μανάδες των αγνοουμένων της Αργεντινής. Και το ωραίο είναι ότι οι Σουηδοί ποδοσφαιριστές δεν σταμάτησαν σε εκείνη την πορεία. Μίλησαν με τις γυναίκες και στη συνέχεια μετέφεραν τα όλα όσα άκουσαν στους ξένους ανταποκριτές. Ο Βιδέλα έγινε έξαλλος, αλλά με την εθνική Σουηδίας δεν μπορείς να τα βάλεις. Στο αγωνιστικό επίπεδο η Αργεντινή τη χρονιά εκείνη ήταν η καλύτερη Αργεντινή όλων των χρόνων που προηγήθηκαν, αλλά και αυτών που θα ακολουθούσαν. Ακούστε γίγαντες: Μάριο Κέμπε, Ντανιέλ Πασαρέλα, Οσβάλτο Αρντίγες, Πάτο Φιόλ, ο Μπερτόνι, ο Χουσεμάν, ο Ολγκίν, ο μεγάλος Ταραντίνι, ο Βίγια. Ποιο να μαρκάρεις και ποιο να αφήσεις, που λέμε. Οι Μπλανκοσελέστε, όπως αποκαλούν την Αργεντινή λόγω των χρωμάτων που φέρει στην φανέλα, γαλανόλευκη, θα κερδίσει 2-1 τους ισχυρούς Ούγγρους με τα γκολ που σημείωσαν οι Λούκε και Μπερτόνι, και με το ίδιο σκορ θα νικήσει και τους Γάλλους με σκόρερ τους Πασαρέλα και Λούκε. Μπορεί στον τελευταίο αγώνα του πρώτου γύρου να έχασε 1-0 από την Ιταλία με γκολ του, θα μπορούσε να ήταν και φωτομοντέλο, του Ρομπέρτο Μπέτεγκα, αλλά είπαμε, κανένα πρόβλημα, είχε ήδη προκριθεί. Στα χρόνια εκείνα οι κανόνες διεξαγωγής των παγκοσμίων κυπέλων ήταν ανθρώπινοι. Βλέπετε, η FIFA δεν έπαιζε το παιχνίδι των εταιριών όπως γίνεται σήμερα με στόχο τη διαφήμιση. Χάθηκα λίγο λόγω του βήχα και σας ζητώ συγγνώμη, να επαναλάβω λέγοντας ότι η FIFA δεν έπαιζε το παιχνίδι των εταιριών στο βωμό της διαφήμισης όπως γίνεται σήμερα, έτσι. Πάνω απ' όλα ήταν το ποδόσφαιρο. Πάνω απ' όλα ήταν το ποδόσφαιρο και η υγεία των παιχτών. Οι 8 ομάδες που είχαν πάρει την πρόκριση από την πρώτη φάση σχημάτισαν αμέσως μετά 2 ομίλους των 4 ομάδων. Οι 2 που θα τερμάτιζαν πρώτες θα έπαιρναν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης. Στον όμιλο στον οποίο βρέθηκε η Αργεντινή, βρέθηκε ένα επίσης πολύ μεγάλο φαβορί, η Βραζιλία. Βρέθηκε η Πολωνία, πάντοτε υπολογίσιμη ομάδα, και το Περού. Όλοι είπαν οχόχ, διότι τα ανταμώματα των Αργεντίνων με τους Βραζιλιάνους ποτέ δεν έσβηναν με καλό τρόπο. Οι 2 ισχυρές του ομίλου αυτού, η Αργεντινή και η Βραζιλία, ξεκίνησαν τις υποχρεώσεις τους με επιτυχίες. 3-0 κέρδισε η Αργεντινή το Περού και 2-0 κέρδισε η Βραζιλία την Πολωνία. Στη δεύτερη αγωνιστική, το ντέρμπι μεταξύ των 2 μεγάλων έληξε ισόπαλο 0-0. Έτσι λοιπόν, η μεν Βραζιλία έφτανε στο τελευταίο μάτς με 3 βαθμούς στο ενεργητικό της και τέρματα 3-0, δηλαδή είχε πετύχει 3 και δεν είχε δεχθεί κανένα, ενώ η Αργεντινή είχε επίσης 3 βαθμούς μεν, τότε η νίκη έδινε 2 βαθμούς και η ισοπαλία 1, και τα τέρματά της ήταν 2-0, δηλαδή είχε πετύχει 2, όπως είπαμε, επί της Πολωνίας και δεν είχε δεχθεί κανένα. Όπως αντιλαμβάνεστε, φίλες και φίλοι, η Βραζιλία είχε το προβάδισμα σε περίπτωση τελικής ισοβαθμίας, διότι πάρα πολύ απλά είχε καλύτερο συντελεστή τερμάτων. Απέμενε όμως μια πάρα πολύ κρίσιμη αγωνιστική.

Ιδιαίτερο αυτό το τραγούδι, έτσι δεν είναι? Ξεκίνησε με Buenos Dias Argentina και ξαφνικά ακούστηκε εκείνο το Ervar Lang, Mein Weg zu dir, και λες, Θεέ μου, τι ακούω. Ήταν το τραγούδι Buenos Dias Argentina με τον Udo Jüngers και όλη την εθνική ομάδα της τότε Δυτικής Γερμανίας, όλοι μαζί ηχογράφησαν δηλαδή. Ουσιαστικά ήταν το τραγούδι της εθνικής ομάδας των Panzer, το οποίο υποτίθεται ότι θα έπρεπε να τους κατεβοδώσει στο δρόμο για τον τελικό. Αλλά όπως θα δούμε, στον τελικό έφτασαν άλλοι. Στην τρίτη και τελευταία αγωνιστική που ουσιαστικά θα έβγαζε τις δύο ομάδες οι οποίες θα έφθαναν στον τελικό, η Βραζιλία αντιμετώπιζε την Πολωνία και η Αργεντινή το Περού. Βάσει κανονισμού, φίλες και φίλοι, και οι δύο αγώνες έπρεπε να διεξαχθούν την ίδια ώρα. Όμως ξαφνικά οι διοργανωτές τοποθετούν το μάτς της διοργανώτριας Αργεντινής μετά από αυτό της Βραζιλίας. Οι Βραζιλιάνοι έγιναν πυρ και μανία και διαμαρτυρήθηκαν έντονα για άνηση μεταχείριση. Εδώ που τα λέμε, φίλες και φίλοι, και αξίζει μια μικρή παρένθεση, πολύ καλά έκαναν και φώναζαν, αλλά η αλήθεια ποια είναι? 4 χρόνια νωρίτερα, στο Μουντιάλ της Γερμανίας, το ίδιο είχε γίνει με στόχο, όπως πολλοί είπαν, να ευνοηθούν οι Γερμανοί, αλλά τότε κανένας δεν είπε κιχ. Οι Βραζιλιάνοι λοιπόν ξεκινούν πρώτοι τη δικιά τους υποχρέωση και κέρδισαν με 3-1 την Πολωνία, φτάνοντας λοιπόν τους 5 βαθμούς με απολογισμό τερμάτων 6 υπέρ και 1 κατά. Αυτό λοιπόν τι σήμαινε αυτόματα για τους Αργεντίνους? Ότι για να έφθαναν εκείνοι στον τελικό θα έπρεπε να νικούσαν το Περού με διαφορά 4 γκολ και πάνω, έτσι ώστε να ξεπεράσουν το συντελεστή της Βραζιλίας. Και το άδικο ήταν, και εδώ στάθηκαν όλοι, στο χρόνο διεξαγωγής, διότι οι Αργεντίνοι γνώριζαν εκ των προτέρων ποιος ήταν ο στόχος τους. Έπρεπε να πετύχουν διαφορά τουλάχιστον 4 γκολ. Και ξαφνικά, φίλες και φίλοι, πριν την έναρξη του αγώνα Αργεντινής-Περού, θα συμβεί κάτι που ουδέποτε είχε ξαναγίνει στα γήπεδα. Ο δικτάτορας Βιδέλα ενημερώνει την Ομοσπονδία του Περού ότι θέλει να επισκεφθεί τα αποδυτήρια των αντιπάλων. Περιτριγυρισμένος από σωματοφύλακες που έμοιαζαν Playmobil, δηλαδή χωρίς σβέρκο, όλοι άνω των 2 μέτρων, αλλά και άλλους αξιωματικούς, ο Βιδέλα μπαίνει στα αποδυτήρια των παιχτών του Περού, χαιρετά έναν προς έναν όλους τους ποδοσφαιριστές και βγάζει, που λέτε φίλες και φίλοι, έναν πολύ συγκινητικό λόγο περί συναδέλφωσης των λαών της Λατινικής Αμερικής. Οι παίχτες βγήκαν έξω. Οι Αργεντίνοι, όπως σας είπαμε νωρίτερα, έπρεπε να νικήσουν με 4 γκολ διαφορά τουλάχιστον, και τελικά νίκησαν 6-0. Είπες τίποτα, Βικόπουλε, θα ρωτούσατε? Όχι, απαντώ. Εγώ την ιστορία μεταφέρω. Αν εσείς θέλετε να κάνετε έξτρα σκέψεις, μπορείτε να τις κάνετε. Στον τελικό, οι Αργεντίνοι, μιας και αυτοί προκρίθηκαν, επρόκειτο να βρουν μπροστά τους τον ορισμό της ομάδας. Πάω σε τελικό, αλλά δεν τον κερδίζω. Τους Ολλανδούς.
4 χρόνια νωρίτερα, οι Οράνια όπως τους αποκαλούν, είχαν χάσει από τους διοργανωτές Γερμανούς. Τώρα και πάλι με τους διοργανωτές. Και τι διοργανωτές, έτσι, διότι κακά τα ψέματα. Ανεξάρτητα από το όποιο κλίμα, ανεξάρτητα από τα όλα όσα ακούστηκαν για εκείνον τον αγώνα της Αργεντινής με το Περού, η Αργεντινή του 1978 ήταν πραγματικά μια ομάδα όνειρου. Πάμε και εμείς, φίλες και φίλοι, στο πρώτο τελευταίο για σήμερα τραγούδι μας. Λέων Ζιέκο στο «Έσος όχος νέρος, αυτά τα μαύρα μάτια». Και ξέρετε ποια είναι τα μαύρα αυτά τα μάτια? Του δικτάτορα Βίδελα.

25 Ιουνίου 1978 φτάσαμε, φίλες και φίλοι, στάδιο Μονουμεντάλ. 72.000 θεατές περιμένουν τον τελικό. Και εγώ τον περίμενα στον Μπαχτσέ του θείου μου του Ζάχου, Θεός χωρίς την ψυχούλα του. Ακούγοντας τους μεγάλους κατάλαβα ότι δεν υπήρχε περίπτωση να σκοθώ και να πανηγυρίσω αν έβαζε γκόλ η Αργεντινή. Βλέπετε, το parenting, όπως το αποκαλούν οι ξυπασμένοι μικροαστοί του σήμερα, ήταν εντελώς διαφορετικό τα χρόνια εκείνα. Τότε δεν θα έτρωγα παγωτό ολόκληρο το καλοκαίρι και για μπάνιο θα πήγαινα όταν θα έβει ο ήλιος και μετά. Και όταν θα μεγάλωνα, θα μου εξηγούσαν οι μεγάλοι ότι τους φασίστες δεν τους υποστηρίζουμε ούτε καν στην μπάλα. Οι Ολλανδοί του μεγάλου Ernst Happel είχαν στη σύνθεσή τους κορυφαία ονόματα: Rosenbrink, Neuskens, Rep, Kroll, Hahn, Rene και Willy van der Kerkhove. Οι Αργεντίνοι μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο φουριόζοι. Ο μεγάλος Μάριο Κέμπες άνοιξε το σκορ για την Μπλανκο Σελέστε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Σιωπή εγώ. Αλλά οι Ολλανδοί ισοφάρισαν στο 82. Παράταση. Ο Ματαδόρ, όπως τον αποκαλούσαν Κέμπες, έδωσε ξανά το προβάδισμα στην Αργεντινή μετά από φοβερή εξαιρετική προσπάθεια να το ψάξετε τον γκολ αυτό. Και ο τρίαβος ολοκληρώθηκε με ένα τρίτο γκολ, αυτή τη φορά από τον Μπερτόνι. Όταν ο Ιταλός διαιτητής Γκονέλα σφύριξε τη λήξη, το στάδιο Μονουμεντάλ, ολόκληρη χώρα σιώταν. Ο μηχανισμός της Χούντας τα είχε ετοιμάσει όλα. Ο μεγαλύτερος βασανιστής του καθεστώτος, ο Χόρχε Τίγρε Ακώστα, ορμά μέσα στα κελιά ουρλιάζοντας προς τους κρατούμενους. «Κερδίσαμε, κερδίσαμε». Ήταν το σύνθημα. Είχε έρθει η ώρα να αρχίσουν οι περίφημες πτήσεις του θανάτου. Κρατούμενοι επιβιβάζονται δια της βίας σε αεροπλάνα και ελικόπτερα και όταν έφταναν ψηλά, οι δήμοι πετούσαν τους αντιφρονούντες στο κενό. Οι πιο τυχεροί υποχρεώθηκαν να βγουν στους δρόμους συνοδευόμενοι από τους δήμιούς τους για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του Μουντιάλ με το ζόρι. Κάποιοι άλλοι αναγκάστηκαν υπό την απειλή όπλων να παρουσιαστούν ως δημοσιογράφοι στις συνεντεύξεις τύπου για να υποβάλουν στημένες ερωτήσεις που βόλευαν την Χούντα. Το Μουντιάλ της ντροπής, όπως έμεινε στην ιστορία, έχει τελειώσει, φίλες και φίλοι. Όχι όμως και τα βάσανα ενός λαού. Σας αποχαιρετούμε με το La Madre de Mayo, ένα τραγούδι αφαιρωμένο σε αυτές τις μανάδες που δεν ξανάδαν ποτέ τα παιδιά τους. Από τον Ραφαέλ Αμόρ. Γεια χαρά.

0: ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα, αναζητώντας επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια των κτηρίων που κατέρευσαν μετά τους ισχυρούς σεισμούς. Το γραφείο του ΟΗΕ για το συντονισμό ανθρωπιστικών υποθέσεων ανέφερε ότι περισσότερα από 100 κτίρια κατέρευσαν στη Λαγκουάιρα, που επλήγει περισσότερο, ενώ οι αγνοούμενοι υπερβαίνουν τις 11.000. Τουλάχιστον 164 άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε 971. Περισσότεροι από 25.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι. Την αλληλεγγύη της Ελλάδος στον λαό της Βενεζουέλας και τα συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων εξέφρασε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Υπουργείο Εξωτερικών. Ιστορικός καύσωνας σαρώνει την Ευρώπη, με τη Βρετανία να καταγράφει νέο απόλυτο ρεκόρ θερμοκρασίας για τον Ιούνιο. Ο υδράργυρος έφτασε τους 36,4 βαθμούς στο Σόμερσετ, ξεπερνώντας το χθεσινό ρεκόρ των 36,1 βαθμών. Στη Γαλλία οι θερμοκρασίες άγγιξαν τους 40 βαθμούς στο Παρίσι και την Αντ, ενώ η κρατική εταιρεία ηλεκτρισμού διέκοψε προληπτικά τη λειτουργία δύο πυρηνικών αντιδραστήρων για να προστατεύσει τα ποτάμια από την υπερθέρμανση των υδάτων. Στην Αγγλία, πολλά νοσοκομεία κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ αυξήθηκαν οι εισαγωγές ασθενών με αφυδάτωση και θερμική εξάντληση. Στην Ιταλία, καταγράφηκαν ακόμη 5 θάνατοι μέσα σε ένα 24ωρο, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς. Στη Γερμανία, οι αρχές προειδοποιούν για ακραία θερμική καταπώνηση και δεν αποκλείουν την κατάρριψη του εθνικού ρεκόρ θερμοκρασίας τις ερχόμενες ημέρες. Κόκκινο συναγερμό για αύριο κήρυξε και η Ολλανδία, καθώς η μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε ότι η θερμοκρασία ενδέχεται να φτάσει κατά τόπους ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στην εσωτερική επικαιρότητα, ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στον ορχομενό Βιωτίας. Σε ύφεση η πυρκαγιά σε αποθήκη ξυλίας στον Άγιο Ιωάννη Χωστό στο Ηράκλειο Κρήτης. Από την πυρκαγιά φαίνεται ότι καταστράφηκαν ολοσχερώς δύο επιχειρήσεις, ενώ έχουν υποστεί καταστροφές τουλάχιστον 3 σπίτια. 7 πρωτοβουλίες για τη στήριξη της επαγγελματικής αλίας ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται για πρώτη φορά πιλωτικό πρόγραμμα επιδότησης της αλίας του Λαγοκέφαλου με 5,33 ευρώ ανά κιλό καθαρού βάρους, χωρίς να υπολογίζεται το κόστος ψήξης και μεταφοράς. Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί αρχικά στην Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο, με στόχο, όπως είπε ο κύριος Χινάς, να επεκταθεί σε όλη τη χώρα. Το σχεδιασμό ενός μεγάλου έργου ηλεκτρονικής επιτήρησης των συνόρων που θα καλύπτει το σύνολο της βόρειας συνοριογραμμής της χώρας, ανακοίνωσε από τη Φλόρινα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Νέο βήμα για την ενίσχυση των ερευνών υδρογονανθράκων στην Ελλάδα πραγματοποιεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δρομολογώντας διαγωνισμό για σεισμικές έρευνες σε θαλάσσιες περιοχές της δυτικής και νότιας χώρας. Απορρίφθηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία η ένσταση αντισυνταγματικότητας του ΠΑΣΟΚ επί των διατάξεων για κατάργηση του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Ανοίγω νέο κύκλο με νέα πρόσωπα ίδιες αξίες για να συσπυρώσουμε δυνάμεις, με τελείως διαφορετικό τρόπο για να κάνουμε πολιτική και να αναδείξουμε ότι κάνουμε μια καινούργια προσπάθεια, τόνισε σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Α ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Ταυτοποιήθηκε το θύμα της συμπλοκής μεταξύ νεαρών που σημειώθηκε χθες βράδυ στην Καλλιθέα. Πρόκειται για ένα 15χρονο από τα Βόρεια Προάστια, ο οποίος είχε συλληφθεί 2 φορές στο παρελθόν. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί συνολικά 14 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο καθομολογίαν δράστης. Στην αθλητική μας ενημέρωση, με 2 αγώνες συνεχίζεται απόψε στις 11 το βράδυ το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Για τον 5ο όμιλο παίζουν Κουρασάο Ακτή Ελεφαντοστού και Εκουαδόρ Γερμανία. Στις 2 τα ξημερώματα Τινησία, Ολλανδία και Ιαπωνία, Σουηδία και στις 5 Παραγουάη, Αυστραλία και Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες. Γενικά έθριος με λίγες πρόσχετες νεφώσεις θα είναι αύριο ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 μέχρι 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός, λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα, αναζητώντας επιζώντες κάτω από τα συντρίμια των κτηρίων που κατέρευσαν μετά τους ισχυρούς σεισμούς. «Στόχος μου δεν είναι να είμαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά να κυβερνήσω», δήλωσε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου κατέθεσε προσφυγή ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ζητώντας να ακυρωθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που εξέδωσαν οι βελγικές δικαστικές αρχές. Στα 5,33 ευρώ το κιλό η καθαρή αμοιβή για την αλίευση λαγοκέφαλων ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Νέο βήμα για την ενίσχυση των ερευνών υδρογονανθράκων στην Ελλάδα πραγματοποιεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Αυτόματα τον Ιούλιο οι μειώσεις δόσεων για 100.000 δανειολήπτες, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών. Ιστορικός καύσωνας σαρώνει την Ευρώπη. Νέο απόλυτο ρεκόρ θερμοκρασίας στη Βρετανία για τον Ιούνιο. Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων, με υψηλά ποσοστά βαθμολογιών κάτω από τη βάση. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Βενεζουέλα βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις χειρότερες φυσικές καταστροφές της σύγχρονης ιστορίας της μετά τους ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία αναζητώντας επιζώντες κάτω από τα συντρίμια των κτηρίων που κατέρευσαν. Τουλάχιστον 164 άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε 971, όπως γνωστοποίησε η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας. Περισσότεροι από 25.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι. Την αλληλεγγύη της Ελλάδος στο λαό της Βενεζουέλας και τα συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων εξέφρασε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Υπουργείο Εξωτερικών. Ανοίγω νέο κύκλο με νέα πρόσωπα, ίδιες αξίες, για να συσπυρώσουμε δυνάμεις και να αναδείξουμε ότι κάνουμε μια καινούργια προσπάθεια, δήλωσε σε συνέντευξή του στον Α ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Υποστήριξε ότι η ψαλίδα κλείνει και ότι στόχος είναι να καταθέσουμε μια ρεαλιστική πρόταση εναλλακτική απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Ο πρώην Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στον ΣΥΡΙΖΑ, επισήμανε: «Σε αυτή τη νέα αρχή δεν υπάρχει αποκλεισμός με δύο όρους. Η προσπάθεια αυτή δεν θα γεννηθεί μέσα από τη Βουλή, αλλά από την κοινωνία. Δεν αποκλείουμε κανέναν, αλλά δεν έχουμε και ρεζερβέ θέσεις». Απορρίφθηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία η ένσταση αντισυνταγματικότητας του ΠΑΣΟΚ επί των διατάξεων για κατάργηση του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. 7 πρωτοβουλίες για τη στήριξη της επαγγελματικής αλληλείας ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται για πρώτη φορά πιλωτικό πρόγραμμα επιδότησης της αλληλείας του λαγοκέφαλου με 5,33 ευρώ ανά κιλό καθαρού βάρους, χωρίς να υπολογίζεται το κόστος ψήξης και μεταφοράς. Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί αρχικά στην Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο, με στόχο, όπως είπε ο κύριος Σχοινάς, να επεκταθεί σε όλη τη χώρα. Νέο βήμα για την ενίσχυση των ερευνών υδρογονανθράκων στην Ελλάδα πραγματοποιεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δρομολογώντας διαγωνισμό για σεισμικές έρευνες σε θαλάσσιες περιοχές της δυτικής και νότιας χώρας. Τον σχεδιασμό ενός μεγάλου έργου ηλεκτρονικής επιτήρησης των συνόρων που θα καλύπτει το σύνολο της βόρειας σύνοριο γραμμής της χώρας, ανακοίνωσε από τη Φλόρινα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ταυτοποιήθηκε το θύμα της συμπλοκής μεταξύ νεαρών που σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Καλλιθέα. Πρόκειται για έναν 15χρονο από τα Βόρεια Προάστια, ο οποίος είχε συλληφθεί δύο φορές στο παρελθόν. Μέχρι στιγμής συνελήφθησαν συνολικά 14 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο καθομολογίαν δράστης. Στη διεθνή επικαιρότητα, ιστορικά ο καύσωνα σαρώνει την Ευρώπη, με τη Βρετανία να καταγράφει νέο απόλυτο ρεκόρ θερμοκρασίας για τον Ιούνιο, καθώς ο υδράργυρος έφτασε τους 36,4 βαθμούς στο Σόμερσετ, ξεπερνώντας το χθεσινό ρεκόρ των 36,1 βαθμών. Στη Γαλλία οι θερμοκρασίες άγγιξαν τους 40 βαθμούς στο Παρίσι και την Ναντ, ενώ η κρατική εταιρεία ηλεκτρισμού διέκοψε προληπτικά τη λειτουργία δύο πυρηνικών αντιδραστήρων για να προστατεύσει τα ποτάμια από την υπερθέρμανση των υδάτων. Κόκκινο συναγερμό για αύριο κήρυξε και η Ολλανδία, καθώς η Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί ότι η θερμοκρασία ενδέχεται να φτάσει κατά τόπους ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει παρατηρήσει πτώσεις στις τιμές της ενέργειας και των πρώτων υλών από τότε που συνήφθη η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι θα χρειαστεί χρόνος για να επανέλθουμε σε κανονικά επίπεδα τόσο οι τιμές όσο και οι εμπορικές ροές στον κόλπο. Ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα. Τόπικες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται το μεσημέρι στα ορεινά. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος ο αύριο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνεχίζονται οι έρευνες από τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα, αναζητώντας επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια των κτηρίων που κατέρευσαν μετά τους ισχυρούς σεισμούς. Στόχος μου δεν είναι να είμαι με αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά να κυβερνήσω, τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου κατέθεσε προσφυγή ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ζητώντας να ακυρωθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που εξέδωσαν οι βελγικές δικαστικές αρχές. Στα 5,33 ευρώ το κιλό, η καθαρή αμοιβή για την ελίευση λαγοκέφαλων ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Νέο βήμα για την ενίσχυση των ερευνών υδρογοναθράκων στην Ελλάδα πραγματοποιεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Αυτόματα τον Ιούλιο οι μειώσεις δόσεων για 100.000 δανειολήπτες, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών. Ιστορικός καύσωνας σαρώνει την Ευρώπη. Νέο απόλυτο ρεκόρ θερμοκρασίας στη Βρετανία για τον Ιούνιο. Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το στόχο του να κερδίσει την πρωτιά στις επόμενες εκλογές και να σχηματίσει κυβέρνηση, ακόμη και αν χρειαστεί δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, περιέγραψε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη του συνέντευξη στον Α μετά την ίδρυση του κόμματος Ελλάς. Στόχος είναι μια κυβερνώσα αριστερά και όχι μια αριστερά της διαμαρτυρίας, δήλωσε ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Ερωτηθείς αν έκανε καλά που έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, απάντησε ότι έκλεισε αυτός ο ιστορικός κύκλος και αισθάνθηκα ότι έχει κλείσει και ένας δικός μου κύκλος. Για τη συμπόρευσή του με το ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε: «Δεν κάνω πάρτι για να καλώ σπίτι μου αυτούς που θέλω ή δεν θέλω. Από την πρώτη στιγμή δήλωσα ξεκάθαρα ότι δεν θα γεννηθεί η προσπάθεια μέσα από τη Βουλή. Αν θέλουν να παραιτηθούν κάποιοι, είναι στο χέρι τους. Και δεύτερον, δεν έχουμε προκρατημένες θέσεις για κανέναν». Να ξεκαθαρίσει το τοπίο για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν πιεστικά από το Σοκράτη Φάμελο, Νίκος Παπάς, Ρένα Δούρου και Παύλος Πολάκης, ο οποίος προανήγγειλε την κατάθεση υπογραφών προκειμένου να συγκληθεί εκ νέου η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος. Την ακύρωση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης που εξέδωσαν οι βελγικές αρχές ζήτησε με προσφυγή του στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Σύμφωνα με πληροφορίες, την αίτησή του αμφισβητεί την νομιμότητά του, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι δεν έχει τελέσει οποιαδήποτε αξιόπινη πράξη. Στη διεθνή επικαιρότητα, μάχη με το χρόνο δίνουν οι διασώστες σε αρκετές πολιτείες της Βενεζουέλας μετά τους δύο φωνικούς σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ. Σε τουλάχιστον 188 ανέρχονται οι νεκροί, 1.520 είναι οι τραυματίες και 200 οι εγκλωβισμένοι σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί δραματικά. Περισσότεροι από 12.000 άνθρωποι αγνοούνται σύμφωνα με ιστότοπο που δημιουργήθηκε για την καταγραφή τους. Κρίσιμες υποδομές έχουν υποστεί ζημιές και βασικές υπηρεσίες έχουν διακοπεί. Η προσωρινή πρόεδρος, Ντέλσιρο Γκρίδες, κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Επίγουσα έκκληση προς τη διεθνή κοινότητα για συνδρομή απίφθινε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Οι Υπουργοί Εξωτερικών των χωρών του κόλπου κάλεσαν σήμερα την Ουάσιγκτον να συμπεριλάβει το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν και τις ένοπλες οργανώσεις που στηρίζονται από την Τεχεράνη στις συνομιλίες για το οριστικό τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η βιώσιμη περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα απαιτεί να απαντηθούν στο σύνολό τους οι Ιρανικές απειλές, αναφέρουν στο κοινό ανακοινωθέν μετά τη συνεδρίαση στο Μπαχρέιν, παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο. Επίσης, εκφράζουν τη στήριξή τους στην ελεύθερη και άνευ φόρων ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ, χωρίς την επιβολή διοδίων, τελών ή απόπειρας επιβολής ελέγχου. Ο Μάρκο Ρούμπιο ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον επιδιώκει μια βιώσιμη ειρήνη με το Ιράν, όχι όμως εις βάρος της ασφάλειας των συμμάχων της. Στο έλεος του καύσωνα παραμένουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες όπου καταγράφονται ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών. Περισσότεροι από 100 εκατομμύρια κάτοικοι αντιμετωπίζουν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου. Στη Γαλλία οι τρεις τελευταίες ημέρες ήταν εφιαλτικές, ωστόσο σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία η κατάσταση αναμένεται να βελτιωθεί από αύριο. Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών και στο Βέλγιο, κόκκινος συναγερμός αύριο, στην Ολλανδία και πορτοκαλί στη Δανία. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά που ξέσπασε αργά το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στον ορχομενό Βιωτίας. Ωστόσο, οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν σε διάσπαρτες εστίες. Σε 41 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Βαθμολογία άνω των 19.300 μορίων, με διαφορά μόλις 63 μόρια, συγκέντρωσαν δίδυμα αδέρφια από τη Ρόδο στις πανελλαδικές εξετάσεις. Τέσσερις απόφοιτοι λυκείων της Πάτρας συγκέντρωσαν από 19.400 μέχρι 19.800 μόρια. Σημειώνεται ότι τα αρχαία ελληνικά ήταν το μάθημα στο οποίο απέτυχαν περισσότερο από κάθε άλλο σε σχέση και με πέρυσι οι υποψήφοι των πανελλαδικών. Στην αθλητική μας ενημέρωση, στις 11 η ώρα Εκουαδόρ-Γερμανία και Κουραξάο-Ακτή Ελεφαντοστού, στις 2 η ώρα Τινησία-Ολλανδία και Ιαπωνία-Σουηδία, στις 5 η ώρα Τουρκία-Ηνωμένες Πολιτείες και Παραγουάη-Αυστραλία. Ο καιρός αύριο θα παρουσιάσει νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές σε Μακεδονία και Θράκη. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός γενικά έθριος, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχουμε παροδικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 22 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
3: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-441-942.
4: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
5: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
6: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
7: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
8: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
9: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
10: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η σημερινή νυχτερινή βαρέδια δεν ξεκίνησε συγκεκριμένα με αυτό το τραγούδι, γιατί έχουμε την τιμή να έχουμε καλεσμένους τους Strax Punks. Πώς είστε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε?
0: Πού σας πετυχαίνουμε?
1: Μας πετυχαίνετε στην αρκετά ζεστή Αθήνα.
0: Έχει όντως τόσο πολύ ζέστη ή υπερβάλλουμε?
1: Άλλες χρονιές ήταν χειρότερα, θα πω. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει τώρα ζέστη, βέβαια.
0: Πώς είναι όταν δίνεις μια συναυλία και έχει άπειρη ζέστη? Μιλάμε για πάνω από 40 βαθμούς.
1: Είναι άσχημη η μπειρά. Κοίταξε, για πάνω από 40 βαθμούς δεν το έχουμε κάνει ποτέ, είναι αλήθεια. Δεν ξέρω αν θα το αντέχαμε κιόλας. Αλλά σίγουρα έχουμε κάνει συναυλίες, ειδικά πέρυσι και πρόπερσι, με αρκετή ζέστη και άπνοια. Και ήταν πολύ δύσκολα.
0: Δεν είναι όμως πάρα πολύ ωραίο που ενώ υπάρχει καύσωνα στο κοινό δεν κάθεται στο σπίτι του και έρχεται να σας δει? Δεν είναι πολύ τιμητικό?
1: Είναι σίγουρα πάρα πολύ τιμητικό. Γενικότερα όταν έχει μια είδους κακοκαιρία, γιατί και τον καύσωνα στην κακοκαιρία το βάζω, είναι αρκετά συγκινητικό να βλέπεις από κάτω να έρχεται και να... Όχι απλά να βλέπει τη συναυλία, να τη ζει τη συναυλία.
0: Να τη ζει. Επειδή είμαι στο χώρο των συναυλιών, το ωραιότερο είναι όταν ξεκινάει η μπόρα και περιμένουν 10-15 λεπτά και έχουν την ελπίδα ότι θα σταματήσει για να συνεχίσει η συναυλία.
1: Καλά, ναι, αυτό είναι.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάμε όμως να πούμε, έρχεστε Θεσσαλονίκη. Πού και πότε?
1: Ερχόμαστε Θεσσαλονίκη. Παίζουμε 30 του μήνα στη Μονή Λαζαριστών με του Γκυτίκη.
0: Ωραία.
1: Και η βραδιά θα ξεκινήσει στις 9 η ώρα. Και επειδή εκεί πέρα παίζει και ένα ωράριο συγκεκριμένο, καλό θα είναι οι περισσότεροι, όσοι μπορούν να είναι στην ώρα τους, ρε παιδί, δηλαδή να είμαστε τις 8.30 ώρα εκεί όλοι, για να, ξέρεις, να το χαρούμε από την αρχή μέχρι το τέλος. Και ερχόμαστε με πολύ όρεξη, γιατί και με Γκυτίκη και έχουμε καθίσει και έχουμε ετοιμάσει κάποιες εκπληξούλες.
0: Α, πάρα πολύ ωραίο.
1: Και για τους φίλους των Thrax Punks και για τους φίλους των Γκυτίκη. Οπότε πιστεύουμε ότι θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Και εντάξει, τώρα κακά τα ψέματα. Θεσσαλονίκη, πολλές φορές όποτε παίζουμε, νιώθουμε ότι παίζουμε λίγο στην έδρα μας. Γιατί χώρια ότι έχουμε ζήσει πολλές όμορφες στιγμές προσωπικά ο καθένας στη Θεσσαλονίκη. Γιατί μην ξεχνάμε, είμαστε όλοι από Βόρεια Ελλάδα, οι Thrax Punks.
0: Από πού είστε, παιδιά?
1: Εγώ είμαι από Αλεξανδρούπολη. Ο Βάιος και ο Γιώργος είναι από την Οριστιάδα. Είναι και ο Μάρκος Κουτσιανάς, βέβαια, ο ηχολήτης της μπάντας που είναι από την Καρδίτσα.
0: Okay, αυτό μας ξέφυγε από τη Θράκη.
1: Ορίστε.
0: Αυτός μας ξέφυγε, λέω, από τη Θράκη.
1: Αυτός μας ξέφυγε, αλλά εντάξει, σιγά σιγά τον κάνουμε δικό μας.
0: Εγώ είμαι από τη Νέα Βίσα, αν γνωρίζεις.
1: Αλήθεια.
0: Η καταγωγή μου είναι από εκεί. Πραγματικά. Και ποιον άλλον έχουμε βγάλει εκτός από τους Thrax Punks από τον Εύρο, συγκεκριμένα από τη Νέα Βίσα, και είμαστε περήφανοι. Τον Καραθοδωρή. Τον δάσκαλο του Αϊνστάιν.
1: Είστε ιδιωτικό.
0: Βέβαια. Είναι από τον Εύρο.
1: Α, δεν το ήξερα.
0: Και το Ρένο Χαραλαμπίδη, βέβαια, έτσι.
1: Ρένο Χαραλαμπίδη έχει, είναι από τη Νέα Βίση και ο Χαραλαμπίδης?
0: Όχι, όχι, είναι από άλλο χωριό.
1: Καλά, κοίταξε, από εκεί πάνω γενικά έχουμε πολλούς. Έχουμε Ντέμι Λικολαίδη, έχουμε Στάγκογλου, έχουμε Ρένο Χαραλαμπίδη, έχουμε Πολυχρονίδη, έχουμε διάφορους.
0: Σωστό, και ο Πολυχρονίδης είναι από τη Νέα Βίση.
1: Έχεις και αυτός από τη Νέα Βίση.
0: Βέβαια, είμαστε δημιουργικά άτομα εμείς στον Εύρο.
1: Α, μυρμικοφωλιά έχετε κάνει.
0: Αναγκαζόμαστε να είμαστε δημιουργικοί. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, κάποιος που δεν σας ξέρει, δεν σας έχει ακούσει ποτέ, δεν ξέρει κανένα τραγούδι σας, δεν έχει δει καμία συναυλία σας, τι θα του πεις για να τον πείσεις να έρθει σε εσάς? Τι θα δει σε αυτή τη συναυλία, τι θα ζήσει?
1: Ότι, κοίταξε, αυτό που προσπαθούμε εμείς να κάνουμε είναι να ζήσουμε κάτι το διονυσιακό, κάτι το παγανιστικό, και να μπορέσουμε λίγο να επαναφέρουμε την παράδοση, την ελληνική θρακιώτικη παράδοση, σε πιο σύγχρονα ακούσματα. Οπότε θα το έλεγα, έλα, μην είσαι ξενέρωτος, θα περάσεις σίγουρα πολύ όμορφα ή τέλος πάντων σίγουρα θα σου φανεί πολύ ενδιαφέρον αυτό που θα ακούσεις. Και επίσης παίζει πάρα πολύ χώρος. Το κοινό μας γενικότερα είναι όλοι χορευταράδες.
0: Αυτό είναι στα προσόντα σας. Έχετε καταφέρει να κάνετε ανθρώπους που δεν είχαν καμία σχέση με την παραδοσιακή μουσική να χορεύουν γκάιντα και νταούλη, και το έχετε καταφέρει εσείς. Είναι δικό σας επίτευγμα.
1: Θα σου πω κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι. Όταν ξεκινούσαμε και παίζαμε, υπήρχαν μοιρασμένοι. Το κοινό ήταν λίγο μοιρασμένο. Οπότε ήταν οι πάνκιδες που προσπαθούσαν να χορέψουν παραδοσιακά. Ξέρεις τώρα, πάγκιδες, λωρίδες, σκισμένα μπλουζάκια και τέτοια. Και ήταν και λίγο πιο συντηρητικοί, ας πούμε, οι οποίοι χορεύανε πανκ.
0: Ωραία, αφού μου δίνεις πάσα, σας φέρονται με καχυποψία οι παραδοσιακοί, ξέρεις, αυτοί που παίζουν μόνο παραδοσιακά, και οι ροκάδες, το punk.
1: Πλέον όχι. Νομίζω ότι αυτός που έχει καταλάβει τι κάνουμε, θα το δεχτεί. Θα το δεχτεί, γιατί έχουν αλλάξει εποχές και με τα παραδοσιακά, αλλά έχουν αλλάξει εποχές και με τη ροκ μουσική. Και τι θέλω να πω με αυτό. Έχει δημιουργηθεί πλέον μια σκηνή με παραδοσιακά σχήματα που, ξέρεις, έχουν εξελίξει τον ήχο, ας πούμε, της παραδοσιακής μουσικής. Οπότε πλέον δεν ακούγεται κάτι το τόσο περίεργο να ασχολείται πλέον κάποιος με την παραδοσιακή μουσική. Mm-hmm. Και εκτός από αυτό, είναι ότι και η ροκ, δηλαδή ο Nick Cave νομίζω το είχε πει αυτό, καλή τώρα, χθες έπαιζε, είχε πει ότι ίσως πρέπει να γίνει ένα restart και στη ροκ σκηνή. Δηλαδή,
0: έχει κάνει πολλά restart η ροκ σκηνή και έχει, όποτε το δοκίμασε, πέτυχε. Και τη δεκαετία του 70 και του 90 έχει κάνει restart η ροκ μουσική.
1: Σίγουρα, αλλά είναι η αλήθεια ότι το restart που έγινε, ας πούμε, το τελευταίο μεγάλο restart ήταν στα 90s.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε και το ροκ θέλει μια ανανέωση.
0: Εγώ ξέρω τι πιστεύω, ότι το έχουμε και λίγο στο DNA μας, δηλαδή ακόμα και αν δεν ακούμε, δεν έτυχε να μεγαλώσουμε σε ένα σπίτι που ακούμε παραδοσιακά, είναι περασμένο στο DNA μας και όταν θα ακούσουμε την πρώτη νότα κάτι μας πιάνει.
1: Ναι, εν μέρη ναι. Καταρχάς, κοιτάξτε, το κλαρίνο θες δεν θες το ακούσει όλη την Ελλάδα, κατά ψέματα.
0: Έχει διαφορά βέβαια πώς το παίζει ο ένας το κλαρίνο.
1: Αυτό πήγα να πω. Καμιά φορά αυτό δεν είναι και τόσο θετικό. Ναι. Γιατί πολλοί κόσμος, ας πούμε, το έχει μισήσει για αυτόν τον λόγο. Mm-hmm. Αλλά τουλάχιστον για εμάς τους στρατιώτες εκεί πάνω, είναι ότι η γενιά μας τα έχει προλάβει τα πανηγύρια. Οπότε την Γκάιντα και τον Ταούλη και όλο αυτό το λίγο πανηγύρι, το λίγο να χορέψουμε, να κάνουμε, να ράνουμε, το προλάβαμε εμείς πάνω.
0: Εγώ έχω πάει σε πανηγύρι στον Εύρο που ξεκινήσαν να χορεύουν 10 άτομα και μαζεύτηκε όλο το χωριό.
1: Α, καλά, κοίταξε τώρα για θρακιώτικα ανταμώματα και τέτοια που γίνονται πάνω. Σκάει πάρα πολλοί κόσμος, όχι αστεία. Δηλαδή στην Αλεξανδρούπολη που είχε γίνει το τελευταίο θρακικό αντάμωμα, νομίζω, το οποίο το σταματήσανε γιατί ένας γείτονας, ας πούμε, φώναξε την αστυνομία. Άλλο αυτό. Είχαν κλείσει όλο το γήπεδο της Αλεξανδρούπολης. Ήταν μέσα στο γήπεδο της Αλεξανδρούπολης και είχε τεράστιο κύκλο. Δηλαδή είχαν έρθει από όλο τον κόσμο, από Αμερική, από Αυστραλία, για αυτό το θρακικό αντάμωμα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, ειδικά, ξέρεις, η κατάσταση μπορεί να ξεφύγει πάρα πολύ εύκολα.
0: Τα πανηγύρια τα τελευταία χρόνια έχουν επιστρέψει δυναμικά πάρα πολύ. Έτσι. Είναι μια μόδα που θα περάσει ή πιστεύεις ότι ο κόσμος αναζητά ξανά κάτι πιο αυθεντικό?
1: Νομίζω ότι εξαρτάται. Όλα κάνουν τον κύκλο τους. Έτσι. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει και οι μπάντες να το στηρίξουν. Δηλαδή, άμα θέλουν να συνεχιστεί αυτό το πράγμα οι μπάντες, κατά τα ψέματα πρέπει να δουλεύουν και οι μπάντες και να έχουν και μια πρόταση να δώσουν και με καινούργια κομμάτια,
0: να το εξελίξουν. Δηλαδή.
1: Ορίστε.
0: Να το εξελίξουν.
1: Ναι. Να έχουν να δώσουν κάτι καινούριο. Γιατί ο κόσμος το ψάχνει το καινούριο και βαριέται το ίδιο, κατά τα ψέματα.
0: Ωραία. Έχετε γυρίσει όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό έχετε κάνει συναυλίες. Θέλω να μου πεις την πιο απίθανη ιστορία που θυμάσαι, που σας έχει συμβεί στο δρόμο ή πάνω στη σκηνή.
1: Μια από τις πιο όμορφες ιστορίες και συγκινητικές ήταν όταν παίξαμε στο Βελιγράδι. Και ξεκινάμε, παίζουμε σε κλειστό χώρο και βλέπουμε τον κόσμο από κάτω να αρχίζει να τραγουδάει τα κομμάτια μας. Ξέρεις, όποτε παίζουμε στο εξωτερικό, έχουμε αρκετούς Έλληνες από κάτω, σε όλες τις χώρες. Τελειώνει το κομμάτι και ρωτάμε μια παιδιά, ποια ποσά Έλληνες, ας πούμε, πόσο Έλληνες έχουμε εδώ. Και σηκώνει μόνο ένα στο χέρι του.
0: Απίστευτο.
1: Όλοι οι υπόλοιποι που τραγουδούσαν το κομμάτι ήταν Σέρβοι. Και είχαν μάθει το κομμάτι στα ελληνικά.
0: Φοβερό.
1: Αυτό ήταν, ναι, ήταν απίστευτο.
0: Είδες που η μουσική τελικά μπορεί πραγματικά να ενώσει κόσμο, έτσι. Και δεν χρειάζεται καν ο στίχος να ξέρουν το στίχο.
1: Η μουσική, να σου πω ποια είναι η άποψή μου για τη μουσική. Η άποψή μου για τη μουσική είναι ίσως ο πιο άμεσος τρόπος επικοινωνίας ανάμεσα σε δύο και παραπάνω ανθρώπους.
0: Ξέρεις,
1: δηλαδή,
0: ότι
1: το πώς μπορεί να προκαλέσει συναισθήματα και να ξυπνήσει αναμνήσεις είναι μαγικό.
0: Στην αρχαία Ελλάδα, όποτε τελείωνε ένας πόλεμος, η επόμενη μέρα παίζανε μόνο μουσική.
1: Και στην αρχαία Ελλάδα πρέπει να συμπληρώσουμε ότι τους μουσικούς τους είχαν πάρα πολύ ψηλά.
0: Ακριβώς.
1: Τους σεβόντουσαν πολύ, δηλαδή σαν αρχηγούς κρατών, ας πούμε, σαν διανοούμενους. Ήταν τέτοια φάση. Είχα διαβάσει κάποτε για το πνεύμα, πώς το αντιλαμβανόντουσαν οι αρχαίοι Έλληνες, για την ψυχή μάλλον, όχι για το πνεύμα, και λέγανε ότι οι ψυχές είναι αυτές που διαλέγουν τους ανθρώπους τους οποίους, ας πούμε, θα κατοικήσουν τα σώματα. Και λέγανε ότι η πρώτη επιλογή των ψυχών ήταν μουσικοί και τραγουδιστές. Πρώτη επιλογή. Και μετά ήταν αρχηγοί κρατών, ήταν μεγάλοι στρατιλάδες κτλ.
0: Προσπάθησαν οι άνθρωποι του χώρου να σας αλλάξουν το στυλ σας, τη μουσική σας, τώρα που έχετε γίνει γνωστοί και έχετε το κοινό σας?
1: Τώρα όχι. Στην αρχή όταν το κάναμε υπήρχε κόσμος που έλεγε «Υπά, τι κάνετε». Τι είναι αυτό. Δηλαδή η σύνδεσή μας είναι γκάιντα, κιθάρα, ανταούλη. Όταν το κάναμε αυτό το 2015, μας κοιτούσαν περίεργα και και άτομα που περιμέναμε από αυτούς να είναι λίγο πιο ανοιχτόμυαλοι.
0: Το πρόβλημα ήταν...

0: σημασία. Στις συναυλίες απλά μας λέγανε ότι πού πάτε χωρίς τύμπανα και μπάσο. Αλλά όταν, ξέρεις, όταν αρχίσαμε να παίζουμε λίγο πιο τακτικά, ας πούμε, σε φεστιβάλ και σε δικές μας συναυλίες, όλο αυτό πλέον έφυγε και τα ίδια άτομα ερχόντουσαν και μας λέγανε, παιδιά, τελικά δίκιο είχατε.
1: Δικαίωση. Ένα είδος δικαίωσης.
0: Ναι, υπήρχε ένα είδος δικαίωση, αλλά δεν υπάρχει δίκιο και άδικο σε αυτό το πράγμα. Είναι σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει. Δηλαδή, θες να παίξεις με γκάιδα και 40, όλοι κάνουν το. Μη σκέφτεσαι αν είναι σωστό ή λάθος.
1: Εντάξει, σωστό και λάθος δεν υπάρχει, αλλά υπάρχει το συμβιβάζομαι, δεν συμβιβάζομαι. Και στη δική σας περίπτωση το δεν συμβιβάζομαι βγήκε σε καλό.
0: Ναι, ναι, όχι, δεν συμβιβαστήκαμε, δεν συμβιβαστήκαμε.
1: Έκανε καλό στη μουσική τα social media και οι τόσες πλατφόρμες που υπάρχουν?
0: Βοηθάει. Σίγουρα βοηθάει. Εμένα προσωπικά, αν με ρωτήσεις, μου λείπει λίγο η παλιά εποχή της φυσικής μορφής, της κασέτας, του CD, ξέρεις, όλα αυτά. Εντάξει, έχει, το βινίλιο βέβαια έχει πάρει ξανά τα πάνω του. Αλλά σίγουρα τώρα κάποιος που θέλει να ακούσει και να πάρει μια πρώτη γεύση, είναι πολύ σημαντικό να μπορέσει να, ξέρεις, να σε ψάξει λίγο, να ακούσει στο ίντερνετ τι κάνεις, πού είσαι, τα νέα της μπάντας, φωτογραφίες της μπάντας, τις μουσικές της μπάντας. Σίγουρα βοηθάει.
1: Είναι και ένα είδος ανεξαρτησίας. Δηλαδή, μπορείς να παίξεις τη μουσική σου χωρίς να κάνεις αυτό που θέλει ο ιδιοκτήτης της δισκογραφικής.
0: Σαφώς. Εντάξει, νομίζω ότι οι δισκογραφικές πλέον δεν μπορούν να ελέγξουν πολλά πράγματα. Αν δεν έχουν να δώσουν στην πάντα κάτι σημαντικό.
1: Ωραία. Υπάρχει κάποιος καλύτερος.
0: Αυτή είναι μια νίκη γενικώς λίγο και του διαδικτύου, από τα καλά του διαδικτύου και των συγκροτημάτων επίσης.
1: Ακριβώς. Είναι ένα βήμα για να εξελιχθεί η μουσική, γιατί αν με ρωτάς, δεν έκαναν και πολύ καλό οι διευθυντές στις δισκογραφικές.
0: Όχι, σίγουρα. Όταν πηγαίνεις σε μια μπάδα και τη λες ότι σε 3 χρόνια πρέπει να έχει βγάλει 3 δίσκους.
1: Ναι.
0: Αυτό το συγκρότημα, ρε παιδί μου, σημαίνει ότι ίσως κάνει και μια έκπτωση στην ποιότητά της.
1: Ακριβώς. Υπάρχει κάποιος καλλιτέχνης που θα θέλατε να συνεργαστείτε δισκογραφικά, που το έχετε όνειρο, άχτη?
0: Όνειρο, άχτη. Κοίταξε, μια αγαπημένη μπάντα των Thrax Punk είναι η Mod Plagal. Άλλη μια αγαπημένη μπάντα, παύλα καλλιτέχνης, είναι ο Ντίνος Σαβίκης, που γουστάρουμε πάρα πολύ. Τώρα από εκεί και πέρα, ίσως με παλιούς παίκτες του Εύρου και της Θράκης, Γκαϊτατζίδες, θα έχει τρομερό ενδιαφέρον. Και ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον με ένα πολυφωνικό, ας πούμε, με γυναίκες που, ξέρεις, που έχουν ζήσει το παραδοσιακό.
1: Σου επιτρέπω να μου κλέψεις την ιδέα. Προτείνω να κάνετε ένα road trip και να σταματάτε σε κάθε χωριό και να παίζετε τα τραγούδια σας στον Εύρο.
0: Αυτό όχι μόνο στον Εύρο, σε όλο το Βαλκάνια πρέπει να το κάνουμε αυτό.
1: Ναι, αλλά ο Εύρος έχει υπέροχα μέρη που ο κόσμος δεν τα ξέρει.
0: Έχει. Αλλά βέβαια και τα Βαλκάνια έχουν ωραία μέρη.
1: Έχουν, αλλά δεν πρέπει να τιμήσουμε τον τόπο μας.
0: αυτό ισχύει.
1: Ωραία, ξαναπέζουμε λοιπόν. Θεσσαλονίκη. Πότε και πού?
0: Θεσσαλονίκη, Μονή Λαζαριστών. Μονή Λαζαριστών στις 30 Ιουνίου.
1: Ιουνίου, ωραία. Εγκαίρως να έρθουνε.
0: 9 η ώρα ξεκινάει το live. Δεν είναι για να το καθυστερούμε πολύ, γιατί εκεί 11.30-12 παρά πρέπει να έχουν κλείσει όλα. Είναι περιοχή που μένει κόσμο.
1: Ναι, έχει ξενοδοχεία και τα λοιπά.
0: Έχει ξενοδοχεία και έχει κανονικά σπίτια που είναι οικογένειες, ας πούμε. Οπότε αυτό, αν μπορέσουμε να είμαστε εκεί κατά τις 8.30, 9 παρά, θα ήταν τέλειο και θα περάσουμε σούπερ.
1: Έχεις κοντινές ημερομηνίες άλλες συναυλίες που θες να ανακοινώσουμε?
0: Παίζουμε στην Κύπρο στις 2 του μήνα, σε ένα χωριό κοντά στη Λάρνακα. Τώρα πάντα μου διαφεύγει αυτό το όνομα. Και μετά παίζουμε στις 9 Ιουλίου στην Βλάστη Κοζάνης.
1: Φανταστικά, πάρτε κουβέρτες, θα έχει κρύο.
0: Έχουμε πάει πάρα πολλές φορές. Είναι άλλη μια έδρα μας εκεί πέρα, την οποία, εντάξει, γι' αυτό το έχουμε κερδίσει.
1: Σου εύχομαι από καρδιάς να σκίσετε που θα σκίσετε, να είναι μια από τις ωραιότερες νύχτες που θα έχετε να θυμάστε. Και σας εύχομαι μόνο τα καλύτερα, μόνο προς τα πάνω και να μεγενθύνεται ο κόσμος που σας ακολουθεί.
0: Γεια σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχαριστούμε γενικά και εσένα και ραδιοφωνικούς παραγωγούς που στηρίζουν την ελληνική σκηνή. Είστε πολύτιμοι.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Γεια χαρά.

0: Αυτός ήταν ο τρόπος τους να βγουν απ' την ανία. Να βγουν απ' την...
1: Η ώρα πέρασε γρήγορα, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στους 188 ανέρχονται οι νεκροί και πάνω από 37.000 οι αγνοούμενοι από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Η Ουάσιγκτον επιδιώκει μια βιώσιμη ειρήνη με το Ιράν, όχι όμως εις βάρος της ασφάλειας των συμμάχων της, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Αμερικανικό Ανώτατο Δικαστήριο άνοιξε το δρόμο για τη μαζική απέλαση χιλιάδων μεταναστών. Η υπηρεσία του ΟΗΕ για την ναυτιλία ανακοίνωσε ότι αναστέλει προσωρινά το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του Ορμούζ. Στόχος μου δεν είναι να είμαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά να κυβερνήσω, δήλωσε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Την ακύρωση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης με προσφυγή του στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου ζήτησε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Τέλος, τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία στις 30 Ιουνίου, αφού λύγει το χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Στα 5,33 ευρώ το κιλό η καθαρή αμοιβή για την αλίευση λαγοκέφαλων ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μία στάση για ενημέρωση. Καθημερινά, από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι. Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη. Και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Κράτησα ότι μου δώσε η μοναξιά. Όσο κάτι φέγγει πίσω από τα βουνά. Μα τα μπάνκα.
1: Μικρό μολύβι είναι η μέρα και τέλειωσε πάλι. Προτού να κάνεις τα αυτονόητα νύχτωσε πάλι. Σε ποιο μπαζάρι να αγοράσω ένα νέο κεφάλι. Να φύγω λέω αλλά πες που να πάω απ' την άλλη. Απ' την οθόνη με χαζεύεις λες τα έχω στρωμένα. Αλλά έχει νύχτες που είναι ασήκωτες ρώτα και μένα. Ένα κουτί αμφιβολίες μου τρών τον

Νομίζω πως το άγχος μου δώσε αδρεναλίνη και τρύπωσε στο πνεύμα να μου πια και δεν μ' αφήνει. Ακούω το θα τα καταφέρω, βλέπω τη σελήνη στο ίδιο μπαλκόνι που έγραψα το ότι και να γίνει. Φέτος μαλώσαμε λιγότερο από πέρσι, αφήσαμε και οι δύο τον εγωισμό να πέσει. Πάλι θα λείπω και πάλι με θέλεις δίπλα, μακάρι να γινόταν ένα μέκοβα στη μέση. Είμαι γνώμων που το σπίτι δεν μοιάζει με Airbnb. Έχει πεταμένα ρούχα, μπερδεμένη αισθητική, φαγητά στον νεροχύτη, τρίχες από το γατί. Όλα αυτά σημαίνουν πως είμαστε ζωντανοί. Είμαι γνώμων για τις μπύρες και τις λερωμένες κούπες, τις φωνές που βάζεις όταν καίγω μες στις λούπες. Πες τα παιδιά να έρθουν απόψε στο μπαλκόνι.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε να ξεκινήσουμε να πάρουμε μια ανάσα για αρχή μετά από αυτή την πολύ ωραία συνέντευξη. Να δώσουμε τηλέφωνο επικοινωνίας 6930 07 82 28 μέσω Viber. Στέλνετε τα μηνύματά σας. Σήμερα στον ήχο τον φροντίζει ο Τάσος Τριανταφύλου, Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Έχουν έρθει ήδη δύο μηνύματα. Η Δάφνη μας λέει Thrax Punks, ζήτω. Τους θέλω, λέει, στο γάμο μου να παίξουν μουσική. Εξαρτάται που θα γίνει ο γάμος, Δάφνη, να μας πεις που είναι. Αν είναι στον Εύρο, πιστεύω ότι θα έρθουν σίγουρα. Και η Δέσποινα μας λέει πάρα πολύ ωραία συνέντευξη. Έτσι οι βορολοδίτες να στηριζόμαστε, λέει, μεταξύ μας. Δεν είναι θέμα βορείων και νοτίων. Είναι ότι κατά γενική ομολογία στα καλλιτεχνικά είμαστε πάρα πολύ καλοί εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Lex και επιστρέφουμε αμέσως μετά με τα όσα έχουν γίνει σήμερα, και είναι πάρα πολλά, και φυσικά το σημαντικότερο είναι ο σεισμός στη Βενεζουέλα που έχει πάρα πολλούς νεκρούς.

εικόνες είναι το μυστικό μου. Είχα αφήσει τον Ντενίρο πίσω στο μητρικό μου. Μιλούσα στον καθρέφτη σαν να βλέπω εχθρό μου. Έψαχνα για καπνούς της χαρά του υπονόμου. Η μόνη αγάπη που έχουμε είναι αυτή. Όποιος την έχει τη φυλάει σαν το πιώμα του. Και πάντα λέει σε αυτούς που έχει μαζί. Γάμα τον κόσμος που να μπεις μέσα στο χώμα του.

Ο σεισμός στη Βενεζουέλα έχει αφήσει πίσω του ήδη 188 νεκρούς, 40.000 είναι οι αγνοούμενοι, 100 σπίτια έχουν καταρρεύσει πλήρως, όλα σχεδόν τα σπίτια γύρω-γύρω από το κέντρο της πρωτεύουσας έχουν τεράστιες ρογμές. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο για να καταφέρουν να βρουν επιζώντες. Αυτά τα νούμερα είναι προσωρινά. Σίγουρα θα ανέβουν πολύ προς τα πάνω. Μιλάνε για 1.000 νεκρούς ήδη. Οι χώρες άργησαν να πάρουν μέτρα για να στείλουν βοήθεια, όμως έχουν αρχίσει ήδη και εκδηλώνουν την πρόθεσή τους να στείλουν και πυροσβέστες, αλλά και ήδη πρώτης ανάγκης. Η Πορτογαλία, η Ισπανία, οι χώρες της Λατινικής Αμερικής που έχουν και παράδοση στα σωστικά συνεργεία, αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για να σώσουν ό,τι σώζεται. Αν δείτε κάτι βίντεο που κυκλοφορούν, άνθρωποι παλεύουν με τα χέρια τους, με γυμνά χέρια, να βγάλουν τα συντρίμια, γιατί ακούνε φωνές από κάτω από τα σπίτια και προσπαθούν να σώσουν κόσμο. Πραγματικά συγκλονιστικές στιγμές. Ευχόμαστε αυτός ο αριθμός που σας είπαμε, το 188, να μείνει εκεί. Κάτι που μοιάζει σχεδόν απίθανο. Ένα σεισμός που είχε 30 μετασεισμούς, για να καταλάβετε. Ήταν τόσο ισχυρός και μετά ακολούθησαν 30 μετασεισμοί πάρα πολύ ισχυροί. Τα σπίτια είναι παλιά σίγουρα και τα νοσοκομεία είναι γεμάτα. Οι εικόνες που έρχονται από τα νοσοκομεία πραγματικά είναι απογοητευτικές. Προσπαθούν οι άνθρωποι με ό,τι έχουν. Μιλάμε για χρόνια που αντιμετωπίζουν εμπάργκο και στα φάρμακα εκεί στη Βενεζουέλα. Ευχόμαστε, τι να πω, καλή δύναμη στο λαό της Βενεζουέλας, πραγματικά. Δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Έχουμε ζήσει τέτοιες στιγμές, εγώ έχω να δω τέτοιες συγκλονιστικές στιγμές από το τσουνάμι που είχε γίνει τότε στην Ταϊλάνδη. Έχουν έρθει κάποια μηνύματα από την Πετρινή, λέει «Αγαπάω Θράκης». Ορμόμενοι, λέει, εκ της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τους θεωρώ δικούς μου. Τα είπατε, λέει, πάρα πολύ ωραία. Θέλουμε και άλλα τέτοια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και η Μαρία, λέει, πολύ ωραίες οι συνεντεύξεις σας. Μπράβο. Αφού σας άρεσε η συνέντευξη με τους Thrax Punks, μείνετε, γιατί μετά τις 11 σας έχω κι άλλο συγκρότημα συνέντευξη.

Και από το σεισμό στη Βενεζουέλα αλλάζουμε εντελώς κλίμα και σας πάω στο Λος Άντζελες, όπου ο Μίκι Ρούρκ εμφανίστηκε δημόσια σε άθλια κατάσταση, με σκισμένα ρούχα, λερωμένα, χωρίς δόντια, καταβεβλημένος φανερά, να περπατάει στους δρόμους του Λος Άντζελες, τον έπιασε η κάμερα, σε μια κατάσταση που δεν θυμίζει σε τίποτα τις παλιές και ένδοξες στιγμές της καριέρας του. 73 ετών είναι ο Μίκι Ρούρκ. Πρόσφατα τον έδιωξαν από το σπίτι που έμενε, καθώς χρωστούσε ενίκεια ύψους 60.000 δολαρίων. Το συγκινητικό είναι ότι μαζεύτηκαν διαδικτυακά 100.000 δολάρια από κόσμο που δεν τον ήξεραν, αλλά η περηφάνεια του δεν τον άφησε να πάρει ούτε ένα δολάριο. Δεν άγγιξε αυτά τα χρήματα. Μάλιστα είπε ότι αυτή η κίνηση είναι ταπεινωτική. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά αν έπαιρνα έστω και ένα δολάριο από αυτό, θα ένιωθα πάρα πολύ άσχημα με τον εαυτό μου. Δύσκολες στιγμές για τον Μίκι Ρούρκ. Μια σπουδαία καριέρα. Στα 80's ήταν ο απόλυτο στάρ. Οι αμοιβές που έπαιρνε ήταν από τις υψηλότερες στο Hollywood. Ήταν sex symbol, είχε παίξει σε 9,5 εβδομάδες στο Dinner, στο Rumble Fish. Έκανε ένα ακαταλαβίστικο σταμάτημα εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 1991 με 1994. Άρχισε να παίζει επαγγελματικά box. Από εκεί είναι και οι διάφορες παραμορφώσεις που έχει στο πρόσωπό του. Είχε πολύ σοβαρούς τραυματισμούς. Είχε σπάσει ρινικό οστό, ζυγωματικά. Χρειάστηκε δηλαδή πολλές πλαστικές για να δείτε αυτό το αποτέλεσμα που είναι τώρα. Ήταν πολύ χειρότερα εκείνα τα 3 χρόνια. Οι ψυχολόγοι τότε λέγανε ότι πάσχει από μία ασθένεια που λέγεται εσωτερικός θυμός. Και μόνο με το box μπορούσε να βρει γαλήνη. Φαίνεται όμως πως δεν την έχει βρει αυτή τη γαλήνη. Κατάφερε, επέστρεψε το 2005 με την ταινία Sin City. Μετά ακολούθησε ο Παλαιστής, όπου μάλιστα κέρδισε και χρυσή σφαίρα και είχε και υποψηφιότητα για Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου. Ακολούθησαν κάτι πολύ εμπορικές ταινίες, όπως το Iron Man και το Η Αναλώσιμη. Αλλά φαίνεται πως όλες αυτές τις ταινίες δεν τις εξαργύρωσε χρηματικά, ή τα χρήματα που έβγαλε φαγώθηκαν γρήγορα, και τώρα τον βλέπουμε σε μια κατάσταση πραγματικά που οι θαυμαστές του και ανησυχούν. Άμα βλέπεις έναν άνθρωπο χωρίς δόντια, με σκισμένα ρούχα, να περπατάει, να είναι άστεγος, να μην ξέρουμε πού μένει, με την υγεία του να είναι κλονισμένη, ανησυχείς. Ελπίζουμε όλα αυτά να είναι πάρα πολύ προσωρινά και να επιστρέψει ξανά και στις ταινίες και να είναι κυρίως καλά στην υγεία του.

Βγήκαν και τα αποτελέσματα από τις πανελλαδικές και έχουν αρχίσει ήδη τα δημοσιεύματα με τους πρώτους, τους αριστούχους. Νωρίτερα διάβασα κάτι που δεν μου άρεσε. Ήταν μια ανάρτηση σε social media ενός συναδέρφου που είπε ότι όσο συνεχίζουμε και ανεβάζουμε θέματα με τους αριστούχους, τόσο θα πηδάνε παιδιά από τις ταράτσες. Αναφερόμενος φυσικά στο πρόσφατο τραγικό γεγονός που μια κοπέλα αυτοκτόνησε μην μπορώντας να διαχειριστεί το άγχος της. Διαφωνώ πλήρως. Πρώτον, γιατί καπηλεύονται ένα τραγικό γεγονός, και δεύτερον, γιατί η ύπαρξη προτύπων είναι κάτι που έχει πάει τη ζωή παραπέρα και προτιμώ να έχω τέτοια πρότυπα, παιδιά που πασχίσαν και καταφέρανε και βγάλανε μια υψηλή βαθμολογία από τα πρότυπα που προβάλλουν το διαδίκτυο, τα social media, και που είναι πραγματικά να θες να τραβήξεις τα μαλλιά σου. Έρχονται οι ειδήσεις στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά,

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι διασώστες σε αρκετές πολιτείες της Βενεζουέλας μετά τους δύο φωνικούς σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ. Σε τουλάχιστον 188 ανέρχονται οι νεκροί, 1.520 τραυματίες. Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί δραματικά. Χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι. Επίγουσα έκκληση προς τη διεθνή κοινότητα για συνδρομή απευθύνει ο ΟΗΕ. Οι Υπουργοί Εξωτερικών των χωρών του κόλπου κάλεσαν σήμερα την Ουάσιγκτον να συμπεριλάβει το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν και τις ένοπλες οργανώσεις που στηρίζονται από την Τεχεράνη στις συνομιλίες για το οριστικό τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η βιώσιμη περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα απαιτεί να απαντηθούν στο σύνολό τους οι Ιρανικές απειλές, αναφέρουν στο κοινό ανακοινωθέν μετά τη συνεδρίασή τους στο Μπαχρέιν, παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Ο κύριος Ρούμπιο ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον επιδιώκει μια βιώσιμη ειρήνη με το Ιράν, όχι όμως εις βάρος της ασφάλειας των συμμάχων της. Η Υπηρεσία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Ναυτιλία ανακοίνωσε ότι αναστέλει προσωρινά το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του Ορμούζ, έως ότου υπάρξει σαφέστερη εικόνα για την κατάσταση ασφαλείας. Η ανακοίνωση ήρθε μετά από την επίθεση που δέχτηκε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Διευκρίνησε πάντως ότι το πλοίο που δέχτηκε την επίθεση δεν συμμετείχε στο πρόγραμμα εκένωσης του οργανισμού. Στο έλεος του καύσωνα παραμένουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες όπου καταγράφονται ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών. Περισσότεροι από 100 εκατομμύρια κάτοικοι αντιμετωπίζουν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου. Στη Γαλλία, οι τρεις τελευταίες μέρες ήταν εφιαλτικές, ωστόσο σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, η κατάσταση αναμένεται να βελτιωθεί από αύριο. Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών και στο Βέλγιο, κόκκινο συναγερμός αύριο στην Ολλανδία και πορτοκαλί στη Δανία. Το στόχο του να κερδίσει την πρωτιά στις επόμενες εκλογές και να σχηματίσει κυβέρνηση, ακόμη και αν χρειαστεί δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, περιέγραψε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη του συνέντευξη στον Α μετά την ίδρυση του κόμματος Ελλάς. Στόχος είναι μια κυβερνός αριστερά και όχι μια αριστερά της διαμαρτυρίας, δήλωσε ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Ερωτηθείς αν έκανε καλά που έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ, απάντησε ότι έκλεισε αυτός ο ιστορικός κύκλος και αισθάνθηκα ότι έχει κλείσει και ένας δικός μου κύκλος. 7 πρωτοβουλίες για τη στήριξη της επαγγελματικής αλίας ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται για πρώτη φορά πιλωτικό πρόγραμμα επιδότησης της αλίας του λαγοκέφαλου με 5,33 ευρώ ανά κιλό καθαρού βάρους, χωρίς να υπολογίζεται το κόστος ψήξης και μεταφοράς. Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί αρχικά στην Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο, με στόχο, όπως είπε ο κύριος Χινάς, να επεκταθεί σε ολόκληρη τη χώρα. Τον σχεδιασμό ενός μεγάλου έργου ηλεκτρονικής επιτήρησης των συνόρων που θα καλύπτει το σύνολο της βόρειας συνοριογραμμής της χώρας, ανακοίνωσε από τη Φλόρινα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Τέλος, τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία. Με τη λήξη της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης, σταματά και η δυνατότητα για δωρεάν χειρουργικές επεμβάσεις το απόγευμα. Οι ιδιωτικές κλινικές, τις οποίες πραγματοποιείται ως επιτοπλίστων το πρόγραμμα των δωρεάν χειρουργείων, έχουν ενημερωθεί ότι θα αποζημιωθούν για όποιον ασθενή χειρουργηθεί και λάβει εξιτήριο μέχρι τις 30 Ιουνίου. Σχεδόν 380 θάνατοι από πνιγμό καταγράφονται την τελευταία πενταετία κατά μέσο όρο ετησίως στη χώρα μας, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Οι άνδρες αποτελούν το 67% των θυμάτων, ενώ η ηλικιακή ομάδα που πλήττεται περισσότερο σε ποσοστό 81% των θυμάτων είναι άνω των 60 ετών. Ο ΕΟΔΗ εξέδωσε οδηγίες για ασφαλή κολύμβηση. Στην αθλητική μας ενημέρωση, αυτή την ώρα παίζουν Εκουαδόρ, Γερμανία και Κουρασάο, Ακτή Αλεφαντοστού. Στις 2 η ώρα, Τινησία, Ολλανδία και η Ιαπωνία, Σουηδία. Και στις 5 τα ξημερώματα, Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες και Παραγουάη, Αυστραλία. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις και κατά τόπους βροχοπτώσεις. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 22 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
3: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, στην ΕΡΤΡΙΑ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Καλωσορίζουμε ένα συγκρότημα ελληνικό με ήχο και κυρίως στίχο που το κάνει και διαφέρει, με πιστούς θαυμαστές και με μια ενέργεια πάνω στη σκηνή που σε μαγεύει πραγματικά. Κοινή θνητή λοιπόν, χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας έχουμε μαζί. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
1: Δική μας χαρά, να είστε καλά. Πολύ καλά είμαστε.
0: Σας βρίσκουμε σε πρόβα, ισχύει?
1: Ναι, ισχύει. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε πρόβα τέτοια ώρα.
0: Κάποτε, δεν θα πω ποιος, μου είχε πει ότι αν ένα συγκρότημα δεν χαίρεται το ίδιο με την αρχή της πρόβες, πάει να πει πως οδεύει προς το τέλος. Τις χαίρεστε ακόμα εσείς στις πρόβες?
1: Εννοείται.
0: Εννοείται, έτσι. Έρχεστε Θεσσαλονίκη. Πού και πού πάτε και τι να περιμένουμε όσοι θα βρεθούμε εκεί?
1: Την Κυριακή στις 28 του μήνα στη Μονή Λαζαριστών.
0: Τι ώρα ξεκινάμε?
1: Μετά τις 9 εκεί.
0: Ωραία. 9.
1: Είναι συναυλία για τα 10 χρόνια του συγκροτήματος και έχουμε ετοιμάσει ένα πρόγραμμα εφόλης της ύλης, από τα πρώτα τραγούδια μέχρι και το τελευταίο μας δίσκο, το Γινόμενο.
0: 10 χρόνια πορεία, θυμάστε τη μέρα που είπατε πάμε να κάνουμε ένα συγκρότημα και να βγούμε στον κόσμο να μας μάθει?
1: Δεν είπαμε έτσι. Δηλαδή αυτό πάει και κολλάει και όλα στην ερώτηση πριν για το αν γουστάρουμε τις πρόβες. Με τον ίδιο τρόπο ακριβώς που γουστάρουμε να μαζευτούμε εδώ παρέα και να κάνουμε πρόβα και να παίξουμε, να παίξουμε μουσική στο υπόγειο στούντιο, ας πούμε. Έτσι ακριβώς, το ερασιτεχνικό υπόγειο στούντιο, έτσι ακριβώς το βλέπαμε και όταν ξεκίνησε η μπάντα, που στην ουσία δεν είπαμε ότι πάμε να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε ένα συγκρότημα για να μας ακούσει ο κόσμος. Δεν πιστεύαμε κιόλας ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Δεν το σκεφτόμασταν καν έτσι. Αυτό γινόταν κυρίως, ας πούμε, για να περνάμε εμείς καλά και για να εκφραζόμαστε. Και εγώ προσωπικά, για παράδειγμα, όταν έγραφα ένα τραγούδι, όταν έγραφα, ας πούμε, στίχους σε μια μουσική που είχε γράψει καλή ώρα εδώ δίπλα μου ο Αντώνης, σκεφτόμουν τι θα κάνω για να πάω τώρα σπίτι του Αντώνη, να του δείξω τους στίχους που έχω γράψει και να τον κάνω να χαρεί, ας πούμε, να τον εντυπωσιάσω. Για παράδειγμα. Όπως και αυτός το ίδιο το προσπαθούσε να κάνει, όταν έγραφε μια μουσική καλή, να μου πει φωτιά, έλα εδώ τώρα, άκου τι έχω φτιάξει.
0: Άρα δεν σας έχει αλλάξει ότι γίνατε πιο επαγγελματίες? Δηλαδή, τους περισσότερους καλλιτέχνες, όταν πρέπει και μπαίνουν σε μοτίβα και ασχολούνται πιο επαγγελματικά με αυτό, αλλάζουν. Εσάς δεν σας έχει αλλάξει?
1: Δεν νιώθουμε κάτι τέτοιο εμείς. Δεν νιώθουμε κάποια αλλαγή σε αυτό το επίπεδο. Η αλλαγή είναι στο ότι αυτό που κάναμε. Για να περνάμε καλά και να εκφραζόμαστε εδώ, στον τόπο μας, ας πούμε, που είναι σε μια μικρή κομμόπολη στο Αλιβέρι, αυτό σιγά σιγά άρχισε να βγαίνει από εδώ. Αυτή είναι η αλλαγή. Ότι πέρα από τους φίλους μας και με την όμορφη κύκλο, το άκουσαν και άλλοι άνθρωποι που δεν είναι φίλοι μας, αλλά ευελπιστούμε ότι και αυτοί νιώθουν και εκφράζονται και μοιράζονται τις ίδιες ιδέες και αξίες που θέλουμε να μοιραζόμαστε και εμείς μαζί τους όταν εκφραζόμαστε με αυτόν τον τρόπο και γράφουμε αυτά τα τραγούδια.
0: Επειδή ανέφερε τη λέξη φίλη, συναυλία από συναυλία διαφέρει, κοινό από κοινό διαφέρει. Το δικό σας το κοινό όμως, επειδή έχω δει τι γίνεται στις συναυλίες σας, είναι διαφορετικό. Έτσι, το ζει μαζί σας. Γίνεται ένα με εσάς. Είναι δική σας επιτυχία,
1: αυτό
0: βέβαια. Ναι. Το βλέπετε όμως, έτσι, το εισπράτετε.
1: Εννοείται. Αυτό περισπράττουμε και πριν τη συναυλία και κατά τη διάρκεια της συναυλίας και μετά τη συναυλία.
0: Ωραία. Τι σας έχουν στείλει οι Θεσσαλονίκοι τώρα που έρχεστε? Σας έχουν στείλει μηνύματα στα social media?
1: Μας έχουν, ναι. Ό,τι περιμένουν την Κυριακή, άντε ελάτε και Θεσσαλονίκη.
0: Για περισσότερες εμφανίσεις σας παρακαλάνε να έρθετε?
1: Αυτό υπάρχει σε όλες τις πόλεις και προσπαθούμε να τους εξηγήσουμε ότι δεν γίνεται να πηγαίνουμε συνέχεια παντού. Αν και η Θεσσαλονίκη είναι μια εξαίρεση, το ότι έχουμε πάει αρκετές φορές. Ναι, παίζουμε συχνά.
0: Σας ταιριάζει περισσότερο,
1: Ορίστε.
0: Σας ταιριάζει περισσότερο.
1: Καλά, να σας πω εγώ προσωπικά, επειδή έλειπα κιόλας στην Αυστραλία για κάποια χρόνια, όταν ήρθα, το πρώτο μεγάλο live που κάναμε ήταν εκεί. Και ήταν το αγαπημένο μου live. Και ακόμα και τώρα είναι το αγαπημένο μου live σε δικιά μας συναυλία που κάνουμε εμείς, ας πούμε.
0: Άρα και μόνο για γούρι πρέπει να το έχεις μια φορά το χρόνο να έρχεσαι στη Θεσσαλονίκη.
1: Μπράβο, σωστά.
0: Το κοινή θνητή πώς βγήκε?
1: Το κοινή θνητή είναι εμπνευσμένο από ένα τραγούδι το οποίο έχει ως τίτλο το κοινή θνητή. Από εκεί δηλαδή, από τις από αυτά που πρεσβεύει αυτό το τραγούδι, τα οποία έρχονται και κολλάνε με όλα αυτά τα οποία θέλουμε να, να μοιραστούμε, να εκφράσουμε τα τραγούδια μας. Έρχεται από εκεί, από αυτό το τραγούδι. Από εκεί το εμπνευστήκαμε δηλαδή. Αλλά νομίζω και αν δεν υπήρχε αυτό το τραγούδι, το Κινήθνητι είναι πάρα πολύ κοντά σε αυτά που λέμε, σε όλα αυτά τα τραγούδια. Και μου κάνει και εντύπωση κιόλας που πολλές φορές λέω στα παιδιά, αρέσει, τι ωραίο να πούμε το Κινήθνητι. Γιατί σπάνια βλέπω και σε μπάντες πολλές που αγαπάω, ας πούμε, να έχει μεγάλη σύνδεση με τα τραγούδια που γράφει ένα συγκρότημα ο τίτλος του. Γιατί εμείς γράφουμε για όλους τους κοινούς νητούς αυτής της γης.
0: Ωραίο, ωραίο αυτό που είπες. Υπάρχει κάποιο τραγούδι που δεν το πιστεύατε όταν το γράφατε και έγινε μεγάλη επιτυχία? Ή και το αντίστροφο. Ένα τραγούδι που είπατε ότι θα σκίσει και δεν πήγε καλά.
2: Το Όμως νομίζω ήταν ένα που δεν το είχαμε πολύ σε υπόλοιψη και πήγε πολύ καλά.
1: Εγώ τον είχα σε υπόλοιψη στην Αθήνα.
2: Ναι, στην Αθήνα.
1: Δεν ήθελα να ανεβάσουμε, ναι.
0: Ποιος είναι ο πιο αισιόδοξος όταν γράφετε τα τραγούδια, όταν τα παίζετε πρώτη φορά? Υπάρχει ο αισιόδοξος και ο απεσιόδοξος, ο δύσκολος και ο εύκολος?
1: Νομίζω ο πιο δύσκολος είναι ο Τάσος.
2: Ισχύει αυτό. Και μετά ο πιο απεσιόδοξος εσύ.
0: Μη χαλάσει σήμερα η μπάντα.
1: Ο πιο απεσιόδοξος.
0: Μη χαλάσει σήμερα η μπάντα. Να έρθετε να κάνετε τη συναυλία και μετά. Ποιο τραγούδι ξεσηκώνει το κοινό στη συναυλία σας? Αυτό που παίζετε την πρώτη νότα και από κάτω γίνεται πανικός.
1: Νομίζω ότι το είμαι από τα παιδιά τώρα.
0: Δηλαδή το βλέπετε κατευθείαν, έτσι? Σας το ζητάνε κιόλας, να φανταστώ.
1: Ναι, ναι. Και επειδή είναι και πάρα πολλά παιδιά τα οποία θέλουν να τα ακούσουν και να το τραγουδήσουν, νομίζω έχει να κάνει και με αυτό. Δηλαδή έχει γίνει ύμνος των παιδιών.
0: Πολύ ωραίο. Θέλω τη γνώμη σας. Λένε πως στην εποχή μας δεν υπάρχει δημιουργία και πως η μουσική ανακυκλώνει τα ίδια και τα ίδια. Τι απαντάμε σε αυτούς? Τι έχετε να τους πείτε?
1: Κοιτάξτε, τώρα δημιουργία υπάρχει. Βασικά, αυτό που υπάρχει, υπάρχει μια μεγάλη ανάγκη. Εγώ αυτό βλέπω. Δηλαδή, γιατί όταν προσπαθώ να σκεφτώ για ποιο λόγο, ας πούμε, όταν κάνουμε αυτές τις συναυλίες, που άμα μου έλεγες πριν από 10 χρόνια ότι Κινήθνητι θα πηγαίνουν, ότι θα φτιάξουμε ένα συγκρότημα που θα πηγαίνει στην Τεχνόπολη, θα κάνει συναυλίες σε όλη την Ελλάδα ή θα έχει την απήχηση που έχει. Επειδή αυτά που γράφουμε δεν μπορώ να πω ότι δεν πουλάνε, ας πούμε. Δεν είναι αυτό, δεν είναι αυτό το είδος της μουσικής που γράφουμε. Αν πουλούσανε, τότε οι τηλεοράσεις και τα ραδιόφωνα θα παίζανε το πρωί μέχρι το βράδυ με τέτοια μουσική.
0: Ακριβώς.
1: Που προωθούσε, ναι, αυτές τις ιδέες. Ο λόγος λοιπόν που πιστεύω ότι. Που πιστεύουμε. Πιστεύω. Ότι αυτό πάει καλά είναι επειδή υπάρχει μια τεράστια ανάγκη. Όπως υπάρχει μια τεράστια ανάγκη στην κοινωνία να γίνονται αγώνες και άνθρωποι να παλεύουν απέναντι σε αυτό το άδικο σύστημα στο οποίο ζούμε, έτσι ακριβώς υπάρχει και η ανάγκη να γράφονται τραγούδια τα οποία συντροφεύουν αυτούς τους αγώνες.
0: Άρα είσαι της άποψης ότι η εποχή γεννάει την τέχνη? Δηλαδή αν εσείς ήσασταν στα 90's, θα γράφατε άλλη μουσική?
1: Δεν νομίζω να γράφαμε άλλη μουσική.
2: Γράφαμε άλλη μουσική επειδή θα είχαμε άλλα ακούσματα και
1: άλλη μουσική,
2: μυθίσματα, ναι.
1: Μιλάμε μουσικά για τη μουσική, για το.
2: Ναι, εντάξει. Εντάξει, αυτά που λέγαμε θα τα λέγαμε κάπως αλλιώς. Δεν θα τα λέγαμε όπως τα λέμε τώρα.
0: Ωραία. 16.
2: Διαφορίζει δηλαδή τον καλλιτέχνη και την τέχνη που παράγει, ναι.
0: Ακριβώς, ακριβώς. 16 Ιουλίου πού θα βρίσκεστε, θυμάστε, έχετε σημειωμένο στο ημερολόγιο σας?
2: Στις 17 σίγουρα θα είμαστε στην Κύπρο.
1: Άρα 16 πιθανά.
2: 16, όχι, ξέρω. Εσύ θα μας πεις μάλλον.
0: Δεν θα έχετε πάει σε κάποιο φεστιβάλ?
1: Κάπου... 16 Ιουλίου.
0: Ιουλίου. 9 το Πόζαρ. Δεν τα θυμάστε. Θα σας το θυμίσω εγώ. Θα είστε στο φεστιβάλ Πόζαρ.
2: Σε 19.
1: 19.
0: Εντάξει. Δεν θα έρθετε λίγο νωρίτερα να δείτε και το μέρος?
2: Όχι, γιατί παίζουμε στην Κύπρο στις 17.
0: Α, θα μας έρθει κατευθείαν από συναυλία, ε. Πάρα πολύ ωραία.
2: Ναι.
0: Ωραία, σημειώστε το, θα σας πάρω εγώ τηλέφωνο να σας το θυμίσω. Έχετε ξαναπαίξει σε αυτά τα μέρη, δηλαδή στο Πόζαρ συγκεκριμένα. Όχι, έτσι.
2: Έχουμε παίξει μέσα στην Έδεσα, ναι.
0: Α, μέσα στην Έδεσα. Είναι μαγικό μέρος, έχει τρομερή ενέργεια, θα το καταλάβετε κι εσείς. Λοιπόν, να ξαναθυμίσουμε στον κόσμο. Πότε είναι η συναυλία και πού?
2: Κυριακή 28 Ιουνίου.
0: Περιμένουμε κάτι άλλο από εσάς, κάποιο καινούριο τραγούδι, κάποια συναυλία εδώ κοντά στη Θεσσαλονίκη, να τη σημειώσουμε, να την κυκλώσουμε.
2: Τραγούδι, όχι, δεν έχουμε κάποιο τώρα.
0: Δηλαδή σήμερα τώρα δεν σας έχει έρθει μια έμπνευση να γράψετε κάτι?
1: Εντάξει, έμπνευση μας έρχεται καθημερινά και τραγούδια έχουμε πάρα πολλά, αλλά τα τραγούδια αυτά είναι τραγούδια τα οποία ακόμα, δηλαδή είναι στη διαδικασία που δεν... Δεν έχουν κάνει κογραφτεί ακόμα.
0: Ωραία. Επειδή σας ακούω πολύ ειλικρινείς και πολύ αυθεντικούς, έχετε διαφωνήσει μεταξύ σας για τραγούδι?
1: Για τραγούδι?
0: Ναι. Που γράψατε εσείς και είπατε, ο ένας είπε μου αρέσει έτσι, θα το κρατήσουμε, ο άλλος έλεγε να το αλλάξουμε εδώ, να κάνουμε αυτό κτλ.
1: Όχι έτσι, αλλά έχει τύχει να έχουν περάσει χρόνια και να έχουμε ακούσει παλιά με τραγούδια και να λέμε, ξέρω εγώ, ότι δεν θα το κάναμε αυτό αν το κάναμε σήμερα, ας πούμε.
0: Μιλάς για στίχο ή για ενορχήστρωση?
1: Τα πάντα, για τα πάντα.
0: Είναι πολύ στη μόδα να κάνεις διαφορετική ενορχήστρωση το ίδιο τραγούδι.
1: Το έχουμε κάνει γι' αυτό.
2: Το έχουμε κάνει, ναι.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία ιδέα.
2: Με χαρακτικά.
0: Ωραία.
2: Σε παλιά τραγούδια που τα επανεκτελέσαμε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Τώρα 10 χρόνια κοινή θνητή. Στα 20 χρόνια κοινή θνητή, πώς σας φαντάζεστε?
2: Χαρακτικά.
0: Ωραία.
2: Σε παλιά τραγούδια που τα επανεκτελέσαμε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Τώρα 10 χρόνια κοινή θνητή. Στα 20 χρόνια κοινή θνητή, πώς σας φαντάζεστε?

0: Καλύτερα να μην τα ξέρουμε αυτά τα μυστικά.
1: Καλύτερα να πας με το κύμα, όπου σε ξεβγάλει.
0: Ή να γίνεις εσύ το κύμα.
1: Ή να γίνεις εσύ το κύμα. Μήπως να το κάνουμε τραγούδι αυτό. Να το σημειώσεις κάπου σε ένα χαρτάκι όπως κάναν παλιά οι ρεμπέτες. Γράψεις ένα χαρτάκι να γίνουμε εμείς το κύμα, μήπως γίνει τραγούδι.
0: Να ξέρεις εδώ τώρα που με ακούν οι άλλοι εδώ, ό,τι λέμε τα γράφουνε.
1: Α, ωραία. Παιδιά, πάρτε με να παίξει το βίντεο κλιπ σας. Άμα γίνει. Θα το θυμάμαι, να ξέρετε. Θα με πάρεις να παίξει το βίντεο κλιπ. Θα μου βρεις ένα μικρό ρόλο, ανάλογα τι λέει το τραγούδι.
0: Θα περνάς, ας πούμε, θα περνάς έξω από ένα σταθμό και θα ανάψεις ένα τσιγάρο, για παράδειγμα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Το έχω και εύκολο. Το έχω κάνει πολλές φορές.
0: Και μετά θα περνάμε εμείς, θα το πετάμε κάτω και είναι κακό να καπνίζουμε.
1: Και μετά κάποιος θα το περνάει για να το μαζεύει, ελπίζω. Έτσι, λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μεγάλη μας τιμή. Θα σκίσετε. Θα τα πούμε στη Μονή Λαζαριστών. Να είστε καλά. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.

Λοιπόν, δύο συνεντεύξεις σήμερα, γεμάτη εκπομπή. Ελπίζω να το ευχαριστηθήκατε κι εσείς. Και πάμε να αλλάξουμε εντελώς κλίμα και σας πάω στη Λάρισα, όπου βλέπω μια είδηση τώρα πραγματικά ανατριχιαστική. Ένας σύζυγος κρατούσε, μάλλον ένας άντρας κρατούσε την πρώην σύζυγό του Όμηρο, απειλούσε να την κάψει ζωντανή και σκέφτηκε ότι είναι μια πολύ καλή ιδέα να κάνει και μια live μετάδοση στα social media. Συνελήφθη, όπως είπαμε πριν από λίγο, ο δράστης κρατούσε τσεκούρι και ένα δοχείο με έφλεκτο υλικό, ενώ μετέδιδε, όπως είπαμε, ζωντανά τις πράξεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν μπορώ να φανταστώ καν τι πέρασε αυτή η γυναίκα. Όπως είπαμε, συνελήφθηκε, αναμένεται να δικαστεί και να απαγγελθούν κατηγορίες.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τουλάχιστον 188 είναι οι νεκροί και 1.520 τραυματίες από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Το Αμερικανικό Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε για τη μαζική απέλαση χιλιάδων μεταναστών. Η υπηρεσία του ΟΗΕ για την ναυτιλία ανακοίνωσε ότι αναστέλει προσωρινά το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του Ορμούζ. Στόχος μου δεν είναι να είμαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά να κυβερνήσω, δήλωσε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου κατέθεσε προσφυγή ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ζητώντας να ακυρωθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψής του. Στο έλεος του καύσωνα παραμένουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες όπου καταγράφονται ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών. Με τη λήξη της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης ρίχνουν αυλαία τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία. Αποκλεισμός κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί αύριο από τις 11 το βράδυ στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή για 48 ώρες και στα δύο ρεύματα στο ύψος του κόμβου Πηλαίας Πανοράματος. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12.
0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, ο Νέρ. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Τι ακούς, λέω, Rockman.
1: Τι ώρα είναι?
2: Ώρα 80's of Rockman. 80's, hey, hey, hey, hey, 80's. 80's.
1: Θυμάμαι μπλε τυράμολα σε ραφινό. Τον ανάστο

Πάμε να δούμε τι γίνεται και στο Μουντιάλ. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε απ' έξω. Αυτή την ώρα αγωνίζεται Κουρακάο Ακτή Ελεφαντοστού. Προηγείται η Ακτή Ελεφαντοστού με ένα γκολ. Εκουαδόρ Γερμανία 1-1. Χθες μετά τα μεσάνυχτα το Μαρόκο έφερε 4-2 με την Αϊτή. Η Αϊτή φεύγει από το Μουντιάλ, αλλά ήταν αξιοπρεπέστατη. Έπαιξε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Κάποια στιγμή μάλιστα προηγήθηκε και του Μαρόκο με 2-1. Αλλά μετά η ανωτερότητα της ομάδας της Αφρικής φάνηκε. Η Σκωτία ιτήθηκε με 0-3 από τη Βραζιλία. Θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερο το σκορ. Της ακυρώσαν γκολ της Βραζιλίας λανθασμένα. Η Βραζιλία φαίνεται πως ανεβάζει ρυθμούς. Έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο, είχε σωστούς αυτοματισμούς. Ελπίζουμε για το καλό των θεατών δηλαδή να δείξει τι πραγματικά μπορεί να κάνει. Η Νότια Αφρική κέρδισε 1-0 τη Νότια Κορέα. Η Τσεχία ιτήθηκε με 0-3 από το Μεξικό. Το Μεξικό που πολλοί λέγανε ότι δεν θα περάσει στην επόμενη φάση, απέδειξε ότι είναι εδώ και μάλιστα παίζει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Δέχεται δύσκολα γκολ και επιθετικά έχει πολύ ικανούς παίχτες. Τι περιμένουμε μετά τα μεσάνυχτα? Η Ιαπωνία αντιμετωπίζει τη Σουηδία. Δύο φύση επιθετικές ομάδες, οπότε θα είναι ωραίο το θέαμα. Η Τουνησία στις 2 αντιμετωπίζει την Ολλανδία. Στις 5 το πρωί η Παραγουάη παίζει με την Αυστραλία. Η Τουρκία με τις ΗΠΑ. Αύριο το βράδυ στις 10 η Νορβηγία υποδέχεται τη Γαλλία. Πολύ ωραίο μάτς και οι δύο ομάδες είναι στα καλύτερά τους. Και η Σενεγάλη αντιμετωπίζει το αδύναμο Ιράκ. Ωραία παιχνίδια, ό,τι πρέπει για τους ποδοσφαιρόφιλους. Τραγούδι και επιστρέφουμε.

Για αυτούς που λένε ότι δεν υπάρχουν δουλειές, ορίστε να δείτε, αν ζούσαμε στο Κατάρ, μία από τις δουλειές που υπάρχουν αυτή την περίοδο ήταν να πηγαίναμε στο Μουντιάλ και να κάνουμε τους φιλάθλους του Κατάρ. Το Μουντιάλ για την εθνική του Κατάρ τελείωσε, πήραν ένα βαθμό σε τρεις αγώνες, αλλά μας έκανε εντύπωση ότι στα γήπεδα της Αμερικής ήταν γεμάτο Καταριανούς και λέγαμε, τι γίνεται, τόσο πολύ αγαπάνε το ποδόσφαιρο, περισσότερο από ότι οι Αργεντινοί και οι Βραζιλιάνοι. Μετά μάθαμε ότι η Ομοσπονδία του Κατάρ χρηματοδότησε την προσέλευση των φιλάθλων στα γήπεδα, τους πλήρωσε δηλαδή αεροπορικά εισιτήρια, τους έντισε, τους έδωσε κασκόλ, μπλούζες ποδοσφαιρικές, ό,τι χρειαζόταν, τους έδωσε χρήματα για να ψωνίσουν και ειδικά ρούχα, γιατί έφυγαν από το Κατάρ που είχε πάρα πολύ ζέστη και πήγανε σε ένα μέρος όπου είχε υγρασία, κρύο και βροχή, και τους έδωσε και μερικές χιλιάδες δολάρια, έτσι, για το αυθόρμητο χειροκρότημά τους. Ένα πολύ καλό μεροκάματο από ό,τι φαντάζομαι. Τρεις αγώνες, θα το ακριβοπλήρωσαν οι Καταριανοί. Κλέψαν τις εντυπώσεις πάντως. Όταν έπαιζε το Κατάρ, ήταν από τις περισσότερες φορές που ήταν γεμάτο το γήπεδο. Σήμερα απλά μάθαμε το γιατί.

Από τη Λάρισα και τον άνδρα που προσπάθησε να κάψει την πρώην σύζυγό του, θα σας πάω στο πέραμα. Ένας επιβάτης πάτησε το κουμπί για να κατέβει στη στάση, αργοπορημένα, δηλαδή πέρασε τη στάση και μετά πάτησε το κουμπί. Ο οδηγός συνέχισε την πορεία του, του είπε ότι δεν μπορεί να ανοίξει τις πόρτες οπουδήποτε, και ο άνδρας αυτός έκρινε σκόπιμο να βγάλει ένα πιστόλι και να απειλήσει τον οδηγό για να σταματήσει το λεωφορείο και να κατέβει. Πανικόβλητοι οι υπόλοιποι επιβάτες του λεωφορείου άρχισαν να φωνάζουν, προσπάθησαν να τον ηρεμήσουν. Ο οδηγός αντέδρασε πάρα πολύ ψύχρεμα, ενημέρωσε άμεσα τις αρχές και φυσικά στην επόμενη στάση ήρθε η αστυνομία και το συνέλαβε.

απίστευτος Μουρίνιο, που για όποιον δεν γνωρίζει την επόμενη σεζόν θα προπονεί τη Ρεάλ Μαδρίτης, έκανε μια τρομερή δήλωση. Θέλω όλοι οι παίχτες της Ρεάλ να αποκλειστούν από το Μουντιάλ για να γυρίσουν εγκαίρως και να τους προπονήσω εγώ. Ευχήθηκε δηλαδή στους παίχτες τους να χάσουν και να μην σηκώσουν την κούπα. Και από το Μουρίνιο που ξεστομίζει ό,τι θέλει, σας πάω στη Νέα Αγχίαλο, όπου ασυνείδητοι κατέστρεψαν έναν πλάτανο περίπου 200 ετών που βρισκόταν στον κεντρικό πεζόδρομο με χημική ουσία. Έκριναν πάρα πολύ αστείο να ρίξουν αυτή τη χημική ουσία σε αυτό το ιστορικό δέντρο της Νέας Αγχιάλου. Το δέντρο ξεράθηκε μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες. Δεν υπάρχουν, ψάχνουν πληροφορίες για το ποιος μπορεί να το έκανε. Σε ελάχιστες ώρες έγινε η ζημιά. Προκαλεί εύλογες απορίες και ανησυχία στην τοπική κοινωνία. Ποιοι το κάναν, τι ρίξαν, τι ουσία ήταν αυτή. Πάντως συνεχίζει και με εντυπωσιάζει κάθε τόσο η ανθρώπινη ανοησία. Δηλαδή, γιατί να το κάνεις αυτό? Ένα δέντρο 200 ετών καταστράφηκε μέσα σε μια νύχτα. Νομίζω ότι ήταν μια ωραία εκπομπή σήμερα. Δύο συνεντεύξεις. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Τάσο Τριανταφύλου που τα βγάλαμε πέρα και σήμερα. Αν σας άρεσε η εκπομπή, να είστε και αύριο εδώ. Λίγο μετά τις 10 θα είμαστε εδώ στο ραντεβού μας. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι, Γκίζη. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ένοχές σας αποφάσεις συνεδρίων. Δανεικά φουστάνια, σημάδια από κάφτρες, περίεργες ημικρανίες, απειλητικές σιωπές, κολπίτιδες. Ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση, το τηλέφωνο. Σπασμένα γυαλιά, το

0: ταξιδεύουν οι φίλοι μου, γιατί δεν τους αφήσατε σπιθανή για σπιθανή. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίσουν με μαύρο χρώμα και τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουνε σε συνθηματική γλώσσα, γιατί η δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Ουκρανία περνά σε νέα φάση κλιμάκωσης του πολέμου με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να ανακοινώνει επιχείρηση διάρκειας 40 ημερών εναντίον της Ρωσίας. Ειδικότερα, ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι έπειτα από διαβούλευση με τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφαλείας της χώρας σχετικά με πλήγματα εναντίον ρωσικών στόχων, ενέκρινε μια εκστρατεία διάρκειας 40 ημερών με στόχο να πιέσει τη Ρωσία ώστε να τερματίσει τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Η υπηρεσία του ΟΗΕ για την ναυτιλία ανακοίνωσε ότι αναστέλει προσωρινά το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του Ορμούζ, έως ότου υπάρξει σαφέστατη εικόνα για την κατάσταση ασφαλείας. Η ανακοίνωση ήρθε μετά από την επίθεση που δέχτηκε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Διευκρίνησε ωστόσο ότι το πλοίο που δέχτηκε την επίθεση δεν συμμετείχε στο πρόγραμμα εκένωσης του οργανισμού. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι διασώστες σε αρκετές πολιτείες της Βενεζουέλας μετά τους δύο φωνικούς σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ. Σε τουλάχιστον 188 ανέρχονται οι νεκροί, 1.520 οι τραυματίες και 200 οι εγκλωβισμένοι σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί δραματικά. Χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι. Επίγουσα έκκληση προς τη διεθνή κοινότητα για συνδρομή απευθύνει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών καταγράφονται σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Περισσότεροι από 100 εκατομμύρια κάτοικοι αντιμετωπίζουν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου. Στη Γαλλία οι τρεις τελευταίες ημέρες ήταν εφιαλτικές, ωστόσο σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία η κατάσταση αναμένεται να βελτιωθεί σταδιακά από αύριο. Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών και στο Βέλγιο, κόκκινο συναγερμός αύριο στην Ολλανδία και πορτοκαλί στη Δανία. Ανοίγω νέο κύκλο με νέα πρόσωπα, ίδιες αξίες για να συσπυρώσουμε δυνάμεις, με τελείως διαφορετικό τρόπο για να κάνουμε πολιτική και να αναδείξουμε ότι κάνουμε μια καινούργια προσπάθεια, τόνισε σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Α ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Υποστήριξε ότι η ψαλίδα κλείνει και ότι πάμε σε σύστημα δύο πόλων και για να καταθέσουμε μια ρεαλιστική πρόταση εναλλακτική απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Όσο και αν πιστεύει ότι η δεύτερη φορά θα είναι αλλιώς ή ότι μπορεί να δοξάζεται κρυπτόμενος, οφείλει να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα. Αγνοεί τους δημοσιονομικούς κανόνες ή επιθυμεί να οδηγήσει τη χώρα στις περιπέτειες του παρελθόντος, η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη. 7 πρωτοβουλίες για τη στήριξη της επαγγελματικής αλλίας ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται για πρώτη φορά πιλωτικό πρόγραμμα επιδότησης της αλλίας του Λαγοκέφαλου με 5,33 ευρώ ανά κιλό καθαρού βάρους, χωρίς να υπολογίζεται το κόστος ψήξης και μεταφοράς. Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί αρχικά στην Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο με στόχο, όπως είπε ο κύριος Χινάς, να επεκταθεί σε όλη τη χώρα. Τέλος, τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία με τη λήξη της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης σταματά και η δυνατότητα για δωρεάν χειρουργικές επεμβάσεις το απόγευμα. Οι ιδιωτικές κλινικές, τις οποίες πραγματοποιείται ως επιτοπλίστων το πρόγραμμα των δωρεάν χειρουργείων, έχουν ενημερωθεί ότι θα αποζημιωθούν για όποιον ασθενή χειρουργηθεί και λάβει εξιτήριο μέχρι τις 30 Ιουνίου. Σχεδόν 380 θάνατοι από πνιγμό καταγράφονται την τελευταία πενταετία κατά μέσο όρο ετησίως στη χώρα μας, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Οι άνδρες αποτελούν το 67% των θυμάτων, ενώ η ηλικιακή ομάδα που πλήττεται περισσότερο σε ποσοστό 81% των θυμάτων είναι άνω των 60 ετών, με τον ΕΟΔΗ να εκδίδει οδηγίες για ασφαλή κολύμβηση. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά λίγο πριν τις 10 το βράδυ που ξέσπασε στην Αυγό στον ορεινό όγκο της Βάλιας Κάλτα του Δήμου Γρεβενών. Στο σημείο παραμένουν δύο πυροσβέστες με ένα όχημα. Σύμφωνα με ενημέρωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, η πυρκαγιά είναι σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο μακριά από κατοικίες και υποδομές. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν αύριο στις 11 το βράδυ στη Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Ειδικότερα θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή για 48 ώρες και στα δύο ρεύματα πορείας στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K11 Πηλαίας Πανοράματος. Ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν κατά τόπους βροχοπτώσεις. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Yeah, let's do it.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.